0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία διοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά.

0: του Ηλιάδη.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 για τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Για τον καιρό σας τα είπαμε, τα βλέπετε και μόνοι σας. Λιακάδο, μια χαρά καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο πάμε για 30 άρια.
5: Ναι, και από αύριο πιο 24-25 βαθμούς, την Πέμπτη παραπάνω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Τέλος τώρα, δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Φτάνει. Μας χάλασε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Αν και δουλεύαμε, αλλά παρόλα αυτά, τι κρύο και τι χιόνι ήταν αυτό, πραγματικά. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.
4: Το είπε με προφορά Βελανιδίου.
5: Βέβαια, πάντα. Γιατί είμαι και ακαδημιακή.
4: Απροσπέλαστος ο Κηφισός λόγω τροχαίων, προβλήματα σε Πειραιά και σε κέντρο.
5: Ωραία.
4: Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό. Θα σας τα πει αναλυτικά σε περίπου 10 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Ο οποίος, να ξέρετε, έχει αποκτήσει fan club.
4: Ναι,
5: είναι
4: ναι,
5: δεδομένο
4: ναι,
5: αυτό, ναι, ναι, ναι. Το βλέπω στα μηνύματα. Πραγματικά είναι εξαιρετικός ο Παναγιώτης σε αυτό το κομμάτι. Κάνει έτσι και ωραίο χιούμορ και όλα αυτά. Πειράζει και τον Ιωσήφ. Μία χαρά το παιδί και βρίσκεται και στο σωστό δρόμο να τα λέμε αυτά.
4: Στον Περσικό, στα πρόθυρα της κατάρρευσης η εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς. Το Ιράν χτυπάει πετρελικές εγκαταστάσεις στα Εμμυράτα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
5: Χτυπήστε,
4: και χτυπιόμαστε όλοι μαζί. Βλέπουμε τις επιπτώσεις καθημερινά στις αυξήσεις τιμών στα πάντα, από καύσιμα, ενέργεια, υπηρεσίες μέχρι κυρίως τα τρόφιμα. Με την αβεβαιότητα την να κυριαρχεί και την ανασφάλεια να θεριεύει για το επόμενο διάστημα.
5: Και βεβαίως στραμμένα τα βλέμματα στην ενεργειακή αγορά, κυρίως στην τιμή του Brent, του πετρελαίου, που οι ζωφερές οι προβλέψεις το βλέπουν ακόμα και στα $150 το βαρέλι, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, μόνο τι σημαίνει αυτό για τις οικονομίες όλου του πλανήτη.
4: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Ακούγα χθες τον Νίκο Ρογκάκο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που έλεγε ότι αν πάμε σε τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο, θα δούμε την αμόλυβδη να εκτοξεύεται από 2,30 μέχρι και 2,50 το λίτρο. Εάν φτάσουμε δηλαδή σε τιμές από 130 μέχρι $150 το βαρέλι.
5: Ωραία.
4: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Πάμε. Σας είπε και τις χρηστικές πληροφορίες η Αμάλια.
5: Είπαμε για το πείδωμα παιδιού. Κλείνει η πλατφόρμα 8 Μαΐου. Πληρωμές για πρώτης δόσης, τις πρώτης δόσης στο τέλος του Μάιου. Είπαμε και τις ημερομηνίες των συντάξεων που δεν είναι κλειδωμένες, αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες. 26 και 28 Μαΐου. Με δύο καταβολές και θα ολοκληρωθούν. Λίγο νωρίτερα αυτό το μήνα η καταβολή των συντάξεων.
4: Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τη χρήση των πατινιών, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, κυρίως από παιδιά, από ανήλικους, τα οποία παίρνουν ένα πατίνι, βγαίνουν χωρίς κράνος, με πειραγμένα πατίνια, με μεγαλύτερες ταχύτητες από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία. Δυστυχώς είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία. Αλλά είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παιδί. Ένα παιδί θαύμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά. Έχουμε ασχοληθεί ξανά στην εκπομπή με αυτό το παιδί. Είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
5: 15χρονος.
4: Τώρα είναι 15 ετών. Την πρώτη φορά που είχαμε ασχοληθεί μαζί του ήταν στα 13 του χρόνια, όταν είχε διακριθεί σε έναν διαγωνισμό στατιστικής. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά και με τη χρήση των social media από τα παιδιά, και έλεγε ότι πόσο μπορεί να απορροφηθούν από τα social media και το πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν. Ένα παιδί με απίστευτη ωριμότητα. Ο Βίκτορας λοιπόν πλέον είναι 15 ετών και συνεργάζεται με την NASA. Στα 15 του χρόνια.
5: Δεν υπάρχουν λόγια αυτό, παιδί. Μόνο αν δείτε το πώς εκφράζεται, αλλά και το πρόσωπό του. Δηλαδή είναι, τι να πω, να τον χαίρονται οι δικοί του, να τον χαίρονται πραγματικά.
4: Ειδικεύεται λοιπόν στην κβαντική φυσική και παρουσίασε μια πρωτότυπη ιδέα στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής που οδήγησε στη συνεργασία του με την NASA. Η αποστολή του αφορά τη συνέχεια των αποστολών Voyager με στόχο την εξερεύνηση άλλων ηλιακών συστημάτων. Oh. Φιλοξενήθηκε χθες στο Action 24, στην πρωινή εκπομπή. Εκεί θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 15χρονος επιστήμονας συνεργάτης της NASA, ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
1: Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
6: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
1: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70, και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδελ.
5: Τι να πεις τώρα.
4: Τι να πεις για αυτό το παιδί.
5: Δεν. Εντάξει, τι να πεις.
4: 15 ετών έτσι.
5: Να είναι καλά το παλί το παιδάκι.
4: Και συνεργάζεται. 15 ήδη ετών. Με
5: την 25
4: NASA,
5: δηλαδή.
4: Τι στα 15 του. Ναι, ναι. Γιατί λέει όταν ήταν μικρός, οι γονείς του διάβασαν πάρα πολλά για το διάστημα.
5: Ναι.
4: Για το σύμπαν,
5: έχει
4: για τα
5: το
4: αστέρια.
5: Όμως, έτσι.
4: Αλλά ναι, το παιδί το έχει.
5: Εντάξει,
4: πραγματικά
5: ξεκάθαρα,
4: και φαίνεται. Χαρά Θεού να
5: χαρά
4: το βλέπεις και να το ακούς. Αυτό το παιδί.
5: Μπράβο στον.
4: Έκανε και άλλη μια αναφορά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η γενιά που επί της ουσίας μεγαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
5: Έτσι, ναι.
4: Και είπε λοιπόν ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος το ακόλουθο.
1: Για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, τον είχαν ρωτήσει, πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όριες τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος.
5: Δεν υπάρχει.
4: Εάν δεν θέσουμε όρια χθες στην τεχνητή νοημοσύνη, ίσως
5: χωρίς
4: ο Τέταρτος Παγκόσμιος να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος.
5: Τι να πω.
4: Να τον χαίρετε η οικογένειά του.
5: Ναι.
4: Να τον χαίρετε.
5: Να τον καμαρώνει.
4: Και μπράβο, δηλαδή.
5: Μπράβο, μπράβο. Χίλια μπράβο.
4: Μόνο χίλια.
5: Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Άπειρα μπράβο σε αυτό το παιδί. Καλή διαδρομή. Καλή συνέχεια να έχει.
5: Μπράβο.
4: Από ό,τι φαίνεται το περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, γιατί δεν είναι όλα σκοτεινά, δεν είναι όλα δυσάρεστα. Υπάρχει και η φωτεινή πλευρά και καλό είναι να την αναδεικνύουμε.
5: Έτσι. Εξάλλου η φωτεινή πλευρά αυτής της εκπομπής είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, το έχουμε ξαναπεί.
4: Εντάξει,
5: αυτό.
4: Δεν χρειάζεται τώρα, είμαι και μετριόφιλος.
5: Αυτό πάνω απ' όλα το έχουμε καταλάβει.
4: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ευτυχώς λέει. Αυτή η χώρα δεν βγάζει μόνο οπεκεπέδες, βγάζει και Βίκτορες.
5: Βγάζει Δημήτρη μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη, να είσαι πάντα καλά. Όπως βλέπεις, συνεχίζονται τα μηνύματα
5: για τα πατίνια.
4: Ναι, είναι
5: μεγάλο.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
5: Λογικό, λογικό.
4: Λέει ο Πέτρος, όπως και να το δούμε, τα πατίνια είναι δίτροχα και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ναι, πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα. Τι θα πει λέει, μέχρι 6 χιλιόμετρα και μέχρι 20 χιλιόμετρα και ανάλογα ηλικίας. Σας έχει χτυπήσει λέει, κάτι με ταχύτητα 8 χιλιόμετρων στο κεφάλι. Και ανασφάλιστα. Τα πρόστιμα λέει, είναι αστεία. Πρέπει να αναθεωρηθεί όλο αυτό το θέμα με τα πατίνια.
5: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα της πόλης ΔΕΗ, Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγμα, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλους και για όλα, για όλους και για όλες. Περισσότερες πληροφορίες στο hellas.pavlatour.gr.
4: Καλημέρα στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά που ενθουσιάστηκε με τον Πιτσιρίκο, με τον Βίκτορα και αυτά που άκουσε. Καλημέρα και σε άλλο Κροατή, τον περιμένει λέει ένα λαμπρό μέλλον, αλλά στο εξωτερικό. Και ο Κώστας, άντε λέγει στα δικά μας επενιντάριδες που δεν μπορούμε να αρθρώσουμε μία λέξη και να κάνουμε συλλογισμούς. Και ο Μιχάλης, χίλια μπράβο λέει στον Πιτσιρικά και τους δικούς του. Ευτυχώς λέει αυτόν τον επέλεξε η NASA και θα φύγει σύντομα για να φτιάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την επιστήμη. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες. Κύριος Κρεμιζής, για παράδειγμα, ο κύριος Σταμάτης Κρεμιζής, ο οποίος έχει διαπρέψει για δεκαετίες ολόκληρες και στη NASA, ένας διαστημικός επιστήμονας.
5: Εντάξει, υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς και στην ιατρική και πολιτική μηχανική. Δεν θέλουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί και, στο επίπεδο της έρευνας. Έτσι, που είναι κορυφαίοι σε κάποια κομμάτια, υπάρχουν. Έχουμε μυαλά, λαμπρά μυαλά και καλύτερα να τα έχουμε εδώ, να μην είχαν φύγει.
4: Καλημέρα και στον Ισάμ, ο οποίος μας ακούει στο Βερολίνο. Στέλνει και εκείνος μήνυμα για τα πατίνια. Είναι το θέμα το οποίο έχει τσιγκλήσει περισσότερο από κάθε άλλο σήμερα τους ακροατές. Και τι λέει λοιπόν εκεί ο Ισάμ?
5: Τι λέει?
4: Στη Γερμανία τα πατίνια είναι με αστική ασφάλεια και πινακίδα, αλλιώς δεν βγαίνει στο δρόμο. Εάν δεν έχει, τότε κατάσχεση και πρόστιμο. Δεύτερον, η αστυνομία σταματάει τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα για να τσεκάρουν την τελική ταχύτητα. Αν έχει πειραχτεί, γερό πρόστιμο. Τρίτον, δεν τα παρατάνε όπου να είναι, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, αλλιώς δεν μπορείς να το κλειδώσεις. Τέταρτον, όλα τα πατίνια και τα ποδήλατα έχουν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορείολωρίδες, όπως και τα ταξί. Είμαι, λέει, ο οδηγός αστικού λεωφορείου στο Βερολίνο και η αλήθεια είναι ότι εμείς οι οδηγοί λεωφορείων τους ονομάζουμε ως η πανδημία του δρόμου. Αυτό μας γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο, ο οποίος είναι και οδηγός λεωφορείου, για το τι ισχύει στην γερμανική πρωτεύουσα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και βέβαια έχει και ένα υστερόγραφο ο φίλος μας ο Ισάμ, που χάθηκε ο Κουρέτας.
7: Ρε Κουρέτα!
4: Άντε πάρε έναν αφιερωμένο με πολύ αγάπη από την Αθήνα, η οποία και σήμερα είναι μπλοκαρισμένη στους δρόμους. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι θα μας πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια, έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, ισχύει. Κάτι τέτοιο θα πούμε. Κιόλας νομίζω τα ηλεκτρικά πατίνια αυξήνουν και την κίνηση, δεν τη μειώνουν σε σχέση με όσα λέτε. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Τσούντα στις Τρεις Γέφυρες. Μποτιλιάρισμα και στην Κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο ύψος της οδού Βικέλα στα Κάτω Πατήσια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχουμε αρκετά. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
5: Χαμούλης δηλαδή. Στους δρόμους για ένα ακόμα πρωινό, χαμός.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, παλικάρι μου, μας έκανε στην καρδιά περιβολή.
8: Παρακαλώ.
5: Πολλά μηνύματα και για τον Βίκτορα, τον μικρό. Έτσι, ο κόσμος του άκουσε και το ηχητικό που είχε κόψει ο Ιωσήφ και ξέρεις, έχει μείνει πραγματικά έκπληκτος. Είναι μοναδικό αυτό το παιδί. Έχει ένα μοναδικό μυαλό. Μιλάει λες και είναι πραγματικά φτασμένος επιστήμον και είναι μάλλον επιστήμονας. Πραγματικά είμαστε περήφανοι να έχουμε τέτοια παιδιά.
4: Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Όταν είχαμε λέει τα νέα για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, όμως, ως επιτοπλίστων φτιαγμένους αποκλειστικά από Έλληνες επιστήμονες, πανεπιστήμια και εταιρείες, μας τρολάρατε. Δεν βρήκατε 5 λεπτά λέει, να αφιερώσετε στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων. Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Τώρα, όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
5: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.

0: Επιστρέψαμε με ιταλικό χρώμα. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ρε τρελό παιδά, ετοιμαζόμαστε για ταξίδι Ιταλία. Με γυναίκα, παιδιά και κουμπάρους. Βάλτε μας ένα ιταλικό τραγουδάκι. Πολλά φιλιά.
1: Καλά.
0: Καλό ταξίδι, καλό να περάσετε.
1: Εντάξει, έχει ζωγραφίσει ο Ιωσήφ, τραγουδούσε με πάθος, να ξέρετε. Τραγουδούσε βίντεο ο Γιώργος.
0: Παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
1: Ναι, υπάρχει και βίντεο, να τα ανεβάσουμε στα social media, να ξέρετε, τα δίνει όλα.
0: Ο Νταβαρίνος έχει κάνει την καταγραφή. Ενδεχομένως στα επόμενα λεπτά να υπάρξει χτύπημα στα social media με το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Άλλη μόνο.
0: Θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος.
1: Ακριβώς, και τον παρδαλό κατσίκι.
0: Ικανοποιημένοι όλοι με το ιταλικό τραγούδι, και η Αμαλία και ο Γιώργος και η Εύη και φυσικά
2: και ο παππούς
0: πάνω απ' όλα.

0: Πάντως με αυτό το πάθος που τραγουδούσε το ιταλικό αυτό τραγούδι, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης πραγματικά φάνηκε. Δεν το καταλάβω. Ναι, και εμένα μ' αρέσουν. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι ο Καστανίδης τον Ανδρουλάκη με αυτό το πάθος.
1: Oh, σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω. Καμία σχέση, καμία σχέση. Αποχώρησε από τον Πασόκ. Τέλος. Δεν θέλει. Καμία κουβέντα. Καμία σε... Όχι το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη. Τέλος.
1: Είπε αποχωρώ. Από το κόμμα Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς.
1: Όχι από τόνισε. Το Πασόκ της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και των αξιών της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Για να μην τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καστανίδης εδώ στον Real FM.
0: Πολύ ωραία.
1: Μίλησε με τον Μάνο Νιφλή χθες και τον Πάπη Παπαδημητρίου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε την παρέτησή του.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 23. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
0: Αυτό το κρατάει το κύριο Ανδρουλάκη για την έδρα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω από εκεί ξεκινάει
1: και η. Και για το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής.
0: Μετά από, νομίζω, μετά από 20 χρόνια να είναι ξανά υποψήφιος.
1: Και λέει ότι ήταν φωτογραφική αυτή.
0: Μόνο εκείνον αφορά. Μόνο τον κύριο Καστανίδη.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη, λέει ότι αφορά μόνο εκείνον. Ναι. Γιατί ο κύριος Σταμαλίδης, για παράδειγμα, ναι, έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Αλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Κανένας, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αυτή λοιπόν η χαμηλή θέση του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την υπουργεία σχολιάστηκε επίσης από τον Χαρή Καστανίδη. Βέβαια, του κάνει το ερώτημα και ο Σεραφείμ. Δεν το άφησε δηλαδή έτσι.
0: Να σας ρωτήσω
1: λέει και κάτι τελευταίο.
0: Σεραφείμ, να πέσει κάτω.
1: Πώς σχολιάζεται, λέει, την 6η-7η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία? Και απάντησε ο κύριος Καστανίδης.
10: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
1: Πω, δηλητηριώδη. Εννοούσε τον κύριο Χαραντούρη.
0: Δεν ξέρω, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εμένα εκεί πήγε το
0: μυαλό. Και εμένα πήγε εκεί, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος.
1: Καλά, ναι, μην ερμηνεύουμε.
0: Ναι, μην ερμηνεύεις τώρα και εσύ.
1: Έχεις δίκιο. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ και την κόντρα με τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως, όταν ρωτήθηκε, λέει: δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, γιατί σέβομαι και εκτιμώ τη διαδρομή του κυρίου Καστανίδη.
0: Πολύ προσεκτικός ο κύριος Τσουκαλάς, όπως πάντα. Να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων. Άρα θα έχουμε αλλαγή, ακριβώς αυτό το πω, αλλαγή της νομοθεσίας για τα πατίνια όταν τα χρησιμοποιούν ανήλικοι, όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός.
1: Επιτέλους, έστω. Καλό αργά, παρά ποτέ να ληφθούν κάποια μέτρα. Τώρα, χθες είχαμε και την προβολή του ντοκιμαντέρ για την περίοδο του 2015, για την περίοδο της κρίσης, στο χιλιοστό. Έτσι. Είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό Sky. Είναι δουλειά των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Και εκεί λοιπόν παρουσιάζονται τα γεγονότα της ελληνικής κρίσης, πώς ξεκίνησε, πώς μπήκαμε δηλαδή στη διαδικασία του χρέους, του αυξημένου χρέους και καταλήξαμε στα μνημόνια.
0: Ναι. Και παρουσιάζει και το 15, έτσι, το 15 το όλο το άγνωστο παρασκήνιο.
1: Έχουν προκληθεί ήδη οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, κυρίως της περίοδου 15-19. Μίλησε ο κύριος Σακαλώτος, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης αποκάλυψε κάτι το οποίο είχε πει ο κύριος Σακαλώτος και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι ήταν λάθος τους το 2014 που δεν συνένεσαν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να πάμε σε πρόορες εκλογές τον Γενάρη του 2015. Και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσακαλώτος
0: είχαν
1: την άποψη ότι δεν έπρεπε να πάνε σε πρόορες εκλογές. Ότι έπρεπε να αφήσουν να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά και να πάνε στη συνέχεια σε εκλογές. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία εκείνης της περίοδου τα οποία φωτίζονται. Όπως για παράδειγμα μια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Όπως είπε ο ίδιος ο Γερμανός πρέσβης, που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, είχε μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία της Κουμουνδούρου και εκεί του μετέφερε το μήνυμα προς το Βερολίνο ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί.
0: Ενώ και τι λένε τώρα οι ξεσώσοι κάνουν κριτική. Λένε ότι άλλα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στο λαό και άλλα έλεγε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο κλειστές πόρτες μια συνάντηση στην Κουμουνδούρου τότε με τον Γερμανό πρέσβη. Πάντως η αντιδράση άμεσα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση του Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Τσίπρα ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα.
1: Αυτό με τις πρεσβείες, ρε παιδί μου, μια ζωή σε αυτή την χώρα. Μια ζωή, ρε παιδί.
11: Τες πρεσβείες της...
12: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
0: Τι πρεσβεία, τι πρεσβείες. Τι πρεσβείες.
1: Πάντα ψάλουμε σε αυτόν τον τόπο για τις πρεσβείες. Υπήρχε και άλλο ένα περιστατικό. Μετά τη συνάντηση Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που του είπε ο Ντάισελμπλουμ ότι μόλις σκότωσε στην Τρόικα και ότι πλέον δεν θα έχουμε συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Όταν έφυγε ο Ντάισελμπλουμ, λέει, πήρε τηλέφωνο τον Ντράγκη.
0: Ήταν τότε επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Ακριβώς. Ο Ντράγκη με τη σειρά του τηλεφώνησε στον Γιάννη Στροπνάρα, τον σημερινό πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, του είπε τι είχε γίνει ακριβώς και εκείνος λέει τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα και του είπε ότι κάνε κάτι, πάρε τηλέφωνο τον Ντράγκη γιατί διαφορετικά θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει αναρωτήθηκε όντως είπε αυτά τα πράγματα ο Βαρουφάκης στον Ντάισελμπλουμ και τελικά λέει πήρε τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας τον Ντράγκη. Και έτσι δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, να το πούμε έτσι, για εκείνη την περίοδο. Και καθώς αναφερόμαστε τώρα στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Σαν σήμερα το 2010, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν
0: εναντίον του μνημονίου ουσιαστικά.
1: Εναντίον των μέτρων τα οποία είχαν επιβληθεί, των περικοπών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Κάποιοι
0: έριξαν μολότοφ.
1: Έριξαν μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν.
0: Στην οδό Σταδίου.
1: Στην οδό Σταδίου.
0: Και ήταν μέσα εργαζόμενοι, περίπου 25 με 30 άτομα.
1: Ακριβώς. Εκεί που δυστυχώς τρεις εργαζόμενοι
0: έχασαν
1: τη ζωή τους.
0: Και μία εγκυμονούσα.
1: Η μία ήταν έγκυος. Και το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, Αμαλία, ήμουν εδώ.
0: Εγώ τη θυμάμαι.
1: Ήμουν εδώ στο Ρία.
0: Ήμουν κάτω.
1: Υπήρχε απεργία, αλλά ήμασταν εδώ για τεχνικούς λόγους. Όταν ήρθε η πληροφορία από το κέντρο ότι έχει πιάσει φωτιά κτίριο της Μαρφίν. Κάποια στιγμή έρχεται νεότερη πληροφορία ότι υπάρχει νεκρός. Και εκεί τότε σπάσαμε την απεργία, όπως ήταν λογικό, και βγήκαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να κάνουμε εκπομπές. Δυστυχώς στη συνέχεια ήρθε άλλη πληροφορία που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010 η τραγωδία της Μαρφίν, για την οποία κανείς μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρώσει για τη δολοφονία τριών ανθρώπων. Θα θυμηθούμε τώρα μερικές από τις μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρεθεί έξω από το κατάστημα της Μαρφίν.
13: Πέταξαν το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
14: Σώστε μας, βοήθεια, κεγόμαστε.
13: Βοηθήστε μας, έχουμε τρεις νεκρούς συναδέλφους. Κεγόμαστε.
15: Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
16: Και ξέρετε τι μου λέγανε, το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
17: Απ' έξω φωνάζανε. Δεν λέγανε καλά να πάθουμε.
18: Δυστυχώς ήταν και έγκυος.
15: Φωνάζανε, κεγόμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά. Και λέγανε άλλοι άνθρωποι, πολίτες, φωνάζανε αφήστε τους καίγονται παιδιά και τους λέγανε δεν μας νοιάζει να καούνε.
17: Πες το φωνάζανε, δεν λέγανε καλά να πάθουμε.
1: Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία.
0: Ακριβώς.
1: 16 χρόνια μετά. Αφήστε τους καλά να πάθουμε.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Take off your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. Στην υπόθεση εξεταστικών προανακριτικών, τουλάχιστον για το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντάει αρνητικά.
1: Για τον κύριο Λιβάνιο.
0: Για τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Ραπατζή.
1: Λένε όχι στην κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
0: Και στην πρόταση που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και στην πρόταση που κατέθεσαν
1: ο
0: μαζί.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
0: Άρα είναι όχι. Νέο αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε και συνάντηση για Γεραπετρίτη Βάντεφουλ, του Γερμανού δηλαδή Υπουργού Εξωτερικών, με τον Έλληνα ομολογό του, εκεί όπου η Γερμανία βάζει στο τραπέζι το ενδιαφέρον της για την αναβάθμιση των ελληνικών υποβρυχίων. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι λοιπόν οι Γερμανοί, αλλά από την ελληνική πλευρά αυτό το οποίο τους απαντάνε είναι ότι ναι, αλλά την προηγούμενη φορά πουλήσατε την ίδια τεχνολογία
1: και
0: που είχαν τα ελληνικά υποβρύχια και στην Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη και πολύ καλά κάνει η ελληνική πλευρά.
1: Την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από λίγο εκτυπά καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία και λέει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν παραταθεί και οι τιμές της πετρελαίου φτάσουν 125 δολάρια, ο κίνδυνος είναι να δούμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ένα νέο καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας και σήμερα να είστε καλά. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής, ο οποίος δεν πρόλαβε βέβαια να κάνει μεγάλη καριέρα, έφυγε σχετικά σε νεαρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά άφησε πίσω ένα πλούσιο έργο. Ταξίδεψε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου γνώρισε την αποθέωση από την Ομογένεια. Και κάποια στιγμή όταν επέστρεψε το 1953, τότε είχε πληγεί ο Βόλος από έναν ισχυρό σεισμό και είχε διοργανωθεί συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τους σεισμόπληκτους. Όπως θυμάται λοιπόν ο Μίμης Πλέσας, σε εκείνη τη συναυλία το στάδιο ήταν γεμάτο, ο κόσμος ευγενικός, με ένα χειροκρότημα συγκρατημένο. Στο διάλειμμα, λέει, της συναυλίας, αναγγέλθηκε ένας τραγουδιστής ο οποίος έλειπε χρόνια στην Αμερική. Στην άδεια μεγάλη εξέδρα, κρατώντας την κιθάρα του, προχώρησε με ιδιόρυθμο βήμα, κουτσένοντας, και χωρίς συνοδεία, χωρίς την ορχήστρα, τραγούδησε μόνος του «Ένα βράδυ που βρέχε». Έπαιξε λίγο την κιθάρα, επέμεινε. Δεν προλάβαμε, λέει, να σκεφτούμε ότι θα πάει άπατος, χωρίς τα δικά μας μεγαλεία δηλαδή της ορχήστρας, γιατί στο μεταξύ είχε φτάσει στο ρεφρέν. Και τότε 60.000 στόματα ακούστηκαν με μια φωνή «Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγοι τον πίνουν αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά. Σας είδα και σαν ενιδρίο, ωραία είναι. Κάπως έτσι έχω την εντύπωση αισθάνεται και το χρυσόψαρο. Βέβαια το χρυσόψαρο έχει το εξής. Όταν είναι μέσα στη γυάλα, ξέρετε για ποιο λόγο δεν μου λένετε και δεν αρχίζει να χτυπάει, το κεφαλάκι του στη γυάλα, διότι έχει πολύ κοντή μνήμη. Δηλαδή κάθε φορά που περνάει από το ίδιο σημείο λέει «Χοπ, ωραία είναι εδώ, χοπ, ωραία είναι εδώ, χοπ, ωραία ξεκινήσαμε». Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, ασφαλώς θα επικοινωνήσετε με την κυρία Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8-200. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, θα στείλετε μηνυματάκι στο στούντιο papakirialfm.gr. Σε κάθε περίπτωση θέλω να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Για αυτά τα οποία γίνονται τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

σκληρό ροκ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εντάξει, είναι η εβδομάδα που τα πάντα μα τα πάντα λειτουργούν γύρω από το ΟΑΚΑ, τη μεγάλη, και τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Θα σας ζαλίσουμε λίγο παραπάνω, άλλο που δεν θέλουμε. Αλλά εντάξει τώρα, μας έχει τρελάνει και ο Τραμπ. Σκληρό ροκ και για τον Τραμπ. Project Freedom, τέλος, λέει. Ο Ρούμπιο, ωστόσο, δεν διάβασε το μέμου. Και είναι ένα επεισόδιο πίσω, είναι 24 ώρες πίσω. Ο οποίος λέει ότι είμαστε σε Project Freedom. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στην διαδικασία των επιθέσεων. Αλλούνταλού. Η Ευρώπη είναι πλέον αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής ασφυξίας. Είναι ορατό πλέον αυτό το πολύ περίεργο και επικίνδυνο ενδεχόμενο να ξεμείνει η γυραιά Ήπειρος από καύσιμα. Στο Άμπου Ντάμπι και στο Αμάν ο Πρωθυπουργός, ειδικά στο Αμάν, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση και με τη συμμετοχή της Κύπρου, βεβαίως. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πολιτική αντιπαράθεση στο Ζενίθ. Σκληρό ροκ λοιπόν και για την πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας. Σκληρό ροκ και για το εσωτερικό των κομμάτων, ειδικά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Εν αναμονή, όλοι περιμένουν τις πρωτοβουλίες Τσίπρα και Καριστιανού. Ολυμπιακός στο Final Four, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.

Και για εσάς που θα στείλετε μηνύματα, ρε Παπαδάκη, πρωί-πρωί, τι είναι αυτά τα. Λέει την Gaga ακούμε. Δεν με πιστεύετε, για βάλε. Εκεί κάπου ενδιάμεσα ακούγεται και ο James Hetfield, γενικότερα και αυτοί που παίζουν η μουσική, η μπάντα δηλαδή, είναι η Metallica, αλλά εμείς το βάλαμε γιατί λέει την Gaga. Ναι, πάντα. Ο ήλιος ανατείλει σήμερα 21 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δεις 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, πω, απόλυτη, στο 21, και η Ανατολή και η Δύση. Διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αμέ, φάτε ό,τι θέλετε. Εάν είναι να πιείτε, μην οδηγήσετε. Εντάξει, είναι και μεσοβδόμαδα που να πάρει ευχή, είπαμε τώρα. Και είναι, ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ. Οι ΗΠΑ κάθε μέρα έχουν και από μία εθνική ημέρα για το οτιδήποτε. Εθνική ημέρα βατόμουρου, εθνική ημέρα ελληνικού σουβλακίου, ελληνική ημέρα, εθνική ημέρα, πώς το λένε, εσπρέσο, εθνική ημέρα πίτσας, μακαρονάδα. Σήμερα είναι εθνική ημέρα, προσέξτε το τώρα, κρέπας σουζέτ στις ΗΠΑ. Ποια είναι η κρέπα σουζέτ, να σας πω την αμαρτία μου, δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι ο Τσίτσας, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξέρει. Εάν δεν ξέρει ο Θανάσης, θα ξέρει σίγουρα ο Σταυρακάκης. Διότι ο Σταυρακάκης είναι intellectual τύπος. Το ψάχνει, ρε παιδί μου, το ψάχνει. Κρέπα σουζέτ. Να δούμε τι είναι η κρέπα σουζέτ. Εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Στην μία άχρηστη πληροφορία της ημέρας, διότι θα τα συζητήσουμε γύρω στις 5 και 20 με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλα αυτά τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Τραμπ. Ανά 24 ώρες αυτός ο άνθρωπος αλλάζει. Ποιες 24 ώρες, πολύ λέω. Αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, η άποψη πιο γρήγορα και από το ρυθμό που αλλάζει πουκάμισα. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ένας πλανήτης να παρακολουθεί με ανησυχία, με ανοιχτό το στόμα, με πολύ μεγάλο προβληματισμό όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε έναν πόλεμο ο οποίος όχι μόνο δεν φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, αλλά φαίνεται τελικά ότι με όλη αυτή την θεωρία του χάους που έχει και αναπτύσσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι μας έχει βάλει σε πάρα πολλούς μπελάδες. Μεταξύ μας έχω την εντύπωση ότι αρχίζει να αισθάνεται και ο ίδιος ότι έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει σε ένα κικαιώνα, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί το θέμα. Ο ίδιος, και νομίζω ότι το ένστικτό του, γιατί αυτά τα ένστικτα βγάζει ο Σέριφμαν, ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να επιτεθεί, να κάνει μια επίθεση διαρκείας και να τα ισοπεδώσει όλα. Προσπαθούν να τον κρατήσουν οι υπόλοιποι. Οι πληροφορίες που έρχονται εκεί από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράν, από την Τεχεράνη, λένε ότι η Τεχεράνη όχι μόνο αντέχει, αλλά έχει φέρει και σε μια δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως και τον Νετανιάχου. Δεν θα σας πω για τις αναρτήσεις του Τραμπ, για τις δηλώσεις οποίες έχει κάνει και όλα τα σχετικά. Υπομονή 10 λεπτάκια και θα μας τα πει ο Θανάσης. Να τα μαθαίνετε και από πρώτο χέρι. Το να καθίσω να διαβάσω 5-10 τηλεγραφήματα είναι το πλέον εύκολο, αλλά νομίζω ότι νερό πρέπει να πίνουμε από την πηγή και όχι ξανά και ξανά χρησιμοποιημένο νεράκι από άλλους. Μας έχει πιάσει λίγο, ναι, με τα κόντρα ρόλο ντουέτα έτσι και σκληρό ροκ πάντα, διότι το απαιτούν οι περιστάσεις. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, καλημέρα αδερφέ μου. Να προσέχεις το δρόμο, καλή εκπομπούλα, καλή εκπομπάρα. Ακόμα συζητιέται η συνέντευξη του Καστανίδη εδώ στο Real FM και το Μάνο τον Ιφλή. Μόνο αυτό έχω να σας πω και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πάρα μα πάρα πολλά. Παρόλο που έδωσε συνεντεύξει ο κύριος Καστανίδης, αυτά τα οποία είπε στο Μάνο Νιφλή νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή, παιδιά.
και επαναλαμβάνω να προσέχετε στους δρόμους, διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας, δυστυχώς. Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου, της ιστορίας, της ατζέντας, θα ξεκινήσουμε από το 1889, όπου οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά του ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Το 1968 έχουμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί. Γίνονται 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974 παραιτεί το γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, την οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάμε για τη Γερμανία και για το 1974. Έτσι, δεν θέλω σχόλια. Κάτι συνέβησαν σήμερα το 2007, αλλά επειδή δεν έχω φέρει τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάτι αφορά τον Παναθηναϊκό, το Final Four, το τέταρτο, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το διαβάσω, σε κάθε περίπτωση. Δεν με βοηθούν τα μάτια μου δηλαδή. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Μάνονι Φλή, το 2012, σαν σήμερα, πανολεθρία του δικοματισμού. Μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης. Κάποιοι έγραψαν και αυτούς τους τίτλους, ναι. Τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία 18,85%, ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, ΠΑΣΟΚ 13,18%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6%, ΚΚΕ 8,48%, Χρυσή Αυγή 6,97%, ΔΙΜΑΡ 6,11%. Πήγαμε σε δεύτερες εκλογές. Το θυμάστε. Εκεί τα αποτελέσματα ήταν τελείως διαφορετικά. Το ακούτε, το άσμα. Ναι. Πάμε. Για τα αρχαία μας γνωμικά.

Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Θα την καταφέρουμε την τεχνολογία. Είτε έτσι είτε αλλιώς, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εδώ είναι. Το βρήκαμε. Έπεσε και πάρα πολύ ώρα τότε. Πολύ ώρα. Θυμάσαι τη σκηνή. Στο Τζόκερ το 1, το Τζόκερ το 2. Δεν ξέρω, θέλω να το ξεχάσω, να το σβήσω από τη μνήμη μου. Εκεί στην περιβόητη, στη διάσημη σκάλα. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Φιλίμωνα. Ο Φιλίμων, έμπνευση του κυρίου Σταυρακάκη. Εκπρόσωπος της νέας κωμωδίας. Έγινε γνωστός για τα ηθικά και διδακτικά αποφθέγματά του. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωμικά του που εξυμνεί την οικογενειακή αγάπη είναι το εξής. «Ιδί γε πατήρ τέκνησιν ιστοργήν έχει». Γλυκό πράγμα είναι για τα παιδιά ο πατέρας όταν έχει στοργή, όταν έχει αγάπη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Α, πολύ μ' αρέσει αυτό. Για ακούστε και αυτό. Ετώ διγίαν πρώτον ιτ ευπραξίαν τρίτον δεχέριν ιτ οφείλην μηδενή. Ζητώ πρώτα την υγεία, μετά την ευτυχία, την επιτυχία και τρίτον τη χαρά. Και τέλος να μην χρωστάω σε κανέναν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Χαλεπών το ποιήν το δε κελεύσε ράδιον. Είναι δύσκολο να κάνεις κάτι, αλλά εύκολο να διατάζεις. Ακούει κανείς το όνομά του? Ακούει κανείς το όνομά του? Εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ακούσει το όνομά του? Τροφή για σκέψη για σας και ευκαιρία να γράψετε κιόλας. Ο Φιλίμων θεωρούνταν συχνά ανώτερος του Μενάνδρου σε δημοφιλία κατά την εποχή του, με τα έργα του να διακρίνονται για το λιτό ύφος και τα σύντομα ευφυή αποφθέγματα. Το καταλάβαμε. Πάμε, κυρία Χριστοδούλου, γι' άλλα.

Θα ήταν ωραία ιδέα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει συναντήσει τον Σίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1856. Νομίζω ότι μάλλον θα το έκανε καλό και θα έκανε πάρα πολύ καλό σε όλο τον πλανήτη. Γενέθλια σήμερα για τον Λάκη Λαζόπουλο, γεννηθή το 1956. Γενέθλια και για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, παλέμαχος πλέον ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης με την Γαλανόλευκη. Μας έχει δώσει πάρα πολλές χαρές. Νομίζω ότι έπαιζε, που έπαιζε σε ποια ομάδα, στον Παναθηναϊκό, ναι. Το 1980 γεννήθηκε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το 1992 φεύγει από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο δικός μας, ο Κώστας Καράς.

0: Σήμερα, επειδή όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ασφαλώς θα ασχοληθούμε και με την οικονομία, θα ασχοληθούμε με την τιμή του πετρελαίου, βεβαίως, Brent, και τα απόνερα. Τι απόνερα? Αυτά δεν είναι απόνερα, είναι ολόκληρος σχηματισμός που έρχεται και σκάει πάνω μας και δυστυχώς δεν έχουμε μπροστά μας κυματοθράφστη. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, σχεδόν σε όλα τα βενζινάδικα της χώρας. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια για το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι μελιγενέστε, διότι οι προβλέψεις, νομίζω, και εχθές σας είπαμε τι είπε η κυρία Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γενικότερα τι έχει πει και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο δικός μας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, με την Ευρώπη ουσιαστικά να φοβάται, να ανησυχεί ότι θα μπει στη διαδικασία μιας ενεργειακής ασφυξίας. Θυμάστε, το είχε πει το τσουνάμι μας η Στεφανία Ικασίμη, ότι πάρα πολλές εταιρείες αεροπορικές της Ευρώπης, μεγάλες, αρχίζουν να κλαδεύουν, ουσιαστικά να μειώνουν τις πτήσεις τους και τους προορισμούς. Μήπως καταφέρουν να βρουν άκρη και να έχουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να μην μπούμε στην διαδικασία, στη σφαίρα της ενεργειακής ασφυξίας ως Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εδώ και πού αναμένεται να φτάσει, δυστυχώς, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Θα μιλήσουμε και για τα οικοπαιδά και γενικότερα για όλη τη διαδικασία και τους καθαρισμούς που πρέπει να γίνουν. Θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τα τρία βου, με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο και ασφαλώς με τον τουρκολόγο, οθωμανολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για όλα αυτά τα οποία κάνει και η Τουρκία, που φαίνεται ότι μάλλον ο Ερντογάν έχει στριμωχτεί, είναι πολύ μα πάρα πολύ στην απέξω. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην πραγματοποιεί ταξίδι σε Άμπου Ντάμπι και Αμάν. Ξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σεΐχη Μοχάμπεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχάν. Το είπαμε προφορά, γιατί άμα το πω σωστά θα το κάνω Σαρδάμ, καταλάβες. Εν πάση περιπτώσει, με το ΣΕΙΧΙ συναντήθηκε. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας ο Πρωθυπουργός, καθώς και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Να, αυτά ακούει και διαβάζει ο Ερντογάν και του λένε οι σύμβουλοι του. Και είναι στα κεραμίδια. Αν και εκεί το Λευκό Παλάτι δεν έχει κεραμίδια. Ταράτσες έχει. Ταράτσες και κανένα τρούλο, έχω την εντύπωση. Κεραμίδια δεν έχουν βάλει. Λοιπόν, θα μου το βάλεις αυτό το τραγουδάκι αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Θανάση Τσίτσα. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θα μας τρελάνει αυτός ο τύπος.
1: Εδώ έχουμε πάλι ανατροπές. Δεν είναι παράξενο. Πριν λίγες ώρες, με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον παγώνει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του ορούσμου που είχε ανακοινώσει πριν από 48 ώρες, διατηρώντας όμως τον αποκλεισμό, καθώς όπως υποστήριξε, σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Στην ανάρτησή του έγραψε ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών και επειδή έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με κεφαλαία αυτά, Σπύρο, με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε βέβαια ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, η επιχείρηση ειρήνη θα παγώσει, η επιχείρηση ελευθερία, συγγνώμη, θα παγώσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.
0: Και κατά την ταινία, εν πάση περιπτώσει, You didn't get the memo, προφανώς το memo δεν το έλαβε ο Ρούμπιο. Ο οποίος Ρούμπιο έχει μείνει ακόμα ότι ισχύει το Project Freedom.
1: Ναι, αυτός νωρίτερα ναι. από το Λευκό Οίκο, γιατί αντικαθιστά στην ενημέρωση των δημοσιογράφων την εκπρόσωπο, η οποία σε λίγο καιρό θα κυοφορήσει, είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση πρώτη, η επική οργή κατά του Ιράν, είχε ολοκληρωθεί και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν πλέον στην επιχείρηση ελευθερία με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε χαρακτηρίσει μάλιστα την επιχείρηση ελευθερία αμυντική επιχείρηση, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα επιτεθούν πρώτες, αλλά θα απαντήσουν αν δεχθούν πειρά. Μάλιστα. Πάλι μια θολή κατάσταση, πάλι ήξεις αφήξεις, η μία δήλωση και η μία ανάπτυξη διαδέχεται την άλλη. Είναι ένα θολό τοπίο την ώρα που η παγκόσμια οικονομία κυριολεκτικά στραγγαλίζεται. Στον ενεργειακό τομέα οι συνέπειες της κρίσης είναι ήδη εμφανείς, με τη ζήτηση πετρελαίου να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση μετά την περίοδο της πανδημίας, καθώς οι αυξημένες τιμές και οι ελλείψεις περιορίζουν την κατανάλωση από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τουλάχιστον εδώ στις ΗΠΑ. Παράλληλα, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται σημαντικά, εντείνοντας φόβους για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης προσφοράς. Μόνο στις ΗΠΑ οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί περίπου 50% από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνοντας κατά μέσο όρο $4.48 ανά γαλόνι, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να αγγίξουν ξανά τα $5. Ελλείψεις καυσίμων εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν αρχικά στην Ασία και συνέχεια σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και αν ανοίξουν σύντομα τα στενά του Ορμούς, όπως λένε οι αναλυτές, η πλήρη αποκατάσταση παραγωγής μπορεί να απαιτήσει μήνες, με ορισμένες εκτιμήσεις να επεκτείνουν την κρίση έως το 2027.
0: Και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πάνω από 2.000 πλοία εγκλωβισμένα. Είναι ασύλληπτος
1: αριθμός. Είναι 23.000 ναυτικοί από 88 χώρες, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, και πάνω από 1.500 δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία. Είναι τεράστιος όγκος και ανθρώπινων ψυχών αλλά και δεξαμενοπλοίων. Να πούμε ότι και σήμερα είχαμε δορυφορικές αναλύσεις από αμερικανικά μέσα που δείχνουν ότι τμήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ίσως παραμένουν άθικτα, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
0: Θανάση, μία ερώτηση χωρίς να θέλω να σε κουράζω. Απλά επειδή έχεις το ρεπορτάζ, μιλάς με ανθρώπους και γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, όλο αυτό το, να πω, αδιέξοδο, πού πιστεύεις ότι οφείλεται? Εγκλωβίστηκε ο Τραμπ σε αυτά τα οποία το έλεγε ο Νετανιάχου?
1: Έχει γίνει λάθος σχεδιασμός, έχουν πάρθει λάθος αποφάσεις. Θεώρησε ότι το Ιράν είναι Βενεζουέλα, δεν ακτινογράφησε σωστά μια κοινωνία η οποία επί 50 χρόνια περίμενε αυτή την εισβολή και προετοιμαζότανε. Δεν ακτινογράφησε ότι το θεοκρατικό καθεστώς έχει βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία του Ιράν, ανεξάρτητα αν το υποστηρίζει κανείς ή όχι. Και δεν υπολόγισε τη στεναρή τους αντίδραση. Μιλώντας με διπλωμάτες, επενούν τη διαπραγματευτική τους τακτική. Όλα αυτά τα χρόνια που βρέθηκαν με Αμερικανούς διπλωμάτες στο τραπέζι, πάντα έπαιρναν κάτι, πάντα καθυστερούσαν και πάντα ήταν ιδιαίτερα ευθύς. Είχα πριν από λίγο μια τέτοια συνομιλία με έναν Έλληνα διπλωμάτη, ο οποίος υπηρέτησε στη Τεχεράνη, ο οποίος συμβαίνει να ζει αυτόν τον καιρό στη Νέα Υόρκη, και μου έλεγε αυτά ακριβώς. Υποτίμησαν τη στεναρή τους αντίσταση και την τακτική τους, γιατί και ο ίδιος έχει παραδεχτεί, ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι απέναντί του έχει έξυπνους διαπραγματευτές. Η κατάσταση είναι ακόμα θολή. Μην αποκλείσουμε να έχουμε και νέα στρατιωτικά πλήγματα, διότι παράλληλα η πολεμική μηχανή και ξαναεφοδιάζεται και σχεδιάζονται, σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες, καθόλου απίθανο με όλα αυτά που συμβαίνουν, να δούμε ένα νέο γύρο στρατιωτικών χτυπημάτων.
0: Ο Τραμπ έμπλεξε με όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό και στις 6:30 δεν, μόλις τελειώσες και με τον Αντένα, να είναι εδώ και η Στεφανία που έχει και καιρό να σε ακούσει και μου κάνει και παράπονα.
1: Καλημέρα.
0: Στη διάθεσή σου, καλημέρα σας κύριε Τσίτσα.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr για αυτή τη δολοφονία στην Κρήτη. Ο 53χρονος πατέρας δεν ξεπέρασε ποτέ το χαμό του γιού του. Ένα τροχαίο δυστύχημα. Θεωρούσε πριν από 3 χρόνια ότι ο 20χρονος οδηγός, 20χρονος σήμερα, ελπίζω να μην κάνω λάθος ηλικίες, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μικρή σημασία, για μικρά παιδιά μιλάμε, είχε προσπαθήσει κατά το παρελθόν ο οδηγός, εν πάση περιπτώσει, και αυτό το οποίο λέγανε οι γονείς είναι ότι για 5...
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Ο Κωνσταντίνος, αυτόν τον πατέρα δεν ξέρω αν μπορώ να τον πω δολοφόνο. Εσύ έχεις κάποια γνώμη? Εγώ τα έχω χαμένα. Άκουσε, εγώ συνειδητά πρέπει να σου πω, είμαι εναντίον οποιασδήποτε μορφής βίας. Εναντίον. Ακόμα και όταν έχει τύχει και συμπαθάτε με που μιλάω, μιλάω προσωπικά, αλλά δεν θέλω να κατονομάσω κάποιον άλλον και την ευθύνη να την παίρνω εξ ολοκλήρου. Να την παίρνει εξ ολοκλήρου η αφεντομουτσουνάρα μου, ακόμα και όταν είμαι αναγκασμένος κάποιες φορές, γιατί όλοι δεν είμαστε flat, έτσι, σαν άνθρωποι, ως άνθρωποι ως χαρακτήρες, και ξεφεύγει λίγο ο τόνος της φωνής μου και ανεβαίνει λίγο περισσότερο, ακόμα και αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος. Το θεωρώ βία, ακόμα και τηλεκτική βία, δεν την αντέχω. Είναι θέμα άποψης, πόσο δε μάλλον να ξέρω ότι κυκλοφορούν άνθρωποι με κουμπούρια πάνω τους και το παίζουν ενταίδες ή οτιδήποτε. Εδώ βέβαια είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Δεν δικαιολογεί ένα τέτοιο συμβάν. Δεν δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση. Δεν την αιτιολογεί καν. Το μπορούμε όλοι να αισθανθούμε την απώλεια με ένα τέτοιο τρόπο του παιδιού μας. Δεν μπορούμε, γιατί χτύπα ξύλο, κανένας πατέρας δεν πρέπει να νιώθει αυτή την... δεν πρέπει να το ζει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά είμαι κατά της οποιασδήποτε μορφής βίας. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Καλά ταξίδια να έχεις εσύ εκεί. Από Βιέννη, μετά Ουγγαρία. Ζωάρα ο Κωνσταντίνος. Στέλνε μας και μια φωτογραφία από το κόκπιτ εκεί. Έτσι για να δούμε, να γουστάρουμε. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης, ο Φούρναρης, ο αρτοποιός μας από τη Νέα Σμύρνη, από τον Μπέλβι. Δεν ξέρω αν άκουσες εχθές, Νίκο μου, την συνέντευξη με τον πρόεδρο των αρτοποιών εδώ στην Αττική, για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζεται, για το θέμα της ακρίβειας και μάλιστα που έχει φτάσει το ψωμάκι, αλλά να μην φτάσουμε να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Πάνω από 1.000-1.500 φούρνοι, νομίζω 1.000, είπε ο πρόεδρος, σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν βάλει λουκέτο και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα για να συνεχίσει να μοσχομυρίζει η γειτονιά φρέσκο φρέσκο ψωμάκι. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους σας. Ο Μανώλης, καλημέρα φίλε Σπύρο, και στον συγκάτοικο, συνύπαρξη, συμβίωση, αλληλένδετο το πλανήτη Γη, να είστε καλά. Peace, love, reggae, rock, rap and radio friends, bro and sis, yo, peace. Τα έχει βάλει όλα μέσα. Πολύ μου αρέσει, την καλημέρα μου Μανώλη μου. Την καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο. Στέλνει ο Μάικ από τη Βιωτία. Στέλνει στο μηνυματάκι σου. Σήμερα λέει του Οσίου Σεραφείμ Ενδόμβου, τοπική γιορτή στη Βιωτία. Χρόνια πολλά στο παλικαράκι μου που έχει γιορτή και γενέθλια μαζί. Να σου ζήσει το παλικαράκι σου, να το δεις όπως επιθυμείς και όπως επιθυμεί βέβαια και ο ίδιος, διότι δεν, ότι εμείς απλά καθοδηγούμε, δίνουμε και 5, 6, 7, 10, 12 συμβουλές και από εκεί και έπειτα ακολουθούν την πορεία τους, να ξέρεις, όταν μεγαλώσουν άστα να πάνε. Εχθές περάσαμε την πνευμονία με τη μεγάλη μου την κόρη και όλα τα σχετικά, με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο, σ' απαντάω ότι λέω, έλα καρδούλα μου τι γίνεται, άκουγα θόρυβο γύρω γύρω, άκουγα και φωνές εκεί από τις φίλες της. Καλησπέρα, καλησπέρα μπαμπά της Άννας, λέω μάλιστα, πού είσαι παιδάκι μου, βγήκα μου λέει για ένα καφέ. Μάλιστα, δεν κρυώνεις, έχεις ζακέτα, άρχισα να μοιάζω στη μάνα μου, παιδιά πρέπει να το κοιτάξω αυτό, ζακέτα της λέω, πήρες ένα πράγμα. Της λέω μόλις γυρίζει σπίτι, πάρε με ένα τηλεφωνάκι για να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο. Κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ, Μαρία, έρχεται ένα μήνυμα, δηλαδή ακούω το μήνυμα, ανοίγω το μάτι γιατί κοιμόμουν εκείνη την ώρα, λέω κάτι έχει συμβεί. Βλέπω το μήνυμα από την κόρη μου. Ούψ, ξέχασα να σε πάρω τηλέφωνο. Έχω έρθει στο σπίτι εδώ και 3 ώρες. Καρδούλα μου, ναι. Το δίκανο, Μάικ, το δίκανο. Καλημέρα στο Θανάση, να είσαι καλά Θανάση μου, την αγάπη μου. Για πάμε να δούμε, γιατί έχουμε πολύ έντονη εσωτερική επικαιρότητα και όχι μόνο, τα υπόλοιπα τα ακούσατε από τον Θανάση τον Τζίτσα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή κάποιοι, ξέρετε, συνήθως μέσα σε μια τρίωρη εκπομπή κάποια πράγματα τα ξαναλέμε και τα συζητάμε κιόλας και με τη Στεφανία, αλλά επειδή σύμφωνα έτσι και με τις έρευνες αλλάζει και το ακροατήριο ανά 20-25, μισή ώρα, και βεβαίως είσαστε και κάποιοι σταθεροί ακροατές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Γι' αυτό μερικές φορές, ας πούμε, στέλνετε κάποιο μήνυμα, ρε παπαδάκι, αυτή την είδηση την είπες, ναι, αλλά πρέπει να την ξαναπούμε για να την ακούσουν και αυτοί που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους, παραδείγματος χάρη, στις 7 και 5, στις 6 και 5, στις 6 και μισή. Υπάρχουν και κάποιοι που, παρόλο που έχουμε πει, έχουμε δώσει την ατζέντα της ειδησιογραφίας 2 και 3 φορές μέσα στο τρίωρο, δεν πέφτουν πάνω στην είδηση που θέλουν να ακούσουν. Συμβαίνουν και αυτά. Κάποιοι λοιπόν στείλατε μηνύματα, αμάρε παπαδάκι, δεν λέτε τίποτα για τον δικηγορικό σύλλογο, για όλα αυτά τα οποία κάνετε λάθος. Το έχουμε πει και σας έχουμε κιόλας με τη Στεφανία δεσμευθεί ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και εκπροσώπους από τον δικηγορικό σύλλογο για να το συζητήσουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, αναμένεται, θα πω εγώ, να μεταφέρει τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεδομένου ότι είχε προηγηθεί ασφαλώς η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και αυτό είναι το κομβικό σημείο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, είχε προηγηθεί η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο ουσιαστικά και να κάνει άρση της απόφασης του πρωτοδίκη να φέρει ξανά από τα αρχεία την υπόθεση για να γίνει μια αναψηλάφιση. Ο κύριος Τζαβέλας έκανε άρση αυτής της απόφασης και αποφάσισε να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός αυτό το οποίο σας είπα, δηλαδή την απόφαση του μονομελές πλημελιωδικίου, όχι πρωτοδικίου, που ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά να διερευνηθούν και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα, ανοίγω εισαγωγικά, προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κλείνω τα εισαγωγικά. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Πρέπει να σας πω ότι είναι ουσιαστικά η συνέχεια του κυρίου Βερβεσού. Δηλαδή, ο κύριος Κουτσόλαμπρος, από ό,τι γνωρίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθος στους συσχετισμούς, κατάφερε και πήρε την προεδρία με τη στήριξη του κυρίου Βερβεσού, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αριθμό των θητιών του στην προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι και η στάση του κυρίου Βερβεσού ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, είχε ακολουθήσει μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή απέναντι σε πράγματα τα οποία γίνονταν στη δικαιοσύνη. Σας υπενθυμίζω τη στάση που έχει κρατήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών επί των ημερών του Δημήτρη Βερβεσού στην υπόθεση των Ντεμπών. Κλείνω λοιπόν με αυτό το θέμα λέγοντάς σας το εξής, ότι έχει κάνει παρέμβαση για το θέμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι, ανοίγω εισαγωγικά, η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά. Ένας ακόμη πονοκέφαλος. Όχι για μας, εμείς έστω και κατά λάθος παίρνουμε κανένα παυσίπονο, παρόλο που δεν έχουμε πονοκέφαλο, αλλά σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις, μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με την εξέλιξη της δίκης για τα Τέμπη, μαζί με όλη αυτή την πολύ περίεργη, με αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, δημιουργούν έντονους πονοκεφάλους στον Πρωθυπουργό. Για να δούμε που θα πάει όλο αυτό. Έχω τη χαρά, την τιμή.
7: Ναι. Οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι είναι με ένα τάμπλετ. Εσύ έχεις κινητό, τετράδιο, άλλο τετράδιο, χαρτιά, αριστερά, υπολογιστές. Αυτό είναι πριν από 15 χρόνια.
0: Και το τάμπλετ, όπως βλέπεις, που το έχω κλειστό.
7: Και το τάμπλετ το έχεις αριστερά.
0: Αριστερά.
7: Κύριε, λες, το κλειστό.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν αυτό. Κοίτα, πατάς ένα κουμπί.
7: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, μου το έχουν μάθει. Έχω βάλει και το δακτυλικό αποτύπωμα.
7: Ναι, και πατάς. Ναι. Άνοιξε και το τάμπλετ. Ναι. Άλλο κινητό δεν έχεις.
0: Όχι.
7: Ναι. Άνοιξε και το τάμπλετ εκεί, να είσαι. Ο κόσμος έχει πια ένα τάμπλετ στο χεράκι του. Οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, ο συνάδελφός σου.
0: Μου το έχω στο ποδαράκι μου, το έχω το τάμπλετ.
7: Ο συνάδελφός σου.
0: Δεν λες πάλι καλά με τη γυναίκα μου, μέχρι πρώτη να το είχαμε το τάμπλετ κρεμασμένο στο τζάκι.
7: Να ξέρει.
0: Ναι, στο πόδι.
7: Παρουσιαστές στην Ευρώπη αλλάζουν τις σελίδες που βλέπουν στο τοκιού από το αριστερό ή δεξί πόδι με ένα κομβίο που υπάρχει κάτω. Τώρα, αυτή την ώρα.
0: Αυτά τα κάναμε στο Μακεδονία TV τη δεκαετία του 90.
7: Μπράβο, ναι. Αυτή την ώρα να σου πω ότι ο αντίστοιχος δημοσιογράφος που βρίσκεται σε μεγάλα ραδιοφωνικά δίκτυα στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Λονδίνο, ωραία, είναι με ένα τάμπλετ. Για αυτός που ετοιμάζεται να μπει, γιατί υπάρχει διαφορά της ώρας. Δηλαδή τώρα. Είναι 3 παρατέταρτο στην Αγγλία, 4 παρατέταρτο είναι στο 5 παρατέταρτο είναι στην Ισπανία ή στην Γαλλία.
0: Δηλαδή ο Βρετανός Παπαδάκης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα εκπομπή. Τώρα
7: δεν
0: ξεκινάει από το σπίτι.
7: Όχι, τώρα ξεκινάει από το σπίτι, εντάξει.
0: Ναι,
7: αλλά έχει ένα τάμπλετ μπροστά του. Δεν έχει αυτή τη χαρτούρα που έχει εσύ.
0: Αλλά η διαφορά είναι ότι ο Βρετανός συνάδελφος.
7: Ή ο Γάλλος. Το Παρίσι.
0: Ο Γάλλος, ναι. Ναι, ναι. Ο Βρετανός λοιπόν ξεκινάει από το Πικαντήλι για να πάει στη δουλειά του.
7: Δεν έχει το θέμα μας. Το θέμα μας το πας εκεί που θέλεις εσύ. Δεν το πας εκεί.
0: Το πάω εκεί που είναι.
7: Λοιπόν, εσύ με τη χαρτούρα, όλα αυτά, χαρτιά. Εντάξει, αμαρτία. Τα δεντράκια στον Αμαζόνιο, αμαρτία.
0: Είναι
7: αμαρτία πια. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Δεν θα πω τη μάρκα, αλλά αυτά τα μπλοκάκια τα οποία βλέπεις, τα σημειωματάρια, είναι τέτοιο, λέει, οικολογικά.
7: Και εγώ δεν πάω πίσω, αλλά προσπαθώ να τα μειώσω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Εύκολα 105-82 την Μονακό χθες το βράδυ στο Πρικυπάτο. 3-0 στις νίκες και σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση του Final Four της Αθήνας. Άνετα ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει 22 πόντους, τον Πίτερς 13, το Γόκαπ 10, τον Πίτερς 18, το Γόκαπ 14. Μην υποτιμάμε τίποτα. Είπε ο κύριος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε, μπορεί να πρέπει να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το τρόπαιο και πάμε βήμα-βήμα κοιτώντας πρώτα τον ημιτελικό, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στους παίχτες μέσα στα αποδυτήρια δύο παιχνίδια έμειναν, πρώτα όμως ο ημιτελικός, δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις κατακτήσεις, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013.
0: Τώρα, πες μου κάτι, η πρώτη ομάδα που πατάει το ποδάρι της στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός.
7: Η πρώτη ομάδα, στην κανονική διάρκεια και η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει χρονικά την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
0: Δημήτρη, ξέρεις,
7: πρέπει να σου πω
0: ότι κάθε φορά που φτάνουμε στο Final Four ως Ολυμπιακοί, έχοντας κατακτήσει.
7: Εσένα σαν ηθικείο για μένα.
0: Έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική
7: διάρκεια
0: τη σεζόν.
7: Δεν
0: πάει καλά το πράγμα.
7: Εντάξει. Όμως πάντα ξέρεις τον αθλητισμό, έτσι είναι. Ναι. Γι' αυτό ο αθλητισμός έχει τη διαφορά τη μεγάλη από τα υπόλοιπα, τη ζωγραφική, τη μουσική, τις τέχνες κλπ.
0: Την πολιτική.
7: Η επιτυχία με την αποτυχία στον αθλητισμό είναι μια λεπτή γραμμή, μια πολύ λεπτή ισορροπία που μπορείς εκεί που είσαι στην επιτυχία ξαφνικά σε δευτερόλεπτα να είσαι στην αποτυχία ή το αντίθετο. Γι' αυτό έχει τη γοητεία ο αθλητισμός σε ό,τι επίπεδο και να το κάνεις, είτε επαγγελματικό είτε ερασιτεχνικό.
0: Τώρα τελευταία στην πολιτική κάπως έτσι είναι κιόλας. Λοιπόν,
7: ναι, λοιπόν, για την πολιτική τα ξέρεις καλύτερα. Να τα πεις εσύ καλύτερα. Εγώ ξέρω μόνο για τα πατίνια.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στον ημιτελικό με Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται 2-0 στις νίκες. Παίζει απόψε στις 8 το παιχνίδι αυτό στην Λιθουανία ο τρίτος αγώνας. Ακόμα χθες να σας πω ότι η Χάπολ Τελαβίβ κέρδισε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε 2-1 στην ουδέτερη έδρα στην Βουλγαρία. Παίζουν αύριο, θα παίξουν και πάλι στη Βουλγαρία στον τέταρτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός τώρα 9-4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι των play-off, έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία, θέλει να κλειδώσει και αυτός τη συμμετοχή του στο Final Four από απόψε. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα εκτός από τον τραυματισμό του Σλούκα και ο ιδιοκτήτης του, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ζήτησε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να μην δημιουργήσουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αποστολή της Βαλένθιας, η οποία είναι στην Αθήνα, χωρίς φιλάθλους είναι η Βαλένθια στην Αθήνα, για το απόψινό παιχνίδι, και ζήτησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός οι φίλαθλοι να προσέξουν την συμπεριφορά τους. Λοιπόν,
0: έχουν δίκιο τώρα. Ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει λόγος τώρα
7: στη λούμπα της
0: ακριβώς.
7: Θα κάνουν οι Ισπανοί, εντάξει τώρα.
0: Ένα παιχνίδι είναι, γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω.
7: Ναι, εντάξει,
0: ένα παιχνίδι είναι.
7: Και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με το πάνω χέρι.
0: Αυτό λέω, ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι με σκούπα θα το πάει και ο Παναθηναϊκός.
7: Μακάρι. Λοιπόν, τώρα Απόψε 10 η ώρα στο Μόναχο. Μπάγερ Μονάχο Παρίσι Σεν Ζερμέν. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών Champions League. 5-4 η Παρί έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στο Champions League. Χθες η Arsenal με γκολ του Σακά 1-0 κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτη. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Η Arsenal μετά από 20 χρόνια επιστρέφει σε τελικό Champions League. Το 2006 ήταν η πρώτη φορά που είχε πάει, τότε δεν το είχε πάρει. Λοιπόν, αυτά χθες συνεχίστηκαν οι συσκέψεις που γίνονται καθημερινά πλέον στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας στην Κατεχάκη σχετικά με το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρέπει να σου πω ότι περιμένουν, έχουν καταστρωθεί όλα τα πλάνα. Έχουν πάρει κάποια πράγματα από το τελικό του conference που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουν πάρει και πράγματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή σχέδια υψηλής επικινδυνότητας, όπως καταλαβαίνει κανείς. Περιμένουν μόνο να δουν, έχουν δεδομένο ότι είναι Ολυμπιακός, έχουν δεδομένο ότι μάλλον θα είναι ο Παναθηναϊκός, έχουν δεδομένο ότι μάλλον πάμε για Φενέρμπαχτσέ. Περιμένουν να δουν, το ερωτηματικό είναι Χάποελ ή Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν σου κρύβω, αν είναι η Ρεάλ και όχι η Χάποελ, θα ανακουφιστεί πάρα πολύ το σύστημα, γιατί καταλαβαίνει κανείς, 5 μέρες στην Αθήνα με Ισραηλινούς φιλάθλους συν την αποστολή εδώ της Χάποελ, θα είναι τα πράγματα ζόρικα.
0: Όπως ακριβώς το λες, όπως το
7: θα
0: λες.
7: Είναι ζόρικα.
0: Η αλήθεια είναι, όταν έχουμε στη χώρα μας, όταν είναι να διοργανώσουμε κάτι μεγάλο σε ευρωπαϊκό,
7: τα πάμε
0: είτε
7: καλά.
0: Τα πάμε καλά.
7: Οπότε,
0: δόξα τω Θεώ.
7: Οπότε, ναι, έτσι. Αλλά
0: αυτό.
7: Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα είναι η μπίλια, πώς θα είναι η κατάσταση, αν θα είναι η Χάποελ ή η Ρεάλ. Πάντως, αγωνιστικά, για να κλείσω, χθες για τον Ολυμπιακό έκανε περίπατο, σκούπα, νομίζω ότι δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Αν θυμίσω ότι από την ομάδα της Μονακό, με Βασίλη Σπανούλη Μονακό όμως στον πάγκο, είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό που είχε γίνει στο Αμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό. Γι' αυτό και ο κύριος Μπαλτζόκα, θα συμπληρώσω, να είμαστε λίγο και πιο τυχεροί. Χρειάζεται και η τύχη, γιατί θυμίζω ότι τώρα πλέον είναι ένα παιχνίδι ο ημιτελικός. Δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία όπως το ποδόσφαιρο που έχει δύο ημιτελικούς παραμόντους χάρη στο Champions League, και ένα παιχνίδι ο τελικός. Δηλαδή κοιτάνε πρώτα το πρώτο παιχνίδι και μετά το δεύτερο. Αυτό είναι το λογικό. Λοιπόν, έχεις κάτι να με ρωτήσεις για τα πατίνια?
0: Για τα πατίνια, 397 έλεγχοι γίνανε. Έπιασαν καμιά κοσαριά. 8 από αυτούς οδηγούσαν μεθυσμένοι.
7: Αλήθεια, λες,
0: ναι, τα στοιχεία, και να σου τα πω και αναλυτικά.
7: Όχι, δεν θέλω να
0: τα ψάχνουμε
7: στον κόσμο, όχι σε μένα.
0: Τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί η στραβωμάρα μου κιόλας. Λοιπόν, 397 έλεγχοι, 127 παραβάσεις για κράνος.
7: Ναι, πρόβλημα
0: 8
7: αυτό.
0: Από αυτούς
7: το κράνος είναι θέμα. Το κράνος είναι θέμα, γιατί. Ναι, και 8.
0: 8 μεθυσμένοι.
7: Μάλιστα.
0: Στους ελέγχους που έκανε η ελληνική αστυνομία, η τροχέα.
7: Βραδινές ώρες, οι 8 μεθυσμένοι.
0: Σε άναρχες ώρες.
7: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια του 24ωρου.
7: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μόνο αυτοί οι αριθμοί νομίζω δείχνουν ότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει. Όσον αφορά στα πατίνια.
7: Ναι, πώς μαζεύεται, δεν μου λες. Γιατί ωραίο είναι η καταστολή.
0: Πλαίσιο υπάρχει.
7: Ναι, εδώ
0: απλά
7: μου λες,
0: το πλαίσιο
7: όμως,
0: πρέπει να γίνει πιο αυστηρό.
7: Εδώ λέμε για την καταστολή. Εμείς το θέμα είναι να κάνεις πρόληψη.
0: Σωστό είναι αυτό.
7: Ωραία.
0: Την πρόληψη ξεχασέ, την πρόληψη έχει φύγει. Είμαστε τώρα στη διαδικασία ότι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει ήδη θα πρέπει να αυστηροποιηθεί και να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι.
7: Ναι.
0: Και βεβαίως να μπει. Να υπάρξει μια δομή, ρε παιδί μου, σε αυτή την ιστορία που κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει είτε νοικιάζει ένα πατίνι, μετά το παρατάει οπουδήποτε βρει, οπουδήποτε γουστάρει, και ενδιάμεσα κάνει ό,τι του περνάει από το μυαλό, χωρίς να υπάρχει καθόλου μα καθόλου οδηγική, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, συμπεριφορά.
7: Ωραία, και ξαναλέω εγώ ότι η Αθήνα δεν είναι ούτε Άμστερνταμ, έχει πάει στο Άμστερνταμ.
0: Ασφαλώς.
7: Ούτε Ρότερνταμ, έχει πάει στο Ρότερνταμ.
0: Στο Ρότερνταμ, έχω πάει και στο Ρότερνταμ.
7: Ούτε Βρυξέλλες.
0: Και στο Μαχάλεν έχω πάει.
7: Ναι, ούτε Βρυξέλλες, ούτε Ζυρίχη, ούτε Γενέβη, ούτε Βαρκελόνη που είναι λίγο πιο, έχει μεγάλους δρόμους, πεζόδρομους. Είναι μια πόλη δύσκολη. Παλιά που δεν μπορείς να. Καλά-καλά δεν μπορούν να περπατήσουν οι πεζοί στα πεζοδρόμια.
0: Τώρα που ανέφερες Βαρκελόνη, έμαθα στη Λαράμπλα ότι γίνονται έργα.
7: Ναι.
0: Την έχουν σκάψει όλη τη Λαράμπλα.
7: Καλά, η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη.
0: Ο δήμαρχος έχει καμία ναι, σχέση με κάτι δικού μα.
7: Ναι, η Βαρκελόνη. Ναι. Πότε έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες?
0: 1992.
7: Μάλιστα, είχα την τύχη να πάω στη Βαρκελόνη προ-Ολυμπιακών αγώνων το 1988 ή 89.
0: Εγώ ήμουν μικρός, ήμουν ακόμα στο σχολείο, ρε Δημήτρη.
7: Να τελειώσω για να φύγω.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, είχα την τύχη λοιπόν να πάω το 89 ήταν στη Βαρκελόνη και πήγα και μετά το 94.
0: Ναι, καμία σχέση.
7: Ναι, η διαφορά της ιστορίας προ-Ολυμπιακών αγώνων με γατά Ολυμπιακών αγώνων, καμία σχέση. Αυτοί κατάφεραν να κάνουν κερδοφόρα την ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων ακόμα και μέχρι τώρα.
0: Πήγες και στην Βαρκελονέτα.
7: Βέβαια.
0: Έκανες μπάνιο.
7: Όχι. Προτιμώ τις ελληνικές θάλασσες και όχι εκεί της Μεσογείου.
0: Εντάξει, Μεσόγειος.
7: Ναι, όχι, να πας εσύ αν θέλεις. Εντάξει.
0: Το κρύβε λόγια τώρα.
7: Να πας εσύ. Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαβρακάκη. Πάντα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να σας βλέπουμε και να μας.
7: Ωραίο καφέ φτιάχνετε.
0: Εννοείται, πάντα τον καλύτερο. Μαζούτ, πετρέλαιο. Θα χρειαστεί, σε λίγο θα τον βάζω και στο αυτοκίνητο εκεί που έχει πάει η τιμή της αμόλυβδης.

Λοιπόν, ενδεχομένως σήμερα να χρειαστεί να βάλεις ζακετά, μια ζακετούλα, κάτι οτιδήποτε, διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός θα είναι σήμερα γενικά αίθριος, αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλά, εντάξει, μην βάλεις και ζακέτα, ανάλογα τι ώρες θα κυκλοφορήσεις. Έχουμε φτάσει, μπράβο Λουσίλ, μπράβο κυρία Χριστοδούλου, έχουμε φτάσει 55 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Να βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, εκεί, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας και να ακούτε Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας πιάσετε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα Τέλη μου, στο Σίδνεϊ ο Τέλης, από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου εκεί στο Σίδνεϊ. Τα πάμε τα δικά μας τα χαΐρια, από 11 έως 25. Νάτος και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα. Μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι λες ρε παιδί μου. Εμείς εδώ πέρα, μα κάναμε κανένα τέτοιο έτσι δρόμενο, δηλαδή στο πάρκο, στο Ζάπιο ή στο πεδίο του Άριος, υπήρχε κανένα τέτοιο με την ελληνική σημαία, θα είχαν ξεσηκωθεί διάφοροι. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Πολύ θα μ' άρεσε πάντως να το δω. Υπάρχουν μπλε τουλίπες. Ευδοκιμούν εδώ. Ευδοκιμούν, άμα τις ποτίζουμε, φαντάζομαι. Να πάρουμε ένα που είπε από την Ολλανδία προηγουμένως, που θυμήθηκε Άμστερνταμ και Ρότερνταμ. Λοιπόν, προς το παρόν, εμείς να σας στείλουμε τρεις μερούλες στο πήλιο. Τι λέτε, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Μαζί με τη Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Κυρία Χριστοδούλου, θα μας εγκαταλείψετε? Πρέπει και εγώ να δώσω πάσα για διαφημισούλες, για αλλαγή ώρας και όλα τα σχετικά. Να ακούσουμε και τη Λουσίλ μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία και πάνω απ' όλα για τις αντοχές που επιδεικνύεται κάθε φορά που είσαστε μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι.
4: Επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα και μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Κυρία Χριστοδούλου, θα μας εγκαταλείψετε? Πρέπει και εγώ να δώσω πάσα για διαφημισούλες, για αλλαγή ώρας και όλα τα σχετικά. Να ακούσουμε και τη Λουσίλ μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία και πάνω απ' όλα για τις αντοχές που επιδεικνύεται κάθε φορά που είσαστε μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Κυρία Χριστοδούλου, θα μας εγκαταλείψετε? Πρέπει και εγώ να δώσω πάσα για διαφημισούλες, για αλλαγή ώρας και όλα τα σχετικά. Να ακούσουμε και τη Λουσίλ μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία και πάνω απ' όλα για τις αντοχές που επιδεικνύεται κάθε φορά που είσαστε μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Δεν θέλω, ρε Νίκο. Μην ανοίγει τα μικρόφωνα.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να το
0: ανοίξει.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, δεν περνάμε εκτός αέρα.
0: Ναι, ωραία. Άσε το τραγούδι. Έλα, άσε το τραγούδι. Food lose δεν είναι. Food lose, ό,τι lose.
1: Έχει πει στον Νίκο να μην βάζει ελληνικά τραγούδια. Γι' αυτό γκρινιάζουν οι ακροατές.
0: Εγώ δεν. Μα πρώτα απ' όλα δεν είμαι εγώ υπεύθυνος.
1: Δεν έχει σημασία. Σε φοβάμαι. Πιστεύω ότι έχει παρέμβει.
0: Ρε παιδί μου, δεν είμαι υπεύθυνος, αλλά από εκεί και έπειτα μπορεί να το κλείνω και λίγο εδώ το μάτι μην... Τι να βάλουμε, να βάλουμε Pix Lux. Θέλεις να βάλουμε Pix Lux. Έτσι για να τιμήσουμε και την επόμενη τελευταία συναυλία.
1: Βεβαίως να βάλουμε. Μου άρεσαν πολύ οι Pix Lux.
0: Ναι. Απλά αυτό το διάστημα λόγω του ότι είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τη μεγάλη συναυλία το Metallica.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω την εκπομπή, τώρα έχω αποφασίσει
1: να πάω. Θα πας στη συναυλία.
0: Δεν έχω βρει εισιτήρια. Εντάξει, κοίταξε τους Μετάλλικα, τους έχω δει τρεις φορές.
1: Αλήθεια.
0: Τι.
1: Δεν έχει εισιτήρια.
0: Δεν βρήκα εισιτήρια, όχι. Ήμουνα τόσο έξυπνος όταν ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηριών. Λέω, σκέφτηκα, είδες πως επηρεάζει το πολιτικό ρεπορτάζ. Είδες πως επηρεάζουν τα γεγονότα.
1: Θέλω πάρα πολύ να
0: σου πω το σκεπτικό.
1: Έλα, πες το.
0: Όχι, όχι, πες το.
1: Σας χαζεύει λίγο, ε.
0: Ποιο. Το πολιτικό ρεπορτάζ τελείως. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μια άλλη συζήτηση. Μην την πας στη συζήτηση εκεί που θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η διάθεση, εγώ ήμουν επηρεασμένος από τις πλατφόρμες. gov.gr, πλατφόρμα από εδώ, πλατφόρμα από εκεί, πλατφόρμα παραπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες όταν μπαίνουν στην αρχή όλοι.
1: Ναι, πέφτει.
0: Πέφτει. Λέω, δεν θα πω τώρα στη διαδικασία από την πρώτη στιγμή. Θα μπουν όλοι.
1: Θα
0: μπλοκάρει, θα πέσει και μετά θα πάω εγώ με την ησυχία μου για να κλείσω τα εισιτήρια.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό. Μέσα σε 2 ώρες είχαν εξαντληθεί όλα.
1: Τόσο γρήγορα εξαντλήθηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Εμείς, αγάπητοι μου, τους Μετάλλικα, τους έχουμε δει την περίοδο, παραδείγματος χάρη, το 1993 στη Νέα Σμύρνη.
1: Γι' αυτό δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Που
0: ήμασταν εμείς και εμείς. Όχι εμείς και εμείς, γεμάτη ήταν η Νέα Σμύρνη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο διαδεδομένη.
1: Αν κανένας ακροατής βρήκα ένα εισιτήριο εδώ πέρα.
0: Όχι, βρήκα εισιτήρια.
1: Αλλά βρήκες τελικά.
0: Ναι, όχι, δεν τα αγόρασα όμως, άσε με να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Λειτουργεί λίγο το κομμάτι της μαύρης αγοράς.
1: Σόπαρε εσύ.
0: Ναι, μα την Παναγία. Έπεσα από τα σύννεφα και εγώ μόλις το διαπίστωσα. Εισιτήριο των 143 ευρώ. Το βρήκα, το φθηνότερο που βρήκα ήταν 350.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, μόνο σου δεν πας. Χρειάζεσαι να έχεις και 2-3, διότι δεν θα πάρεις παραδείγματος χάρη τη σύντροφό σου. Γιατί θα σου πει, θα πας μόνο σου σε συναυλία, θα πάρεις και εμένα, ασφαλώς.
1: Αν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Αυτό είναι μια άλλη.
1: Πώς
0: σε μένα το
1: λες,
0: έλα, Παναγία μου. Σε μένα το λες. Λοιπόν, δεν θα πάρεις και την κόρη σου τη μεγάλη.
1: Για τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Διότι θα γυρίσει και θα σου πει.
1: Διότι έπρεπε να τις αρέσουν
0: ναι.
1: οι Μετάλλικα.
0: Ναι. Για θα γυρίσει και θα σου πει το εξής. Εσύ ρε μπαμπά, την πρώτη φορά που είδες τους Μετάλλικα ήσουν 19.
1: Ναι.
0: 18 στα 19.
1: Ωραία, ναι.
0: Εγώ τώρα που είμαι 19, να μην τους δω.
1: Και πόσο θα υπάρχουν ακόμα.
0: Σωστό και αυτό. Τι μπορείς να πεις εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν αμέσως για κάνει τον πολλαπλασιασμό. 350 επί 3, 349, 3515. 1050. Ας έχουμε να πληρώσουμε και νίκιο, έχουμε να πληρωθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Όλο το μήνα.
1: Εντάξει,
0: να βάλουμε και βενζίνη.
1: Μέπισες.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Οπότε έχω μείνει με τις αναμνήσεις ότι έχω δει τρεις φορές τους Metallica live.
1: Καλύτερα. Πιο καλή ήταν τότε.
0: Εντάξει, ήταν πιο ναι. Όχι, είναι καλή και τώρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, πολύ. Εγώ αγαπάω, λατρεύω.
1: Δεν είπε κανείς να μην τους αγαπάς.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι σίγουρη ότι όταν τους είδες ήταν καλύτεροι.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει. Δεν, όχι, άστο, είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν εξελιχθεί. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο συγκρότημα, τη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί, αλλά καλό είναι.
1: Που ενδιαφέρει όλους.
0: Ναι. Είναι ότι, είναι ότι εξελίσσονται.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και έχουν παραμείνει.
0: Ακριβώς.
1: Τόσα χρόνια και έχουν και κόσμο στις συναυλίες. Δεν είναι απλώς ότι θέλουν να παραμείνουν.
0: Έτσι.
1: Και παραμένουν, δηλαδή ναι, το έχουν μόνο στόχο. Παραμένουν με επιτυχία. Λοιπόν, επιτυχία φαίνεται ότι είχε και η επιχείρηση η Ελευθερία, γι' αυτό διακόπτεται.
0: Μεγάλη επιτυχία αυτή. Είναι φοβερό. Βγαίνει ο Ρούμπιο.
1: Κατάλαβα ότι υπάρχει επιτυχία.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: πρόοδος βασικά στις συζητήσεις του Ιράν με το υποτίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ο Τραμπ είπε ότι ναι, πάμε καλά προς μια οριστική συμφωνία και τι θα κάνω, θα αποφασίσω να σταματήσω προσωρινά τουλάχιστον την επιχείρηση, την Project Freedom, το σχέδιο ελευθερίας. Είναι αυτό που αφορά την ασφαλή διέλευση πλέον από τα στενά του Ορμούζ. Αυτά τα δύο.
0: Ξέχασε να ενημερώσει το Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε το μέμο εγκαίρως ο Ρούμπιο και είπε δεν είμαστε, λέει, στην επική οργή.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε στην επιχείρηση ελευθερία.
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να έγινε και λίγο λεπτομέρειες. Ναι, γιατί νομίζω ότι νωρίτερα δεν έγινε ο Ρούμπιο αυτό.
0: Αυτό λέω, ναι. Το ότι έγινε νωρίτερα όμως και μετά από λίγο τον άδειασε ο Τραμπ.
1: Πέρασαν δύο ώρες από
0: Α, εντάξει.
1: Δύο ώρες σίγουρα δεν μπορεί, εκτός αν τα μάθαμε εμείς στην Ελλάδα. Δύο, δεν ξέρω και πότε ακριβώς ενημέρωσα, θα με συγχωρέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επικαλέστηκε πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα και τρίτων χωρών όπως το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσωρινά βεβαίως.
0: Προσωρινά βεβαίως.
1: Θα διακοπεί για να δούει, όπως είπε ο Τραμπ, αν μπορεί να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτό επαναλαμβάνω το ζήτησε και το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες σύμφωνα με τον Τραμπ.
0: Πρώτα απ' όλα όλα είναι προσωρινά. Ξεκινάμε από εκεί. Τι είναι η ζωή ένα πράγμα. Ναι, τα πάντα είναι προσωρινά για τον Τραμπ. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία τώρα για να σοβαρευτούμε, επειδή μας έχει τρελάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα επαναλαμβάνω, επειδή είναι θειασότης, είναι λάτρης της θεωρίας του χάους, όπως αυτή αναπτύσσεται και την έχουμε διαβάσει όλοι σε θεωρητικό επίπεδο, με τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο προσπαθεί να μπερδέψει τους πάντες, αλλά τελικά έχει μπερδευτεί και ο ίδιος και έχω την εντύπωση ότι όπως εμείς λέμε ότι έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ και έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, το ίδιο νομίζω ότι αισθάνεται και ο Τραμπ.
1: Ότι έχει μπλέξει και ψάχνει ένα διέξοδο.
0: Μία διέξοδο. Όπως και να το πεις.
1: Μία διέξοδο.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση και το γεγονός ότι δεν ξέρει πώς να αντιδράσει στην... πώς να το πω, αποδεικνύεται το Ιράν ότι είναι ιδιαίτερα σκληρό για να πεθάνει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως η αλήθεια είναι να μην το είχαν προβλέψει στην αρχή. Επίσης μην ξεχνάμε στην αρχή ότι συζητούσαμε για αλλαγή καθεστώτος,
0: Ναι.
1: Ως στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συζητούσαμε.
0: Νομίζω ότι αυτός ο στόχος τελείωσε. Έχουν αποτύχει πλήρως. Εδώ τους έχει πιάσει να σου πω κάτι. Ήρθε τηλεγράφημα το οποίο το διάβασα και φαντάζομαι θα με διορθώσει αν κάνω κάπου λάθος. Ο Πεζεσκιάν, προσέξτε τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, τους έχει πάρει στο ψηλό.
1: Και αυτός και ο Γκαλιμπάφ του Κοινοβουλίου.
0: Ναι, τους άσκησε κριτική, λέει.
1: Ναι,
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το όλο πράγμα. Όλοι το καταλαβαίνουμε και δυστυχώς κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα για τις εξελίξεις. Πάει καλά η τιμή γενικότερα. Οικονομικά,
1: για πες τιμή.
0: Πάρα πολύ καλά. Τώρα, περίμενετε, για πες τιμή. Είναι πάνω από τα 100 ευρώ. Τώρα θα τη βρω αναλυτικά. Γιατί βλέπω γενικότερα, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, γιατί όλα αυτά τα απόνερα, εμείς δεν έχουμε κυματοθράψτη. Όταν λοιπόν έχει αυτό το περίεργο οικονομικό, μπράβο, γιατί εγώ με την τεχνολογία τα έχουμε πει, όταν βλέπεις αυτή την όταν βλέπεις αυτό τον οικονομικό κυματισμό, αυτό το κύμα να έρχεται κατά πάνω σου, άλλες χώρες έχουν κυματοθράφτες, εμείς δεν έχουμε. Και φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι στο σύνολό του στα βενζινάδικα της χώρας βρίσκεται η τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2 ευρώ και στο 1,9-1,888 περίπου βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης και νομίζω ότι αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι. 110. Τώρα θα τη δω όλα σε live. Ωραία. Μισό λεπτό δώσε μου, ναι.
0: Ωραία, μπράβο. Είδατε, γι' αυτό Στεφανία Κασίμη, all the money, ξέρω εγώ τι σας λέω. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Νίκος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 του τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μα ανέτε στη διεύθυνση του ίδιου παπάκι realfm.gr.
0: Έχουμε φτάσει αισίως στο μέσο τη εβδομάδα. Στην πρώτη Τετάρτη του Μαΐου, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, σε 7 λεπτά ακριβώς αναμένεται να δούμε τον ήλιο να ανατέλει εδώ στην Αττική μας. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους, στις Αθηναίες, σε όλους όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και κάνετε ήδη δουλίτσα για να, και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Ο ήλιος θα δύσει, να ξέρετε ότι είναι να προλάβετε, να το προλάβετε μέχρι τις 8 και 21 πρώτα λεπτά. Μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι, μεγαλώνει η μέρα. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η μέρα και αν δεν δω σκοτάδι για να φύγω για το γραφείο, κατάλαβες.
0: Τι εννοείς, πώς δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η μέρα, να σου πω.
1: Όχι, σκοτεινιάζει πιο αργά τώρα.
0: Σκοτεινιάζει πιο αργά.
1: Εγώ βλέπω σκοτάδι έξω και μου στέλνει σήμα. Πρέπει να φύγεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Α, έτσι το πας. Μα, okay. Είχαμε συζήτηση πότε, χθες, για το 35ωρο.
1: Όχι, μωρ, εντάξει. Τώρα έχω δουλειά να κάνω.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Και βεβαίως στο ενικός.gr διάβασαμε πάρα πολύ προσοχή, πρέπει να σου πω, τα ρεπορτάζ.
1: Α, φεύγουνε λίγο, πέφτουνε λίγο.
0: Πέφτουνε, για πες, πόσο έχει πάει.
1: Λοιπόν, κοίτα, είναι μετά από την ανακοίνωση, έτσι, του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Για το Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Λοιπόν, για να δω λίγο, το 108 δολάρια.
0: Εντάξει, πάνω από τα 100 δολάρια.
1: Το κόμμα, ναι, ήταν
0: λίγο. Επειδή ήταν 111
1: ναι.
0: πριν.
1: Brent αργό, λοιπόν, 100. Okay. Ναι, 108, 100, ναι, άκουσε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Έχουμε φτάσει εκεί.
0: Στο σημείο 0.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε πτώση αυτό. Αυτό το λέω.
0: Εντάξει. Ναι, μα εδώ έχουμε φτάσει να λέμε δόξα τω Θεώ, είναι κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη να ανταποδώσουμε την καλημέρα. Καλή μας ακρόαση. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, κυρία Ελένη, εκεί στη συμπρωτεύουσα, εκεί στο Λευκό το Πύργο. Έχω καιρό να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ έχω να ανέβω καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Και γίνονται και ωραία πράγματα. Ο Γιώργος λέει το εξής. Ασφαλώς μέσα σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε και όσον αφορά στο κομμάτι της ειδησιογραφίας, διότι έχουμε μπόλικο και έχουμε πολύ σκληρό ροκ, και όσον αφορά σε αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή αλλά και στην εσωτερική επικαιρότητα, στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε πολύ σκληρό ροκ και στα εσωτερικά των κομμάτων. Βλέπετε τι γίνεται στην κυβερνόσα παράταξη, βλέπετε τι γίνεται και, και στο
1: τι
0: Πασόκ.
1: Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Εννοείς εκτός από τον. Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Λίγο το έχεις το ότι έφυγε ο Καστανίδης και έφυγε με τέτοιες.
1: Σκανδαλίδης πήγε να πεις και δεν σας άρεσε που σ' ακούει κιόλας.
0: Όχι, ναι,
1: Σου έχω ξαναπεί ότι ο Καστανίδης. Η άποψή μου ήταν ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Το γνωρίζανε κατά κάποιο τρόπο και οι δύο πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή και από τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών.
0: Ερώτηση.
1: Δηλαδή,
0: το θεωρείς, το χαρακτηρίζεις
1: βελούδινο
0: διαζύγιο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι βελούδινο διαζύγιο, λοιπόν. Είπα ότι είναι προδιαγεγραμμένο διαζύγιο. Okay. Είναι σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να ναι. ξέρουμε ότι σε βρίζω και να με βρίζεις. Ψάχνεις κάτι.
0: Ένα χαρτί οποιοδήποτε. Α.
1: Ναι.
0: Α. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και είσαι ικανός, έχω πραγματικά να το κάνεις αυτό.
0: Ναι. Να πάω να φέρω χαρτί.
1: Πέλα Παναγία μου.
0: Δεν, γιατί. Αφού ένα συνάνθρωπός μας ζητάει βοήθεια, δεν μην την.
1: Έχω μια συζήτηση, παιδί μου, στον αέρα.
0: Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και με το χαρτί στο χέρι.
1: Λοιπόν.
0: Κυρία Βουγιοκλειώτη, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, λίγο χαρτάκι σας παρακαλούμε πολύ. Λοιπόν, για πες. Ναι.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι από τις τοποθετήσεις τους φαίνεται ότι το διαζύγιο ναι, δεν ήταν βελούδουνα, αλλά ήταν επιδογεγραμμένο. Σου λένε σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να με βρίζει κάθε μέρα να το ξέρουμε. Πίσω από την πλάτη σου ή πίσω από την πλάτη μου, δεν έχει σημασία. Και ξαφνικά, αν τσακωθούμε και φύγω ξαφνικά. Ω, έκπληξε, τι έκπληξε.
0: Στο μεταξύ, εχθές προσπαθώντας να κάνω το ρεπορτάζ εκεί στο Πασόκ, Σιχαριλάου, Τρικούπη, λίγο για να δούμε κλίμα και τι ακριβώς γίνεται, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής. Η πρόταση αυτή με το 35ωρο έχει δημιουργήσει ατζέντα στη δημόσια συζήτηση και πρέπει να το πούμε και να το χρεώσουμε με την καλή έννοια στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι,
0: που δεν συνηθίζεται αυτό.
1: Το έλεγε και ο
0: έτσι.
1: Καλά, γενικά δεν έχει. Το, δημιουργεί ατζέντα.
0: Λοιπόν, ειδικά το συγκεκριμένο είναι ένα κλικ, είναι ένα επίπεδο πιο πάνω και αυτό πρέπει να το δώσουμε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Το θέμα απλώς είναι ότι είναι. Κοίτα να σου πω, είναι,
0: ναι.
1: Το θέμα είναι τι πρόταση
0: συζητάμε
1: με τη λογική ότι αν είναι να κάνουμε μια πρόταση για να ανοίξει ένας διάλογος απλά να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Απλώς όταν φέρνουμε μια πρόταση, το λέω γενικά για όλες τις προτάσεις, όχι για αυτήν, Να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
0: Μιλούσα με, ναι, με ένα από τα κορυφαία.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι συγκεκριμένη πρώτα του Πασόκ.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αλλά
1: είναι,
0: σε κάθε,
1: αλλά είναι
0: σε
1: καλό
0: κάθε
1: ότι
0: περίπτωση.
1: Έχει ανοίξει ο διάλογος.
0: Μα νομίζω, έχει ανοίξει ο διάλογος. Πρώτα απ' όλα, είχαμε τον κύριο Τσουκαλά προχθές, μας τα είπε. Τα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Πάρα πολύ αναλυτικά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει.
1: Θέλω εγώ. Θέλω αρκετά πιο αναλυτικά να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση.
0: Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και ο ίδιος ο κόσμος.
1: Με όλα τα σενάρια. Ναι. Δηλαδή και με όλες τις περιπτώσεις και όλες τις μελέτες. Δηλαδή, καταλαβαίνω τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουμε παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή, δουλεύουμε, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε προτελευταία με τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Προτελευταία είμαστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Αλλά να αλλάξει λίγο μελετημένα και να τα βάλουμε κάτω. Να δούμε. Έχει εφαρμοστεί, ξέρω εγώ, λέει το Πασόκ. Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο και άλλη μια χώρα, δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Καλά, πιλωτικά αυτό πιλωτικά. Έχει εφαρμοστεί στη Βαλένθια, σε μια πόλη της Ισπανίας.
1: Σε 300... αυτές τις χώρες σου λέω, έχει εφαρμοστεί. Μπορεί να είναι Ισπανία η Τέταρτη, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι σε ολόκληρη την Ισπανία, μόνο στη Βαλένθια.
1: Ναι, καλά, δεν είπε και κάποιος ότι έχει εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Εγώ σου λέω σε ποιες χώρες έχει. Στην Ολλανδία εφαρμόζεται κατά κόρον, ας πούμε.
0: Βρε, παιδί μου, έχουμε την ίδια οικονομία.
1: Έχω ένα να μα.
0: Έχουμε την ίδια αγορά. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
1: Εγώ θέλω να δω λοιπόν τι έβγαλε ακριβώς εκεί και όχι γενικά ότι επειδή πέτυχε το κάναμε μόνιμο. Να δούμε. Έγινε αυτό. Οι επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, στις επιχειρήσεις το κόστος ήταν αυτό ή το κόστος δεν ήταν αυτό. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε τόσο. Έχει βγει αυτή η μελέτη. Έχω τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της Ολλανδίας. Και έχει γίνει αυτό, να δούμε. Μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά σε αυτούς τους κλάδους, γιατί δεν είναι μόνο να εφαρμοστεί π.χ. σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, λέγω ένα παράδειγμα πιλωτικά. Είναι να δούμε σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί, να το δούμε λίγο πάρα πολύ συγκεκριμένα. Γενικά είναι μια καλή βάση για να ανοίξεις μια συζήτηση, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, να ανοίξουμε τη συζήτηση. Θέλω να δω τη μελέτη. Την πρόταση πολύ αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Να σου δώσω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για το προσωπογράφο.
1: Α, το έχω ξανακούσει. Κάποια στιγμή δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά, εγώ αυτό για το 35ο.
0: Ναι, με μια διαφορετική μορφή, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι
0: και
1: εννοείς?
0: Πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.
1: ΔΕ 2021, Τσίπρας. Ναι. Κατώτατο μισθό 600 ευρώ, 35ο και κατάργηση του νόμου. Του νόμου. Μισό λεπτό, γιατί βγήκε διαφήμιση την ώρα που άνοιγα. Χατζηδάκι.
0: Μα αυτά τα pop-up.
1: Χατζηδάκι. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, Ελλάδα εργασία, ναι, 21.
0: Το ρεπορτάζ θα με αφήσει να σου το πω.
1: Ενώ
0: μου είπε κορυφαίο. Όχι, λέω το αυτό. Όχι, συνέχισε να.
1: Δεν, αυτό ήταν, τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο, εξάλλου.
0: Τι. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
1: Τι να σου πω, σου λέω, το έχω ξανακούσει. Κάπου το έχω ξανακούσει και τον Γκούγκλαρα. Θυμόμουν αυτό.
0: Και το είχε ξανακούσει από τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι, έτσι θυμόμουν, μπορεί και πιο παλιά να είναι. Τώρα αυτό μου βγήκε το 21.
0: Ας μείνουμε στη νεότερη ιστορία της χώρας. Στη νεότερη
1: παλιό.
0: Πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου.
0: Κορυφαίο λοιπόν στέλεχον του Πασόκ. Κορυφαίο λοιπόν στέλεχος του Πασόκ. Τον ρωτούσα για αυτό το διαζύγιο και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ένα ιστορικό στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης από το Πασόκ. Όχι, λέει, εμείς είμαστε φίλοι και πάντα θα παραμείνουμε φίλοι και σύντροφοι. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Χάρη. Μου μιλούσε με το
1: ωραία.
0: Μικρό του όνομα και.
1: Καλά, δεν
0: και η πόρτα πάντα είναι ανοιχτή.
1: Στέλεχος του Πασόκ με μικρό για το Χάρη.
0: Ασφαλώς και η πόρτα του Πασόκ είναι πάντα ανοιχτή για
1: ωραία.
0: Το Χάρη και το ένα και το άλλο. Αλλά μου υπενθύμησε μέσα σε αυτά τα γλυκόλογα, γιατί μου είπε πάρα πολλά πράγματα για το Χάρη Καστανίδη.
1: Ναι.
0: Πολλά θετικά και για τον τρόπο που δούλευε, που εργαζόταν για το Πασόκ, για
1: μα
0: το καλό του Πασόκ,
1: θετικά,
0: για το ένα,
1: Καστανίδης.
0: Για το άλλο.
1: Και
0: στο τέλος μου είπε. Ναι, και στο τέλος μου υπενθύμησε ότι και επί Ανδρέα Παπανδρέου κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο κ. Καστανίδης και είχε φύγει.
1: Τα είπε και ο κ. Ανδρουλάκης αυτά.
0: Ναι. Θέλω να σου πω. Το πόσο αγαπημένη είναι εκεί, αλλά να ξέρετε, θυμάστε αυτό. Το λέω, ρε παιδί μου, το καταθέτω ως ρεπορτάζ, να μην το καταθέσω.
1: Ναι,
0: είχα μια τέτοια εμπειρία. Να μην την καταθέσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί έξω όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας και στο πώς περνάει ο κόσμος. Ναι, για πες.
1: Όχι, όχι. Νομίζω. Κοίτα, ότι θα δημιουργήσει ένα θεματάκι, επειδή είναι παλαιός στέλεχος ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ, ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα. Μια αναστάτωση μπορεί να τη δημιουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απίθανο να το κάνει.
0: Σωστό.
1: Εξάλλου αυτή η φράση, αγαπημένη μου, η κλισέ, καζάνι που βράζει έχει δημιουργηθεί νομίζω για το Πασόκ.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Έχει δημιουργηθεί για το Πασόκ.
0: Ξαρτάται πόσο μεγάλο είναι το καζάνι και πόσο πολύ.
1: Όσο χρειάζεται, παλιά ήταν πολύ μεγάλο, πάντα έβραζε, αλλά πάντα το Πασόκ έβρισκε την λύση, ναι. Και δημοκρατικά περνούσε στην επόμενη φάση.
0: Τώρα διακρίνω μια αμφιβολία στο βλέμμα σου.
1: Όχι, καμία. Βλέπω και μια παρέμβαση του κυρίου Ρέπα. Ο οποίος λέει ζητά το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του κ. Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Να δω που την έκανε τη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Να μην αδικήσω τον συνάδελφο, ναι.
0: Έχουν αρχίσει οι ακροατές μας και μας στέλνουν φωτογραφίες μέσα από το κόκπιτ των οχημάτων τους. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα λεπτάκι γιατί δεν θέλω να χάσω τα ονόματα. Ξεκίνησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος.
1: Είναι στον Τινιούσον ο Βασίλης Κουρινέ. Ναι.
0: Ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έστειλε φωτογραφία. Βρίσκεται καθοδόν προς τη Βιέννη και έστειλε φωτογραφία από το κόκπιτ του φορτηγού. Το ίδιο έχει κάνει αυτή τη στιγμή και ο Μιχάλης. Μας στέλνει το κόκπιτ του δικού του φορτηγού. Την καλημέρα μας. Να προσέχετε στο δρόμο, σταθερά χέρια στο τιμόνι. Ναι, πολύ μας αρέσει αυτή η ιδέα, να μας στέλνετε έτσι το ταμπλό του αυτοκινήτου σας. Βέβαια, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας ότι είναι παρκαρισμένος ο Μιχάλης. Με προσοχή. Και να μας δείξετε ότι ακούτε Real FM. Πολύ μας αρέσει αυτό, πάρα πολύ μας αρέσει. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ένα λεπτάκι μου κάνει νόημα ο.
1: Συγγνώμη, λέει ο Θεούμενε. Ναι. Λέει ο Γιώργος από τα Χανιά. Το αυτό γιατί μας προβληματίζει, λέει, το 35 ώρο.
0: Ναι, τι είναι, γιατί μας προβληματίζει.
1: Θα σου πω, για μένα απευθύνεται. Γιατί μας προβληματίζει. Έχει δίκιο, συγγνώμη. Γιατί μας προβληματίζει, λέει, ότι δεν είναι μελετημένη ως πρόταση. Τι έχει πρόταση σε αυτή τη χώρα, ήταν μελετημένο επαρκώς. Το 13 ώρα ήταν μελετημένο και τεκμηριωμένο.
0: Α, σωστό είναι αυτό.
1: Μετάποσες που λέμε, δεν ξέρω να σου πω. Θεωρητικά ήταν, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Ξέρεις, η απορία του 35ωρο, λέει, αλήθεια. Δηλαδή 48 ώρες θα δουλεύουμε 35. Παιδιά, στη δημοσιογραφία, να ξέρετε, εμείς που είμαστε και λίγο παλιότεροι, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Με ωράριο μηδενικό. Πραγματικά μηδενικό.
1: Κάτσε,
0: ωράριο.
1: Μηδενικό.
0: Δεν λέμε ότι είναι το σωστό αυτό. Ναι, απλά καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι το σωστό. Προφανώς δεν είναι το σωστό, μην το συζητάμε τώρα αυτό. Είναι πολύ.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω τι έχουμε ζήσει εμείς όσον αφορά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, που είμαστε και λίγο παλιότεροι. Όντως.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και η φύση της δουλειάς, θέλω να πω.
0: Εντάξει, δεν είναι χειρονακτική, δεν είναι. Συμφωνώ προς Θεού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Μας κάνει νόημα ο κύριος Απρανίδης. Επιστρέφουμε. Έλαντε, Δρυμύτερη, πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Ναι. Επειδή εννοεί, επειδή έβγαινε από το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, ότι δεν είναι Πασόκ. Λέει ο κ. Κωνσταντίνης, παραιτήθηκα από το Πασόκ.
0: Τώρα ο Γιώργος από τα Χανιά.
1: Του κ. Ανδρουλάκη. Ναι. Δεν λέει από το Πασόκ γενικά. Επίσης καταγγέλει ότι ήταν όλα διευθετημένα.
0: Άρη μου, καλημέρα. Βρε Άρη μου.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι, δημοκρατία.
1: Συνεχίσει ενέργειες από την πλευρά του Πασόκ, γι' αυτό σου λέω ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Ναι. Με κάποιο τρόπο όλοι ξέραν ότι στο τέλος αυτό θα γίνει. Στη Νέα Δημοκρατία επίσης τι γίνεται? Καταρχάς όντως
0: όλα καλά.
1: Κατευθύνονται προς το...
0: Προς το πού?
1: Σε ό,τι αφορά
0: τα βράχια. Εδώ και καιρό. Ναι, αλλά γίνεται προσπάθεια για να το γυρίσουν το... Ναι, προς τα πού κατευθύνονται?
1: Προς τα όχι λέω, σε όλα.
0: Καλά δεν είναι.
1: Σταστικές, προανακριτικές, όλα.
0: Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Λιβανό, οφείλω να σου πω. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους και ο τρόπος με τον οποίο, πώς να το πω, εκφράζεται ο κύριος Λιβανός χρήζει ουσιαστικά δεύτερων και τρίτων σκέψεων. Ότι, αν κατάλαβα καλά, διόρθωσέ με Στεφανία μου αν κάνω λάθος, ο κύριος Λιβανός είπε το εξής: εγώ προσπάθησα να το σπάσω όλο αυτό. Αυτό δεν είπε μέσω πλην σαφώς.
1: Ναι, αυτό λέει και η κυβέρνηση ουσιαστικά. Ότι δεν ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, κάπως έτσι θέλω.
0: Ναι, ωραία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Στον πρώτο ανασχηματισμό που έγινε, άλλαξε ο κύριος Λιβανός, αν θυμάμαι καλά. Και πήρε τη θέση του ο κύριος Βορύδης μετά τον κύριο Λιβανό, αν θυμάμαι επίσης καλά. Ή ο κύριος Αυγενάκης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο κύριος Λιβανός, έτσι αν τα βάλουμε τα πράγματα, αν βάλουμε τα κομμάτια στο παζλ για συμπληρώσουμε το παζλ, προσπάθησε να σπάσει όλη αυτή την ιστορία που γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησε
1: λέει
0: να την ελέγξει όπως ο ίδιος λέει ασφαλώς, και βρέθηκε εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, βρέθηκε εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά τα αναφέρουμε ως γεγονότα. Δεν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχουμε στοιχεία για το οτιδήποτε. Αυτά έχει πει ο κύριος Λιβανός. Περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της κυβέρνησης, η απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου, είναι αυτή η οποία σας λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας και την αμέσως επόμενη ημέρα. Είπε δημόσια ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή. Ούτε καν ενδείξεις, γι' αυτό το λόγο θα πούμε ένα μεγάλο όχι.
1: Και μάλιστα έκανε λόγο για εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Σε σχέση ξέρεις, με τις συνεχείς προτάσεις γενικά. Και ο κύριος Μπούγας που ήταν στην Βουλή, γιατί εισάγεται σήμερα Τετάρτη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι για την κύρωση ενός πρωτοκόλλου της Βουλής της Ευρώπης για την τροποποίηση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας. Είπε ότι η αντιπολίτευση αναζητά σωσίβη σωτηρίας στην κυρία Κοβέση και θέλει να μεταρρυθμίσει τη Βουλή σε ανακριτικό γραφείο. Αυτή είναι η γραμμή γενικά. Λοιπόν, επειδή είπες για τη σειρά, για να το διευκρινίσουμε, είναι Μάκης Βορύδης, Σπύλιος Λιβανός, Γιώργος Γιωργαντάς, την είχα ξεχάσει, παιδιά, αυτή την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Λοιπόν,
0: μην τη λογίζεις την επενδυτική.
1: Ναι, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Τσιάρας, Μαργαρίτης Χινάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου.
1: Αύριο έχει κοινοβουλευτική, είπαμε, για να μην το ξεχάσουμε.
0: Αύριο κοινοβουλευτική. Λέω, ναι. Είπαμε ότι πριν από το συνέδριο θα έχει κοινοβουλευτική.
1: Αύριο κοινοβουλευτική, να δούμε.
0: Εντάξει. Σήμερα μεταβαίνει, ήταν στο Αμπου Ντάμπι ο κ. Μητσοτάκης. Σήμερα μεταβαίνει στο Αμάν. Εκεί θα έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας.
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί στο Αμπου Ντάμπι είδε τον πρόεδρο των.
0: Είδε το Σεϊχ.
1: Το Σεϊχ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η συνάντηση έγινε με τον Σεϊχ του Αμπου Ντάμπι, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχάν.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου.
0: Και με προφορά.
1: Μπράβο,
0: γιατί αν το πω σωστά, θα το πω κανονικά, θα το πω λάθος.
1: Μπράβο.
0: Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν, πέμπτη σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Νομίζω ότι ο Ερντογάν θα φάει τα λυσακά του.
1: Να πούμε ότι δύο πράγματα να προσθέσω. Ότι εκεί που πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί εντάξει, πήγε προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, αλλά μεταξύ άλλων υπογράφηκε και ένα μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικά Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Το λέω ότι προφανώς πήγε για άλλο λόγο. Γιατί από την κυβέρνηση λένε ότι ουσιαστικά υπογραμμίζεται ότι με αυτή την επίσκεψη αναδεικνύεται και ο ρόλος της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι και ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκε στην περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις, εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Πάντως αρκετά ανατολικά κοιτάμε.
1: Ναι.
0: Πολλές συναντήσεις και πολλές επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη προς εκείνες τις περιοχές, όπως και πάρα πολύ συχνά έρχονται και στην Ελλάδα. Και πολλά πράγματα περνάνε κάτω από το ραντάρ.
1: Τώρα που πες.
0: Να σας πω.
1: Τώρα που πες.
0: Ραντάρ.
1: Ελλάδα.
0: Α, Ελλάδα.
1: Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα?
0: Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα?
1: Ο Ντόναλντ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το είπε η κυρία Κίμπερ.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Ότι.
0: Ότι θα έρθει.
1: Εγώ όχι, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ το είπε στο περιθώριο της επίσκεψης Ραδιομέγα. Ρώτησε. Το είχε άλλη μια φορά που τον είχαν ρωτήσει, δεν θυμάμαι τώρα πού. Το είχε ουσιαστικά πει, θα ήμουν πολύ χαρούμενο και όλα αυτά. Και ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει. Και τώρα αυτό είπε ότι θα μέσα στο 26 θα γίνει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας.
0: Δεν το ψιλομαζέψανε μετά. Έχω μια τέτοια αίσθηση.
1: Σήμερα ή τότε.
0: Όχι, όχι, σήμερα, το... σήμερα, χθες.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν προσδιορίσε πάντως το χρονοδιάγραμμα, ναι. Αλλά το ότι θα έρθει και ο... Ο Χέξε, δεν θα τον πω ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Ο Πιτ Χέξε.
0: Πες ρε παιδί μου, ο υπουργό πολέμου να τελειώνουμε.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Ο υπουργό πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχω μία μικρή αίσθηση ότι ή εμείς τα λεγόμενα της κυρίας Γκυλφόιλ που είμαστε έτσι και ενθουσιώδεις ως λαός, ρε παιδί μου, το έχουμε το ταπεραμέντο. Αυτομάτως πήραμε τις σημαίες να πανηγυρίσουμε. Ή εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, κάτι μπορεί να έγινε εκεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι σε δεύτερο χρόνο προσπάθησαν ο λίγον τι να το μαζέψουν. Δεν σημαίνει ότι αναιρείται αυτό το οποίο σε πρώτο χρόνο μας έδωσε ως πληροφορία, ενώ στον δημόσιο διάλογο εδώ στη χώρα μας, κυρία Γκυλφόη.
1: Ναι, πληροφορία δεν είναι. Δεν είναι. Πώς να σου το πω, είναι επίσημη. Δεν έχει θέση η κυρία Γκυλφόη.
0: Δεν είπα αυτό, άλλο πράγμα λέω. Μπας περιπτώσει, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το οποίο. Η συζήτηση αυτή η οποία έχει ανοίξει. Πρώτα απ' όλα, αν και εφόσον αναμένεται μέσα στο 26 ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το δευτερεύον σενάριο εκλογών για το 2026 πηγαίνει περίπατο. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το βασικό και το δευτερεύον.
1: Είναι το 27. Ναι, το δευτερεύον εννοώ με τύπο Οκτώβριο.
0: Τύπο Οκτώβριο, αν και εφόσον υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις, έχει πολλά αν αυτό το σενάριο.
1: Πάει, φεύγει, λες.
0: Εάν έχει κλειδώσει, απλά δεν θέλω να πούνε ακριβώς πότε, αν έχει κλειδώσει η ημερομηνία ή η περίοδος ή μήνας που θα επισκεφτεί τη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 26, πάει περίπατο αυτό το σενάριο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι θα έρθει, θα έρθει σε προεκλογική περίοδο.
1: Ξαρτάται
0: πότε. Ή θα έρθει μετά τις εκλογές, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μετά τις πρώτες εκλογές δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Μπορεί να έρθει για να αποτελέσει και ένα σήμα στήριξης
0: προεκλογικά
1: στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, σωστά.
1: Τον ΕΙΝ.
0: Άλλωστε ο κάθε πρόεδρος των Ηνωμένων
1: Πολιτειών
0: το κάνει αυτό, ναι. Έχουν ακυρωθεί, σου υπενθυμίζω, κατά το παρελθόν, βέβαια, Τραμπ είναι αυτός, θα μου πεις, όλα γίνονται. Έχουν ακυρωθεί κατά το παρελθόν.
1: Δεν θέλω να συγκρίνεις.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να το πούμε όμως ότι κατά το παρελθόν επισκέψεις Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες ευρωπαϊκές που ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη και όλα τα σχετικά με το που είχαν ανακοινωθεί εκλογές.
1: Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακυρωνόταν η επίσκεψη.
1: Στο πιστόν έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά υπάρχουν κάποια προβληματάκια σε αυτήν την ιστορία.
0: Πολλά
1: και διαφορές. Πρώτον, μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί τελειώνουν όλα.
0: Σωστό.
1: Δεύτερον, είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Και μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι θα ήθελε ο Μητσοτάκης προεκλογικά να έρθει ο Τραμπ για να τον στηρίξει.
1: Γιατί?
0: Διότι η ιστορία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι οποιονδήποτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών στήριξε ο Τραμπ έχασε τις εκλογές.
1: Δεν έχει ανάγκη, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να σου πω τώρα.
1: Μπορεί να το κρύψει, ρε, να μην το ξέρει ότι θα προκηρυχθούν εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, πρέπει να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα. Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δορίζει 12 οχήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βάν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό. Λοιπόν, να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, παραμένουμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 1811 33.
1: Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, το ξέρω τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Θες να μην τα πω
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, να το πεις.
1: Πριν φύγουμε.
0: Όχι, πες το πριν φύγουμε.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά ήθελα να πω σε.
0: Επιβάλλεται.
1: Εντάξει.
0: Όχι, πες χρόνια πολλά.
1: Γιατί θυμήθηκα ότι εσύ τα αποφεύγεις αυτό στην αρχή και δεν το πεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Μετά με κάνει τέτοιο.
1: Σεραφείμ.
0: Σεραφείμ.
1: Και Ιώβ.
0: Σεραφείμ και Ιώβ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την ονομαστική σας εορτή.
1: Αυτά θα πούμε και κάποια χρηστικά επιστρέφοντας εκτός από χρόνια πολλά. Yeah.
13: Real FM.
14: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το μικρόφωνο. Δικό μου είναι.
1: Έχουμε πάει σε άλλη πίστα τελείως.
0: Μου αρέσει, οι φίλες μου είναι ξύπνιες και μου στενούν μηνυματάκια, ψάχνουν. Είναι τη πλατφόρμα πρωί-πρωί μόδα. Ψάχνουν σε ιστοσελίδες, δηλαδή σπίτι. Ο κόσμος γενικά ψάχνει σπίτι να νοικιάσει.
1: Σπίτι, να νοικιάσει.
0: Και επειδή λέγαμε χθες και για τα, αυτά τα έτσι,
1: σε τι περιοχή,
0: πολύ χαμηλά ενίκια τα οποία υπάρχουν.
1: Τους έχω
0: μου έστειλε τώρα ένα χαρακτηριστικό που δεν το πίστευα, να είμαι ειλικρινή. Νόμιζα ότι ήταν fake news. Λέω κάπου θα το βρήκε στο Facebook. Αποκλείεται που δεν θα το έκανα αυτό. Το στείλε να λέω. Μπήκα να δω και τις υπόλοιπες τιμές στην αγορά. Λοιπόν, άκου τώρα. Κοινοσάργου στον νέο κόσμο. Γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά.
1: Ωραία.
0: Πες. Τρίτο όροφο, αλευνό δωμάτιο προφανώς, πόσο τετραγωνικά είναι, πόσο να έχει. 30 τετραγωνικά.
1: Αλλά είναι τρίτο όροφο.
0: Βεβαίως, ένα μπάνιο, ένα έπνο δωμάτιο. Ωραίο είναι, μέσα αποτυπωμένο.
1: 650.
0: Άλλο.
1: Πιο πάνω ή πιο κάτω.
0: Πιο πάνω.
1: Τώρα να σου πω, καμέ με δουλεύει.
0: Ένα χιλιάρικο. Προτινόμενο, παύλο ενδεικτικό, μηνιαίο μίσθωμα. Για ετήσια μίσθωση άνευ λογαριασμών χρήσης. Δύο εγγυήσεις απαραίτητες. Η αμοιβή της εταιρείας μας είναι ίση με ένα μίσθωμα πλέον 24% στην απόδειξη τιμολόγια μισθητικής αμοιβής σχετικά με την ετήσια έκθεση. Και μπαίνω, έχω βάλει το μεταξύ, επειδή το ψαχνά και στην Κοινοσάργο, στοιχεία τώρα, έχει 15 κοιλίες. Λοιπόν, έχω τετραγωνικά είναι, πόσο έβαλα, 30 με 40. Λοιπόν, έχει 600, 750. 5,50 έχει και πιο κανονικές τώρα. Το έχουμε φτάσει να λέμε 5,50 για 3 τετραγωνικά.
1: Όχι, μην με μπερδεύεις περισσότερο, το έχω αποφασίσει. Κύριε Παπαγεωργίου.
0: 800, 750.
1: Ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε σκοπό να σας ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά θα μου επιτρέψετε εμένα να φύγω. Να πάω να προλάβω, να το πιάσω, ρε παιδί μου αυτό. Ναι. Για ένα χιλιάρικο τώρα στο νέο κόσμο, 30 τετραγωνικά, είναι ευκαιρία. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος των Πρατεριούχων και Βενζινοπολών είναι μαζί μας. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τον έχουμε καλέσει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας ημέρα. Και μετά στεναχωριόμαστε γιατί η βενζίνη έχει 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Σωστό. Με αυτό λέω. Τελείωσε. Δυστυχώς, λυπάμαι. Εμείς φταίμε, εγώ και η Στεφανία. Ρίξαμε το ρεπορτάζ στα βράχια αυτά τα οποία θα μας λέγατε.
0: Συγγνώμη, όχι απλώς διότι... το έστειλαν, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει πάρα πολλές.
1: Τέτοιες ευκαιρίες.
0: Ευκαιρίες, ναι. Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, η ευκαιρία για εμάς που οδηγούμε και γυρίζουμε και την Αθήνα γύρω-γύρω αναγκαστικά για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά τη δουλίτσα μας, κύριε Παπαγεωργίου. Ευκαιρία είναι όταν βρίσκουμε βενζίνη στο 2,08 ή 0,9 ή δεν ξέρω εγώ τι.
2: Η αλήθεια είναι ότι λόγω των τελευταίων αυξήσεων από το Πάσχα και μετά έχει φέρει τη σερινή θέση τους κατόχους γιοταχή, οι οποίοι αναγκάζονται και μάλιστα αυτούς που είχαν περισσότερα χιλιόμετρα για να μεταβούν στην εργασία τους ή οπουδήποτε αλλού, διότι παραμένουν τα κάστρα σε υψηλά επίπεδα. Και ξέρεις, Σπύρο, δεν έχει τόσο ανάγκη ο καταναλωτής αν το καύσιμο ανέβει 3 λεπτά ή πέσει 3 λεπτά. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει μεγάλη διάρκεια σε αυτό. Ήδη είμαστε στον τρίτο μήνα του πολέμου στον Περσικό κόλπο με κλειστά τα στενά του Ορμούς, που σημαίνει παρατεταμένη κρίση για όλους, και οι συνέπειες έχουν αρχίσει να φαίνονται σε όλα τα προϊόντα και σε όλους τους κλάδους της αγοράς.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρίση.
0: Και εκτιμάται ότι έρχονται και νέες αυξήσεις. Ή απλώς δηλαδή ακόμη νέα άνοδος στις τιμές ή θα σταθεροποιηθούν σε κακώς προφανώς όσο διαρκέσει ο πόλεμος στα σημερινά επίπεδα.
2: Κοιτάξτε, στη φάση που είμαστε τώρα είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός συμβεί στην περιοχή, δηλαδή κάθε μέρα τουλάχιστον εμείς του κλάδου της ενέργειας και των καυσίμων, κάθε μέρα παρακολουθούμε μην υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη η οποία θα εκτινάξει τα πράγματα, διότι δεν είμαστε στα 70 δολάρια το βαρέλι, είμαστε κοντά στα 110, που σημαίνει ότι αν συμβεί ένα γεγονός, δηλαδή χτυπηθεί ένα τάγκερ, χτυπηθεί μια εγκατάσταση από ένα πύραυλο ή ένα ντρόουν, μια ενεργειακή εγκατάσταση, ή πει κάτι κάποιος το οποίο θα είναι αρνητικό και αποθαρρυντικό για την αγορά, είναι πάρα πολύ εύκολο να δούμε το πετρέλαιο να πηγαίνει στα 120, στα 130 Εξάλλου το ζήσαμε τις
1: προηγούμενες. Στη φωτογραφία κάποιος είναι η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
2: Είναι προφανές. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος με διάφορες ανακοινώσεις ανεβοκατεβάζει τις τιμές και προφανώς κάποιοι κερδίζουν από αυτό.
0: Πάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Δισεκατομμύρια.
0: Αυτό υποτίθεται και οι Ρώσοι είναι κερδισμένοι βέβαια σε αυτή τη φάση και οι Αμερικάνοι. Ερώτηση, το 22 που είχε φτάσει.
2: Το 22 είχαμε φτάσει στο 2,20 περίπου, 2,23, 2,25.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις στα νησιά θυμάμαι 2,30 κιόλας.
2: Και 2,30 ναι. Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί πρόβλημα και στον κλάδο σας. Διότι αλλάζουν, φαντάζομαι, εσείς θα μας το πείτε, αλλάζουν και οι συνήθειες πλέον των οδηγών. Δηλαδή το βλέπω από τη δική μου την πλευρά, βρε παιδί μου.
0: Ναι, σκέφτομαι απλώς πώς μπορεί να αλλάξει ακριβώς η συνήθειά σου αυτό, εκτός από το να πάρεις μέσα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις δηλαδή.
1: Ή να βάζεις λιγότερη βενζίνη.
0: Εσύ αν έχεις να κάνεις κάποιες μετακινήσεις, θέλω να πω στο σούπερ μάρκετ, κοίτα και πες αλλάζεις τις καταναλωγικές συνήθειες. Όχι ότι είναι το φαγητό λιγότερο σημαντικό, αλλά τέλος πάντων λίγο μπορείς να προσαρμόσεις κάποια πράγματα.
1: Βρε παιδί μου, εκεί που πήγαινα στον Παπαγεωργίου, παραδείγματος χάρη, να βάλω 50 ευρώ βενζίνη. Τώρα θα βάλω στον Παπαγεωργίου 10 ευρώ βενζίνη για να κάνω τα χιλιόμετρα τα οποία χρειάζομαι. Και όταν θα χρειαστώ βενζίνη, θα σταματήσω σε κάποιο άλλο βενζινάδικο για να βάλω άλλα 10 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι το φαντάζομαι. Εσείς θα μας πείτε, εσείς ξέρετε την αγορά.
2: Και όχι μόνο. Θα βάλετε στο μυαλό σας πια τη μετακίνηση και με μέσο μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό ναι. Αλλά αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι πρέπει, αν δεν κάνεις αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορείς να αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου, τη συνήθεια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, να βάλεις μόνο με τα μέσα. Θυμάμαι από τη δεκαετία του 80. Για πρώτη φορά είδα ξανά αυτοκίνητα μόνιμα σταθεμένα στα στενά, προστατευμένα με μια κουκούλα και στα πλαϊνά στα λάστιχα με χαρτόνια. Αυτό τι
1: σημαίνει? Για να προστατευτούν με χαρτόνι ή ξύλο, ναι.
2: Ακριβώς. Και ξύλο.
1: Και το ξαναβλέπετε αυτό το φαινόμενο, ε.
2: Γιατί το ξαναβλέπω τώρα, αυτό σημαίνει ότι αυτός που έχει ο κάτοχος αυτού του αυτοκινήτου έχει αποφασίσει μέσα του ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα το μετακινήσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Φοβούμενος στην κρίση και τη μεγάλη ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πλήξει πάρα πολύ τα πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα, έτσι, όπως και άλλες επιχειρήσεις. Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων πια. Και εμείς βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 30 ετών. Με αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Δεν ξέρω πόσα πρατήρια υγρών καυσίμων το Σεπτέμβρη, δηλαδή τουλάχιστον πόσα μέλη μου θα τους ξανακαλέσω το Σεπτέμβρη και θα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Έχετε δηλαδή ενδείξεις για μπαλάζια και για λουκέτα?
2: Ναι. Πολύ σοβαρές. Πολύ σοβαρές. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό που είπες πριν, να σου πω ότι τα ελληνικά δηληστήρια πολλούσαν χτες τη βενζίνη αμόλυβδη. 1,95. Αυτό σημαίνει με το πλαφόν μπορεί να το υπολογίσει εύκολα, σύν 17 λεπτά, 5 ηχοδετρίες χοντρικής, 12 τα πρατήρια υγρών καυσίμων, πάμε στα 2,12. Βλέπεις πάρα πολλά πρατήρια στο δρόμο τα οποία πολλούν 2,05, 2,07, 2,09. Αυτά τα πρατήρια μπαίνουν μέσα, μην κερδίζουν. Γιατί το κάνουν? Αν εξαιρέσουμε τα πονηρά πρατήρια, τα οποία έχουμε θίξει αρκετές φορές.
1: Και εξακολουθούν δυστυχώς να υφίστανται αυτά τα πονηρά
2: αλήθεια
1: πρατήρια.
2: Αλήθεια είναι. Άρα είναι ένα καμπανάκι τώρα για τους ακροατές σας να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί σε μια περίοδο κρίσης είναι που επωφελούνται αυτές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας για να κερδίσουν αθέμητα κατά του καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Άρα προσέχουμε πάρα πολύ τα φθηνά πρατήρια, συνεχίζουμε να τα προσέχουμε.
0: Να γίνονται και έλεγχοι επίσης και να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παραβατών. Ναι.
2: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και
1: άρα, προσοχή στην φθηνή βενζίνη, στο πρατήριο που έχει φθηνή βενζίνη, ή να είναι το πρατήριο της γειτονιάς σας που τον ξέρετε, τον πρατηριούχο. Σε αυτόν που ξέρετε τον πρατηριούχο.
2: Δεν
1: ξέρω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Αν πληρώνουμε το καύσιμο 2-10, να πληρώνουμε και ζημιά στο αυτοκίνητο αρκετές εκατοντάδες ευρώ, αυτό έλειπε στον κάθε έναν.
1: Σωστό.
2: Τα φοπλάκα.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φωτά της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Πού πας, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Θέλεις ένα πας γενικότερα.
0: Πας.
1: QL, πας, κάτι από εδώ, από εκεί, να πας εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν θα πας, Στεφανία, σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Στην τελευταία ώρα έχουμε άπλετο χώρο, άπλετο χρόνο και πολύ λίγη δουλίτσα. Ακριβώς το αντίθετο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Πού πας, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Θέλεις ένα πας γενικότερα.
0: Πας.
1: QL, πας, κάτι από εδώ, από εκεί, να πας εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν θα πας, Στεφανία, σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Στην τελευταία ώρα έχουμε άπλετο χώρο, άπλετο χρόνο και πολύ λίγη δουλίτσα. Ακριβώς το αντίθετο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς.

0: ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Ήσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 νίκες στη διαδικασία των play-offs φράγει στο εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης.

0: στο ποδόσφαιρο, η Arsenal νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Radio Gaga, ε.
1: Μπλέχτηκε, κάτσε λίγο. Θα πάθω τίποτα εδώ με τα καλώδια μόνη μου.
0: Να σου πω, Ιωσήφ.
1: Θα πάθω τίποτα με τα ακουστικά μόνη μου.
0: Ιωσήφ, απευθύνουμε στον κύριο Καλαμαράκη. Βρήκαμε την κολλητή της Αμαλίας.
1: Λοιπόν.
0: Στεφανία λέγεται.
1: Λοιπόν.
0: Και είναι στο στούντιο.
1: Εδώ,
0: έλα, ξεκινήσουμε γρήγορα τη βόλτα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 η LFM 97 και 8. Σπύρο Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμαχ, τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μα στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλfm.gr και πολλές καλημέρες. Μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα την βολτίτσα μας. Θα μας τραβήξετε το αυτή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά. Όχι, ευτυχώς. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να δούμε αν θα τα προλάβουμε. Η κόντρα λοιπόν έχει κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδό της. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημερίδα Κόντρα. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Μεγάλο θέμα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ τον μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις εύκα, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξη, παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Επίσης έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάγωμα σε αυξήσει τα καύσιμα. Φοιτητικές αστείες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ είναι επίσης ένα από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Βαρθολομέως, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Μιχάλης Ψοχοίδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό το θέμα. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αφθόδη είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, στα σκαριά νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Αυτά αναφέρει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα με αναφορά στις δηλώσεις κυρίας Γιλφόιλ. Ακόμη ιστορική ομιλία του Οικονομικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, να το δούμε. Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος σε φοιτητικές. Εσείς και φυσικά στο Final Four ο θρύλος. Σκούπισε τη Μονακό με 105-82.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στίγμα των νέων καιρών. Αγροτική υγεία αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Μάλιστα, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αστεία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Φρατσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, η φλογερή περασπίστρα του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες. Είναι παντού το θέμα τα πατίνια στις εφημερίδες. Επίσης, ΓΕΣΕΣ, η κυβέρνηση Πασχεδάκη στο νέο Προεδρείο. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο όσον αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού. Βαρθολομαίος, η Ειρήνη, τα πάντοτε κατάκτηση στην ομιλία του στην Ελληνική Βουλή. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις. 11ος λέει του 22, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Μάλιστα, βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη. Και έχει φωτογραφία της κυρίας Διαμαντοπούλου στην πρώτη σελίδα. Επίσης, η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η-26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη διεύθυνση του Κου Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες? Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει και ένας Έλληνας ανάμεσα εκεί,
1: ναι,
0: στους επιβάτες στο κουραζιερόπλιο. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό όσον αφορά στο θέμα της ενέργειας. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιπεριληστικής δράσης. Κινητοποίησης 16 και 17 Μαΐου σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή σωματείων και φορέων. Επιτροπές Ειρήνης είναι λοιπόν με κορύφωση την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης της 17 Μαΐου που φέτος θα ολοκληρωθεί στο Σύνταγμα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η μαύρη μοίρα του Νότι. Λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνή για την αγαπημένη αδελφή του Πολιάνα. Μάλιστα, συλληπιτήρια στον Νότι Σακενάκη. Γκαλά μόδας με αρχαία Ελλάδα και γυμνό. Okay. Μας έρχεται μεγάλος σεισμός. Σώσο λέει από. Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο.
1: Αν είναι αυτό, πρέπει να είναι κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κ. Παδόπουλος.
0: Ο
1: κ.
0: Παδόπουλος, μπράβο, ναι.
1: Τον φιλοξενήσουμε μία μέρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί. Για να μας τα πει και εδώ ακριβώς, γιατί καμιά φορά ξέρεις παρεξηγούνται και κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία δηλώνουν. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστράπη. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα. Αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αν έκανα κάποιο λάθος, θα με συγχωρέσετε. Συγγνώμη. Λοιπόν, political, δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας political.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political που την βρίσκεται στο mail σας, παρακαλώ.
1: Ναι. Είδες, είπα Άγιο Στράπη, Άγιο Στραπή.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Okay. Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω. Όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε μία ελληνική επιχείρηση με πολυετή εμπειρία στον χώρο των τεχνικών έργων. Τα τεχνικά έργα ZIS δραστηριοποιούνται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, ολοποιώντας έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευών, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκταίνονται και στον τομέα του real estate. Μαζί μας λοιπόν είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, κύριος Δημήτρης ZIS. Κύριε ZIS, καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την επιχείρησή σας και τη δραστηριότητά της.
2: Είμαστε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών έργων εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Ασχολούμαστε με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα ψύξης, θέρμανση, κλιματισμού, φωτοβολταϊκά, ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις, καθώς και με την κατασκευή και συντήρηση πισίνων και χώρων ευεξίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επεκταθεί και στον χώρο του real estate, συμμετέχοντας σε έργα ανάπτυξης κατοικιών.
0: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των κατασκευών, κύριε Ζή?
2: Οι βασικές προκλήσεις σχετίζονται με την αστάθεια στην οικονομία και τις συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών, που αυτό δυσκολεύει τον προγραμματισμό και την κοστολόγηση των έργων, ενώ συγχρόνως δημιουργεί και μια γενικότερη επιφυλακτικότητα στους επενδυτές.
1: Και εσείς πώς καταφέρνετε να διατηρείτε σταθερό επίπεδο ποιότητας μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ασταθές περιβάλλον?
2: Κοιτάξτε, επενδύουμε στη γνώση και στην εμπειρία των ανθρώπων μας και στον εξοπλισμό μας. Παράλληλα, δίνουμε μεγάλη σημασία στην άμεση εξυπηρέτηση και στην προσωπική σχέση με τον πελάτη, ώστε να καταλαβαίνει ότι είμαστε δίπλα του σε κάθε στάδιο του έργου.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας σε λειτουργία μιας σύγχρονης τεχνικής εταιρείας?
2: Η τεχνολογία είναι βασικό εργαλείο για την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων. Μας βοηθά να διαχειριζόμαστε καλύτερα την πληροφορία, να συντονίζουμε τις ομάδες μας και να εξασφαλίζουμε σωστή εξέλιξη του κάθε έργου.
1: Και στο πλαίσιο αυτό, πώς αξιοποιείτε τα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business στην καθημερινή σας λειτουργία?
2: Τα εργαλεία Microsoft 365 από το Vodafone Business αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε άμεσα μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε πληροφορίες και να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα και αρχεία όπου και αν βρισκόμαστε, είτε στο γραφείο είτε στο πεδίο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια τεχνική εταιρεία όπου οι ομάδες μας βρίσκονται συχνά σε διαφορετικά έργα και τοποθεσίες.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη, κύριε Ζής, ενώ στην καθημερινή λειτουργία σας?
2: Κοιτάξτε, μας βοηθά να έχουμε έναν καλύτερο συντονισμό, μειώνουμε καθυστερήσεις στην επικοινωνία μας και λειτουργούμε πιο οργανωμένα. Η άμεση επικοινωνία και η πρόσβαση στην πληροφορία μας επιτρέπουν να παίρνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις και να διατηρούμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
1: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η συνεργασία με το Vodafone Business?
2: Η συνεργασία μας με το Vodafone Business έχει συμβάλει σημαντικά στη λειτουργία μας. Μας παρέχει αξιόπιστες λύσεις που εξασφαλίζουν άμεση και ποιοτική επικοινωνία, κάτι που για μας είναι κρίσιμο στην καθημερινότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούμε με ταχύτητα, χωρίς προβλήματα και με μεγαλύτερη σιγουριά.
0: Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στον κλάδο σας, εσάς, κύριε Ζή, τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό?
2: Το βασικό είναι η εμπειρία των 30 και πλέον ετών. Στη συνέχεια, η συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας και βασικά η προσήλωσή μας στην ποιότητα. Επίσης, το ανθρώπινο προφίλ της εταιρείας μας και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους πελάτες μας είναι τα στοιχεία που μας κάνει να ξεχωρίζουμε.
1: Τέλος, ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας?
2: Στόχος είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας τόσο σε νέες τεχνολογίες όσο και σε νέους τομείς δραστηριότητας, όπως το real estate. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και φυσικά να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κλάδος των κατασκευών εξελίσσεται διαρκώς και επιχειρήσεις όπως τα τεχνικά έργα ΖΙΣ δείχνουν ως η εμπειρία σε συνδυασμό φυσικά με τη σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη και αξιόπιστη λειτουργία. Κύριε Ζή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα στον κρατέ σας.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από ποιο άλλο, από το Vodafone Business.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, ειλικρινά. Ο Θανάσης, παραδείγματος χάρη, ναι, γιατί ανοίγουμε πάντα την βεντάλια των θεμάτων, όλων των θεμάτων, αναφέρεται στο θέμα των Πατινιών.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα το θέμα των Πατινιών. Έχουμε προγραμματισμένη συνέντευξη. Τον έχουμε καθυστερήσει λίγο με τον κύριο Κωνσταντέλο. Να δούμε και τι λένε και οι Δήμοι για αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι έχει. Εκεί που έλεγα τα χρηστικά, θα τα πω, θα σκάσω.
0: Πέστα.
1: Θα τα βρείτε και στο ενικό.gr, historial.gr περισσότερες λεπτομέρειες. Επειδή συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Και με τις εργασίες να εκτελούνται από χθες στο τμήμα Αττική Μεταξουργείο, εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες και προσωριανές ρυθμίσεις, οπότε από την Τρίτη έως από χθες έως την Πέμπτη 21 Πέμπτου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσκη και Μεταξουργείο για τις μέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν σε 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 και φυσικά Πειραιάς. Εκείνη στο σειρμό στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών, δεξιάγεται μεταξύ σταθμών Ανθούπολη, Σεπόλια και Ομόνια Ελληνικό. Λοιπόν.
0: Έχω διαβάσει, πρέπει να σου πω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr για αυτή την τραγική ιστορία στην Κρήτη με τη δολοφονία του 20χρονου από τον πατέρα του 17χρονου, τότε ήταν 17χρονο.
1: Ήταν 17 το 23. Τον θεωρούσε τώρα, το θύμα το θεωρούσε ο πατέρας, 54χρονος, υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 23 σε ένα τροχαίο.
0: Μπείτε πραγματικά, γιατί δεν ξέρω, μερικές φορές τα λόγια περιτεύουν. Φοβούνται πάντως
1: Φοβούνται για βεντέτα, γιατί θυμίζουμε ότι η αδελφή του θύματος το 24 είχε καταγγείλει επίθεση από τον 54χρονο φερόμενος δράστη, και τότε οπότε ξέρεις τι λέω, γιατί το λέω. Το λέω γιατί πολύ απλά ίσως έπρεπε
0: Να έχει γίνει κάτι άλλο.
1: Έπρεπε να υπήρχε, μπορεί και να μην μπορούσε να αποτραπεί η φωνική ενέδρα, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν έτσι σε μια.
0: Υπό
1: την επίβλεψη να το πούμε.
0: Να το πούμε ευθέως. Επειδή είχαν πάει τουλάχιστον 4 φορές και επικαλούμε ξανά το ρεπορτάζ του ενικός.gr στις αρχές και είχαν πει ότι ξέρετε, δεχόμαστε απειλές. Δέχεται ο 20χρονος απειλές. Φοβόταν για τη ζωή του.
1: Φαίνεται ότι είχε
0: έτσι, αυτό φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεχόταν απειλές από τον δράστη συχνά, ακόμα και με όπλο. Και στο παρελθόν φαίνεται να είχε κάνει και μήνυση, γιατί τον είχε πλησιάσει και τον είχε χτυπήσει. Επαναλαμβάνω, και το 24 τότε, όταν είχε αποπειραθεί να τον φέρεται, να είχε αποπειραθεί να του επιτεθεί ξανά, τον είχε κατονομάσει η αδελφή του θύματος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να μπερδεύεστε με το όνομα πλέον. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει με σένα.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
5: κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, κτίζουμε το αύριο.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρόνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν τον μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Πολύ έντονο διάλογο με τη Στεφανία τώρα στο διάλειμμα και στον καναπέ που καθόμασταν. Ούτε μία λέξη δεν μου πεις, τίποτα. Κοιτούσες το κινητό σου συνέχεια.
9: Τι έκανα?
8: Πάντα κάτι κάνεις.
9: Τι να γίνει?
8: Τι ακίνητο πλάσμα είσαι εσύ? Τι είναι αυτό το πράγμα?
9: Τι να γίνει?
8: Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη. Είναι ιδιαίτερη, λέει, η δημοσιογραφική δουλειά όσον αφορά στα ωράρια της και θα συμφωνήσω. Ξέρετε πάντως κάποιον ιδιωτικό υπάλληλο που δουλεύει άτυπα και χωρίς πληρωμή λιγότερο από 9 ώρο με 10 ώρο κατά μέσο όρο? Θέλετε να μιλήσουμε για τους πραγματικούς όρους που ισχύουν στην εργασιακή ζούγκλα εδώ και χρόνια κάποια στιγμή? Ασφαλώς και τα λέμε, νομίζω, πάρα πολύ συχνά στον αέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και νομίζω ότι κάπως το πράγμα έχει αρχίσει και αλλάζει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο έχω την εντύπωση ότι επιβάλλεται να μπουν όλες οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων, σε αυτή τη διαδικασία, διότι πάρα πολλοί κόσμος αυξήθηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται το συγκεκριμένο σύστημα, αυξήθηκαν οι υπερορίες. Αυξήθηκαν τα χρήματα, ναι, που δίνουν για υπερορίες στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτό από μόνο το κάτι λέει. Κάτι λέει. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο στην παρατήρηση την οποία έχεις κάνει, Παναγιώτη. Καλημέρα και σε σένα, Ρένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα σου. Πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σας αγαπάμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε. Εμείς σας αγαπάμε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα την οποία μας κάνετε. Τα είπαμε χθες για τη Μαρφίν, αγαπητέ μου Άρη, και τα είπαμε νομίζω και πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό το οποίο έγινε στην Γαστούνη, ο Κώστας από τα Πατήσια, είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό. Ξέρετε, μερικές φορές μας πηγαίνει και εμάς η ειδησιογραφία και μας παρασύρει. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία με την Στεφανία θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό, ότι είχε γίνει με το συγκεκριμένο περιπτερά, το κάψανε το περίπτερο. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, είναι νομίζω λίγο. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα, να είσαι καλά. Γίνεται ένας... τα μηνύματα έρχονται κατά δεκάδες. Ας μην παρουσιάζουμε, λέει η Λίλη, τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως την υπέρτατη κατάντια και κατάρα. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα.
9: Όχι, το είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε τη λογική, ναι. Ότι έτσι όπως είναι τα μέσα μεταφοράς, δεν το είπαμε για κάποιον άλλο λόγο, όχι επειδή είναι κατάντια το να μετακινήσει με τα μέσα. Το είπαμε με τη λογική ότι πρέπει ένας άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του. Δεν είναι έτσι. Θέμα ότι είναι κατάντια. Πες ότι ο Σπύρος έχει συνηθίσει να κάνει αυτό. Πρέπει να συνηθίσει να κάνει κάτι άλλο.
8: Οφείλω παραδείγματος
9: χάρη. Επίσης πρέπει να φτιάξουν τα μέσα.
8: Έτσι. Αυτό. Πρέπει να φτιάξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
9: Πηγαίνεις. Δηλαδή και πιο συχνά και πιο καινούριο στόλο. Και ο καινούριο στόλο να ανανεωθεί ο στόλος. Όλος ο στόλος. Όχι ένα μέρος του στόλου. Να ανανεωθεί σιγά σιγά ο στόλος. Να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια καθαρά.
8: Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποίησα για τον προαστιακό. Οι εικόνες στους σταθμούς, θα ξαναπάω σε πληροφορώ, Στεφανία, και αυτή τη φορά θα τραβήξω φωτογραφίες και βίντεο.
9: Ωραία.
8: Θυμίζουν εγκαταλελειμμένο τοπίο. Και είναι κρίμα, γιατί θεωρείται και καινούριο έργο. Πόσα είναι, 25-30 χρόνια είναι το έργο το οποίο έχει γίνει. Η σειρμή είναι μια χαρά και καθαρή και όλα τα σχετικά. Το αντίθετο συμβαίνει με τα λεωφορεία.
9: Ναι. Σωστά.
8: Φτιάξτε τα επιτέλους. Φτιάξτε τα. Περιμένουμε, με λέει, μέχρι το 2035. Παρόλο που ο αναπληρωτής υπουργός έχει πει 2028, έτσι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο.
8: Θα κάνουμε μια παράκαμψη.
9: Πάρουμε μια παράκαμψη.
8: Και θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο, οθωμανολόγο. Τι να συζητήσουμε
9: να τώρα. Να συζητήσουμε καταρχάς, γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου και με τον κύριο Σταθακόπουλο. Σε σχέση λίγο με την ενόχληση της Άγκυρας, η οποία καταγράφεται. Δηλαδή εδώ γράφουν ότι ετοιμάζουμε πόλεμο, λοιπόν, που καταγράφεται. Μετά την αυτή η ενόχληση για τη συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας.
8: Ελλάδας-Γαλλίας, την τριμερή αυτή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, φαντάζομαι. Τι θα μασούρουνε, κύριε Σταθακόπουλε? Και μετά την σύσκεψη κορυφής, συνάντηση κορυφής στο Αμάν ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιορδανία. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
10: Καλημέρα αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
8: Τελικά είναι τόσο εκνευρισμένη η Άγκυρα μαζί μας, ο κύριος Ερντογάν? Βλέπει πραγματικά ότι τον απειλούμε με πόλεμο? Ή αυτά είναι τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Ερντογάν, ως βλέποντας ότι έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή?
10: Ναι, κυρίως αυτό είναι, αλλά υπάρχει ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο ξεκινάει ήδη από τη δεκαετία του 1950, του Νιχάτ Έριμ, μετέπειτα πρωθυπουργού το 1971-72 και δολοφονηθέντα το 1980 στην Τουρκία, ο οποίος έλεγε το εξής: η Τουρκία πρέπει να έχει βέβαια πάντοτε ένα αυτοκρατορικό πρόσημο, γιατί κάποτε υπήρξε αυτοκρατορία και δεν θέλει να απέχει από αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλει απλά να είναι μια περιφερειακή δύναμη, θέλει να είναι μια πρωταγωνίστρια κεντρική δύναμη. Έλεγε λοιπόν τότε ο Νιχάτ Έριμ, με αφορμή το Κυπριακό ξεκίνησε, μετά όμως επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή, όπως συνέχισε και ο Νταβούτογλου αργότερα με το στρατηγικό βάθος, ότι πρέπει η Τουρκία να είναι συνεχώς παραπονούμενη, να δημιουργεί θέματα εκεί που δεν υπάρχουν, να τα συντηρεί σε χαμηλό βεληνεκές, χωρίς να σημαίνει ότι πάμε για πόλεμο, έστω και αν τα παράπονά της μέσα, λέει μα με απειλείται με πόλεμο ή θα κάνω πόλεμο αν απειληθώ παραπάνω, ετούτοις να το κρατάει σε ένα χαμηλό επίπεδο, χαμηλό ελεγχόμενο βεληνικές, να δημιουργεί κριζαρίσματα όπως λέμε σήμερα, de facto καταστάσεις δηλαδή νομικά, και οι οποίες θέλει σε βάθος χρόνου, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Πρόσφατα σχετικά έχω γράψει ένα άρθρο στο Νικός για τον Ιχατερίμ και το δόγμα αυτό, το οποίο μπορεί κάποιος, για να μην κουράζω τώρα στον σύντομο χρόνο μας, να το διαβάσει με βιβλιογραφικές αναφορές.
8: Μάλιστα. Πώς βλέπετε να προχωράει όλη αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω, Στεφανία, τι...
9: Ναι, όχι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω λίγο και σε σχέση με, με τα καρφιά του Ερντογάν προς την Ευρώπη. Γιατί τέτοια επίθεση ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την Τουρκία από ό,τι τους έχουμε εμείς? Και δεν είπε βεβαίως μόνο αυτό. Είπε και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος εμποδίζουν την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.
10: Ναι, πολύ σωστά. Όπως είπα προηγουμένως, η Τουρκία αρέσει και το να είναι συνεχώς παραπονούμενη και να παίρνει ωφελήματα. Παραδείγματι, αν έχει ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα λοιπόν έχει θέματα με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως με τους Κούρδους. Άρα λοιπόν, η Τουρκία θέλει να είναι πάντοτε στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να παίρνει τα ωφελήματα για να μπει κάποια στιγμή που δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει πάντοτε εκεί, να παραπονείται γιατί τάχα μου δεν με βάζετε, εντούτοις δεν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να έχει τα ωφελήματα προετοιμασίας για να μπει κάποτε που δεν θα μπει, όπως είπα προηγουμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Το πιστεύετε ότι δεν θα μπει, έτσι?
10: Καμία υποχρέωση. Ναι, δεν θα μπει. Όχι ποτέ.
8: Καλά, δεν κόπτονται και οι Ευρωπαίοι. Αυτό δηλαδή, είναι οι ενταξιακές γενικότερα διαπραγματεύσεις και όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ και 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Διορθώστε με, κύριε Σαλακόπουλε.
10: Η Τουρκία έκανε αίτηση για να μπει στην τότε ΕΟΚ ένα μήνα πριν από εμάς, το 1961. Εμείς μπήκαμε τη δεκαετία του 70, η Τουρκία ξεκίνησε και αυτή από το 61, δεν έχει μπει. Και αλλά συνεχώς ανανεώνοντας την αίτησή της και δείχνοντας ότι τάχα μου έχει προοδεύσει και ότι μπορεί να μπει, εντούτοις πάντοτε κόβεται, γιατί δεν ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο έχει να κάνει με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα.
8: Ναι. Θυμάμαι ότι 2005-2006, που είχε φουντώσει κιόλας η συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι μας έλεγαν εκεί στο ζή στους λήψιους, μην περιμένετε εξελίξεις, τη ρωτούσαμε εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι, διότι δεν χωρά σε μια χριστιανική Ευρώπη η Τουρκία.
10: Ναι, έχει κυλήσει πολύ νερό βέβαια από τότε.
8: Σαφώς.
10: Και μεγάλη κουβέντα για το τι σημαίνει χριστιανική Ευρώπη.
8: Σωστό είπες. Μάλλον,
10: οδηγείται μάλλον προς τον ανεξιθρησκεία, ουσιαστικά αθεία, και με μεγάλη έτσι, πλέον επικράτηση του Ισλάμ μες στην Ευρώπη. Εν τούτης, η ένταξη μιας χώρας, άλλο να υπάρχουν κοινότητες μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες μουσουλμάνων, είναι τελείως διαφορετικό να ενταχθεί μια μουσουλμανική χώρα 90 εκατομμυρίων με τάσεις αύξησης πληθυσμιακές, και όπως είναι η Τουρκία, που δεν σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα, και έχοντας μια τεράστια κοινότητα, μειονότητα, εθνική μειονότητα, όπως είναι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία, που δεν είναι μειονότητα, είναι το 1/3 της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστιες υποχρεώσεις που δεν θέλει η Τουρκία να εκπληρώσει.
9: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Άρα απλώς γκρινιάζει ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέει ο κ. Σταθακόπουλος. Θέλει να έχει τα ωφέλη και ταυτόχρονα
10: ακριβώς.
8: Την οικονομική σχέση και να μην έχει υποχρεώσεις.
9: Επίσης, δεν μπορούμε να μην ότι σε σχέση με τα δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, παρότι υπάρχουν συνεχώς παρατηρήσεις από την πλευρά της Ευρώπης, καταγράφεται μια συνεχής και ανησυχητική οπισθοδρόμηση.
10: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει, και κυρίως όσο έχουμε καθεστώς Ερντογάν το τελευταίο 1/4 του αιώνα, 25 χρόνια τώρα Ερντογάν, και μάλιστα με τάσεις, όπως βλέπουμε, να ανέβουν οι τόνοι, να δημιουργηθεί μια συσπήρωση. Ήδη δημιουργείται στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας μια συσπήρωση μεταξύ ανεξάρτητων βουλευτών που κοιτάνε προς το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Έχουμε και προσχωρήσεις από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προς το ΑΚΕΠΕ, βουλευτούν εν ενεργεία. Κάτι που δεν έχει παίξει ακόμα ιδιαίτερα στην ελληνική δημοσιογραφία. Θα το δούμε όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές τους. Ο Ερντογάν, λοιπόν, το πιθανότερο είναι, όπως ήδη γίνεται διαρροή στον τουρκικό τύπο, θα δρομολογήσει, θα μεθοδεύσει, αν θέλετε καλύτερα, πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο του 27, σε 1,5 χρόνο, δηλαδή περίπου 6 έως 8 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Γιατί? Για να μπορέσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο το επιτρέπει να ξαναείνει υποψήφιος πρακτικά για μία τρίτη φορά, που όμως συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη, και συνέχεια της μη ολοκληρωθήσεις Δευτέρας, η οποία θα έχει διακοπεί πρόωρα.
8: Έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι του, λοιπόν. Έχει άλλη ατζέντα ο Ερντογάν.
10: Έχει άλλη ατζέντα, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να σηκώνει τους τόνους ότι απειλείται η Τουρκία. Άρα υπάρχει μείζον εθνικό θέμα. Άρα υπάρχει συσπήρωση. Άρα πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές για λόγους οικονομίας, για λόγους εθνικής ασφάλειας και κοινωνικά θέματα.
9: Και μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι η Τουρκία μένει εκτός παιχνιδιού σε σχέση. Σε σχέση με το ρόλο που θέλει συνήθως να αναλαμβάνει ο Ερντογάν του διαμεσολαβητή.
10: Ακριβώς. Ναι, αυτή υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τάση. Υπάρχει αυτή η τάση. Προσπαθεί η Τουρκία να το φρενάρει και να το αναστρέψει αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, το είχα γράψει σε ένα άρθρο μου. Και έγινε και είδηση στη γενιακή της Τουρκίας, δηλαδή πήραν από μένα την είδηση και το άρθρο, στην προσπάθεια να κάνει έναν αντι-IMEC, όπως είναι ο IMEC, ο κόριντορ, ο διάδρομος αυτός μεταξύ Ινδίας, που φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, εμπορικός. Προσπαθούν να ξαναενεργοποιήσουν τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τουρκίας, Συρίας, ασταθές περιβάλλον ακόμα, μέχρι την Ιορδανία, ούτως ώστε να δημιουργείται εμπόριο χερσαίο και ασφαλές σιδηροδρομικό. Αυτό το λειτουργούν, θέλουν να το λειτουργήσουν ως ένα αντι-IMEC διάδρομο εμπορίου.
8: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον το νέο άρθρο σας, το
10: ναι. Βέβαια.
8: Να είστε καλά, Λοιπόν, να πούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το εξής, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο στον Κηφισό. Πραγματικά ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Όπως μας ενημερώνουν και ακροατές, νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών, στην άνοδο του Κηφισού, έγινε ένα τροχαίο μεταξύ δύο μηχανών και ενός φορτηγού. Είναι τραυματίες οι οδηγοί και το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Εγάλεο, παρακαλώ.
9: Μάλιστα.
8: Και φτάνει μέχρι και φτάνει μέχρι και το ύψος της μισό λεπτάκι, φτάνει μέχρι και το ύψος της Αχαρνών. Μετά ανοίγει λίγο, γιατί ασφαλώς όλα είναι μποτιλιαρισμένα από πίσω, εκεί που έχουν γίνει και διάφορα ατυχήματα, και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και στην κάθοδο του Κηφισού έχει πάρα πολύ κίνηση, η οποία κίνηση αυτή, ο Χριστός και η Παναγία. Το μποτιλιάρισμα που βλέπω εδώ είναι από την Καλυφτάκη και φτάνει συνεχόμενα μέχρι και το ύψος εκεί που λέγαμε η παλιά Ρενό στη
9: Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Γιώργος από το Εγάλεο αυτό μας λέει για το ποτάμι, ότι γίνεται χαμός.
8: Γίνεται ένας χαμός. Καλά, διαδοχικά μετά έχει μποτιλιάρισμα, το οποίο στην κάθοδο φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Πέτρου Ράλη έχει μποτιλιαρίσματα, και στο Χαϊδάρι, μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου μέχρι και την λίμνη εκεί Κουμουνδούρου. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το έλα να δεις. Μάλιστα.
9: Έβγε.
8: Υπομονή.
9: Μπράβο, Σπύρο,
8: και στην Κατεχάκη.
9: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά. Μπράβο.
8: Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Εννοείται.
9: Εσύ φταίς, γιατί για αν δεν έφταιγες εσύ, δεν θα είχε γίνει στους δρόμους. Αττική οδός, καθυστερείς στο ρεύμα από αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά, από κόμμα μεταμόρφωσης, κόμμα Κηφισίας. Καθυστερείς 5 με 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.
8: Εκεί που είστε μποτιλιαρισμένοι, απολαύστε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό.
9: Πού πας. Δεν θα πας πουθενά.
8: Πού να πάω.
9: Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφτούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
11: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου με εκπαιανίας.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: βλέπω το χάρτη με την κίνηση, πραγματικά δεν θέλω να φύγω από το στούντιο. Δεν θέλω να φύγω από εδώ καθόλου. Πάμε περπατώντας κάπου. Πάμε να πάρουμε ένα καφέ. Εσύ περπατώντας ούτως ή άλλως. Την ώρα που τελειώνεις, έχει σπάσει η κίνηση. Εκ των πραγμάτων. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θέλεις να κινούμαστε με τα μέσα από εδώ και πέρα. Όχι.
1: Εμένα, να σου πω κάτι τώρα που λες για τα μέσα. Εγώ για να πάω στο Γέραγα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά, α πούμε.
0: Εννοείται, με τα πόδια γιατί δεν έχεις. Ένα πατίνι θέλεις.
1: Και ναι, όχι. Έτσι όπως. Δεν θα είμαι καλή, όχι.
0: Δεν θα είσαι καλή.
1: Όχι, δεν εμπιστεύομαι με τον εαυτό μου, δεν είμαι συγκεντρωμένη, δεν θα ήμουν καλή στον οδηγό πατίνι. Λυπάμαι. Ξέρω πόσο συγκεντρωμένη είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι συγκεντρωμένη στον οδηγό του αυτοκίνητο. Τώρα στο πατίνι δεν είμαι. Δεν.
0: Γιώργο μου, για το ποτάμι, σας τα είπαμε. Ναι. Ο Μιχάλης τα έχει βάλει με τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τα τροχεία το ένα τ' άλλο ή όταν γίνονται τροχεία. Πού είναι οι Γερανοί, λέει, που θα μαζεύουν τα αυτοκίνητα που μας έλεγε ο κύριος Κυρανάκης. Ναι, εντάξει, το καταγράφουμε. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο. Δεν τις ξέρω αυτές τις θεωρίες, Γιώργο. Εδώ είναι ο Πέτρος. Καλημέρα σας, κάθε μέρα αυτή η κατάντια με την κίνηση. Ας κάνουν κάτι.
1: Ναι, ρε, παιδιά,
0: αυτοί που φέρουν την ευθύνη να το φτιάξουν για να πας στη δουλειά σου, λέει, θα βγει μια μισή ώρα.
1: Να το φτιάξουν.
0: Το μια μισή ώρα είσαι τυχερός.
1: Δεν φτιάχνεται. Ναι, αυτό ήθελα να πω για το Γέρακα και μου είπες πάρε πατίνι. Δεν γίνεται, ας πούμε, ο Γέρακας να είναι τόσο κοντά και να κάνεις μια μισή ώρα να πας στο Γέρακα το απόγευμα, 6 ώρα.
0: Σωστό.
1: 5 η ώρα 6. Δηλαδή, μια μισή ώρα πας στο Γέρακα καταρχάς για να κάνεις αυτό το πι που λέω εγώ, για να μπεις. Γιατί δεν μπορείς να στριβεί αριστερά. Για να μπεις στην Πεντέλης εκεί στην Δημοκρατία στα Μελίσια. Για να πας ολευθεία να βγεις τέλος πάντων μέσα από τα Μελίσια στην Αναπαύσουσες. Μόνο για να κάνεις το πι. Δηλαδή, μέχρι φτάσει στην Κηφισίας εδώ λίγο πιο κάτω. Για να κάνεις το πι. 40 λεπτά είναι δυνατόν.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Είναι δυνατόν.
0: Έχεις δίκιο. Φτιάξτε το, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής. Μας τα είπε τις προάλλες ο κύριος Δήμας. Μας τα είπε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπει Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε ένα μήνυμα το οποίο όντως πρέπει να το ακούσουμε όλοι, στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμα τη ζούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά που στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας συνολικά 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά σε φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Φεύγουμε, τελειώσαμε.
1: Θες κι άλλο. Θέλω κι άλλο.
0: Μείνε λοιπόν, άμα θέλεις κι άλλο, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτσου. Την Αμαλία Κάτσου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και από Dynamic Duo να το κάνετε Dynamic Duo.
1: Λοιπόν.
0: Αύριο το πρωί εμείς. Γεια χαρά.
2: Real FM. Καλώς ήρθατε στο

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
12: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
12: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
12: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
12: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
12: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
11: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή εκπληκτική.

0: Ebony and Ivory, Living in Perfect Harmony, ένα αλληγορικό τραγούδι από τον Paul McCartney και τον Stevie Wonder για τις χρωματικές διακρίσεις του άσπρου και του μαύρου, για τις ρατσιστικές διαθέσεις βλάχο από τον Κοντοδεσπότη. Αυτό είναι το τραγούδι αυτό, λέει, και δεν είναι μελαγχολικό. Είναι για προβληματισμό. Αλλά πού εσύ τέτοια τώρα, πού να τα καταλάβεις πρωί πρωί, τσολιά. Παιδιά, με λέει τσολιά, δεν το πιστεύω δηλαδή. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1, τον αγαπημένο σας σταθμό. Είμαστε το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου και αφήστε τους άλλους να λένε. Και αφήστε τους άλλους να λένε. Εδώ παρέιτσα 37 χρόνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Ο καθένας βέβαια πουλάει την πραγμάτια του όπως μπορεί, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, στην υπόλοιπη παρέα του ραδιοφώνου, των Ερτζιανών. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε οι πρώτοι, είσαι και ο πρώτος μεγάλε. Αλλά η αλήθεια εν προκειμένου είναι κάπου εδώ, γύρω μας. Φίλες και φίλοι, διάβασα μια δήλωση που έκανε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μετά την κριτική που γινότανε γιατί έβαλε τις υποκλοπές στο υπόγειο πάλι ο Τζαβέλας. Λοιπόν, και είπε ο κύριος Τζαβέλας, ακούστε: παρακολουθούσα και το Φουρθιώτη μέσω του Predator, άρα δεν πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο. Όμως ο κύριος Τζαβέλας δεν λέει γιατί παρακολουθούσε και το Φουρθιώτη. Ξέρετε, αυτό τον προαγωγό, αυτή τη μορφή του προαγωγού με την Τζούλια, τη γνωστή τη Τζούλια, της Τσόντας και των υπολείπων. Γιατί παρακολουθούσαν τον Φουρθιώτη? Γιατί σε μία περίοδο που ο Φουρθιώτης είχε προβλήματα με τη δικαιοσύνη, απειλούσε υπουργούς, θεούς και δαίμονες, ότι άμα τον πειράξουνε θα τους βγάλει στο κουρμπέτι για τις βίζιτες που του πήγαιναν. Και βίζιτες όχι μόνο κοριτσάκια, αλλά πηγαίνανε και αγοράκια σε υπουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες τότε. Γι' αυτό παρακολουθούσανε με το Predator και το Φουρθιώτη, κύριε Τζαβέλα. Αλλά δεν τη λέτε όλη την αλήθεια. Γι' αυτό δεν τη λέτε όλη. Για να μάθετε μήπως τι να τις προλάβετε τις καταστάσεις που είχατε τότε. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται το σύριαλ με το θέμα των υποκλοπών και όχι μόνο, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για συμφωνία στις επιλογές δύο προσώπων, κάνοντας λόγο για επαναχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία.
3: Δεν υπήρξε.
2: Για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία, και έχω τον τρόπο να το αποδείξω ανά πάσα ώρα και στιγμή.
3: Πέραν από τα μηνύματα.
4: Υπάρχουν
3: εφαρμογές στα κινητά. Οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό.
5: Θα
3: ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Ο κύριος Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά.
5: Τη μία διαδίδουν ότι υπήρχε συμφωνία αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση. Την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία και ούτω καθεξής. Έχετε πια γελιοποιηθεί. Όσες φεδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι.
1: Επιμένει στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές στο ΠΑΣΟΚ, με την κυβερνητική πλειοψηφία να απαντά ότι θα αξιολογήσει την πρόταση και θα τοποθετηθεί σχετικά.
6: Την νέα κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να σε επιβεβαιώσει.
3: Δεν μπορούμε να παίρνουμε, να κάνουμε cherry picking, κύριε Στραβελάκη, των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Το τι θα πούμε θα είναι αποτέλεσμα ελέγχου των πραγματικών δεδομένων. Δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε.
1: Νέο γύρο αντιπαράθεση πυροδότησε κυβερνητική απόρριψη των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.
4: Μόνο με την καταγραφή πραγματικών περιστατικών και όχι με θεμελίωση συγκεκριμένων αποχρωσών ή τουλάχιστον κάποιων συγκεκριμένων αποδείξεων, όπου να φαίνεται ότι υπάρχει μια εμπλοκή στελεχών σε μια τέτοια διαδικασία, δεν θα προχωρήσουμε.
7: Διεδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία για μια εξαιρετικά μεθοδευμένη. Καλά μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης έχει πλέον επόμενα τεύχη.
1: Πυρομαδών και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Υπάρχουν στοιχεία μέσα στη δικογραφία που σε κάθε περίπτωση πρέπει να διερευνηθούν.
9: Να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες.
10: Ο αρχιτέκτονας των σκανδάλων και της Δημοκρατικής Εκτροπής Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να ανατραπεί.
11: Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν.
1: Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Σπίλιος Λιβανός απάντησε για τα όσα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, επισημένοντας πως δεν προχώρησε σε καμία παράνομη πράξη σχετικά με την επιδότηση που δόθηκε σε 37 παραγωγούς.
12: Ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να προσφύγουν οι 37 αυτοί παραγωγοί για να διώθουν. Αν εγώ καλούμαι να ξανααποφασίσω, 100 φορές το ίδιο θα έκανα.
1: Η αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί.
0: Ετοιμαστείτε, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές τον Οκτώβρη μέσα. Θα πάει στη Διεθνή Έκθεση, θα δώσει τις παροχές ό,τι δεν έχει του για απομείνει από αυτά που δίνει λίγα-λίγα τώρα και θα προκηρύξει εκλογές. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς σας το λέμε πάρα πολύ καιρό πριν, ότι δεν θα τη βγάλει την τετραετία ο Μητσοτάκης. Αυτά που λέει για 27 κλπ. Είναι παραμύθια της χαλιμάς. Βλέπει πως κινείται το σύστημα. Και έχει αρχίσει και βγάζει στη φόρα αυτά που ανάλογα με το τι βλέπει μπροστά του. Δηλαδή η κόρη, η εγγονή του δοσύλλογου, του Βαρβιτσιώτη, γιατί το έχουν στο γονίδιο αυτοί, μεταφέρεται από γονίδιο σε γονίδιο, η οποία είχε κάνει ένα κατά παραγγελία ντοκιμαντέρ για το τι έγινε τότε στις το 15, το 16, το 17, το βγάλανε το 25, το 26. Γιατί τώρα εμφανίστηκε ο Τσίπρας και σου λέει τώρα βάλτε, για να έχουμε όλη τη... Έχει βγάλει όλα τα όπλα και θα βγάλει και ακόμα περισσότερα ο Μητσοτάκης για να επιβιώσει. Γιατί είναι τέτοια οικονόμα που δεν λένε να απαγκιστρωθούν και να φεθούν από εκεί. Είναι τέτοια... Και βγάζουν και τις δημοσκοπήσεις, αυτές βγάζουν, η μία δημοσκόπηση 31, η άλλη 21. Και πάει λέγοντας.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για συμφωνία στις επιλογές δύο προσώπων, κάνοντας λόγο για επαναχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, με τη Νέα Δημοκρατία, και έχω τον τρόπο να το αποδείξω ανά πάσα ώρα και στιγμή.
3: Πέραν από τα μηνύματα,
13: υπάρχουν
3: εφαρμογές στα κινητά. Οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό.
5: Θα
3: ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Ο κύριος Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά.
5: Τη μία διαδίδουν ότι υπήρχε συμφωνία αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση. Την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία και ούτω καθεξής. Έχετε πια γελιοποιηθεί. Όσες πεδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι.
1: Επιμένει στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές στο ΠΑΣΟΚ, με την κυβερνητική πλειοψηφία να απαντά ότι θα αξιολογήσει την πρόταση και θα τοποθετηθεί σχετικά.
6: Είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να τους επιβεβαιώσει.
11: Δεν μπορούμε να παίρνουμε, να κάνουμε cherry picking, κύριε Στραβελάκη, των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Το τι θα πούμε θα είναι αποτέλεσμα ελέγχου των πραγματικών δεδομένων. Δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε.
1: Νέο γύρο αντιπαράθεση πυροδότησε η κυβερνητική απόρριψη των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.
4: Μόνο με την καταγραφή πραγματικών περιστατικών και όχι με θεμελίωση συγκεκριμένων αποχρωσών ή τουλάχιστον κάποιων συγκεκριμένων αποδείξεων, όπου να φαίνεται ότι υπάρχει μια εμπλοκή στελεχών σε μια τέτοια διαδικασία, δεν θα προχωρήσουμε.
7: Διεδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία για μια εξαιρετικά μεθοδευμένη. Καλά μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης έχει πλέον επόμενα τέχη.
1: Πυρομαδών και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Υπάρχουν στοιχεία μέσα στη δικογραφία που σε κάθε περίπτωση πρέπει να διερευνηθούν.
9: Να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση, γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες.
10: Ο αρχιτέκτονας των σκανδάλων και της Δημοκρατικής Εκτροπής Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να ανατραπεί.
11: Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν.
1: Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Σπίλιος Λιβανός απάντησε για τα όσα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, επισημένοντας πως δεν προχώρησε σε καμία παράνομη πράξη σχετικά με την επιδότηση που δόθηκε σε 37 παραγωγούς.
12: Ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να προσφύγουν οι 37 αυτοί παραγωγοί για να διώθουν. Αν εγώ καλούμαι να ξανααποφασίσω, 100 φορές το ίδιο θα έκανα.
1: Η αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί.
0: Και αναμένεται καύσωνας πολιτικός, αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροάτρια. Έρχεται, είναι στο δρόμο, όπως έρχεται αυτή τη βδομάδα και ο άλλος καύσωνας, ο φυσιολογικός καύσωνας.
13: Καλάβρητα στις 2 Μαΐου και σήμερα. Λαϊλιά Σερών στις 3 Μαΐου και σήμερα. Καρπενήσι στις 2 Μαΐου και σήμερα. Η πιο παγωμένη πρωτομαγιά των τελευταίων δεκαετιών έδωσε τη θέση της σε ηλιόλουστες ζεστές ημέρες.
14: Την πρωτομαγιά ο υδράργυρος έδειξε τους 13 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Περαία. Σήμερα σκαρφάλωσε στους 23 και πολλοί επιχείρησαν τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα.
13: Κάπως έτσι τα μαγιοφορέθηκαν, οι πετσέτες στρώθηκαν και οι πρώτες ξαπλώστρες για ηλιοθεραπεία γέμισαν.
15: Σήμερα καύσωνες. Κατά καλό καιρό.
13: Όμως και μέσα στις πόλεις τα τυραντάκια και τα σόρτς αντικατέστησαν τα χοντρά χειμωνιάτικα ρούχα.
14: Το σκηνικό του καιρού την πρωτομαγιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θύμιζε χειμώνα. Βροχή, αέρας και θερμοκρασία στους 11 βαθμούς. Σήμερα όμως ανέβηκε στους 25.
16: Το κακό όμως τον καιρό κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά σήμερα είναι χαρά Θεού. Είναι όλα ηλιούλουστο χαρούμενα.
17: Βγήκα πριν με τη σακέτα, τώρα είμαι πάνω κάτω κοντομάνικο.
13: Από το βορρά ως το νότο και από τα ορεινά έως τα παιδινά το θερμόμετρο μέσα σε λίγα 24 ώρα έκανε άλμα προς τα πάνω. Συν 20 βαθμούς στη Φλόρινα, συν 12 στο Σέλι, συν 6 στο Καϊμάκτσαλαν, συν 7 στον Παρνασσό.
18: Μέσα σε δύο μέρες ο χειμώνας έγινε καλοκαίρι στον Άγιο Στέφανο, καθώς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο ήταν στους 10 βαθμούς Κελσίου και αυτή τη στιγμή είναι στους 21 βαθμούς.
19: Από τα μπουφάν στα κοντομάτικα. Πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους ζέστη.
20: Στην Πάρνηθα. Πίσω από το καζίνο είδαμε χιόνια, μας τρελάνε ο καιρός.
13: Τα πάνω κάτω του καιρού φούντωσαν και τις ιώσεις.
21: Παρατηρούμε μια αύξηση της νοσηρότητας στην κοινότητα των παιδιών, οι οποίες κυρίως αφορούν λοιμώξεις από το αναπνευστικό, αλλά και γαστρεντερίτιδες. Πολλές φορές βλέπουμε πυρετό που παρατείνεται για μέρες.
13: Προσοχή λοιπόν, εφόσον οι γονείς παρατηρήσουν στα παιδιά τους δύσπνοια, πυρετό, εάν κάνουν εμετό ή έχουν κακό χρώμα, καλό είναι να επικοινωνούν με το γιατρό τους.
22: Καλησπέρα. Έχω βίντεο και μπούκωμα. Τι θα μπορούσα να πάρω?
13: Φυσικό επόμενο είναι να γεμίσουν και τα φαρμακεία.
23: Υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση στα αντιπυρετικά. Και πραγματικά ο κόσμος κυριολογεί πιο εύκολα.
13: Πρόβα καλοκαιριού θα έχουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Θα περάσει λέει το 33-34 το Σαββατοκύριακο για μπάνιο. Κατευθείαν και μετά γκουχου γκουχου. Το τρελάραμε το κλίμα με όλα αυτά που κάνουμε. όλοι εμείς οι παγκόσμιοι πολίτες. Το διαλύσαμε το κλίμα, λιώνουν οι πάγοι, φεύγει η τρύπα του όζοντος. Ο χειμώνας καλοκαίρι και το καλοκαίρι χειμώνας, ανακατεμένα πράγματα. Και δεν βάζουμε μυαλό. Και δεν βάζουμε μυαλό, όχι εμείς βέβαια μόνο, αλλά δεν βάζουν μυαλό και αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες μας ανά το παγκόσμιο σύστημα. Γίνονται, λέει, συζητήσεις, συσκέψεις για το κλίμα, την κλιματική αλλαγή κλπ. Αλλά το αποτέλεσμα μηδέν και η καταστροφή συνεχίζεται. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, όπως ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων.
2: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
3: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
5: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
6: 66 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν στεγνώσει, αφού οι συνέπειες του πολέμου ήταν και πολλές και πέρασαν άμεσα στην τσέπη των πολιτών.
24: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις δύο πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
6: Το σπιράλ των αρνητικών εξελίξεων είναι δεδομένο και λειτουργεί ως ένας φαύλος κύκλος που είναι εγκλωβισμένη και η ελληνική οικονομία. Οι ανατιμήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών που φτάνουν στο 13% οδηγούν σε περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης, σε μείωση της κατανάλωσης, σε μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, αλλά και σε αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
25: Πάω από εδώ στην Καλαμαριά να δω τα εγγόνια μου, πάω με τα πόδια. Τι να πω, ψέματα. Δεν είναι. Η ακρίβεια, τι να σου πω, το βενζίνη, το αέριο που φοβάσαι να ανάψεις και κρυώνεις, φοβάσαι να βάλεις να ανάψεις στην κουζίνα, να ψήσεις μια πίτα.
6: Τα στοιχεία για τη δραματική κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά, η οποία επιδεινώθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου, είναι αποκαλυπτικά και όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί εάν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, οδηγώντας σε ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνεπειών. Η αύξηση των τροφίμων τον Απρίλιο ήταν 4,1% και τον Μάρτιο 3,7%.
2: Έχει 50%. Τα πήρα για να τα μαγειρέψω. Πήρα επίσης αυτά και αυτά που είναι 50%. Δεν κυνηγάω τέτοια πράγματα, κυνηγάω τις προσφορές.
6: Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει τον τρίτο μήνα, γίνονται όλο και πιο αισθητές οι επιπτώσεις, όχι μόνο στην τσέπη μας, αλλά πρωτίστως στην ψυχολογία και την καταναλωτική συμπεριφορά. Τα σκύπτα των ανατιμήσεων κρατούν τα καύσιμα, όπου το Μάρτιο και τον Απρίλιο η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 19% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 21% με την επιδότηση που έχει δοθεί στην Αγγλία, ενώ χωρίς την επιδότηση η αύξηση είναι 32,5%.
5: Κάθε μέρα, ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
6: Το σύνολο όμως της ελληνικής κοινωνίας έχει να αντιμετωπίσει και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού η Ελλάδα βρέθηκε εκ νέου στην πρώτη θέση ενεργειακής ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η χώρα μας είχε τη μεγαλύτερη αύξηση τον Απρίλιο στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 7% και στο φυσικό αέριο ο Απρίλιος έκλεισε με ανατίμηση 28%.
0: Και πού είσαι ακόμα, γιατί ακούω διάφορους έτσι... διάφορους ειδικούς εκεί που ασχολούνται με τις τιμές των καυσίμων και με την κατάσταση και αναλύουν αναλυτές οικονομικούς κλπ. Και λέω, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, λέει, μετά θα τα δείτε. Μετά θα δείτε. Η κατάσταση θα επανέλθει, λέει, σε φυσιολογικά επίπεδα μετά από ένα χρόνο και. Αλλά μέχρι τότε η τιμή θα ανεβαίνει. Το αέριο έφτασε το 1,5 ευρώ από 45 λεπτά που ήτανε. Για να δείτε πως γίνεται. Οι κερδοσκόποι βγάζουν χρήμα. Κάργα. Και ο Τραμπ βγάζει χρήμα. Και οι περί τον Τραμπ βγάζουν χρήμα. Κολλητοί. Με τα παιχνίδια πολέμου που γίνονται. Και εσύ νομίζεις τώρα ότι έφυγε ο Τραμπ στην Αμερική να πάει στο Ιράν γιατί έχει πλουτόνιο. Δεν θα δούμε τελείως. Επιμένεις, αχαήρευτε. Μου λέει, το να μην θέλεις για να ζευγαρώσεις με άλλο χρώμα, αυτό σε κάνει ρατσιστή? Εξαρτάται το γιατί δεν θέλεις να ζευγαρώσεις με άλλο χρώμα. Εξαρτάται γιατί. Εάν το κάνεις από πεποίθηση, είσαι ρατσιστής. Εάν το κάνεις επειδή έτυχε, δεν τρέχει τίποτα στα γύφτικα. Και εσύ λέει, λευκή έχεις παντρευτεί ρε αχαήρευτε. Ναι, αλλά εγώ πριν χρόνια, όταν ήμουν στο κληρονάστη, είχα κόμενα μία μοντέλα Αφρικανή, η οποία ήταν ένα 90, θεά, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία για πάρα πολύ καιρό. Άρα μη φοβάσαι αχαήρευτε και μη λες τέτοια πράγματα και μη μου στέλνεις τέτοια μηνύματα. Μη μου στέλνεις τέτοια μηνύματα, γιατί νευριάζω, πολύ νευριάζω. Λοιπόν, επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε και σήμερα πολλά και θα πούμε και για τη σαλμονέλα στα κοτόπουλα και τη Mercosur.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Γεια σου, λεπαιδιά μου.
2: Γεια.
1: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίπτο πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
2: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
1: Για το γουρλωμάτι.
2: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
3: Ξίδι. Λυπάμαι.
1: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή να πάει στο διάολο να πάει.
2: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός. Δεν είμαστε ακόμα.
1: Είναι αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να γεννάρουμε στην Αθήνα. Έχουμε και λίγο δρόμο. Δεν είμαστε εδώ κοντά.
2: Γι' αυτό σου λέω να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ. Εντάξει. Όλα θα γίνουν. Μην αγχώνεσαι.
4: Έλα, ρε Αποστόλη.
2: Έλα.
4: Φτύσαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
4: Εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
5: Δηλώνουν τη συμπαράστασή του. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
4: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού, τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
2: Ζήτα.
4: Επειδή τον υποτίμησα. Το Σαββατοκύριακο, όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέσης Αργιανής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα, αχ, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή. Ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, ρε Αποστόλη. Μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
2: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
4: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι τις αποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
2: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
4: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
2: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
4: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μύρες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
2: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
4: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
2: Ναι, για πες.
4: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος του παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
2: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν... Πάντως, κοιτάγματα ασφαλείτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
4: Εντάξει, πολεμήσαν για αυτά
2: δηλαδή,
4: που πιστεύανε.
2: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι. Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
4: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
2: Όχι, αλλά θέλω να πω, ο καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
4: Ναι, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
2: Να παπα, μιζέρια.
4: Γενιά του, τέλος πάντων.
2: Μιζέρια, ναι, για
4: πες. Ναι, ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάθε φάση έβγαλαν να μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις Γιαννόπουλος.
2: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
4: Ναι, ναι, ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η μανιά.
5: Είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Του λέγανε λοιπόν η γη του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
2: Τι.
4: Στοϊκά κιόλας. Του λέει: έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
2: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών, αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα, ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι. Σιχαμερά, ερπετά, αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
4: Κι όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη από αυτή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
2: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
4: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Ναι, ναι, εδώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Τι βλέπει το μάτι της τίγρης? The eye of a tiger. Τι βλέπει το μάτι της τίγρης? Το μάτι της τίγρης βλέπει μια προσφορά η οποία σπάει κόκαλα. Από το Σαλάπα. Ένα πακέτο, προσακούστε τώρα πακέτο. Και τιμή. Ένα πακέτο υγείας 10 ρολά 110 γραμμαρίων. Ένα τετράλιτο πατώματος, καθαριστικό. Ένα τετράλιτο πιάτων παχύρευστο. Ένα τετράλιτο χλωρίνη παχύρευστη. Και ένα ρολό κουζίνας 1 κιλό. Αυτό το μεγάλο το θηρίο. Και όλα ποιότητα, όχι μουφα στο τέτοιο. Πόσο το πακέτο αυτό για τους ακροατές του Ράδιο 1? Μόνο 15 ευρώπουλα. 1, 2, 3, 4, 5 κομμάτια. 15 ευρώπουλα, φίλες και φίλοι. Και συγκρίνετε τώρα, άμα πάτε τα πάρετε τα παλού, πόσο θα τα πληρώσετε βαπορίσα. Διότι στη Λεωφόρο Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία, στο φίλο μου το Σαλάπα, εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Και το πακετάκι βέβαια για τους ακροατές του Ράδιο 1 μόνο με 15 ευρώ. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και delivery στο σπίτι, να σας το φέρουν στο σπίτι, μην τρέχετε και κουράζεστε και λοιπά. 22 21 40 41 66 το φόνι. Παίρνεις τηλέφωνο στο Σαλάπα και σου φέρνει το πακέτο για τους ακροατές του Ράδιο 1 στο σπίτι και δεν την πληρώνεις βαπορίσα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Παρατήρησα πανηγυρισμούς από τη Δήμαρχο και από τους φοσδαίους εκεί πέρα, τους αργόμισθους, τον Τζοκανή και την υπόλοιπη παρέα εκεί πέρα. Έχει πάει ο Καθαρός Πόρης τώρα εκεί στο Φοσδά, ε? Τον έχει πάει εκεί ή τον έχει μυστικό σύμβουλο? Αυτοί που φωνάζανε με πρώτη και καλύτερη την κυρία Βάκα, όχι ιδιώτες, δημόσιες ΜΕΑ και τα υπόλοιπα, τώρα θα πληρώσετε το σκουπίδι, ένα κατοστάρικο για πλάκα με το νέο τέτοιο με ΣΔΙΤ. Διότι βγήκε λέει η προκήρυξη για να γίνουν οι δύο μονάδες ΔΙΤ ΜΑ, τώρα τις ΜΕΑ τις κάνανε ΜΑ, στη Λαμία και στη Χαλκίδα, στο ΠΕΙ του Δοκού, στην περιοχή εκεί πέρα που καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα με τα σκουπίδια της κυρίας Βάκα. Και πανηγυρίζει η πρόεδρος σου Φόδσα. Γιατί? Γιατί πέτυχε μετά από τόσα χρόνια φαγούρα να μας κάνει να πληρώνουμε τα σκουπίδια τουλάχιστον ένα κατοστάρικο το κυβικό. Ένα κατοστάρικο θα πάει η δουλειά από 40 τόσα που είναι τώρα. Εμείς βέβαια τα πληρώνουμε εκατομμύρια τα σκουπίδια με τις παλινοδίες κυρίας Δημάρχου. Όχι εδώ, να πάμε εκεί, να μην πάμε εκεί, να γίνει ΜΕΑ, να μην γίνει ΜΕΑ, πώς να γίνει ΜΕΑ, θα γίνει ΑΟΥΑ. Τάχουν ο Καθαρός Πόρης, της έλεγε ότι θέλει να βάλει ιδιώτες στα σκουπίδια. Καθαρός Πόρης, ο Κατσαρομάλης, είναι γάτας αυτά, τα ξέρει από μέσα. Ήτανε και στην ομάδα την απέξω, η οποία κοίταζε τα σκουπίδια με γλυκό μάτι σου. Λέει, εδώ είναι η εικόνα μας σήμερα, άλλωστε... Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλοεργολάβοι της χώρας την έχουν πέσει για τα σκουπίδια. Λοιπόν, και πανηγυρίζουν τώρα ότι θα κάνουν ΣΔΙΤ, λέει, για να πληρώνουμε τα σκουπίδια ακριβότερα. Μπράβο! Και ισανότερα, κυρία Δημαρχέσα, και ισανότερα. Η κυρία Παπά μου έκανε ένα σχόλιο για το θέμα αυτό, για την εξέλιξη αυτή, για να την ακούσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάριε, καλημέρα και στους ακροατές σας. Μιλάμε σήμερα για τις ΔΙΤ των απορριμμάτων στη Χαλκίδα, που παρουσιάζεται από τη Δημοτική Αρχή και τον Φόδσα ως μεγάλη επιτυχία. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν. Το 2026 οι Δημότες της Χαλκίδας πληρώνουν ήδη πανάκριβα τα σκουπίδια τους. Και η κατάσταση πάει να γίνει ακόμα πιο βαριά. Ο Δήμος παράγει περίπου 120 με 130 τόνους απορριμμάτων την ημέρα, δηλαδή γύρω στους 45.000 τόνους το χρόνο. Μόνο το τέλος σταφής, που έχει φτάσει στα 45 ευρώ ένα τόνο, κοστίζει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και αν προσθέσουμε μεταφορά και διαχείριση, το συνολικό κόστος ξεπερνά ήδη τα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το Δήμο Χαλκιδαίων. Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα παρουσιάζεται ως επιτυχία μια λύση με ιδιώτες και δεσμεύσεις δεκαετιών. Αλήθεια τώρα. Γιατί πριν λίγα χρόνια έλεγαν άλλα. Μιλούσαν για δημόσια διαχείριση, για δικές μας υποδομές, για λύσεις προς όφελος των δημοτών. Και τελικά φτάσαμε εδώ. Όχι γιατί ήταν η πρώτη επιλογή, αλλά γιατί έτσι κατέληξαν τα πράγματα μετά από συγκεκριμένους λάθος χειρισμούς. Και το ερώτημα είναι απλό. Ποιος θα πληρώσει? Γιατί με τις ΔΙΤ προστίθεται και το κόστος του ιδιώτη, χωρίς να έχει υποθεί ξεκάθαρα ποιο θα είναι το τελικό ποσό. Και την ίδια στιγμή υπάρχει το ενδεχόμενο για χρόνια να συνεχίζουμε ουσιαστικά να θάβουμε τα απορρίμματα, με τη λύση που πρότεινε η κυρία Βάκα. Δηλαδή να γίνει πρώτα το χυτί, να θάβονται εκεί τα απορρίμματα και όταν γίνει η ΜΑ, να γίνεται και η επεξεργασία των απορριμμάτων. Άρα, τι αλλάζει πραγματικά? Η απάντηση είναι προφανής. Οι δημότες θα πληρώσουν. Ναι, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Αλλά δεν μπορεί όμως και να παρουσιάσει ως επιτυχία μια λύση που προέκυψε σε τελευταία επιλογή ανάγκης. Λιγότερα λόγια αυτοθαυμασμού και περισσότερη λογοδοσία. Γιατί οι δημότες δεν ξεχνούν ποιος ή μάλλον ποια μας έφερε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπά, σας πω εγώ γιατί είναι οικονόμα στη μέση. Έχουμε ιδιώτιοι εργολάβους, τελείως. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά τώρα, έτσι? Είσαστε τόσα χρόνια εκεί στις τεχνικές υπηρεσίες με τους εργολάβους. Ξέρετε πώς γίνεται το παιχνίδι. Άμα το έχει το δημόσιο, είναι μια δημόσια αμαία, δεν έχει ενδιαφέρον. Άμα είναι μια ιδιωτική αμαία, γιατί στην ουσία ιδιωτική θα είναι η αμαία, ο Δήμος θα είναι δεκανίκη. Αφήσεις αυτά που λένε και τα παραμύθια. Όταν έρθει η ώρα θα με θυμηθείτε. Θα πληρώνετε 100 τον τόνο από 40. Και αυτό το κόστος που θα μετακυληθεί στους πολίτες. Όπως έχει μετακυληθεί και τώρα που πληρώνουμε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να μεταφέρουμε τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί στην περιοχή. Και η κυρία Βάκα χαίρεται, διότι επέτυχε, λέει, αυτό το οποίο εξόρκιζε πριν λίγο καιρό και πριν λίγα χρόνια. Ποτέ ΔΙΤ και όχι ΔΙΤ και τέτοιο πράγμα. Εμείς είμαστε με τη μέα του δημοσίου, αλλά μόλις τους τραβήξανε τα αυτή, η γραφάκι και η υπόλοιπη γραφάκι και η κυβέρνηση τους είπε μη μιλάτε, σκύψτε το κεφάλι. Ένα και μεταβολή. Τη γυρίσανε στο τσάμικο τη δουλειά από Καλαματιανό. Και έτσι τώρα θα φάμε στη μούρη το αυξημένο κόστος των σκουπιδιών, το οποίο θα μετακυληθεί στα δημοτικά τέλη. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάντρια, όπερ σημαίνει σου παίρνουν από εδώ, σου παίρνουν από εκεί, σου παίρνουν από παραπέρα, θα σου πάρουν και τα σκουπίδια παραπάνω. Το διπλάσιο και πλέον από το διπλάσιο. Η Δημοτική Αρχή της Διαφάνειας, της Αξιοπρέπειας, της Αξιοκρατίας, πώς τα έλεγε? Σε παρακαλώ πολύ τώρα, γιατί μου τα κάνεις? Βάλε εδώ πέρα ρε παιδί μου. Βάλε εδώ, εδώ. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι.
2: Παρακαλώ ησυχία.
3: Αυτή την Κυριακή αποφασίζουμε για το ποιος έχει την αληθινή δύναμη στην πρωτεύουσα της Εύβοιας.
4: Μπράβο, μπράβο. Άξα τα αποκαλυπτήρια.
3: Οι πολίτες ή τα συμφέροντα.
5: Άχου, άχου τσαχπινιές εμείς βαγόνι.
3: Η δημοκρατική θεσμή. Είναι
2: Πώς το έπες αυτό, πώς το έπες αυτό.
3: Η διαφάνεια, η διαπλοκή.
6: Το μέτωπο μου το έχω ψηλά.
7: Με συγχωρείτε, όλοι ψηλά το έχουμε. Ξέρετε κανέναν που να το έχει στον απαλό.
8: Δες παιδάκι μου, αυτή έχει σηκώσει μπαϊράκι.
9: Ναι, αλλά μη σηκώσω και εγώ κανένα καρακλοπόδρα και σου πω εγώ που πάει το μπαϊράκι.
0: Τι τα ξεχάσατε, δεν τα θυμάστε, ε? Δεν τα θυμάστε? Από τον μπαλκόνι που τα έλεγε η Μαντάμ Βαγόνι, όπως λέει ο... και από την ελληνική ταινία. Ε, ξεχάσατε? Τα πληρώνετε, τα ξαναπληρώνετε, θα τα ξαναπληρώσετε. Δημοτική αρχή είναι, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει κάνει η δημοτική αρχή. Μήπως πληρώνουν αυτοί? Αυτοί κάθονται εκεί πέρα και λένε πώς θα ταλαιπωρήσουμε ακόμα περισσότερο τους Χαλκιδαίους σήμερα, τους Αρτακιανούς, τους Βαθιώτες, τους Λουκισαίους και τους Καλλιώτες. Ρίχτους ένας δει τώρα να πληρώνουν και τα σκουπίδια παραπάνω. Μία ή άλλη. Θέλει τέχνη. Θέλει τέχνη το μαγαζί να το δουλεύεις. Έλα κύριε Ιχολύπτα, ρίξα τραγούδι, γιατί θα πάμε στα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα μετά. Έχουμε φάει και έχουμε να φάμε σαλμονέλα. Τώρα με τη Μερκοσιούρ και όχι μόνο. Θα ρωτήσω εγώ μετά τον κύριο Κακαβά.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα.

0: έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Tainted Love. Για αγάπη σήμερα, μιλάμε πολύ για αγάπη σήμερα. Αγαπησιάρικες οι επιλογές σου, κύριε Χολύπτη, για την εκπομπή σήμερα. Το επεσήμανε και ο Άχρηστος από την αρχή, λέει, πολύ με αγάπη πέφτει σήμερα στην εκπομπή. Soft Cell, Tainted Love. Μεγάλη επιτυχία. New music τότε, ε? New wave, new music. Αξέχασες εποχές. Τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε. Τι να μαθαίνουν οι νεότεροι τώρα, που έχουν συνηθίσει στο μπουπ, μπουπ, μπουπ, μπουπ, μπουπ. Παίρνουν ένα ποτό στο χέρι, παίρνουν και ένα περίεργο χαπάκι. Τι κάνουν τη δουλειά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάποια πράγματα. Είχαμε ακούσει ένα κομμάτι από τη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο κύριος Κακαβάς στη Μυτιλίνη με αφορμή την επίσκεψη του πρόεδρου της Πογεδή εκεί, και πέραν των θεμάτων που είπε για το εντόπιο πρόβλημα, το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού και λοιπά, και ότι δεν κάνουν εμβόλια και έχουν σακατέψει, έχουν σφάζουν εκεί πέρα κοπάδια ολόκληρα κλπ, κλπ, έκανε μία αποκάλυψη λέγοντας ότι εισαγόμενα κατεψυγμένα κοτόπουλα από τη Βραζιλία, από τη χώρα της Μερκοσούρ δηλαδή, της συμφωνίας που έχει ψηφίσει και η ελληνική κυβέρνηση να έρχονται, λες και εμείς δεν έχουμε αυτάρια εδώ πέρα, δεν έχουμε δηλαδή, δεν παράγουμε, τη διαλύσαμε την κτηνοτροφία και το λευκό κρέας και ένα σωρό, την κτηνοτροφία, σπήρω διάλος τον πατέρα όλους. Αποκάλυψε ότι ήρθανε με σαλμονέλα. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα σοβαρό. Καλημέρα, κύριε Κακαβά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Μας μιλάτε από ασύρματο σύστημα και...
1: Α, μισό λεπτό.
0: Και δεν σας ακούμε καλά. Για κάντε κάτι. Κάντε κάτι.
2: Ναι. Τώρα καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μπράβο, να σας ακούμε πεντακάθαρα και να σας ακούνε και οι ακροατές πεντακάθαρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Τι ήταν αυτή η βόμβα την οποία ρίξατε, κύριε Κακαβά?
2: Καμία βόμβα, ήταν αναμενόμενη, διότι όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πιλωτική συμφωνία για τη Mercosur. Όλοι αυτοί, κύριε Παπαμαγκάρη, οι οποίοι πανηγυρίζαν και λέγανε ότι θα τρελαθούμε στις εξαγωγές, θα γεμίσει χρήμα ο πρωτογενής τομέας και όλες αυτές τις ideas που λέγανε, με την πρώτη πιλωτική εφαρμογή είδατε ότι ήρθανε προϊόντα και ειδικά κοτόπουλο από τη Βραζιλία πριν το Πάσχα, και επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα οι διαδικασίες του 100% των ελέγχων, αποδείχθηκαν ότι το 80% έχουν σαλμονέλα και επιστρέφηκαν πίσω. Καταλαβαίνετε, όταν θα ξεκινήσει η οριστική εφαρμογή της Mercosur που αφορά δειγματοληπτικούς ελέγχους, τι θα έρχονται στη χώρα μας, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Η ιστορία όλη είναι ότι θέλουν να εξάγουν τις Mercedes, τις BMW και όλα αυτά, όπλα, ναρκωτικά,
0: όλα τα, ναι,
2: εις βάρος του πρωτογενή τομέα, όχι μόνο της Ευρώπης, ναι, αλλά και όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλης της Ευρώπης. Ναι. Όμως ξέρουν, και δίνω ένα μήνυμα από το ραδιόφωνο σας, ότι ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνουμε και με τη Mercosur.
0: Δηλαδή
2: θα ταράξουμε στην νομιμότητα και δεν θα την εφαρμόσουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν μέθοδοι και τακτικές, να ξέρετε ότι όσοι σκέφτονται να κατακλείσουν εισαγωγής την Ελλάδα με προϊόντα της Mercosur, να πάνε να ψωνίσουν από αλλού. Έτσι, δεν θα μπει ούτε κιλό.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε τον τρόπο.
0: Δεν μου λέτε τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Και μέχρι σήμερα δεν γινόντουσαν εισαγωγές από αυτές τις χώρες?
2: Όχι, ήταν ελάχιστες, πολύ ελάχιστες. Πάρα πολύ ελάχιστες. Να σκεφτείτε ότι πριν από δύο μέρες οι τρεις κυβερνήσεις, Ολλανδίας, Σουηδίας και Πολωνίας, είναι στα κάγκελα και έχουν αρχίσει να κάνουν διαβήματα στην Φόντερ Λάιντεν, διότι οι ποσότητες που εισήχθησαν βοδινού κρέατος, που υποτίθεται ότι θα είχαν εισαχθεί σε 6 χρόνια, εισαχθήκαν μέσα σε 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Δεύτερον, το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι έκανε μια ειδική συμφωνία η Φόντερ Λάιντεν, όταν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου έχουν ανοίξει, ξέρετε, με το αίμα της καρδιάς τους έχουν ανοίξει τις αγορές στο Βιετνάμ, στις Φιλιππίνες, στην Ινδία και τα λοιπά, για τα ελληνικά προϊόντα, και ειδικά μιλάμε για τη φέτα, το κρασί και τα ακτινίδια κτλ. Αυτός είναι η κορονίδα της παραγωγής, έτσι όπως είναι και τα κοτόπουλα, έτσι, διότι έχουν μια άλλη τεχνογνωσία και μια πολυγμένη τεχνογνωσία εδώ στην Ελλάδα οι πτηνοτρόφοι μας και οι βιομηχανοί της πτηνοτροφίας. Και έρχεται η Φοντερ Λάιντεν να κάνει συμφωνία με την Αυστραλία για να εξάγει στις χώρες της Ασίας, εκεί δηλαδή που είναι ανταγωνίστρια σε εμάς, τυρί λευκό αγελαδινό που θα λέγεται φέτα. Ναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πού το πάνε.
0: Μάλιστα.
2: Με αντάλλαγμα να εισάγει κατεψυγμένα αρνιά και κατσίκια από την Αυστραλία για να μπορέσει να πέσει το κόστος της διατροφής στην Ευρώπη μετά από αυτό που γίνεται με τον πόλεμο του Ιράν.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση όμως είναι υπέρ της.
2: Μα φυσικά και είναι υπέρ. Είναι δυνατόν να είναι κατά της συμφωνίας. Μα αυτοί πανηγυρίζαν και τώρα δεν ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν.
0: Ποιοι εμείς να πάνε να κρυφτούν?
2: Ορίστε.
0: Ποιοι να πάνε να κρυφτούν, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης?
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, δεν ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν μετά από αυτά που συμβαίνουν.
0: Τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα και ένα πρόβλημα το οποίο το έχετε καταγγείλει και εσείς πριν αρκετό καιρό. Δεν γίνονται έλεγχοι διότι δεν υπάρχει προσωπικό.
2: Παραδείγματος
0: χάρη στην Εύβοια, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, έχει τρεις.
2: Ακριβώς.
0: Εκ των οποίων ένας είναι ο διευθυντής που δεν πάει πουθενά, η διευθύντρια μάλλον, που δεν πάει πουθενά, και είναι δύο να ελέγξουν πόσες επιχειρήσεις λευκού κρέατος και όχι μόνο.
2: Εκατοντάδες και
0: άρα πώς θα δούμε αν θα τρώμε σαλμονέλα ή όχι?
2: Μα δεν καταλάβατε καλά. Υπάρχουν οι τρόποι, δεν είναι ανάγκη να τους αποκαλύψουμε, που θα κάνουν όλες αυτές τις δουλειές εκτός από το να ελέγχουν τις εισαγωγές από Mercosur. Υπάρχουν τρόποι.
0: Όχι, δεν λέω μόνο για τις Mercosur τις εισαγωγές που μπορεί να τις μπλοκάρει κάπου.
2: Ναι, γενικότερα.
0: Εδώ δεν ξέρουμε τι τρώμε τώρα, έτσι.
2: Βεβαίως, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά να ξέρετε κάτι, είναι διαφορετικά γιατί τα ευρωπαϊκά προϊόντα, τα ελληνικά έχουν μια συνεχή ροή. Μπορεί άμα τα πιάσει τώρα, θα πιάσει μια εβδομάδα. Ενώ τα άλλα από τη Mercosur που έχουν όλα κατεψυγμένα, δεν έχετε κανένα να πω, θα μπει, θα βγει και τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Είναι όπως έγινε, να ξέρετε, ένα περιστατικό πριν από τρεις μέρες στην Ινδία, γιατί ενημερωνόμαστε από όλο το διεθνή τύπο,
0: ναι,
2: όπου εκεί πέθανε η οικογένεια από την κατανάλωση καρπουζιών που ήταν, πώς το λένε, είχαν του κόσμου τα φυτοφάρμακα. Έτσι. Άρα αυτό πάνε να κάνουν, να ξέρετε, ο στόχος είναι να εισάγουν σκουπίδια, να πέσει ο πληθωρισμός των τροφίμων, για να πούνε ορίστε, τρώνε φτηνά κρέατα τρόφιμα οι Ευρωπαίοι και έτσι έπεσε και ο πληθωρισμός και όλα καλά. Αυτή είναι όλη η ιστορία, αλλά δεν θα τους περάσει.
0: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, όταν δεν υπάρχει προσωπικό να κάνει ελέγχους.
2: Βεβαίως.
0: Πώς μπορεί ο καταναλωτής να αισθάνεται ασφαλής?
2: Ακούστε. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή οι προστελεχωμένες υπηρεσίες είναι κάτι το οποίο είναι το αρνητικό. Όμως σκεφτείτε σε αυτές τις προστελεχωμένες υπηρεσίες να έρθει και το τσουνάμι της Mercosur.
0: Ναι, αυτό εντάξει. Είναι που λέμε. Ναι, αλλά όμως όταν η κυβέρνηση είπε, έδωσε τη δυνατότητα στις περιφέρειες να προσλάβουν ιδιώτες, να κάνουν συμβάσεις με ιδιώτες στην ιατρία κλπ. Εκεί βγήκατε στα κάγκελα.
2: Κοιτάξτε, οι ιδιώτες στην ιατρία για να μπορέσουν να συμβάλλουν πρέπει να είναι υπό την αιγίδα της δημόσιας κτηνιατρικής. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βγαίνει και να κάνουν τους εργολάβους. Δεν είναι, κύριε Παπαμακάρη, η δημόσια υγεία έργα. Ναι. Η δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν δεν ελέγχονται από τους κτηνιάτες δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή είναι σαν να με προσλάβετε εσείς στο σφαγείο σας, έτσι, υπάρχει περίπτωση να κάνω έλεγχο αφού με πληρώνετε?
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αυτό είναι.
2: Λοιπόν,
0: θέμα.
2: Απλά δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις κτηνιατρική δημόσια υγεία με ιδιώτες.
0: Γιατί και
2: είναι
0: άλλοι...
2: το δημόσιο αγαθό.
0: Γιατί και άλλοι δικοί σου που πάνε για καφέ πάνε.
2: Αυτά όχι, δεν συμβαίνουν, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Δεν συμβαίνουν, εντάξει τώρα.
2: Όχι, δεν συμβαίνουν.
0: Ναι, αλλά όμως επανέρχομαι στο ίδιο θέμα. Όμως ισχύει η εγκύκλειος και μπορούν να προσλάβουν ιδιώτες κτηνιάτρους.
2: Είναι για τις ζωονόσους, δεν είναι για τη δημόσια υγεία. Μην μπερδευόμαστε.
0: Α, δεν είναι μόνο για τη δημόσια.
2: Όχι, είναι μόνο για τον Αφθόδη, την Πανόλη, την Ευλογιά κτλ.
0: Α, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις,
2: ναι,
0: μπορεί να προσλάβει.
2: Ναι.
0: Για κανονική δηλαδή διαδικασία.
2: Πρέπει να είναι δημόσιος υπάλληλος.
0: Πρέπει να είναι δημόσιος.
2: Τους οποίους δεν προσλαμβάνουν ακριβώς για να μην υπάρχουν έλεγχοι και να, πώς το λένε, να καταστρέφονται οι βιομηχανίες κρέατος, λευκού κρέατος που έχουμε εμείς εδώ στη Χαλκίδα που είναι το 47%,
0: ναι, ναι,
2: και να επιβιώνουν οι απατεώνες, οι κακαβάδες που κάνουν εισαγωγή μαϊμού.
0: Ναι, μάλιστα. Καλό αυτό, ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Ενδιαφέρον. Δεν μου λέτε Με την υπόθεση αναπτυξιακής εδώ και του ελέγχου, τι γίνεται, δεν ακούμε
2: είμαστε
0: τίποτα.
2: Είμαστε στο τελευταίο στάδιο.
0: Μα ποιο τελευταίο στάδιο, εδώ και τρεις μήνες μου λέτε ότι είμαστε.
2: Όχι,
0: στο
2: όχι, είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Υπήρχε, να ξέρετε ότι ήταν ο φάκελος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ήταν βαρύς, τελειώσανε οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και έρχεται η σειρά της αναπτυξιακής έβγες. Ναι. Θα τα δείτε μέσα στο Μάιο. Σας το είπα και
0: γιατί εδώ για, για το θέμα όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Στις 25 Μαΐου που θα βρεθώ στην Αράχοβα που έχουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης, ναι. Ελάτε και θα ακούσετε εκεί πέρα, θα κάνω εξαγγελίες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μου είχατε πει ότι και για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην Εύβοια, αλλά δεν ακούσαμε καμία.
2: Κοιτάξτε,
0: από τα γραφεία τα ξέρετε αυτά τα
2: Στερεά,
0: πονηρά.
2: Στερεά και στην Εύβοια θα τα ακούσετε. Έρχεται η τέταρτη και πέμπτη δικογραφία, η οποία είναι πάρα πολύ βαριά. Ήδη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, επειδή είχαν βγάλει μία υπερασπίστρια της ΟΠΕΚΕΠΕΑΔΑΣ, την κυρία Χαλικιά,
0: ναι.
2: Έτσι που είδατε και το βίντεο μέχρι και το Λούμπεν μας,
0: ναι.
2: Και κάναμε και μεγάλα αυτά, ήδη την καλούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για να δώσει εξηγήσεις. Γιατί κατηγορεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτοί που κάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια τρύπα στο νερό.
0: Ναι.
2: Κλήθηκε και επίσημα. Οπότε καταλάβατε, ο κάθε καταργάτης θα πάει στον πάτο του. Λοιπόν, και σας λέω και πάλι από το ραδιόφωνο σας ότι ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνουμε και με την Μέρκουρσουρ. Έτσι. Ναι. Δεν θα αφήσουμε τους νοικοκυρέους να καταστρέψουν αυτό που λέγεται βάρος της οικονομίας, αυτή που είναι η αιχμή τώρα της οικονομίας, που είναι ο πρωτογενής τομέας. Τώρα, αν βγάλει πετρέλαια η Ελλάδα και δίνει από 3.000 ευρώ επίδομα σε κάθε Έλληνα πολίτη, είναι άλλο θέμα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά όσο λοιπόν είμαστε παραγωγική χώρα, θα μείνουμε παραγωγικοί και δεν θα αφήσουμε να γίνουμε ούτε μπαταρία, ούτε ξενοδοχή της Ευρώπης.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο θα σας ζητήσω. Είδατε μια εξέλιξη με την κυρία Τιχεροπούλου.
2: Βεβαίως.
0: Η οποία δικαιώθηκε από το δικαστήριο.
2: Κύριε Παπαμακάρια, σας το είχα πει ότι με το που δικαιώθηκε θα κάνουν ένσταση. Να ξέρετε ότι και σε δεύτερο βαθμό,
0: ναι.
2: Θα δικαιωθεί η κυρία.
0: Εδώ όμως ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ,
2: ναι.
0: Βγήκε και είπε ότι δεν μπορούμε να την προσλάβουμε, την καταργήσαμε τη θέση. Το κάνανε αλλιώς αυτοί.
2: Όχι, ο δημοσιοϋπαλλητικός κώδικας λέει: από τη στιγμή που δικαιώνεστε, κύριε Παπαμακάρια,
0: ναι.
2: Και να καταργήσει, πάτε σε προσωποπαγή θέση διευθυντού και σας πληρώνει το δημόσιο.
0: Ναι.
2: Και παίρνετε και τα αναδρομικά.
0: Μα λέει ότι την καταργήσανε τη θέση.
2: Ναι,
0: αυτή.
2: Ο κύριος Πιτσιλής να διαβάσει καλύτερα το δημοσιοϋπαλλητικό κώδικα, δεν το ξέρει.
0: Ναι. Τι, δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να καταργήσει τη θέση, εννοείται. Ή
2: όχι,
0: πρέπει οπωσδήποτε
2: να κάνει. Μπορεί να κάνεις νέο οργανισμό και να καταργήσεις όσες θέλεις.
0: Ναι.
2: Αλλά η κυρία Τιχελοπούλου, όταν έκανε τα δικαστήρια, υπήρχε ο παλιός οργανισμός.
0: Ναι.
2: Άρα ο δημοσιοϋπαλλητικός κώδικας πάρα πολύ σοφά λέει ότι και να έχει καταργηθεί από τη στιγμή που παίρνει το αξίωμα του διευθυντού, είναι θέση, δεν
0: ναι.
2: Είναι οργανική της θέση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Τοποθετήσεις σε προσωποπαγή θέση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Πληρώνεσαι κανονικά.
0: Α, μπορεί να τη βάλω δηλαδή σε κανένα ψυγείο, διευθύντρια και να πληρώνεται.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό
2: αλλά θα δικαιωθεί και σε δεύτερο βάθμο.
0: Μάλιστα. Καλά, θα δούμε αυτό τώρα τι θα γίνει και τέτοια. Εμείς περιμένουμε με ενδιαφέρον τα δικά μας, κύριε Κακαβά, της αναπτυξιακής, τα θέματα τα οποία.
2: Θα έχετε υλικό μέσα στο Μάιο.
0: Σούρνονται τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Δεν σούρνονται.
0: Πάνε για συγκάλυψη, εγώ βλέπω, έτσι όπως το χειρίζεται.
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να
0: και η περιφέρεια, έτσι όπως το χειρίζεται, δεν ξέρω τι παρακολουθείτε, βέβαια.
2: Να έχετε εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Εντάξει.
0: Καλά,
2: όλα περιμένετε.
0: Εμπιστοσύνη έχουμε πράγμα, και σε αυτά που μας λέτε έχουμε εμπιστοσύνη.
2: Βεβαίως,
0: αλλά
2: το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Φως δεν βλέπουμε, φως.
2: Θα δείτε τούνε. Και φως. Έτσι,
0: ωραία, παρόλο, για να δούμε. Λοιπόν.
2: Παρόλο ότι είναι κατά τη διάρκεια του Πάσχα των 40 ημερών, εντάξει.
0: Ναι, για να δούμε. Πολύ ωραία.
2: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έρχεται το πράγμα. Έρχεται. Λέει ο κύριος Κακαβάς. Με βλέπετε ότι μιλάω τώρα στο τηλέφωνο και με παίρνετε στο τηλέφωνο. Κυρία Στάμη μου, πάρτε με μετά την εκπομπή. Θέλετε να μου πείτε κάτι, στείλτε μου μήνυμα. Αν θέλετε κάτι να παρέμβετε για τα θέματα αυτά που συζητάμε τον κύριο Κακαβά. Λοιπόν, θα γίνουν, λέει, ανακοινώσεις μέσα στο Μάη. Και θα κάνει ανακοινώσεις ο κύριος Κακαβάς μες στο Μάη για τα θέματα της αναπτυξιακής και όχι μόνο. Γιατί λέει, περιμένετε, λέει, γιατί αμένα, τα θυμάμαι εγώ, δεν τα ξεχνάω. Μου είχε πει ότι μέσα στο κόλπο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και κάτι γραφεία εδώ στην Εύβοια. τα οποία κάνανε τις δουλειές αυτές με τα χωράφια, τα κατσίκια, τα έτσι, τους αγρούς και τα τέτοια. Και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Βέβαια μου λέει περιμένετε, γιατί έρχεται και άλλη δικογραφία. Και έρχεται και άλλη δικογραφία. Άλλες δύο, κατάλαβα εγώ ότι μου είπε ότι έρχονται. Και η μία από αυτές θα έχει και τα ευωϊκά θέματα. Και τα ευωϊκά θέματα και με τον πολιτικό ο οποίος εμπλέκεται, όπως είχε διαρρεύσει παλαιότερα. Ε? Πάντως ο κύριος Ζεμπίλης έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει εγώ ουδεμία σχέση έχω με αυτά και όποιος λέει ότι εγώ είμαι στο κόλπο μέσα κλπ. Κλπ. Θα του κάνω μήνυση, θα του έτε αυτό. Καταλάβατε. Άρα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι και πώς και αν. Τι και πώς και αν. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Θα δούμε. Και θα πούμε το Δεσπότη Παναγιώτη. Έλεγχοι δεν γίνονται. Υπάρχει προσωπικό να γίνονται έλεγχοι. Όταν ήταν ο Μπαντάς διευθυντής στην Αντρική είχε 20 άτομα κτηνιάτρους και τους έστελνε κανένα ελέγχου συνέχεια από εδώ, από εκεί, από το ένα, από το άλλο. Τώρα έχει 3 και διευθύντρια έχει μία γεωπόνο εκεί στην Ιατρική. Ακούτε να δείτε τώρα. Αυτά μόνο εδώ γίνονται. Αυτά μόνο στην επικράτεια του Σπανού γίνονται αυτά. Και λένε ότι ελέγχουν. Τους ρώταγε ο Μαρκόπουλος προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τους βιολογικούς και τα έτσι και τα έτσι αλλιώτικα και ο Κούκουζας του λέει για άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όμως ομολόγησε ο Κούκουζας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ομολόγησε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι πώς μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά τώρα με 2-3 υπαλλήλους.
3: Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με 3 υπαλλήλους που αύριο θα γίνουν 2 γιατί ο ένας φεύγει, να ελέγξουμε δεκάδες βιομηχανίες, πολλούς βιολογισμούς, καθημερινότητα, καταγγελίες κτλ.
0: Προσπαθούμε, λέει, να ελέγξουμε, λέει ο ταλέπορος κι αυτός, με 2-3 υπαλλήλους, αλλά γίνονται έλεγχοι όμως. Γίνονται έλεγχοι. Ακόμα τα στοιχεία τα έχει δώσει στο Μαρκόπουλο. Ε, σας έχει δώσει κύριο Μαρκόπουλο τα στοιχεία. Ο κύριος Κούκουζας σας έχει στείλει που είπε και ο κύριος Σπανός να τα πάρετε, να τα δώσετε, να τα... Κύριε Κούκουζα, να δώσετε αμέσως τα στοιχεία στον κύριο Μαρκόπουλο. Πότε έχετε κάνει ελέγχους, ποιους ελέγχους που έχουν γίνει κλπ. Κλπ, κλπ. Τα πήρατε, κύριε Μαρκόπουλε. Για στείλτε μου ένα μηνυματάκι, στείλτε μου, μου πείτε ένα ναι ή ένα όχι, για να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται με την υπόθεση αυτή. Ομολογία! Ομολογία, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Πού να πάμε με έναν δυο υπαλλήλους, λέει ο κύριος Κούκουζας. Ε, τι λέει?
3: Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με 3 υπαλλήλους που αύριο θα γίνουν 2 γιατί ο ένας φεύγει, να ελέγξουμε δεκάδες βιομηχανίες, πολλούς βιολογισμούς, καθημερινότητα, καταγγελίες κτλ.
0: Ελέγχουνε ρε παιδί μου, ελέγχουνε. Ελέγχουνε βιολογισμούς. Τι νομίζετε, δεν ελέγχουνε βιολογισμούς? Ε, δεν ελέγχουνε βιολογισμούς? Τι δεν τους λένε βιολογισμούς? Πώς τους λένε? Άμα λέει ο Κούκουζας για βιολογισμούς, είναι βιολογισμοί, δεν το συζητάω. Έτσι δεν είπε? Για ξαναβάλτο.
3: Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με 3 υπαλλήλους που αύριο θα γίνουν 2 γιατί ο ένας φεύγει, να ελέγξουμε δεκάδες βιομηχανίες, πολλούς βιολογισμούς, καθημερινότητα, καταγγελίες κτλ.
0: Βιολογισμούς ρε παιδί μου ελέγχει ο άνθρωπος, δεν ελέγχει βιολογικούς καθαρισμούς. Βιολογισμούς καθαρισμούς ελέγχει ο Κούκουζας. Βιολογικούς. βιολογισμούς ελέγχει ο Κούκουζας, όχι βιολογικούς. Άρα έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τι να πω εγώ τώρα, τι να σχολιάσω, σας παρακαλώ. Τι να πω, κύριε Σπανέ, τώρα. Τι να πω, τι να πω. Εντροπή και κατάντια. Ήθελα να ξέρω πού σε κρατάει ο Κούκουζας. Και δεν τολμάς να πεις ούτε το όνομά του.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από την Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική.
17: Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
18: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
19: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Μπορεί σαν δημοσιογράφος να είμαι μέτριος, αλλά σαν μουσικός παραγωγός είμαι άριστος και δεν δέχομαι κουβέντα. Τι σας βάζω και ακούτε ρε κάθε μέρα. Κάντι Ντάφλερ, η σαξοφωνίστα, και David Stewart, ο κιθαρίστας των Eurythmics και έτερων μέλος.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Α, σου δώσω ένα ζευγάρι παπούτσια να φας σήμερα, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Βρε καλημερούδια σαν κορίτσια, σαν τα χιόνια. Σαν τα χιόνια. Στέλνε που και που κάνα μηνυματάκι, ρε κοριτσάκι, να ξέρουμε ότι είσαι εδώ παρούσα. Έμεικα μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Το ξέρω ότι με αγαπάτε, γιατί σας αγαπάω και εγώ όλους. Και τη Λιλίκα που μου λέει καλά λόγια συνέχεια και με κακομαθαίνει. Και τη φίλη μου τη Λίδα. Φιλάκια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε να τον ταΐσουμε αυτόν τώρα, γιατί άμα δεν τον ταΐσουμε θα μπλέξουμε, αγαπητέ μακροάτη και αγαπητή μακροάτη, ειλικρινά στο λέω, δηλαδή θα μπλέξουμε πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει σήμερα το μένιου του κυρίου Ηλιάδη. Στη φωλιά του Ηλιάδη έχουμε ρεβίθια γιουβέτσι, μπάμιες λαδερά φούρνου, σουτζουκάκια φούρνου σμυρνέικα, αρνάκι λεμονάτο λαμαρίνας, κότσι ωραίο, είδε ποδαράκι, ναι. Κοτόπουλο κοκκινιστό, μοσχάρι λεμονάτο και μοσκοβολάει το πιάτο. Και βέβαια το μοναδικό παστίτσιο του Ηλιάδη. Το μοναδικό παστίτσιο του Ηλιάδη. Α, δεν έχεις φάει παστίτσιο του Ηλιάδη, δεν έχεις φάει παστίτσιο. Ποια Ιταλία και κολοκύθια του Μπαναδό, μιλάμε για Champions League. Και βέβαια το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές, 85 9 40. Ρωτάτε το μενιού, ρωτάτε το για το delivery, κάνετε κρατήσεις, ρωτάτε τι καιρό θα κάνει σήμερα και ρωτήστε και πόσο ήρθε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σας παρακαλώ πολύ, για να του ανεβάσουμε λίγο το ηθικό του αδερφούλη, γιατί είναι πεσμένος τώρα τελευταία με τη Γαβρίλα. Α, ξέχασα να σας πω, ξέχασα να σας πω. Έχει και γάβρο τηγάνι, στο τηγάνι με μπατζάρια φρέσκα. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κυρία Ρούλα, η οποία το ζήτησε. Εξαιρετικό κομμάτι και αυτό, κυρία Ρούλα, ρε βέβαια. Πώς έγινε.

Έλα, ρε, μην μου λέτε τώρα, σκοτώσατε τον πεθαμένο τη Μονακό τώρα εκεί πέρα και μου βγάζετε και γλώσσα τώρα, τι λέτε. Λοιπόν, θα βάλουμε κάτι το οποίο πάει και κουμπώνει πάρα πολύ με αυτό το ωραίο τραγουδάκι, την Πανσέλινο της Αλεξίου. Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Αφιερωμένα σε όλα τα φιλαράκια. Πάμε μουσικά μέχρι το τέλος. Με ερωτικά και ερωτεύσιμα τραγούδια.

Αφιερώμενο και στο φίλο μου τον Άχριστο, με τον οποίο έπινε καφέ ο Άχριστος, με τον Λέοναρντ Κοέν στο Σον Ζελιζέ. Έτσι μου έχει πει παραμύθι, ξεπαραμύθι.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.

Μια φοβερή διασκευή του Otis, του Seal, του τραγουδίου του Otis Redding, I've been loving you. Και τώρα βέβαια ο ύμνος. Ο ύμνος κατά του έρωτα, λέει ο τύπος.

Ήταν εσύ και το εκπληκτικό μαγικό I'm not in love. Και σας αποχαιρετώ φίλες και φίλοι για σήμερα με ένα εκπληκτικό ντουέτο. David Gilmour, τον Big Floyd και David Bowie σε μια μοναδική διασκευή του Comfortable Dub. Νάμπ. Καλημέρα. Καλημερούδια, να είστε καλά, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, Θεού θέλοντος.

0: καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε ένα πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τις στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα, έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα, μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη.

νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία γι' αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα τα νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς, μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Ο Νικόλας μου γράφει, η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμα του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει. Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίξει και αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει, Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Ζια. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και
2: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκη και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονο 9. Φούρνη Μητάφη, η καθημερινή σα συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Χαλκίδα Εδιψού σε νέε, μεγαλύτερε και σύγχρονε εγκαταστάσει, διατηρώντα τη γνωστή ποιότητα, τι ανταγωνιστικέ τιμέ και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε, και δίκαια τον τίμησε, με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμανλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 16. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα, έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο Ελεύθερος Τύπος, στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό. Από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το Μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου. Και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το Μανιφέστο. Και όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το Μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ακόμη από το Μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο. Η political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμπορικοί βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ. Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν τη βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μια φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χαζή, γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή τη δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, να ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας, ναι, με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης? Οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαίο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα, και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μια έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και... ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και την, πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων, και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου? Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή, να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία, αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό, με 3-0 νίκες φράγησε το εισιτήριο για την τετράδα και την διοργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four το Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
0: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι. Έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0. Θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στον τελικό.
3: Μόνο στον τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα ημιτελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες η Χάπορη Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby Bayer Paris Saint Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Paris το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι οι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο, χθες το βράδυ, η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης. και προκρίθηκε στο τελικό Champions League. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ ο Σταύρος Τσόχος. Είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φόστο Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικό τμήμα της τηλεόρασης του Αρτένα.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Και ήταν ένας από τους δασκάλους μας το αθλητικό ρεπορτάζ. Αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αρτένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου. Από το Σταύρο Τσόχο δεν ήταν μαθαίνει.
0: Αιωνία του η μνήμη.
3: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221.
2: Το αρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia.com.

0: Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την Ιαπωνία αντιμετωπίζει στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στον τελευταίο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Χθες έχασε με 17-6 από την Αυστραλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Καταρχήν, τι γίνεται, άκουσα το εισαγωγικό σου στην πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε και με μηνύματα. Έκανες καλά που το επέλεξες, γιατί τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα τώρα.
0: Λες για τη βία, για τα θέματα ασφάλειας. Φοβερή.
1: Ανήλικοι, βεντέτες, ζευγάρια. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Και στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, στο προσπέρασμα, στο παρκάρισμα. Εντάξει, άκουσα και άσκησες και ορθώς κριτική. Έχει γίνει μια παρουσία της τροχέας στο κομμάτι της κυκλοφορίας που δεν την είχαμε, φωνάζαμε πολύ καιρό γι' αυτό τώρα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει στην ασφάλεια. Τι γίνεται?
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Έκανες καλά που το έθιξες. Και να δούμε πού θα βγει αυτό πραγματικά, δηλαδή.
0: Πρέπει να το δουν και στην αστυνομία και στην κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν.
1: Τώρα, κάτι έτσι ελαφρύ. Όχι, δεν είναι και ελαφρύ, είναι και λίγο θεσμικό. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν στον Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Πήγε μόνο ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ζαχαράκη ως βέβαια.
0: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Χατζηδάκης ο αντιπρόεδρος, ναι.
0: Ναι.
1: Ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά, έχει πέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε ούτε εμένα.
1: Είχαν ενημερωθεί και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ο πρωθυπουργός ήταν στο Αμπου Ντάμπι, δεν μπορούσε να είναι.
1: Είχε συνοηθεί με τον Πατριάρχη, ο παθένο πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
0: Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο πραγματικά και
0: εξαιρετικός ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών, το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω. Δεν είναι και καλά να πάνω. Δεν είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο Πλεύρης.
0: Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω, στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα, συμφωνώ μαζί σου.
1: Οφείλω να το πούμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Ενδιαφέρον που να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
0: Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον.
0: Μεγάλο.
1: Η Ντόρα συμπάθεια του Καραμαλή ιδιαίτερος.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
1: Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σ' αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να τον κάνω.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση
1: τρικυμιώδης. Πώς?
0: Τρικυμιώδης.
1: Τρικυμιώδης. Α, το σήκωσες πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Για Χατζη Νικολάβου στα θεσμικά είσαι προσεκτικός.
0: Σχέση...
1: Το σήκωσες.
0: Είναι σχέση τρικυμία.
1: Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
0: Κοίταξε τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
1: Πάντα,
0: από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Συνεχίζεται η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε?
0: Δεν θα πάει στο συνέδριο. Δεν θα πάει.
1: Sorry.
0: Δεν θα πάει ο Καραμαλής.
1: Stop. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που. Γιατί μιλάμε και για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην ξεχνιόμαστε που μίλησε για τον Τραμπ.
0: Είναι σαν τον καιρό.
1: Σαν να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξής, που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά. Στα εθνικά ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο, ο Ρούμπιο μαζί με το Βάνς να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το οποίο τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, στις διάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
0: Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας.
0: Έτσι βλέπω.
1: Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
0: Σωστό κι αυτό. Έτσι, σωστό όπως, και αυτό.
1: Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης, σου λέει θητείες.
0: Τώρα θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χέστηκε ο Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δυστυχώς.
1: Δεν το δυστυχώς. Συζητώ. Εννοείται. Τώρα γίνεται και μια κουβέντα, θα έρθει, δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ κτλ.
0: Λοιπόν, θα έρθει εδώ, από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Τα τελευταία ταξίδια που κάνει για το ΝΑΤΟ δεν τα κάνει διμερή. Άρα δηλαδή στην Τουρκία που θα πάει δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμερές. Δηλαδή θα να έχει ηγεσία, ξεχωριστή επίσκεψη. Που αν δεν είναι διμερή, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται. Ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι, θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενο του από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
0: Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός,
1: ναι,
0: Πολέμου.
1: Συνάδελφός σου.
0: Συνάδελφός μου.
1: Παρουσιαστής ήταν.
0: Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
1: Γιατί καλά τώρα, Νίκο,
0: μην
1: τον υποβαθμίζεις.
0: Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
1: Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
0: Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, τομεάρχης άμυνας, και μετά Νίκη Κεραμέως, υπουργός εργασίας.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτό τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε σε κομματικά.
2: Έχουμε και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
1: Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο, αν αυτό είναι θετικό? Είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση μας με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια, και φαίνεται εκεί επιχειρεί η Ελλάδα να μπει, να κάνει μια διείσδυση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα, και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δηλαδή και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις τις οποίες θέλουμε να δομήσουμε, να παίρνουν και τη θέση των υλικών ζητημάτων.
1: Δεν το έχετε δει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
2: Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα με την τουρκολιβικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Γρατόλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα, ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες, βλέπουμε την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
2: Πήγα στην Νικολάου προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι εταιρεία. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι οι αξιολόγησεις και διεθνείς κρατητικοί εκεί έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια και βρεθεί για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 26, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί? Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 26. Μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους 2 μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα κύριε Μητσοτάκης, λέει θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σου λέει η κυβέρνηση, κυρία Κατρίνη, κάτι το οποίο...
2: Οφείλω να πω κύριε Δελατόλα, ότι αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαι δίκαιος.
1: Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης ό,τι τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτήν άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση, μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή, έτσι, δεν αρέσει, γιατί σου λέει τώρα εγώ έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μια προϋπόθεση, ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα, που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πόλο, το μέσο νοικοκυριό. Έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργία νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περίπτωση λογικά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα, έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία, όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων, παίρνουν σαν κράτη μέλη κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,1% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή, για την πλειοψηφία των πολιτών δύσκολη, δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέος. Εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο να αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτεύσουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός.
8: Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως είπε, να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
20: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
23: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
24: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
23: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά, γιατί αν κοιτάμε πίσω φτάζουμε ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών ή προσέλκυσης από όλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, η αποχωρήση τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως το Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού τελέχου, 31 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
1: Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή του Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Είναι. Με το αλλάζετε τώρα.
2: Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα,
1: τώρα κοιτάξτε κύριε Κατρίνη, τώρα μιλάτε
0: εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
1: Και τον θέλατε στις ομιλίες και στις συγκεντρώσεις, τώρα τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος?
2: Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
0: Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή
2: απλώς
0: του κινήματος.
2: Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης, γιατί έρχονται εκλογές.
0: Καλή ατάκα, καλή ατάκα. Καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
2: Καλό, καλό.
0: Λόγω εκλογών.
1: Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
2: Κύριε Λατόλα, για να σας θυμίσω έτσι τα παλιά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι για να παρουσιάσετε.
3: Εδώ, μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μια δύοωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
1: Πάλι με τους εταίρους, αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους
3: κοινωνικούς εταίρους. Ο κοινωνικός διάλογος είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας και παρατηρείται το φαινόμενο.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο?
3: Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μια γυναίκα. Έχει έρθει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις για να κλείσει αυτό το μισθολογικό.
1: Είναι
3: 13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση. Άρα,
1: και τι γίνεται σε αυτό, για πέστε μας.
3: Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφ' εξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα, μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
1: Και ισοτιμία, ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασφαλιστεί?
3: Εν συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για...
1: Όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, πώς θα το
3: επιβάλλει? Και γι' αυτό έχεις δικαίωμα... Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα
1: στοιχεία. Δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια...
3: Ναι, είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται.
0: Διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται, κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
3: Εντάξει, και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή αυτή.
1: Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
3: Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
1: Μακάρι,
3: γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
1: Ωραία, για πείτε μας τώρα το εξής. Έχει παρατηρώ και εγώ και ενδεχομένως και ο αγαπητός μου Νίκος ότι όταν κάνει καμιά πρόταση η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ και έχει ένα ενδιαφέρον για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως απαξιώνετε και μετά όταν κάνετε εσείς το βίντεο, βέβαια κάνει και το ΠΑΣΟΚ σε πολλά.
3: Απαντώ, κύριε Δελατόλα.
1: Έκανε μια πρόταση Ανδρουλάκης για τρία μέρες εργασία και είπε να όταν μαζεύονται ώρες και τα λοιπά, τα ρεπό και τα λοιπά. Και εσείς αμέσως λέτε δεν ισχύει, δεν κάνει, δεν δείχνει.
0: Και λέει λοιπόν, ότι εφαρμόζεται και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ισλανδία, Ολλανδία κτλ.
3: Όπως ξέρετε, σε ό,τι νομοσχέδια έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις Ελληνικής Λύσης, τις πλαίσιες ελευθερίες, πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο, θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώ στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο και τις ελληνικές συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένου του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
1: Ωραία, γιατί σχέδι. Δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το Πασόκ, για πείτε.
3: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Γι' αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται οι χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για την τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του Πασόκ. Έρχεται ένας περιορισμός. Δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκης Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό. Γιατί? Γιατί θες να κυβερνήσεις τη χώρα. Πρέπει να έχεις σχέδιο. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα. Πρέπει να έχεις τεκμηρίωση. Και εγώ να σας πω το εξής.
1: Γιατί, με συγχωρείτε εδώ να μην τα αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, ναι. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόποι που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και της διαδικασίας και των
3: εναλλακτικών
1: να εφαρμοστεί το τετραήμερο?
3: Γιατί έχει Τετάρτη και λες: τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, ναι, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη και λες: φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν είναι κυβίστηση?
1: Μάλιστα.
3: Είναι αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το Πασόκ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Μας το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
3: Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ένα κλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει? Αυτό ακριβώς που έχει η Ελλάδα και το καταψήφισε το Πασόκ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το Πασόκ ψήφισε όχι. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται τώρα. Επικαλείται το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου, που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Το Πασόκ και λέει: θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Έναν.
1: Να βγει αφού και να κάθε τρεις και λίγο τους έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξουν την πρόταση του Πασόκ?
3: Να σας θυμίσω, γιατί και λέω δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του Πασόκ.
1: Ωραία, για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα πώς είναι.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα? Αυτή
1: για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κυρία Κεραμέως. Αυτή η ψηφιακή κάρτα, η οποία πρώτα να έχει αποδώσει, ακούω από επιχειρηματίες ότι τους ταλαιπωρεί λίγο, κάθονται εκεί και έχουν μεγάλη, έχει λάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ αυτό το πράγμα, αν έχει αποδώσει. Και δεύτερο, κάπου διάβασα ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους και σε ποιους?
3: Σωστά. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά. Και δεύτερον, να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα, δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, εγώ θέλω να είμαι καθαρή, να τα λέμε τα πάντα πώς είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έρχεται λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη της οποίας έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθεξής. σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες. Πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φορελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξής για τους χαμηλοσταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
0: Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δυο ερωτήματα ακροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει: παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
3: μη μισθολογικά
0: κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
3: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 27. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει: παρακαλώ, ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
3: Θα μας το στείλει αυτό αναλυτικά να το δούμε ακριβώς, να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει. Λέει, να χαρά να μου το στείλει, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
3: θα το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
0: Ναι, αυτό θέλει, φαντάζομαι, να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
3: Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ. Ναι. Αλλά να το δω με χαρά.
0: Λέει, ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Αυτό λέει. Δείτε το, νομίζω είναι ένα... Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέει.
3: Θα το δω αναλυτικά.
0: Κυρία Υπουργέ, έρχομαι στο Rebrain Greece. Έχει αποδώσει μέχρι τώρα κάτι? Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου?
3: Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι το Rebrain? Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Είναι το να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν
3: τα παιδιά μας πίσω και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο. Στο Άμστερνταμ, όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο, μας έρχεται 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα. Και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole, το κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις, ομολογώ, για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Εγώ θα σας πάω λίγο. Θα σας πάω λίγο στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια γύρω σας μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της ελευθερωτίας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μια σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, την απόφασή τους να επιστρέψουν.
0: Τώρα, πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω συνεδριάζεται, να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
3: Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τη συζήτηση που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μία ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το αντάρτικο των 5-7, δεν ήταν πως ήταν 7, το αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Και γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση, και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές. Τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα,
3: εγώ
0: κυρία Υπουργέ.
3: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια που δεν μπορούμε να πολυταξιδεύουμε, το ταξίδι μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ του Food and Travel νομίζω ότι θα σας ξεκουράσει πολύ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει υπουργός εργασίας μέσω του Real FM, τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή.
0: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
16: Αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

0: Ιατρικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 21 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ στον άλλο ημιτελικό.
8: Θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ.

0: με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ. Στον άλλο ημιτελικό η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
7: Και έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Έρχεται κύμα ζέστης και αφρικανικής σκόνης.
8: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο η άνοδος στον Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και η Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
7: Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Ιωνία, Παναγιώτη, πού ακριβώς και για πόσο.
9: Τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στη Νέα Ιωνία λόγω επισκευής της σύραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλιου Νοσοκομείου Αγία Όλγα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Ερμού προς την οδό Μορφοκλησιάς και αντίστροφα. Απαγορεύεται επίσης η στάση και η στάθμευση στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Αγίας Όλγας, Κωνσταντοπούλου, Γαλανού, Μάντικα, Φιλελλήνων, Παπά, Ναβάρχου, Βότση, Κηδονιών και Αντιλοστασίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου.
8: Το θέμα της ημέρας.
6: Σοκάρει το Πανελλήνιο το νέο φωνικό στην Κρήτη με τον 54χρονο που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και δολοφόνησε εν ψυχρό ένα 20χρονο παιδί. Ο δράστης που παραδόθηκε στις αρχές θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα. Αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγό του 54χρονου με την κατηγορία της συνέργειας. Στην περιοχή της Αμουδάρας που σημειώθηκε η εν ψυχρό δολοφονία επικρατεί εντονότατη ανησυχία και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα καθώς εκφράζονται φόβοι για βεντέ. Συνδεόμαστε με τον Θεοδόση Πάνου που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά, Θεοδόση, η Κρήτη απασχολεί την επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο.
10: Στο ίδιο έργο θεατές και για πόσο καιρό ακόμα θα είμαι σε θέση ως αστυνομικός συντάκτης να λέω για φόβους βεντέτας μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Συγγνώμη, ένα περιστατικό αυτοδικίας. Και αυτό γιατί, δύο φίλοι, 17 ετών, αδελφικοί φίλοι, πριν από 3 χρόνια, εν γνώση των γονιών τους, γιατί γνώριζαν τη στεγνή φιλία που είχαν τα δύο παιδιά, πήραν ένα αυτοκίνητο, κάθισε στη θέση του συνοδηγού, του οδηγού, ο 17χρονος, που χθες 20, 21 ετών πια, έπεσε νεκρός, και στη θέση του συνοδηγού ο 17χρονος γιος του δράστη. Φαίνεται να είχαν καταναλώσει εκείνη την ημέρα αλκοόλ, τραυματίστηκαν και οι δύο σοβαρά από αυτό το τροχαίο.
6: Δεν είχαν καν δίπλωμα, Θεοδόση, 17 χρονών
10: δεν
6: παιδιά.
10: Δεν είχαν δίπλωμα, βεβαίως, όχι, δεν είχαν δίπλωμα. Είναι 17 ετών, αν μη τι άλλο. Με αποτέλεσμα όμως λόγω του τροχαίου να χάσει, όπως είπαμε, τη ζωή του ο 17χρονος. Αυτό Φαίνεται ότι η οικογένειά του δεν το άντεξε.

0: οποίος ο πατέρας και η μητέρα, πρέπει να σας πω, η οποία μητέρα ήταν παρούσα στο φωνικό. Τα επεισόδια αυτά τα 3 χρόνια έδειχναν ότι η υπόθεση αυτή καλή κατάληξη δεν θα έχει. 4 φορές είχε απευθυνθεί η οικογένεια του θύματος στην αστυνομία. Είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμούσε δικαστήριο. Είχαν πάει υψηλόβαθμοι αστυνομικοί να μιλήσουν με τον 54χρονο, να του πούνε ότι ξέρεις, συμβαίνουν αυτά στη ζωή, δυστυχώς καταλαβαίνουμε, έχασες το παιδί σου, αλλά δεν ευθύνεται ο 21χρονος. Δεν έχει ευθύνη. Παιδιά ήταν και τα δύο, πήρανε το αυτοκίνητο, έγινε το κακό. Τον πλησίαζαν παράγοντες της περιοχής για να το συναντήσουν. Απευθύνθηκε σε ψυχολόγο, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν συνέχιζε να συνομιλεί με τον ειδικό. Γεγονός είναι ότι χθες το απόγευμα οι δύο συναντήθηκαν στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι. Αμέσως μόλις είδε το αυτοκίνητο του 21χρονου, ο 54χρονος, η θέση του συνοδηγού κάθονταν και η σύζυγός του, έστριψε το αυτοκίνητο, καβάλισε την διαχωριστική νησίδα γιατί κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα και προσέκρουσε με δύναμη επάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη η ιστορία αυτή. Βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να πάει να βρει προστασία σε ένα διπλανό χώρο με καταλύματα, με τουριστικά καταλύματα. Βγήκε από το αυτοκίνητο κατευθείαν ο 54χρονος κρατώντας ένα Magnum περίστροφο 357 και άρχισε να βάλει εναντίον. Το αρχικά με το που βγήκε από το αυτοκίνητο του έριξε 2 βολές στον θώρακα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες, γιατί το άδειασε το περίστροφο, έχουν βρει το παιδί στην πλάτη. Φαίνεται από ένα ηχητικό ντοκουμέντο μάλιστα που υπάρχει, φαίνεται ότι στο τέλος έριξε και χαριστική βολή για να είναι σίγουρος. Εν συνεχεία μπήκε στο αυτοκίνητό του σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, σαν να έχει κάνει κάτι το πάρα πολύ λογικό. Πήγε στο σπίτι, άφησε την σύζυγό του, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παραδόθηκε λέγοντας στους αστυνομικούς: ήρθα να με συλλάβετε, τώρα πια έχω ησυχάσει, καθάρισα το αίμα του παιδιού μου. Αυτό τους είπε. Βεβαίως στην συνέχεια, λίγες ώρες μετά, συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς διαπιστώθηκε τόσο από βιντεοληπτικό υλικό όσο και από αυτόπτες μάρτυρες ότι ήταν παρούσα στο φωνικό, κάθονταν στην θέση του συνοδηγού. Και πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί όλο το σκηνικό κράτησε για 2,5-3 λεπτά, δεν βγήκε από το αυτοκίνητο, κάθονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μια οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, μια άλλη οικογένεια έχασε το παιδί της σε ένα τροχαίο, άλλη αυτή η μάστιγα, έχουμε περίπτωση αυτοδικίας και δυστυχώς, θα πάω λίγο πίσω το ρεπορτάζ, από εκεί που ξεκίνησες εσύ τον πρόλογο, Βασίλη, ο φόβος για βεντέτα πλέον είναι πάρα πολύ έντονος. Είμαστε στο 2026 και να δω, εγώ έχω φτάσει στα 58, να δω για πόσο καιρό ακόμα θα μιλάω για βεντέτα.
1: Θα μιλάμε για αυτού του είδους της πράξης αυτοδικίας στην Κρήτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση. Όλα τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος ο 54χρονος να σκοτώσει. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αντένα η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία αποκάλυψε, όπως μας είπε και ο Θεοδόσης, πως είχαν γίνει καταγγελίες και είχαν υποβληθεί και μηνύσεις κατά το παρελθόν.
2: Είναι μια εγκληματική ενέργεια, απολύτως προσχεδιασμένη. Είναι η εκτέλεση του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου, πρέπει να σας πω.
3: Δηλαδή,
2: ο άνθρωπος αυτός επανειλημμένος είχε στραφεί εγκληματικά εναντίον του παιδιού. Είχαν γίνει καταγγελίες, είχε σχηματιστεί δικογραφία ανακριτική, στην οποία απολογήθηκε, του είχαν επιβληθεί όροι. Προσφάτως είχε υποβληθεί μήνυση από το παιδί, διότι είχε κινηθεί και άλλες φορές με εγκληματικές προθέσεις εναντίον του, και ήταν φίλοι τα δύο παιδιά. Την ίδια οδύνη βίωνε και το παιδί αυτό.
3: Ότι το παιδί κρατούσε όπλο και όταν βγήκε από το αυτοκίνητο δεν ισχύει, λέτε εσείς.
2: Είναι κατασκευασμένο ψεύδος.
3: Ψεύδο, ναι.
2: Πόπιμη προφανώς η επίκληση αυτού του ψεύδους. Αν οπλοφορούσε το παιδί, δεν θα χρησιμοποιούσε το όπλο, δεν θα βρισκόταν πάνω του. Τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε όπως συνέβη και άλλες φορές. Πρόσφατα γλίτωσε από το μένος αυτού του ανθρώπου, μπαίνοντας σε ένα σπίτι, το παιδί ήταν στη δουλειά του, εκείνος τον είδε, τον κυνήγησε ξανά και μία γυναίκα τον έσωσε που άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε στο σπίτι της μέσα.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μίλησε για την δολοφονία αυτή στην δημόσια τηλεόραση. Ακούμε την Κωνσταντία Δημοκλείδου.
4: Συναντήθηκαν τυχαία, αρχικά εμβόλησε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια πεζήγηκε οι δύο αφού βρέθηκαν στο δρόμο, ακολούθησε το θύμα και πυροβόλησε εναντίον του με το όπλο το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στη συνέχεια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όταν εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα και ομολόγησε ουσιαστικά την πράξη του. Οπλοφορούσε και δεν απετράπη η ενέργειά του από αυτή, από το συγγενικό του πρόσωπο το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που αφαιθήθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα.
5: Την ώρα που ο θάνατος του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι και οι συνεχείς τραυματισμοί κυρίως παιδιών τις τελευταίες ημέρες έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης τους, χθες εντοπίστηκε άνδρας να τρέχει στη Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, Σοφία Γαλάνη, ότι πήγαινε με τριπλάσια ταχύτητα από την προβλεπόμενη, άρα το πατίνι ήταν πειραγμένο.
6: Οι άνδρες της τροχέας έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον 23χρονο Αιγύπτιο να κινείται στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ηλικιώδη ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Βάσει νόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε προφανώς επέμβει στο μοτέρ του πατινιού για να πετύχει την τριπλάσια σχεδόν ταχύτητα από ό,τι η κανονική, συνελήφθη επί τόπου. Αν και φορούσε κράνος, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Στην Κρήτη τώρα, ένας 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο. Ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022. Στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται με συχνά τροχαία που εμπλέκουν ανήλικους χρήστες πατινιών, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε θάνατο. Χρειάζεται αυστηροποίηση λοιπόν του πλαισίου και περισσότερη έλεγχη, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και επαγγελματίας οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
7: Υπάρχουν και πατίνια τα οποία έχουν υποστεί παρεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες με σκοπό να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι τα καθιστούν ακόμα πιο επικίνδυνα. Από το ανώτατο όριο, επιτεπόμενο όριο που είναι το 25, μπορεί να πιάσουν και 50 και 60 και 70 και 90 χιλιόμετρα. Έχουμε δει πολλές φορές, όπως αυτός ο 23χρονος, ο οποίος δεν αντιλαμβανόταν το πόσο κινδύνευε στη Συγκρού. Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο, οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και οι τιμωρίες πρέπει να είναι εξίσου. Το ζητούμενο ήμουν όμως ένα τέτοιο όχημα το οποίο δεν έχει τη σταθερότητα που έχει μια μοτοσυκλέτα, ας το πούμε. Διότι έχει υψηλό κέντρο βάρους, είναι όρθιος αναβάτης, έχει μικρούς τροχούς, δεν έχει το αντίστοιχο καλό σύστημα πέδησης και δεν έχει ένα ικανό σύστημα ανάρτησης να πηγαίνει με αυτά τα χιλιόμετρα. Άρα το καθιστά ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Δεν είναι παιχνίδι, έτσι. Και αυτό είναι το λάθος το μεγάλο, όχι μόνο από αυτούς που έχουν τα πειραγμένα, αλλά και για τα απείραχτα, όταν τα οδηγούν μικρά παιδιά, ιδίως κάτω των 15 ετών. Υπάρχει ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προφανώς χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, δηλαδή σου ορίζει ότι πρέπει κάποιος για να οδηγήσει το δρόμο συνυπάρχοντας με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του, να ανεβαίνει μόνος του πάνω στο πατίνι, πορώντας κράνο, δεμένο, χωρίς να ακούει μουσική, χωρίς να ακούει ακουστικά, χωρίς να χρησιμοποιεί κινητό και χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Θέλει μια πινακίδα ταυτοποίησης του οχήματος, γιατί είναι όχημα από τη στιγμή που πηγαίνει στο δρόμο, μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί, έναν ηλικιωμένο και να του δημιουργήσει προβλήματα, να τον τραυματίσει σοβαρά. Εν αναμονή λοιπόν των αποφάσεων και των ανακοινώσεων δημοσιογράφων του Υπουργού, κ. Χρυσοχοίδη, θα δούμε και θα σχολιάσουμε τότε. Εμείς, από Περιφερειακή Αρχή, δημιουργούμε στο νότιο προάστια, στο νότιο τομέα, ξεκινάει από εκεί ο ποδηλατόδρομος που φτάνει μέχρι τον Γκάζι, από την παραλιακή δηλαδή μέχρι τον Γκάζι, και μετά ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερό πλοίο στον Ατλαντικό ωκεανό. Νωρίτερα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα του επιτρέψουν να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, ο ηγέτης τους αρνήθηκε τον ελιμενισμό, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως οι ιατρικές υπηρεσίες στο πράσινο ακροτήρι δεν είναι σε θέση να εξετάσουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα. Συναγερμό σήμανε Τζένι Κρυθαρά και στην Ελβετία, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άνδρας που είχε προσβληθεί από τον ιό.
8: Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, Βασίλη, ο άνδρας αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στη χώρα αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερό πλοίο Πόντιους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας αυτός είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη του Απριλίου, αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου. Πήγε στο νοσοκομείο, όπου και μπήκε άμεσα σε απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά τέθηκε και εκείνη προληπτικά σε περιορισμό, με τις αρχές να εκμηλατούν πλέον τις επαφές τους με άλλα άτομα. Την ίδια ώρα, όπως είπες, οι αρχές των Κανάριων νήσων εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσδεσης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Νωρίτερα, έχει γίνει γνωστό πως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κουραγερόπλιο Χόντιους, στο οποίο ξεσπάσει η επιδημία της ασθένειας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
9: Το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει φορά Χανταϊούς της Νέας Γης, να το πούμε, είναι της Νότιος Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των άνδεων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται μεν όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι Χανταϊοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία εχνηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
5: Θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα και θα περάσουμε στις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση του σχεδίου, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών. Άλλη μια ευνηδιαστική αλλαγή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου Θανάση Τσίτσα.
10: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν προσωρινά την ναυτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, μόλις μια μέρα μετά την έναρξή της, επικαλούμενος μεγάλη πρόοδος συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας πως παρότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, η επιχείρηση Project Freedom παγώνει προσωρινά ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο επίκεντρο του διαπραγματεύσεων βρίσκεται ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για συνομιλίες 30 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενά του Ορμούς. Το σχέδιο προβλέπει μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον 12 χρόνια, αυστηρότερους ελέγχους από τις θεωρητές του ΟΗΕ και δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει πυρηνικό όπλο. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν σε σταδιακή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η εξέλιξη έχει καθησυχάσει τις αγορές ενέργειας, με τον Brent να υποχωρεί περίπου στο 2% κοντά στα $108 το βαρέλι, αλλά παρόλα αυτά 1.600 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Ιρανική ηγεσία ενδέχεται να δυσκολέψουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
5: Πάντως, από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν, κάνουν λόγο για νίκη της Τεχεράνης. Ενώ φαίνεται ότι παίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις πλέον και η Κίνα, καθώς το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσή, μία εβδομάδα μάλιστα πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα, Θανάση, κατά την επίσκεψή της εδώ στην ΕΡΤ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προανήγγειλε το ταξίδι ουσιαστικά του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας. Πότε να το αναμένουμε?
10: Ας βάλουμε μπροστά ένα ενδέχεται. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Γκιλφόιλ μιλάει για επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από Λευκό Οίκο και Αθήνα. Ο Τραμπ, όπως είπε, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Αμερικανός Πρόεδρος θα περάσει από την Αθήνα καθοδόν προς τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου. Παράλληλα, αναμένεται στην Αθήνα τον Ιούλιο και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αλλά σε όλα αυτά πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πρέπει να γίνει ο επόμενος γύρος των Έλληνα-Αμερικανικών του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Είναι δύο-τρεις επισκέψεις που μένει όμως να επιβεβαιωθούν, γιατί όπως μας έλεγε και διπλωμάτης, με την παρούσα αμερικανική διοίκηση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
5: Είναι όλα ρευστά λοιπόν. Ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς τον καθηγητή τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εκτίμησε ότι ο Τραμπ κερδίζει πολλά χρήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
11: Όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία, αφενός και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγοί πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα πιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται. Δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση.
1: Πονοκέφαλο προκαλεί την ίδια ώρα στους πολίτες το κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Καθημερινά οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές στα ταμπελάκια που αναγράφουν τις τιμές σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εφιάλτης έχουν γίνει οι ανατιμήσεις, Δημήτρη Χριστούλια. Η παγκόσμια οικονομία κρέμεται κυριολεκτικά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μας έλεγες εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM ότι εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης περιμέναμε να ακριβήνουν προϊόντα και υπηρεσίες.
12: Βασίλη, ακριβώς θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, διότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει κατρακυλήσει μετά από τις νέες εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά προαναγγέλει μία πάυση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Θα σου πω το εξής, στις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent είχε φτάσει στα 126 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100, δηλαδή σε μία μέρα έχει μειωθεί κατά 12%, είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι, και αυτό σημαίνει πολλά για την παγκόσμια οικονομία και πάνω απ' όλα, Βασίλη, σημαίνει πολλά για τις τιμές στα κάσιμα στην Ελλάδα, αλλά και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι περνούν σταδιακά οι αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, τα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο φυσικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, τον τελευταίο μήνα οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις έως 11% στα τυριά, 9% στα έτοιμα γεύματα, στα σαπούνια και την μαγιά ψυγείου, 10% στις κονσέρβες, 8% 2% στο σοκολάτο ήδη και 2% στο γάλα ευαπορέ. Αυτές είναι κάποιες από τις ανατιμήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν περάσει ήδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιες άλλες θα περάσουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και περνούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, Βασίλη, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις αποθήκες τους. Με την ακρίβεια λοιπόν να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, Βασίλη, για τα νοικοκυριά, ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, από τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Τώρα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές, εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις. Να θυμίσω ότι ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από τον πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Eurostat, για τη χώρα μας, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται το 4,6% τον Απρίλιο από 3,4% τον Μάρτιο. Τώρα, με στόχο να προεκτούν οι αδικολόγητες ανατιμήσεις, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα τα οποία καταγράφονται, Βασίλη, αδικαιολόγητες ανατιμήσεις ή σημαντικές διαφορές τιμές που πολλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη, θα σε πάω και σε κάτι λαϊκό που ξέρω ότι καταναλώνεις, αλλά δεν σε αρέσει να συζητάς. Το τυλιχτό σουβλάκι που οι διακυμάνσεις στην τιμή του αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα. Πριν από λίγο καιρό το αγοράζαμε κοντά στα 3 ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 5.
12: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν από λίγο, για προκειμένου να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες για το τι γίνεται με το δημοφιλέστερο φαγητό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το σουβλάκι, μίλησα με τον πρόεδρο των Ψητοπολών Αττικής, τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη, ο οποίος πραγματικά μου είπε ο άνθρωπος ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην αυξήσουν ξανά τις τιμές στο σουβλάκι. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής η πλειονότητα των σουβλατζίδικων δεν έχουν κάνει, τις τελευταίες ημέρες μιλάμε, δεν υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμές. Τονίζοντας ωστόσο, Βασίλη, ότι αν συνεχιστεί η σημαντική αύξηση των πρώτων υλών και μιλάμε για.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
1: Ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια.
5: Την ώρα λοιπόν που οι τιμές στο κρέας έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα, η εγχώρια κτηνοτροφία συνεχίζει να πλήττεται από ζωονόσους. Στη Λέσβο τα κρούσματα αυτόδους πυρετού ανέρχονται πλέον σε 76 και έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες εκτροφές ζώων. Αυτό αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γρηγόρη Διβάνη.
15: Σε 76 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία που προέρχονται από την επιτήρηση και δειγματοληψία από τις 15 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου. Εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 κατσικιών, 15 βοηδών και 72 μεικτές εκτροφές. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Το Υπουργείο καλεί κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, φαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, επαναλαμβάνοντας πως η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Νόσος που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Υπενθυμίζεται τέλος ότι αυθόδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.
5: Πάντως, για να πούμε και κάτι θετικό, ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από την Λέσβο, σύμφωνα βέβαια με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι, μετά βέβαια από σχετική έγκριση που έδωσε ο ΕΦΕΤ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ για το περιστατικό Θεοδόση Πάνου έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Και συνελήφθη βέβαια ο οδηγός, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί και με τον εισαγγελέα. Πολύ λογικό είναι ότι θα ζητήσει προθεσμία, παραλλήλως όμως σε βάρος του διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έξω από το κεντρικό δημοτικό σχολείο της Σαλαμίνας. Το παιδί, εν προκειμένου, είδε 12χρονη επιχείρηση να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παρένθεση. Επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας λένε ότι το παιδί κατά πάσα πιθανότητα πήγε να περάσει από το σημείο που δεν ήταν διάβαση. Ενώ στο σημείο υπάρχει, πρέπει να σας πω, διάβαση, καθότι σχολείο. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει διάβαση όταν είναι σε
1: κεντρικό. Και οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν
0: βεβαίως, και να αποκτήσουμε
1: δίπλα από σχολικά κτίρια. Βέβαια.
0: Ως οδηγεί την κουλτούρα να σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα. Ως οδηγεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό που τις μάρτυρες του περιστατικού λένε ότι το παιδί περνούσε οριακά στην διάβαση. Το περιπολικό και ο αστυνομικός που το οδηγούσε πραγματοποιούσαν περιπολία. Καθορισμένη περιπολία με συγκεκριμένες ώρες. Κάτω από συνθήκες που, όπως είπα, θα διερευνηθούν τόσο από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί, όσο και από το τμήμα της τροχέας στο νησί, ο οδηγός παρέσυρε το παιδί με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά στο πόδι. Αμέσως ο ίδιος το έβαλε στα πίσω καθίσματα του περιπολικού και το μετέφερε στο τοπικό κέντρο υγείας, καθώς εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα που είναι στο νησί ήταν σε περιστατικά και η ανάγκη να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί ήταν μεγάλη. Μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση, οι γιατροί αμέσως ζήτησαν τη μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο και οι γονείς βεβαίως το μετέφεραν σε ιδιωτικό, με ασθενοφόρο βέβαια, το μετέφεραν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού, μόνο στο πόδι έχει τραυματιστεί. Τις επόμενες ημέρες λογικό είναι ότι θα πάρει εισιτήριο. Ωστόσο, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τόσο το πόρισμα της τροχέας όσο και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα με ένα 12χρονο κοριτσάκι.
5: Αλλάζουμε κλίμα. Οι δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις που εντείνουν το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία στην ενδιάμεση έκθεσή της αναφέρει ότι η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από την άνοδο του αριθμού των οικοκυριών παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού. Ποιος θα το έλεγε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι την κρίση τροφοδοτούν παράγοντες όπως τα διαζύγια και όχι μόνο βέβαια.
16: Ακριβώς, Ελισάβετ, νέα εποχή βιώνουμε στο real estate με τα σπίτια λίγων τετραγωνικών μέτρων έως 70 τετραγωνικά μέτρα να πρωταγωνιστούν στη ζήτηση, να γίνονται ανάρπαστα, να σου πω με άλλα λόγια, οδηγώντας με τη σειρά τους και σε ένα νέο ράλι τιμών. Τώρα, η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζης της Ελλάδος αναδεικνύει αυτή την τάση που παρατηρείται για μικρά σπίτια, μια τάση που οι αναλυτές την αποδίδουν εκτός από τους οικονομικούς λόγους και στην αύξηση των διαζυγίων. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2016 και έπειτα τα διαζύγια δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται, ξεπερνώντας το 2024 κατά πολύ τις 15.000, μετά να προσεγγίζουν και τις 16.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι κοινωνικές αλλαγές και το δημογραφικό με την αύξηση των μονογονεϊκών ή μονοπρόσωπων οικοκυριών να παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η ανάγκη για μικρότερα σπίτια γίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι το παράδοξο. Καθώς παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού, αυξάνονται τα νοικοκυριά, επειδή αυξάνονται τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με διαζευμένους και παιδιά που ενηλικιώνονται, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η ελληνική οικογένεια, βλέπουμε πλέον, δεν έχει πολλά μέλη, περιορίζεται συνήθως στα 1 με 2 παιδιά. Επιπλέον, τώρα να πούμε και ότι στην αυξημένη ζήτηση για μικρά σπίτια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το περιορισμένο διαθέσιμο και στα νοικοκυριά, παράγοντας που καθιστά απαγορευτική την ενοικίαση πολύ περισσότερο την αγορά μεγάλων σπιτιών. Παρόλο που εδώ θα προσθέσω ότι πλέον, εάν συγκρίνουμε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, βλέπουμε ότι ίσως να είναι πιο συμφέρουσα η αγορά τους σε σχέση με τα πανάκριβα πλέον, πλην όμως περιζήτη τα μικρά ακίνητα. Και επίσης θα προσθέσω και ένα ακόμη λόγο που τοποθετεί τα μικρά σπίτια πρώτα στη ζήτηση για αγορά, το γεγονός ότι μπορούν εύκολα να νοικιαστούν είτε με μακροχρόνια συμβόλαια είτε για βραχυχρόνια μίσθωση. Γι' αυτό και ανεξαρτήτως της κατάστασης, αποτελεί και μια ελκυστική επενδυτική επιλογή. Βλέπουμε δηλαδή ότι αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν και τα κίνητα.
5: Αν προσθέσουμε σε αυτό και τους φοιτητές οι οποίοι αναζητούν τέτοιου είδους μικρά κίνητα, καταλαβαίνουμε γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτησή τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλημέρα.
20: Καλώς τον.
19: Θα ήθελα ένα...
20: Έφτασε.
19: Α, και...
20: Εννοείται.
19: Με...
20: Ξέρω, ξέρω.
19: Χωρίς...
20: Βεβαίως.
21: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε αγώνα δρόμου αποδίονται κυριολεκτικά χιλιάδες οδηγοί στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021, για κάθε 3 αυτοκίνητα που αγοράζονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο το 1 έχει εξασφαλισμένο χώρο στάθμευσης. Ως εκ τούτου, οι αντοχές και τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται καθημερινά στους ήδη κορεσμένους δρόμους, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Real News. Γολγοθά στο παρκάρισμα, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, ακριβώς η αφορμή για την έρευνα της Real News δόθηκε από τα δύο βία επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρώτο, το πιο γνωστό, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυμάτισε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου, και το δεύτερο όταν 55χρονος έστειλε στο νοσοκομείο καθώς τραυμάτισε ένα 45χρονο, τον οποίο τραυμάτισε με σιδηρογροθιά.
1: Και τα δύο είναι που καταγγέλθηκαν, Αλέξανδρε. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που δεν καταγγέλλονται, δεν φτάνουν μέχρι τις αστυνομικές αρχές.
2: Και οι οδηγοί το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε βάσει της έρευνας που κάναμε στοιχεία από τον Δήμο Αθηνίων, την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αυτά πραγματικά αποτυπώνουν τι ζουν οι οδηγοί. Είναι περίπου 800.000 οι οδηγοί οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά
1: μόνο
2: μια
1: θέση. Στην Αθήνα μιλάμε.
2: Είναι στην Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά είναι 1.548.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν και μόλις 756.000 οι θέσεις πάρκινγκ ιδιόκτητες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 52% των οδηγών δεν έχουν τη δικιά τους θέση. Τώρα στην Αθήνα, στο κέντρο, 105.000 θέσεις ιδιωτικές, 340.000 τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η επιβάρηση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά και από τους οδηγούς που προσεγγίζουν ή δεν μένουν. Αυτά τα στοιχεία ήταν μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Τώρα, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Πειραιάς, όπου καλύπτεται μόνο το 33% των οχημάτων των κατοίκων του από ιδιώκτες θέσεις στάθμευσης, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση έχει ο δυτικός τομέας της Αττικής, στον αντίποδα Ανατολική Αττική με 69% κάλυψη και ο βόρειος τομέας με 64% κάλυψη. Όχι βεβαίως ότι και το πρόβλημα δεν είναι έντονο και σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πω ωστόσο ότι οι λύσεις δεν είναι καθόλου δεδομένες εδώ, σε αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στον Δήμο της Αθήνας λειτουργούν 5.177 θέσεις μονίμων κατοίκων και τα οχήματα βεβαίως είναι πολλαπλάσια. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχουν προτάσεις που έχουν πέσει από τους συγκοινωνιολόγους για δημιουργία χώρου στάθμευσης εκτός οδικού δικτύου, δηλαδή σε κτίρια, σε χώρους οι οποίοι πλέον δεν λειτουργούν βάσει του αρχικού τους σχεδιασμού, έχουν εγκαταληφθεί, να δημιουργηθούν πάρκινγκ εκεί. Μήπως υπάρχει μία ανακούφιση σε αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά οι οδηγοί?
1: Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά όλους εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον αρχισυντάκτη του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρο Κόντι.
3: Για όλα τα φλέγοντα εργασιακά θέματα μίλησε η αρμόδια υπουργό σήμερα στον Real FM. Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε πολύτιμο εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημένοντας ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες. Προανήγγειλε ένα νομοσχέδιο για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ σχολίασε και την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ξεκινά λοιπόν με την ψηφιακή κάρτα Ελισάβετ. Όπως είπε ο Υπουργός στο Real FM, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, ωστόσο προστατεύει τους εργαζόμενους και τον υγιή ανταγωνισμό. Έχουν καταγραφεί 2,7 εκατομμύρια υπερορίες πέρσι σε σχέση με πρόπερση, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν μπει σε πιλωτική εφαρμογή επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες καθαρισμού, γραφεία τελετών, γυμναστήρια και κομμωτήρια, προκειμένου να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα, όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε σήμερα συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως αποκάλυψε ο υπουργός στο Real FM. Υποχρέωση πλέον της χώρας μας είναι να νομοθετήσει ώστε να μην υπάρχει απόκληση σε μισθούς μεταξύ γυναικών και ανδρών, που αυτή τη στιγμή στη χώρα καταγράφεται περίπου 13% απόκληση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ώστε να μην η αναγγελία πρόσληψης να μην έχει φύλο, να είναι ιδιαίτερη, να μην αποκαλύπτονται οι αμοιβοί στο προηγούμενο καθεστώς σε σχέση με αυτή τη νέα θέση απασχόλησης, και να υπάρξουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να μην γίνεται διάκριση στο τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. Και όσον αφορά βέβαια το τετραήμερο απασχόλησης, το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, η Υπουργός μίλησε για ζήτημα κυβιστήσεων, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει τη μία μέρα άλλα και την επόμενη μέρα κάτι άλλο, ενώ είπε ότι για παράδειγμα στη Γερμανία δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί τετραήμερη απασχόληση, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν συνεχίστηκε, ενώ όσον αφορά το Βέλγιο είπε ότι η διάταξη είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα, την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε υπουργός στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Η κάρτα λοιπόν έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνετε. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη της οποίας έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των επικοινωνιών, τον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών. Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεται Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται οι χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για την τετραήμερη εργασία. Πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός. Δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτη. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
1: Πανηγυρική εκδήλωση διοργάνωσε η Τουρκία για να παρουσιάσει την κατασκευή του πρώτου διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου βεληνικού σε 6.000 χιλιόμετρων. Η παρουσίαση Νίκων Νανούρη έγινε στον απόϊχο των νέων προκλητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας από τον ακραίο εθνικιστή και κυβερνητικό εταίρο του Ερντοάν Μπαχτσελή.
6: Βασίλειο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, ουσιαστικά ανέβασε τους τόνους με αφορμή και την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα. Κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Γιάννη Ναπολεόντε στις φιλοδοξίες αλλά και την Αθήνα ότι επιδιώκει τελεσμένα αλλά και έχει μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες στο Αιγαίο. Και η Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα αφήσει την περικύκλωση να λάβει χώρα υπερκύκλωση της Τουρκίας και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν την παρουσίαση του νέου βαλιστικού πυράβλου της Τουρκίας, του πρώτου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου με το όνομα Yildirim Khan, που σημαίνει βασιλιάς κεραυνός, που λέγεται ότι διαθέτει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων και τροφοδοτείται από 4 πυραυλοκινητήρες, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμβέλεια του πυράβλου είναι ικανή να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε πολλά μέρη της Ασίας, και το θεωρούν ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση στην παγκόσμια επικαιρότητα επικεντρώνονται όλες τις πυραυλικές επιθέσεις στον απόϊχο και του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυραγάκης βρίσκεται στο στούντιο και πάμε πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός στο Final Four της Ευρωλίγκας, Δημήτρη.
7: Έτσι είναι, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ στο Μοντε Κάρλο εύκολα κέρδισε 105-82 τη Μονακό με 3-0 στις νίκες. Φράγκισε το εισιτήριο για την διοργάνωση Αθήνας που θα γίνει 22 με 24 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά για τον Ολυμπιακό να είναι στο Final Four. Θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό του. Χθες στον Πριγκιπάτο απέκλεισε Ελισάβετ και Βασίλη την ομάδα από την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four. Final Four στο Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού.
8: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν όλη τη χρονιά, αλλά και στα playoff, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά σε ένα match που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί. Δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Νιώθουμε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει στη ζωή.
7: Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρ Μπακτσέ. Παίζουν απόψε στις 8 στη Λιθουανία. Η τουρκική ομάδα προηγείται και είναι και κάτοχος τίτλου με 2-0 στις νίκες. Θέλουμε τον τίτλο. Υπογράμμισαν οι πρόεδροι και διοκτήτες Sky Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
9: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας. Όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα.
10: Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν της CSKA. Από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 5 συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια.
7: Στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία. Θέλει σήμερα να κλειδώσει και αυτό στη συμμετοχή στο Final Four. Χθες στη Βουλγαρία η Χάπολη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης. Μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο παίζουν και πάλι στη Βουλγαρία τον τέταρτο αγώνα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 απόψε στο Μόναχο το Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η Paris. Χθες η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια. Νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε εφημερίδες Νέα Βραδινή, Φόσο Σπορ, καθώς και στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Από το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1961. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του και η συγκίνηση του που είχε βγάλει στο παιχνίδι όταν είχε μεταδώσει για λογαριασμό του Αντένα το 1990. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Σπάρτακ Μόσχας και είχε περάσει στους 16 του UEFA.
11: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στιλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας, μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σε.
12: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν σήμερα το σκηνικό. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι έτσι είναι, ηλιοφάνεια, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, με τη διαφορά που οι αραιές νεφώσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατακλείζουν τη χώρα και να πυκνώνουν, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Τινησία ανεβαίνει προς τα πάνω, φέρνοντας υγρασία, σκόνη, που θα εξελιχθούν αργότερα τις επόμενες ημέρες και κυρίως την Παρασκευή σε λασποβροχές, που θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, για αύριο περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές μπόρες στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24, στα ηπειρωτικά έως και τους 26 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα το μεσημέρι για κάποια τοπική μπόρα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβα από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών στο ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Ομόνια μέχρι Κεραμικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβα από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, σε Άλυμο και Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέα στοιχεία για το φωνικό στην Κρήτη. Τι είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο.
3: Και στο nikos.gr, εκτός από το έγκλημα στην Κρήτη, τραγωδία στην Αίγινα, πέθανε μωρό 20 μηνών.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
17: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα.
20: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
2: Εργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ναι, είναι ο Ακύλας. Σας βάζω σε κλίμα Eurovision που έρχεται. Την άλλη εβδομάδα, προκριματική. Τρίτη-Πέμπτη, τελικό Σάββατο, θα είναι εβδομάδα Eurovision. Και εδώ το θέμα είναι ότι ο Ακύλας που είχε ξεκινήσει πιο χαμηλά, τώρα στα προγνωστικά, στα στοιχήματα, είναι δεύτερος. Και πάει ολοταχώς προς την κορυφή, λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Λέτε.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Λέτε να το φέρτο, να το φέρει δηλαδή ο Ακύλας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία να αρέσει σε μένα. Σημασία έχει να αρέσει στις κριτικές επιτροπές των χωρών που ψηφίζουν και σημασία έχει να αρέσει το κοινό που επίσης συνήθως αναδεικνύει με το νέο σύστημα τον νικητή κάθε χρόνο σε αυτό το διαγωνισμό που και τι δεν έχει ακούσει το διαγωνισμό σε ότι είναι πανηγυράκι, ό,τι. Εγώ θα σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό προϊόν, το πιο δημοφιλές κάθε χρόνο σε κάθε χώρα τηλεοπτικό προϊόν, πολύ εμπορικό, δεν είμαι κατά των προϊόντων και αν βοηθάει κάθε χρόνο περισσότερο και τεχνολογία όπως βλέπουμε, είναι και ένα πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα, ως προς την ποιότητα των τραγουδιών, της μουσικής και τα υπόλοιπα, αφήστε το καλύτερα, είπαμε ένα τηλεοπτικό προϊόν, είναι μια χαρά και η Ελλάδα προβάλλεται και αν η Ελλάδα και...
1: Σου είπα, φέρτο.

0: Ναι, είναι ο Ακύλας. Σας βάζω σε κλίμα Eurovision που έρχεται. Την άλλη εβδομάδα, προκριματική. Τρίτη-Πέμπτη, τελικό Σάββατο, θα είναι εβδομάδα Eurovision. Και εδώ το θέμα είναι ότι ο Ακύλας που είχε ξεκινήσει πιο χαμηλά, τώρα στα προγνωστικά, στα στοιχήματα, είναι δεύτερος. Και πάει ολοταχώς προς την κορυφή, λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Λέτε.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Λέτε να το φέρτο, να το φέρει δηλαδή ο Ακύλας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία να αρέσει σε μένα. Σημασία έχει να αρέσει στις κριτικές επιτροπές των χωρών που ψηφίζουν και σημασία έχει να αρέσει το κοινό που επίσης συνήθως αναδεικνύει με το νέο σύστημα τον νικητή κάθε χρόνο σε αυτό το διαγωνισμό που και τι δεν έχει ακούσει το διαγωνισμό σε ότι είναι πανηγυράκι, ό,τι. Εγώ θα σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό προϊόν, το πιο δημοφιλές κάθε χρόνο σε κάθε χώρα τηλεοπτικό προϊόν, πολύ εμπορικό. Δεν είμαι κατά των προϊόντων και αν βοηθάει κάθε χρόνο περισσότερο και η τεχνολογία όπως βλέπουμε, είναι και ένα πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα, ως προς την ποιότητα των τραγουδιών, της μουσικής και τα υπόλοιπα, αφήστε το καλύτερα. Είπαμε ένα τηλεοπτικό.

0: Ναι, είναι ο Ακύλας. Σας βάζω σε κλίμα Eurovision που έρχεται την άλλη εβδομάδα, προκριματική. Τρίτη, Πέμπτη, τελικό Σάββατο, θα είναι εβδομάδα Eurovision. Και εδώ το θέμα είναι ότι ο Ακύλας που είχε ξεκινήσει πιο χαμηλά, τώρα στα προγνωστικά, στα στοιχήματα, είναι δεύτερος. Και πάει ολοταχώς προς την κορυφή, λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Λέτε.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Λέτε να το φέρτο, να το φέρει δηλαδή ο Ακύλας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία να αρέσει σε μένα. Σημασία έχει να αρέσει στις κριτικές επιτροπές των χωρών που ψηφίζουν και σημασία έχει να αρέσει το κοινό που επίσης συνήθως αναδεικνύει με το νέο σύστημα τον νικητή κάθε χρόνο σε αυτό το διαγωνισμό που και τι δεν έχει ακούσει το διαγωνισμό σε ότι είναι πανηγυράκι, ό,τι. Εγώ θα σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό προϊόν, το πιο δημοφιλές κάθε χρόνο σε κάθε χώρα τηλεοπτικό προϊόν, πολύ εμπορικό, δεν είμαι κατά των προϊόντων και αν βοηθάει κάθε χρόνο περισσότερο και τεχνολογία όπως βλέπουμε, είναι και ένα πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα, ως προς την ποιότητα των τραγουδιών, της μουσικής και τα υπόλοιπα, αφήστε το καλύτερα, είπαμε ένα τηλεοπτικό προϊόν, είναι μια χαρά και η Ελλάδα προβάλλεται και αν η Ελλάδα κερδίσει, τότε θα είναι προβολή για τη χώρα μας. Εκεί στέκομαι. Λοιπόν, η Λουκία είναι στο δρόμο και την έχουμε για λίγο τηλεφωνικά έως ότου φτάσει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Λουκία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Τελικά, Νίκο,
0: θα το φέρει, θα το φέρει.
2: Θα το φέρει.
0: Φέρτο, φέρτο.
2: Τα προγνωστικά τι λένε, γιατί εγώ είχα μείνει αυτά που συζητούσαμε για Φιλανδία.
0: Όχι, είναι δεύτερος, είναι δεύτερος.
2: Και τη Γαλλία.
0: Ανεβαίνει φουλ ο Ακύλας, είναι δεύτερος. Η Γαλλία πέσει στην πέμπτη θέση. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες είναι μακράν δεύτερος από τον τρίτο. Κράτα το αυτό.
2: Έχουμε πιθανότητες να το φέρουμε.
0: Κοίταξε, είναι λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία για μένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ποιοτικό. Όμως επειδή είναι διαφορετικό το κοινό που θα διαλέξει τη Φιλανδία. Κατερίνα, ξαναβάλτε το φέρτο. Κατερίνα Βουτσά, καλησπέρα Κατερίνα. Θα έρθει σε λίγο και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Λοιπόν, επειδή είναι άλλο το κοινό της Φιλανδίας, θυμάσαι το τραγούδι με το βιολί,
2: ναι,
0: με την
2: βέβαια
0: εξαιρετική αυτή τραγουδίστρια. Το φέρτο είναι πιο νεολαία, πιο μοντέρνο.
2: Πιο νεολαία και πιο εύκολο νομίζω, γιατί στη Φιλανδία υπήρχε και το ειδήλιο και το θέμα της γλώσσας που μας είχε έτυξε.
0: Εμείς
2: λίγο.
0: Όντως.
2: Ήταν ωραία η μουσική, αλλά το θέμα της γλώσσας λίγο νομίζω ο Ακύλας είναι πιο πιασάρικο, πιο εύκολο να το πω έτσι.
0: Κάτι διάβασα για αγγλικούς υπότιτλους. Νομίζω δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπότιτλοι. Νομίζω πως δεν γίνεται. Δεν το έχω ξαναδεί. Έχεις δει εσύ ποτέ τραγούδι με υπότιτλους, εγώ ποτέ.
2: Όχι,
0: δεν γίνεται,
2: όχι,
0: γιατί
2: όχι.
0: Θα ευνοούσε τότε, θα ήταν κάθε χώρα, θα είχε τους υπότιτλους για να πιάσει το κοινό που θέλει. Όμως θέλω να πω ότι επειδή είναι και υπάρχει Φωκάς Ευαγγελινός που είναι ο μέτρης στην τηλεοπτική παρουσίαση.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Είναι φτιαγμένο σε λογική βιντεοπαιχνιδιού με διάφορες πίστες. Είναι ένα πολύ έξυπνο τραγούδι. Ξαναλέω, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ όμως υποστηρίζω τον θεσμό του διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Δεν
2: ναι,
0: διεκδικεί.
2: Υποστηρίζουμε και την Ελλάδα μας.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά άλλη συζήτηση. Δεν διεκδικεί περγαμηνές ποιότητας. Δεν πάμε γι' αυτό. Δεν είναι μέγαρο μουσικής. Όμως είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν εξαιρετικά δημοφιλές, εξαιρετικά εμπορικό και μόνο το συζητάμε κάθε χρόνο σε κάθε χώρα.
2: Βέβαια.
0: Δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά, νομίζω τα λέει όλα.
2: Και έχει δει κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι πολλά από τα τραγούδια που έχουν βγει δεν είναι και για το μέγαρο μουσικής. Δηλαδή δεν είναι όλα τα τραγούδια. Υπάρχουν πολλά που είναι σε αυτό το στυλ.
0: Έχουν
2: και
0: περάσει.
2: Και πολύ χειρότερα κιόλας.
0: Έχουν περάσει πολύ κακά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια. Σου θυμίζω ότι η Άμπα έχουν βγει από τη Eurovision που είναι εξαιρετικό συγκρότημα. Η δικιά μας η Βίκη Λέανδρος, η οποία διαβάζω ότι θα τραγουδήσει στον ημιτελικό. Τώρα η Βίκη, απρέτουα, ήτανε. Δεν την έχεις προλάβει. Εσύ ήσουν αγέννητη. Πριν από 30 χρόνια δεν έχεις γεννηθεί, έτσι δεν είναι η ηλικία μου.
2: Αλλά, ναι, πριν από 30 χρόνια δεν έχεις γεννηθεί.
0: Ωραία, ναι. Όχι παραπάνω ήταν, εντάξει, αστείευουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι, ξαναλέω, ο διαγωνισμός δεν διεκδικεί υπεργαμηνές ποιότητας. Όμως είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό εμπορικό προϊόν και γι' αυτό το συζητάμε. Και επίσης δεν έχουμε καμία υποχρέωση να συζητάμε για Μότσαρτ και Μπετόβεν. Είναι 3 και 7 το μεσημέρι, σε μια υπέροχη μέρα,
2: αλήθεια,
0: με λιακάδα.
2: Το προσυπογράφω, πολύ λιακάδα, πολύ ζέστη.
0: Αγγίζει το θερμόμετρο τους 30, αύριο θα τους φτάσει τους 30, λέει η πρόγνωση. Σου θυμίζω μετά για να προετοιμαστείς ότι Παρασκευή, Σάββατο έρχονται λασποβροχές, ενδεχομένως και στην Αθήνα. Και από Κυριακή ξανά 30 και την άλλη εβδομάδα και 33, 34, 35. Πλησιάζουμε.

0: Καλοκαίρι.
1: Έχουμε, ναι, το καλοκαιράκι έρχεται. Με ένα μικρό διάλειμμα είπαμε το Σάββατο, στο βροχή.
0: Βλέπω τον Νίκο από τον Πειραιά που λέει τη γνώμη του, τώρα δεν θέλω να πω τι λέει για το τραγούδι. Ξαναλέω, Νίκο μου, δεν βάλαμε το τραγούδι για να διεκδικήσει πέργαμινές ποιότητας. Κάνουμε την πλάκα μας, είναι μια συμμετοχή η οποία ανεβαίνει και είναι από τα μεγάλα φαβορί με βάση στοιχηματικές εταιρείες, είναι δεύτερος, μέχρι εκεί. Ας μην μιλήσουμε άλλο για τον Ακύλα, ας το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μια πίθιον σουέγω. Νούκα, φρακάσω.
0: Μπορώ να ευχηθώ και σε κάποιον ακόμα, κύριε Γιάννη Καραγευρέη, καλώς ήρθατε. Σε κάποιον ακόμα καλή επιτυχία.
1: Σε ποιον, στην Κύπρο?
0: Όχι. Άλλαξε πίστα. Πάω σε μπάλα. Πάω σε μπάλα.
1: Πάω σε μπάλα. Οκ, αλλάζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω καλή επιτυχία. Θέλω να πω μπράβο καταρχήν στον Ολυμπιακό. Και επειδή άκουγα πριν στο κεντρικό δελτίο του Real FM με τον Βασίλη Τερζάκη, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Δημήτρη Σταυρακάκη, τους αδελφούς Αγγελόπουλους να λένε ότι είναι η πρώτη ομάδα, η μόνη ομάδα από αυτές, γιατί το έχει ξανακάνει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που πάει σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four Ολυμπιακός. Θέλω να πω μπράβο στον Ολυμπιακό που τερμάτισε πρώτος, που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα, που πέρασε κερδίζοντας με περίπατο την διαλυμένη Μονακό. Ήταν και πρώτος, άρα έπαιζε με τη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του προκριματικού τουρνουά. Καπάρωσε λοιπόν θέση για το Final Four της Αθήνας, που θα γίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δηλαδή. Περιμένει να αντιμετωπίσει, περιμένει να κερδίσει η Φενέρ, που νομίζω εκεί θα είναι το τρίτο μάτς, για να είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, μια πολύ δυνατή ομάδα. Και αν κερδίσει και τη Φενέρ, θα είναι στο μεγάλο τελικό της 24ης Μαΐου, αν θυμάμαι καλά. Και η απόψινή βραδιά είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, διότι αν κερδίσει τη Βαλένθια, που νομίζω ότι είναι η δεύτερη καλύτερη φετινή ομάδα μετά τον Ολυμπιακό, κάνει το 3-0, μετά το εκπληκτικό 2-2 μέσα στην Ισπανία, θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σε Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Αυτό θα είναι το μεγάλο event, Λουκία. Πολύ μεγάλο event.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους.
0: Έτσι, και να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, που όλοι ευχόμαστε να περάσει, και δεν το λέω με διάθεση οπαδική, αλλά όποια ελληνική ομάδα πάει καλά στην Ευρώπη, πρέπει όλοι να την υποστηρίζουμε, και αυτό να κάνουμε, και αυτό επιβάλλει το fair play. Είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα, είτε περνάει ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, ή ο ΠΑΟΚ, ή η ΑΕΚ, όποιο και αν είναι το άθλημα, ή ο Άρης. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει, θα αντιμετωπίσει μάλλον τη Ρεάλ. Τώρα έκανε το 2-1 η Χάπολ Τελαβίβ, μπορεί να το σπάσει, νομίζω ότι η Ρεάλ θα περάσει. Θα έχουμε λοιπόν στον δεύτερο ημιτελικό Παναθηναϊκός Ρεάλ ή η Χάπολ, και στον τελικό όλοι ελπίζουμε να έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι όλοι σήμερα θα είναι κολλημένοι στις τηλεοράσεις.
0: 9 και 4.
1: 9 και
0: αν έχεις
1: 4.
0: Εκπομπή, συνδέσουμε με τον μπάσκετ.
1: Δεν με βλέπω, δεν θα με δει κανείς σήμερα νομίζω. Εκτός αν αρχίσω αθλητικά να λέω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επικαιρότητα, στην παράνοια με τον πόλεμο και τα καλά νέα που φαίνεται ότι έχουμε.
1: Έχουμε καλά.
0: Μετά την νυχτερινή παράνοια, θα τα πούμε αναλυτικά. Να πω, επειδή θα έχουμε σε λίγο την κυρία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, η Αβέρη, τον αντιπεριφερειάρχη οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής.
1: Θέλω να πω. Για τα πατίνια.
0: Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ναι, γιατί Λουκία μου το είπαμε από χθες ότι θα το κάνουμε σήμερα. Χαροπαλεύει δυστυχώς ο 40χρονος, ο οποίος δεν φορούσε κράνος. Πήγε ευθεία με το πατίνι, ευθεία, πάνω σε τείχο στο Ηράκλειο, και μου έλεγε νωρίτερα ο διοικητής του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ότι είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το έβαλαν στο χειρουργείο όπως περιορίζουν την αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει να πεθάνει από πατίνι. Και δεν είναι ο πρώτος. Είναι καθημερινό το δελτίο θυμάτων.
1: Από πατίνι. Ναι. Δηλαδή παλιά λέγαμε από μηχανάκι. Τώρα το ότι ήταν ευενό, θέλω να πω ότι ήταν πιο επικίνδυνα. Τώρα είχε καταστραφεί από το πατίνι. Δηλαδή έχει μπει στη ζωή μας. Έχει μπει στη ζωή μας με έναν αρνητικό τρόπο.
0: Λοιπόν, έχω δύο χειρότερα. Δύο εξίσου κακά. Το ένα είναι ότι πλέον, με βάση τα στοιχεία, θα μας τα πει σε λίγο, κυρία Δημογλίδου, που υπάρχουν στις κρατικές αρχές, έχουμε φτιαγμένα πατίνια όπως μηχανάκια. Για να τρέχουν περισσότερο, το διανοείσαι. Βεβαίως. Πώς φαίνεται
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Δεν το ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, ότι έχει πάει και εκεί το θέμα, ότι φτιάχνουμε και τα πατίνια για να τρέχουν πιο γρήγορα.
0: Για του λόγου το αληθές, έχει ανέβει βίντεο στο διαδίκτυο με 23χρονο, ο οποίος συνελήφθη να τρέχει με πατίνι στη Λεωφόρο Συγκρού, με πόσα λες. Με πατίνι.
1: Με πόσα.
0: Στο ρεύμα προς Πειραιά.
1: 72.
0: Είναι δυνατόν. Το πιάσανε με το ραντάρ από την τροχιά Καλυθέας.
1: Είμαι περίεργη και θέλω να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου, αν γνωρίζουν μέχρι τι ταχύτητες μπορεί να πιάσουν αυτά τα φτιαγμένα πατίνια.
0: Κοίτα, ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, εγώ γενικά δεν ξέρω ποιο είναι το καθεστώς με τα πατίνια, με την ηλικία. Σίγουρα πρέπει να φοράς κράνος. Σίγουρα δεν μπορείς να τρέχεις με τέτοιες ταχύτητες σε μεγάλους δρόμους. Το πατίνι δεν είναι για να βγεις. Προχθές ήμουνα, τώρα και στη τηλεόραση το πρωί, στην Αττική Οδό, βλέπω, λέω, πεζός είναι αυτός. Και ήταν ένα πατίνι στο μέσο της Αττικής Οδού. Αυτό είναι αποστολή αυτοκτονίας. Είναι δυνατόν να βγει πατίνι στην Αττική Οδό? Λοιπόν, υπάρχει κανόνας. Μπορείς να βγει πατίνι όπου να είναι, όπως να είναι, να κινείσαι. Είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι ο Χρυσοχοίδης υπεύθυνος, είναι ο Κυρανάκης. Δεν είναι κανένας. Είναι όλοι μαζί δηλαδή κανένας. Και επειδή ο Χρυσοχοίδης είπε χθες.
1: Είναι και θέμα όμως του. Πρέπει να δούμε ποιο είναι και να μας πει η κυρία Δημοβίδου ενδεχομένως ποιο είναι το αρμόδιο Υπουργείο πρώτα απ' όλα.
0: Νομίζω ότι είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι. Νομίζω ότι είναι το μεταφορών και η κυρία Δημοκλήδου στο κομμάτι μόνο της τροχέας για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως προς τον έλεγχο και την επιβολή των κυρώσεων.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και ο κώδικας είναι κυρίως θέμα του Υπουργείου
1: ως
0: Μεταφορών.
1: Ως προς το νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι το αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή. Μήπως πρέπει να γίνουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο πρώτα απ' όλα, να αυστηροποιηθεί.
0: Είναι απίθανα αυτά που συμβαίνουν με τα πατίνια. Πρέπει να πω πάντως ότι ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα, είναι βέβαιο ότι ο κ. Χρυσοχοίδης έλεγε χθες, το λέγαμε και χθες, ότι κατά τη γνώμη πρέπει να απαγορευτούν τελείως και συμφωνώ με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και το δεύτερο, ότι όσο το απαγορευτούν, πρέπει να αλλάξει το νομικό καθεστώς, πρέπει να αυστηροποιηθεί, να λέει το παιδί μέχρι ποια ηλικία, ποια ταχύτητα, πού κινείται. Είναι αδιανόητο για μένα ανήλικοι που δεν μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητο ή μηχανάκι να μπορούν να οδηγούν πατίνι σε κεντρικό δρόμο που είναι 10 φορές πιο επικίνδυνο, 100 φορές πιο επικίνδυνο, αδιανόητο, και έχω κάνει και την πρόταση έως ότου λυθούν όλα αυτά να ανασταλούν οι άδειες για όλα τα πατίνια. Τίποτα, κανένα. Σταματήστε το, παιδιά, για 2 μήνες, 3 μήνες. Και όταν είστε έτοιμοι με τους κανόνες, ξαναρχίστε τα.
1: Ακριβώς,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο τα ανήλικα παιδιά να νοικιάζουν αυτά τα πατίνια.
0: Φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Πολύ σωστά το λες, Λουκία. Πολύ σωστά το λες.
1: Είναι εύκολο δηλαδή.
0: Να νοικιάζουν, να τα βρίσκουν.
1: Πάρα πολλά παρατημένα πατίνια. Παρατημένα. Βλέπω και στη γειτονιά μου και γενικά παντού βλέπεις κάτι πατίνια μες στον δρόμο. Και αυτά τα πατίνια με ένα σύστημα, από ό,τι έχω καταλάβει, μπορεί να πάει να τα παραλάβει, να τα νοικιάσει το οποιοσδήποτε.
0: Έτσι,
1: από ανήλικο μέχρι ενήλικα.
0: Όπως ακριβώς το λες. Το δεύτερο εξοργιστικό είναι, τώρα θα σε εξοργήσω πολύ, μιλάμε για βράδυ, χθες το βράδυ, στη Σαλαμίνα, περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Σαλαμίνας. Παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο δημοτικό που περνούσε το κορίτσι από τη διάβαση πεζών.
1: Περιπολικό.
0: Συγγνώμη. Περιπολικό. Παρέσυρε 12χρονο κορίτσι έξω από δημοτικό που περνούσε. Θα ρωτήσουμε για Δημοκλήτη γι' αυτό. Από τη διάβαση πεζών. Είναι δυνατόν, Λουκία? Τι άλλο θα δούμε?
1: Πραγματικά τι άλλο θα δούμε? Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, 12χρονο κορίτσι, περιπολικό. Δεν πρόκειται το περιπολικό. Τι
0: μα
1: έγινε,
0: περνούσε από διάβαση, Λουκία.
1: Ναι.
0: Από διάβαση έξω από το δημοτικό. Το κορίτσι.
1: Δηλαδή, αν δεν τηρεί και το περιπολικό τους κανόνες.
0: Τι κάνουμε,
1: μετά πώς θα περιμένουμε να του στηρούν τους κανόνες οι πολίτες?
0: Και ίσα ίσα που είχε ανοιχτώσει, 8 το βράδυ, νομίζω δεν έχει σκοτάδι τελείως ακόμα, να πω ότι είναι σκοτάδι.
1: Όχι, ακόμα νομίζω όχι.
0: Το κορίτσι, ναι, πρέπει να πω ότι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Ήταν τόσο σοβαρός τραυματισμός του που το βάλαν στο χειρουργείο. Του έχουν βάλει λάμες στο πόδι. Τώρα σκέψου. Τι έπαθε. Το κορίτσι το οποίο περνούσε από διάβαση έξω από το σχολείο που να πάει. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν? Θα ρωτήσουμε και αυτό την κυρία Δημογλίδου. Πραγματικά έχω εξοργιστεί με αυτό. Και η τρίτη συγκλονιστική είδηση της ημέρας, πριν πάμε στα εξωτερικά και τα πολιτικά, έρχεται από την Κρήτη και αυτή. Μιλούμε για τον πατέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να χωνέψει ότι το παιδί του 17 χρονών σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια.
1: Άλλη τραγική είδηση αυτή πραγματικά. Και πήγε και σκότωσε.
0: Έστησε ενέδρα στον 20χρονο που τον θεωρούσε υπαίτιο. Τον πυροβόλησε 6 φορές, τον πέτυχε 4, ενώ οδηγούσε, και τον σκότωσε. Για να τον εκδικηθεί, γιατί θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνο για το θανάσιμο τραυματισμό του γιού του σε τροχαίο το Νοέμβριο 2023. Μια ανατριχιαστική είδηση.
1: Τραγικό, πραγματικά.
0: Είχε επιχειρήσει ξανά να τον σκοτώσει τα Χριστούγεννα του 2024. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, του πατέρα. Ο πατέρας είναι αμετανόητος. Λέει, έκανα αυτό που έπρεπε. Η σύζυγος λέει, προσπάθησα να το αποτρέψω. Προειδοποιούσε το παιδί, η οικογένειά του. Φύγε. Σε κυνηγάει ο πατέρας. Θα σκοτώσει. Θα γίνει το κακό. Δεν έφυγε το παιδί. και χθες το σκότωσε με 6 σφαίρες, οι 4 το πέτυχαν. Είναι μια, δεν είναι βεντέτα που λένε. Αυτό είναι μια δολοφονία εκδίκησης, αλλά είναι ατυχιαστική είδηση.
1: Αλλά είναι ατυχιαστική από όποια πλευρά και να το πιάσει. Δηλαδή, πραγματικά συγκλονίζεστε.
0: Να σου πω κάτι άλλο επίσης εξοργιστικό. Πάει ένας, δεν θυμάμαι ότι το είπαμε χθες, νομίζω δεν το είπαμε. Πάει ένας κακομοίρης Δελιβεράς.
1: Ναι.
0: Κακομοίρης, λέω, από την κατάληξη.
1: Από την. Ναι.
0: Στην Κυψέλη, να παραδώσει φαγητό σε δύο νέους. Στο δρόμο, έξω από τη διεύθυνση που είχαν δώσει οι νέοι. Δίνει το φαγητό, οι νέοι το παίρνουν και του λέει: θες και λεφτά? Λέει: ναι, 30 ευρώ. Δεν έχει λεφτά, φύγε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει λεφτά, φύγε. Ο άνθρωπος, για να μην βρει τον πελάτη με την εταιρεία που δουλεύει, πάει να πάρει πίσω το πακέτο με το φαγητό. Και τον σπάνε στο ξύλο. Υπάρχει βίντεο στη μέση του δρόμου. Έκαναν τον Τελιβερά μαύρο στο ξύλο, επειδή τόλμησε το παιδί αυτό να ζητήσει πίσω το φαγητό και δεν πλήρωσαν οι δύο νέοι. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι σε βιάξει βίντεο.
1: Τραγικό,
0: είναι δυνατόν? Τι άλλο θα δούμε,
1: συγγνώμη. Έχουμε αρχίσει σήμερα πάρα πολύ δύσκολα, πραγματικά. Έχουμε αρχίσει με όλες τις δύσκολες ειδήσεις.
0: Και να πω κάτι.
1: Είναι αποκαρδιωτικές.
0: Επίσης θα ρωτήσουμε την κυρία Δημοκλίδου γι' αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς παρήγγειλαν αυτοί οι δύο νέοι το φαγητό? Δεν άφησαν τηλέφωνο και διεύθυνση?
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Ανώνυμα το παρήγγειλαν. Ωραία,
1: άρα
0: τους έχουν το όνομα ή όποιο όνομα έδωσαν, σίγουρα τηλέφωνο και σίγουρα διεύθυνση. Δεν μπορούν να τους πιάσουν. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: ξεκίνησα με πολλές ανάποδες, αλλά συγγνώμη, Λουκία.
1: Πολύ μέρα, πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 19 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Η Λουκία στο δρόμο, παγιδευμένη στην κίνηση. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό.
1: 2-3 λεπτάκια ακόμα.
0: Εντάξει, Λουκία, μην ανησυχείς. 3:30 να είσαι εδώ. Λοιπόν, για να πάμε μαζί τις συνεντεύξεις, να πω ότι είμαστε όλοι παρέα εδώ. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, η κυρία Φράνση Παράσχη, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η Λουκία Γκάτσο, ο Νίκος Τραβελάκης, εσείς, 11200 8200, email studio@realfm.gr, και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα για τα πατίνια. Μου λέει ο Θανάσης.
1: Τα πατίνια, χαμός. Μα δεν υπάρχει. Είναι πολύ
0: λέει,
1: θέμα που αγγίζει τους πάντες.
0: Άκου τι λέει ο Θανάσης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να απαγορευτούν. Μπράβο, Θανάση, συμφωνώ. Δεν έχουμε τους κατάλληλους δρόμους. Μας ήταν οι δρόμοι. Κανόνας μας ήταν, Θανάση. Δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία. Συμφωνούμε, Λουκία, σε αυτό. Για να μπορούν να συνεπάρχουν τα υπόλοιπα οχήματα. Σαν επαγγελματίας ο Θανάσης. Σαν επαγγελματίας οδηγός. Έχω βγάλει, λέει, όλες τις κατηγορίες. Δεν ξέρω, και φορτηγό. Όλες τις κατηγορίες διπλώματος. Κάθε 5 με 6 χρόνια πληρώνω πολλά λεφτά για να τις ανανεώσω. Στην Αθήνα, όπου ζω και εργάζομαι. Το μόνο όχημα που δεν χρησιμοποιώ είναι το μηχανάκι. Ειλικρινά, σκέψου, επαγγελματίας. Φοβάται το μηχανάκι.
1: Φοβάται το μηχανάκι. Έτσι. Φαντάζω το πατίνι.
0: Ναι, ναι. Τώρα, ο Πάνος.
1: Εγώ τα φοβάμαι εγώ τα πατίνια. Δηλαδή, φοβάμαι όταν οδηγώ. Γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι πάνω στο πατίνι, είτε ανήλικος είτε ενήλικας, είναι εκτεθειμένος.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο.
0: 100%. Λέει λοιπόν ο Πάνος, πριν από λίγο στο ύψος του παλιού αεροδρομίου στη Γλυφάδα, πήγαινα κανονικά στη μεσαία λωρίδα με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν τα έχει με τα πατίνια, θα δεις. Όταν δύο πανάκριβα, λέει τη μάρκα από αυτά τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, που έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα, κολλητά το ένα πίσω από το άλλο, πέρασαν ξυστά από δίπλα μου. Το ένα χτύπησε το αυτοκίνητό μου και εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα. Το βλέπω πολλές φορές να συμβαίνει χωρίς έλεγχο. Δηλαδή κάποιοι, επειδή είναι πλούσιοι, πολιτικοί, οι άλλοι μπορεί να τρέχουμε 200 να χτυπάνε όποιον άνε και να φεύγουν. Καλά τα πρόστιμα στα πατίνια, να ασχοληθεί επιτέλους η αστυνομία και με αυτό το σοβαρό πρόβλημα να σου πω πάνω ότι.
1: Με όλα πρέπει
0: ναι,
1: να ασχοληθεί.
0: Το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο και με μικρό αυτοκίνητο μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αν οδηγείς. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει μεγάλο αυτοκίνητο και να οδηγεί σωστά ή να έχει μικρό αυτοκίνητο και να οδηγεί σαν καμικάζι. Λοιπόν.
1: Γι' αυτό πρέπει να τηρούνται και τα όρια ταχύτητας και γι' αυτό φαντάζομαι ότι τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τις κάμερες που ελέγχουν την ταχύτητα, και γι' αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αν δηλαδή έχει τα πρώτα αποτελέσματα από τις κάμερες που έχουν μπει σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.
0: Σωστά. Τώρα, με λέει ο Νίκος, θέλω να μας βρεις, Νίκο, ένα θέμα που θες να συζητήσουμε. Γιατί λέει εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς μιλάτε για τα αυτοκίνητα. Γιατί και τα πατίνια. Θέλω να μας πεις ποιο θέμα θέλεις να συζητήσουμε. Για την οικονομία μιλάμε συνεχώς σε όλες τις εκπομπές. Είναι το θέμα της καθημερινότητας, το θέμα που μας καίει. Δεν περνάει εκπομπή που να μιλήσουμε για την καθημερινότητα.
1: Για τα διεθνή
0: Για τα διεθνή μιλάμε, για τα πολιτικά μιλάμε, για τους δρόμους μιλάμε. Θέλεις να μας πεις ένα θέμα που σε απασχολεί, Νίκο, στείλε μας μήνυμα και θα το συζητήσουμε. Μήπως και το πετύχουμε.
1: Γιατί θα τα συζητήσουμε στην πορεία, είναι το μόνο βέβαιο αυτό, και την πολιτική επικαιρότητα και τη διεθνή επικαιρότητα πέρα από τα πατήρια.
0: Να πούμε, Νίκο, συνταγές μαγειρικής. Όχι, θα πεις τώρα εδώ, κόσμος καίγεται, συνταγές μαγειρικής, όχι. Θέλεις να τραγουδήσουμε με τη Λουκιά. Ό,τι θέλεις θα το κάνει.
1: Δεν έχουμε καλή φωνή, εγώ δεν έχω, δεν θα τραγουδήσω.
0: Θα βάλουμε τραγούδια. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει για τα πατίνια, κανείς οδηγός και κυρίως τα παιδιά δεν ξέρουν ότι η ορμή, έχει δίκιο, με 25 χιλιόμετρα την ώρα, με τα 50 κιλά που ζυγίζει ένας άνθρωπος, είναι 1200, είναι επί 1250 κιλά. Ποια χέρια αντέχουν να στηριχθούν? Έχει δίκιο ο Πάνος, γιατί αυτό πολλαπλασιάζεται. Έτσι είναι. Η Μαρία έχει αντίρρηση με τον Ακύλα. Λέει με κάτι ανούσια προσβλητικά για την νοημοσύνη τραγούδια και το καραγκιοζλίκι που γίνεται στο φεστιβάλ, πέφτει και το ηθικό των τηλεθεατών. Γι' αυτό
1: δεν
0: έχουμε τόσες
1: επιθέσεις
0: παιδιών μεταξύ τους και δεν βλέπουν καμία προοπτική για τη ζωή τους παρά του δούλου. Κάτσε βρε Μαρία, πολύ το προχώρησες. Επειδή έχουμε, εγώ το είπα, δεν σκίζουν από ποιότητα, είναι εμπορικά τραγούδια, είναι εμπορικό προϊόν. Το εμπορικό προϊόν καταστρέφει τη ζωή των νέων.
1: Είναι ένας διαγωνισμός, έτσι. Είναι ένα εμπορικό προϊόν. Γύρω από το προϊόν αυτό στείνονται πολλά. Δηλαδή θέλω να πω, στείνονται με την καλή έννοια, θέλω να πω, πάει κόσμος.
0: Καταστρέφει τώρα τη ζωή των νέων το εμπορικό τραγούδι της Eurovision, εντάξει. Άμα δεν σ' αρέσει, μην τα ακούς. Και εγώ είπα, δεν μου αρέσει ο Ακύλας. Το είπα. Και το σχολίασα. Και είπα να κάνουμε και λίγο πλάκα. Εντάξει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει δίκιο. Να πούμε καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ που παίζει αύριο στο Final Four της άλλης μπασκετικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Αστειεύεσαι,
0: είσαι καλά. Την ΑΕΚ θα αφήσουμε. Είναι δυνατόν. Θα μπει καταρχήν ο Σταυρακάκης να μας κάνει παρατήρηση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στον πόλεμο. Μετά από ένα μπρος πίσω, με ένα πόσα θέλεις να μας τρελάνεις του Τραμπ. Διότι βγήκε ο Τραμπ και είπε μετά από όλα όσα είχαμε πει χθες, τέλος η επιχείρηση επικύοργη. Πάμε τώρα στην επιχείρηση να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούς. Και αφού το λέει αυτό, βγαίνει ο Ρούμπιο μετά από 5 λεπτά και λέει τέλος και η επιχείρηση ελευθερία στενά του Ορμούς. Πάμε για άλλα. Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν. Ο Τραμπ επιχειρηματολόγησε γιατί πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στην πραγματικότητα, η επικύοργη, και να πάμε στο άνοιγμα του στενά του Ορμούς. Και βγαίνει μετά από 5 λεπτά ο Ρούμπιο και λέει τέλος και αυτό το παρασκήνιο.
1: Και παρασκήνιο. Έχουμε όλους όμως να δηλώνουν νικητές, έτσι.
0: Περίμενε, έχουμε εξελίξει. Πριν από αυτό. Λοιπόν, το παρασκήνιο καταρχήν πριν φτάσουμε στην τελευταία εξέλιξη. Το παρασκήνιο ότι πρώτον, ο Τραμπ υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο με ένα παιδί που είναι παγιδευμένο στα κάγκελα ενός μπαλκονιού και λένε αυτός είναι ο Τραμπ. Με τα κάγκελα, με το κεφάλι ανάμεσα στα δύο κάγκελα του μπαλκονιού. Ο Τραμπ, το λέμε εβδομάδες τώρα εμείς, Λουκία, παγιδευμένος ανάμεσα σε διαφορετικές.
1: Ναι, το είδα αυτό, τι ήταν αυτό.
0: Διαφορετικούς δρόμους που δεν δίνουν διέξοδο, ψάχνει να βρει τρόπο να μπλεκεί από τον πόλεμο αυτό. Ένα, δύο. Έχει τη Γερουσία. Έχει περάσει τώρα των 60 ημερών. Δεν ανανεώνεται. Δεν μπορεί να κάνει μόνο του πόλεμο. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί. Είμαστε πάνω από 60 μέρες πολέμου. Άρα, βρήκε ένα τρόπο να πει ότι λύγει τον πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια οδός διαφυγής για τον πόλεμο και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι κυκλοφορεί από το Άξιος ένα κείμενο μιας σελίδας, ότι είμαστε μια ανάσα από συμφωνία και με τα πυρηνικά μέσα και άνοιγμα ορμούς και λύση ναυτικού αποκλεισμού λιμανιών Ιράν. Μια ανάσα, θα το δούμε, είμαι επιφυλακτικός, από το τέλος του πολέμου.
1: Θα το δούμε, γιατί και εκεί, σε αυτό και στο κείμενο που κυκλοφορεί, φαίνεται ότι υπάρχει μια, να το πω έτσι, διαφοροποίηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν.
0: Υπάρχει
1: όμως,
0: υπάρχει αναφορά που λέει ότι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού φτάνει αυτό. Εάν υπάρχει δέσμευση, είναι μια αρχή. Εγώ λέω ότι αυτό είναι μια αρχή, αν ισχύει, και επειδή ο Αραξή είναι στο Πεκίνο και επειδή έχουν μπει στο παιχνίδι και οι Πακιστανοί ξανά, νομίζω ότι είμαστε σε ένα φως για πρώτη φορά και πριν από λίγο εφρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν το ναυτικό τους ότι με το τέλος των απειλών από τους Αμερικανούς, τους επιτιθέμενους, ενώ η Αμερική Ισραήλ, και υπό το πρίσμα των νέων διαδικασιών, θα καταστεί δυνατή η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό δείχνει ότι ανάβει ένα περίπου πράσινο φως, σιγά σιγά να αρχίσουν να περνάνε πλοία από τα στενά του Ορμούς. Άρα, αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει μια δέσμευση που δεν ξέρουμε των Αμερικανών, να αρχίσουν να λύνουν τον αποκλεισμό στα ειρηνικά λιμάνια, είμαστε κοντά στο τέλος και επειδή οι αγορές ξέρουν πρώτες, βλέπω το πετρέλαιο να πέφτει κάθετα, τις αγορές να ανεβαίνουν, άρα οι αγορές προεξοφλούν καλές ειδήσεις. διαφημίσεις. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε περιμένουμε εδώ, Λουκία. Επιστρέφουμε με πατίνια με την Κωνσταντία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Αμέσως μετά, Αλέξανδρος Σποτόπουλος, διεθνολόγος για όλα αυτά που συζητάμε. Και 5 παρα 25, ο πρόεδρος του ΑΣΠ καθηγητής Λέκας, για αυτό που λέγαμε χθες. Για την πρόγνωση Παπαδόπουλου, ότι πρέπει να πάρει, λέει, μέτρα η πολιτεία. Ο ΑΣΠ είναι η πολιτεία, είναι ο κύριος Λέκας, διότι προβλέπει πολύ μεγάλο σεισμό στο Κορινθιακό. Μόνο που δεν λέει πότε, πού και πώς. Πάμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη!
9: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
15: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
16: Με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχηματελεία.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
18: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
17: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
18: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
17: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
18: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
17: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
18: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
19: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
21: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
22: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
21: Κόντρα News, η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
2: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε τους αγαπημένους μου Άμπα, Μάνι Μάνι. Τυχαία το διάλεξες Γιάννη αυτό. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 3, ζήλα φαίνεται 7,8 σε μια υπέροχη μέρα. Περιμένουμε πάντα τη Λουκία και θα ανοίξουμε το κεφάλαιο δρόμοι, η τρέλα των δρόμων με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα άλλα θέματα που θα θέσουμε στην κυρία Δημογλίδου. Παρεπιπτόντως δεν έχουν τέλος η δυσάρεση της σήμερα. Βλέπω ότι στην Αίγινα ένα κοριτσάκι 20 μηνών έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα όταν πνίγηκε ενώ έτρωχε τσουρέκι. Κατάπιε προφανώς χωρίς με έλλειπη επίβλεψη ένα μεγαλύτερο κομμάτι τσουρέκι που στάθηκε στο λαιμό του. Πήγαν οι γονείς το παιδί γρήγορα στο κέντρο υγείας Αίγινας, έδωσαν μάχη γιατροί, κλήθηκε ιδιώτης, κάποια στιγμή επανήλθε, ξεκίνησε επιχείρηση διακομιδής του παιδιού με σκάφος του λιμενικού, το πήγαν στον Πειραιά, το περίμενε ασθενοφόρο, παράσπισε στον γιατρό το κοριτσάκι αυτό. Όταν έφτασε στο Τζάνιο, οι γιατροί επίσης θάνατό του. Τραγικό πραγματικά, και δεν είναι η πρώτη φορά που χάνεται παιδί σε αυτή την ηλικία ή λίγο μικρότερο, λίγο μεγαλύτερο. Θέλει μεγάλη προσοχή από τους γονείς το τι καταπίνουν τα παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνουν και αν καταπιούν ένα μεγάλο, μπορεί να είναι μήλο, συνήθως είναι φρούτο. Τώρα με τσουρέκι είναι και σαν σφουγγάρι. Στάθηκε στο λαιμό, πάει το παιδί. Πραγματική τραγωδία. Τώρα, η εξελίξη από το μέτωπο του πολέμου είναι η εξής. Καταρχήν, έχουμε προειδοποίηση από τον Τραμπ. Δεύτερον, το αυτό που σας διάβασα, το κείμενο συμφωνίας, είναι αμερικανικό. Άρα, το έχουν καταθέσει οι Αμερικανοί, αυτό προβλέπει το πώς θα γίνει και να ανοίξουν ασθενά του ορμούς και να λυθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και να αρχίσει να συζητεί το θέμα του απεμπλουτισμού με ουράνιο. Όμως το βασικό είναι καλό στη Λουκία. Το βασικό είναι ότι ο Τραμπ με νέα ανάρτησή του έστειλε μήνυμα στο Ιράν που λέει σε 48 ώρες θα απαντήσουμε, το εξετάζουμε, και συνδέει ο Τραμπ την αποκλιμάκωση της έντασης με την αποδοχή των όρων που όπως λέει έχουν συμφωνηθεί. Ο Τραμπ λέει ότι εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα συμφωνήθηκαν, η επιχείρηση επική οργή θα σταματήσει, τέλος ο πόλεμος δηλαδή, ενώ ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του στενών του ορμούς για όλα τα πλοία περιλαμβανομένων των Ιρανικών. Θέλει να πει ο Τραμπ δηλαδή ότι αν το Ιράν πει ναι, τότε θα λυθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς, αρκεί ταυτόχρονα να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Όμως ο Τραμπ προσθέτει ότι αν η συμφωνία δεν υλοποιηθεί, αν το δεχθούν οι Ιρανοί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά, θα είναι πολύ μεγαλύτερες κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τελεσίγραφο του Τραμπ,
1: ακριβώς,
0: το οποίο λέει ή αυτή η συμφωνία είναι take it or leave it, ή αν όχι πάμε σε χειρότερο πόλεμο.
1: Να κρατήσουμε όμως ένα θετικό, ότι ήδη υπάρχουν προσδοκίες για ανάσες στην αγορά, γιατί άρχισαν να υποχωρούν λίγο οι τιμές του πετρελαίου.
0: Λίγο, πολύ λίγο.
1: Λίγο, ναι. Να το κρατήσουμε λίγο στα θετικά.
0: Τώρα, είναι πάνω κάτω. Οι αγορές έχουν τσιμπήσει, αλλά είναι επιφυλακτικές. Το πετρέλαιο τώρα στα 104 δολάρια το βάλει. Τα 108,
1: ναι,
0: μην φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι,
0: ότι
1: δεν έχει καμιά φοβερή διαφορά, αλλά τουλάχιστον δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε πραγματικά αυτή τη φορά να είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε ήδη τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, την Περιφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ιαβέρη και Μαρκουίζο, καλησπέρα σας. Περιμένουμε και την κυρία Δημογλίδου για να συζητήσουμε για τα πατίνια, αυτό το εφιάλτη των δρόμων και για άλλα που συμβαίνουν στους δρόμους. Ενώ περιμένουμε λοιπόν και την κυρία Δημογλίδου, θέλω το πρώτο σχόλιο για το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ένα τραυματισμό που πατίνει. Τα πατίνια κυκλοφορούν ανεξέλεκτα, δεν έχω καταλάβει ποιοι είναι οι κανόνες. Έχουμε 40χρονο που έπεσε σε τοίχο και χαροπαλεύει χωρίς κράνος, χτύπησε στο κεφάλι στην Κρήτη, και έχουμε και νεαρό 23 ετών, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και συνελήφθη στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Και πού ήταν?
2: Ναι, είναι άλλο ένα όχημα το οποίο μπήκε μέσα στους δρόμους της χώρας μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια με την εναλλακτική μορφή μετακινήσεων. Θέλω να πω εδώ ότι υπάρχει κάποια στιγμή μέσα ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρήζει βεβαίως.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο που μπορείτε
1: αυτό
0: να μας πείτε?
1: Αυτό θέλουμε να πούμε. Για το πλαίσιο να μας πείτε.
2: Θα σας πω. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, χρήζει βελτιστοποίησης, βελτίωσης. Άρα, αυτή τη στιγμή για να οδηγήσει κάποιος ένα τέτοιο πατίνι πρέπει να είναι κλεισμένα τα 15, να είναι 15 ετών και πάνω.
1: Α, να είναι κλεισμένα τα 15, δηλαδή ο 13χρονος που.
2: Απαγορεύεται,
1: μάλιστα.
0: Κυρία Βέρη, οπουδήποτε κάτω από 15 και σε πλατεία και σε πεζοδρόμιο παντού, τίποτα απαγορεύεται τελείως.
2: Η πλατεία και το πεζοδρόμιο και η ποδηλατόδρομο είναι πατίνια που πάνε μέχρι 6. Δεν μπορεί ένα πατίνι που πάει 30 σαν όχημα δρόμου πάνω στο πεζοδρόμιο, ούτε πάνω στην πλατεία προφανώς. Διότι κινείσαι ως πεζός. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει αυτό που πάει μέχρι 6 και κινείται ως πεζός, και υπάρχει και αυτό που κινείται μέχρι 25 χιλιόμετρα, που είναι για να κινείται σε αργούς δρόμους. Ήπιας κυκλοφορίας, το όριο που θέτει είναι 50, Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αρχίσει να τίνει προς το 30 που είναι οι δρόμοι των γειτονιών.
0: Συγγνώμη, υπάρχει πατίνι πάει με 50 χιλιόμετρα, επιτρέπεται αυτό λοιπόν?
2: Όχι, δεν επιτρέπεται. Α, το 50.
1: Μέχρι το 50, πόσο επιτρέπεται να πηγαίνει?
2: Μέχρι 25 επιτρέπεται.
0: Το 50 τι είναι?
2: Τα πατίνια. Το 50 είναι το όριο το οποίο είναι ο δρόμος που μπορεί να πάει.
1: Α, το όριο του δρόμου.
2: Α, το όριο του δρόμου.
0: Άρα ένα πατίνι που τρέχει μέχρι 25 μπορεί να πάει σε ένα δρόμο με όριο μέχρι 50. Άρα στην Αττική Οδό δεν μπορεί να βγει που είχα εδώ πατίνι.
2: Μα θα σας απαντήσω. Στην Αττική Οδό, στη Νέα Οδό, στην Εθνική Οδό. Για μένα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Συγκρού, ούτε στην Αλεξάνδρας. Πουθενά.
0: Α, κύριε Δημογλίδου, καλησπέρα σας, κύριε Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
1: Καλησπέρα,
3: καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ακούμε τον κύριο Αβέλ και συνεχίζουμε. Πάμε, ελάτε
2: λοιπόν,
0: κύριε.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει όταν το όριο στις κατοικημένες περιοχές ήταν 50, προσαρμόστηκε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πάμε στο 30. Εγώ θα πρότεινα ότι θα πρέπει τα πατίνια αυτά που πάνε μέχρι 25 να μπορούν να πάνε μόνο σε δρόμους που πάνε με 30.
0: Έχετε δίκιο.
2: Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει στο 50 στην Κηφισίας που γίνεται 50-70, τι θα το κάνει, το βάζει στο πεζοδρόμιο, το βαλάει στην πλάτη. Θα μετατρέπεται ως πεζός. Άρα εγώ περιμένω και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, για το τι ακριβώς.
0: Αυτή δεν είναι Χρυσοχοίδης. Κ. Δημογλίδου, αυτό τι αρμοδιότητα είναι, δηλαδή πώς θα πάει το πατίνι, είναι μεταφορών ή είναι το δικό σας Υπουργείο?
3: Όσον αφορά την νομοθεσία που ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα, προφανώς και είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Πάντα όμως υπάρχει συνεργασία των δύο Υπουργείων, γιατί καταλαβαίνετε ότι γίνεται και κάποια εισήγηση από τους τροχονόμους.
0: Άρα αυτό που θα λέει ο κ. Ιαβέρης, να πηγαίνουν σε δρόμους μέχρι 30, εσείς θα το αλλάξετε ο κ. Κυρανάκης?
3: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που ανέφερε και ο κ. Μαρκοΐζος είναι θέματα που αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και εμείς και το δικό μας Υπουργείο, η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ανηλικότητας των οδηγών, είναι αρκετά θέματα πάνω στην κίνηση των οχημάτων αυτών που πρέπει να τα δούμε από την αρχή.
1: Απλά, κυρία Δημογλίδου, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα περιστατικά για να έρθουν στην επιφάνεια ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά το θέμα με τα πατίνια? Γιατί είχαμε απανωτά διάφορα περιστατικά και έτσι φτάσαμε να το συζητάμε.
3: Αυτά τα περιστατικά.
0: Ένας από τους δυο σας κάνει πολύ θόρυβο, ο κύριος Ιαβέρης. Κύριε Ιαβέρη, κάνει πάρα πολύ θόρυβο το τηλέφωνό σας και καλύπτει και την Δημογλίδου. Ή βγάλει το hands free, κάντε κάτι γιατί. Ή να κλείσουμε να ξανα. Μπράβο, τώρα έτσι. Γιατί δεν γινόταν. Α, το έκλεισε ο Γιάννης. Ωραία, ελάτε κύριε Δημογλίδου να ρυθμίσει ο κύριος Ιαβέρης το κινητό του.
3: Ναι, αυτά τα περιστατικά ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι στην κίνηση αυτών των οχημάτων δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και δεν τηρούνται και όσα προβλέπει η νομοθεσία έτσι κι αλλιώς. Ουσιαστικά όσα ατυχήματα έχουν συμβεί, είτε έχουν προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, είτε έχουν οδηγήσει στο θάνατο, είναι αποτέλεσμα της μη τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, της μη τήρησης όσων προβλέπονται ήδη από την νομοθεσία. Και της χαλαρότητας, αν μου επιτρέπετε να το πω, από την πλευρά των γονέων που δυστυχώς βλέπουμε ότι παραχωρούν αυτά τα οχήματα στα παιδιά τους.
1: Μισό λεπτό όμως, κυρία Δημογλίδου. Ο κύριος Ιαβέρης μας είπε νωρίτερα ότι το όριο ηλικίας είναι τα 15. Ισχύει αυτό?
3: Το όριο ηλικίας γιατί?
1: Για να νοικιάσουν κάποιο πατίνι, ναι.
3: Είναι τα 15. 15 και άνω ουσιαστικά προβλέπεται στον κώδικα η ηλικία η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τα πατίνια που κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μικρότερη ηλικία, 12-15 ετών, μπορούν να κινούνται μόνο με το πολύ μικρότερη ταχύτητα πατίνι μέχρι 6 χιλιόμετρα σχεδόν.
1: Αυτά τα οποία λέμε παιδικά πατίνια κατά
3: πολύ
1: κάποιο τρόπο.
0: Σε πλατείες, πεζοδρόμια.
3: Και όχι κίνηση σε δρόμου. Σε καμία περίπτωση κίνηση σε δρόμο.
0: Άρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα? Γιατί έχω τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει καταρχήν η γνώμη μου είναι να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Το δεύτερο είναι, αν δεν απαγορευτούν, να αλλάξει η νομοθεσία. Τι συζητάτε με τον κύριο Κυρανάκη, τι να αλλάξει? Γιατί η πρόταση του κυρίου Αβέρη είναι πάρα πολύ καλή, να κινούνται σε δρόμους με ταχύτητα με όριο μέχρι 30 και όχι μέχρι 50. Πάρα πολύ σωστό.
3: Είναι ένα από τα ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές αλλαγές στον κώδικα, στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου έχει κατέβει το όριο, το ανώτερο όριο ταχύτητας για τα οχήματα και είναι τα 30 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανάλογα δεν μπορούν αυτά τα οχήματα να κινούνται σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Θα πρέπει να κατέβει και σε αυτή την κατηγορία οχημάτων το όριο ταχύτητας.
0: Άρα αυτό έρχεται, θα το κάνετε αυτό.
3: Επίσης πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της ανηλικότητας, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί, χωρίς να υπάρχει κάτι έτοιμο βέβαια, η απαγόρευση της οδήγησης αυτών των οχημάτων από ανηλικούς, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα δημόσια ηλεκτρικά πατίνια ή με αυτά που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες, με ποιον τρόπο θα υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην χρησιμοποιούνται από ανήλικους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι με το σκανάρισμα ενός barcode και με τη χρήση μιας χρεωστικής κάρτας, η οποία θα έχει δοθεί από το γονέα βέβαια, θα μπορεί να πληρώσει και να κινηθεί κανονικά.
0: Πάντως η γνώμη μου είναι, δεν ξέρω τι λες εσύ Λουκία, ναι. Πες και εσύ τη γνώμη σου,
1: ναι, ναι.
0: Ότι ένα παιδί 15 χρονών δεν είναι όριμο να βγει σε ένα μέσο που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν και πολλές φορές δεν φοράει κράνος, να βγει σε ένα δρόμο σήμερα με 50, αύριο με 30, όρθιο σαν την Καλαμιά στο Κάβο και να πηγαίνει στο δρόμο. Νομίζω πρέπει να πάει από 18, δηλαδή δεν, είναι, το, δεν είναι όριμο το, τότε να οδηγεί κιόλας από τα 15.
1: Ποιο ναι, γιατί ποια η διαφορά ενδεχομένως πολύ πιο ασφαλές το αυτοκίνητο και πολύ πιο ασφαλές και το μηχανάκι με αυτή τη λογική από το πατίνι που είναι εντελώς εκτεθειμένο.
2: Αυτό που εγώ λέω είναι ότι θα μπορούσε, αν μια πρόταση κάνω τώρα, άποψή μου μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να γίνει και να μην γίνει. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να υπογράψει ο γονιός για να πάρει δίπλωμα ένας 16χρονος για μοτοσυκλέτα, που είναι μέχρι 50 νομίζω κυβικά, να μπορεί να οδηγήσει πάνω από τα 16 χρονών με υπογραφή γονέα πάλι, με ενός τύπου δίπλωμα, να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ενώ τώρα είναι χωρίς δίπλωμα τίποτα, χωρίς υπογραφή γονέα.
2: Όχι, γιατί πρέπει να ξέρει κάποιος τον κώδικα.
0: Τώρα δείχνει ταυτότητα, πάει, νοικιάζει με 15 χρονών πατήρι.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν ταυτότητα όταν τον νοικιάζεις, έτσι δεν είναι.
2: Είπε η κυρία Δημοκλίδου και ακούστηκε πριν ότι τα νοικιάρικα πατίνια γίνονται με μια
1: πιστωτική κάρτα του γονέα.
2: Ναι, χρεωστική κάρτα. Όπου χρεωστική κάρτα δεν έχει ο νέος. Και θέλω να πω εδώ για να ακουστεί αυτό πιο πολύ, όχι το για το τι θα κάνει, γιατί είναι ακόμα τη διαβούλευση η διαδικασία.
1: Μην το λέτε, υπάρχουν κάρτες προπληρωμένες.
2: Θέλω να πω μια προτροπή, μια συμβουλή, αδερφική θα την έλεγα, με ενδιαφέρον και με αγάπη πραγματικά στους γονείς, να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών τους, να μην τους παρέχουν αυτό το πατίνι. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης ξεκάθαρα για το αν το παιδί αυτό θα τραυματιστεί, ενδεχομένως και να σκοτωθεί, και αν ανέβουν και δύο, να έχουμε περισσότερα θύματα. Μην ρίχνουμε την ευθύνη κατευθείαν στο κράτος. Έχει ευθύνες, προσπαθούν να το λύσουν. Εγώ δίνω τα εύσημα στην τροχέα που καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και ελέγχου σε πατίνια. Σιγά σιγά βλέπουμε τη θετική πλευρά του πράγματος.
1: Απλά να σας πω κάτι, πραγματικά να βλέπουμε τη θετική πλευρά του πράγματος, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή είναι πολλά τα αρνητικά αυτές τις μέρες και πολλά τα αρνητικά περιστατικά, εγώ ας πούμε σαν οδηγός στο δρόμο βλέπω πάρα πολύ συχνά πάνω σε πατίνια χωρίς κράνος και παιδιά τα οποία φαίνονται νέα.
2: Μα ο νόμος επιβάλλει το κράνος δεμένο, απαγορεύει να φοράς ακουστικά, να χρησιμοποιείς κινητό, να καταναλώνεις αλκοόλ. Αυτά υπάρχουν στον κώδικα και αυτό ελέγχει και η τροχέα. Αν ο κάθε ένας από εμάς, βάζω και εμένα μέσα, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι επικίνδυνο να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα χωρίς κράνος, αν χτυπήσει με 30-0 σε ένα τείχο θα ανοίξει τα καρπούζι, δεν φταίει το κράτος που έχει νομοθετήσει, αλλά δεν ακούμε.
0: Για πείτε κύριε Δημοκλήδο, εσείς.
2: Πιάνει ο κόσμο η τροχέα και επιβάλλει πρόστιμα και κατασχέσει και πατίνια από αλκοόλ.
0: Για πείτε από αυτού κύριε Δημοκλήδου, γιατί εσείς είστε η αρμόδια.
3: Σήμερα είχαμε και τη σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα.
0: Α, το είπα πριν, με 72 χιλιόμετρα σύγκρου, αδιανόητο.
3: Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει περάσει ακόμα ίσως και στην κουλτούρα των οδηγών αυτών των οχημάτων, ότι μιλάμε για όχημα, δεν μιλάμε για κάποιο παιχνίδι, δεν μιλάμε για αξεσουάρ.
0: Φέρνουν
3: τις ίδιες υποχρεώσεις με τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων. Προφανώς και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και φυσικά να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας πρώτα απ' όλα για την δική
0: 72, πώς πήγαινε, κυρία Δημοκλίδου. Έλεγα πριν ότι είχα πάρα πολλές καταγγελίες στη τηλεόραση ότι κυκλοφορούν φτιαγμένα πατίνια όπως μηχανάκια. Είναι δυνατόν?
3: Η νομοθεσία προβλέπει ότι από τον κατασκευαστή ένα τέτοιο όχημα δεν πρέπει να ξεπερνά 25 χιλιόμετρο. Προφανώς και επενδύουν στα οχήματα αυτά. Είναι κάτι που επίσης επεξεργαζόμαστε στο κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία ή όχι, εφόσον προβλέπεται από τον κώδικα.
1: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι νόμιμη, κυρία Δημοκλήδου?
3: Ενώ θα πρέπει κάπως να προβλέπεται κάποια ποινή ή κάποιο χρηματικό πρόστιμο ακόμα και για αυτούς που προχωρούν, επαγγελματίες προχωρούν σε αυτήν την επέμβαση σε αυτό το όχημα. Από τη στιγμή προβλέπεται άλλο όριο ταχύτητας από τον καταστροφή.
0: Η Βασιλική λέει ακόμα και με 30 χωρίς ποδηλατόδρομους, έχει δίκιο. Γιατί ας πούμε στην Ολλανδία που έχουν αυτό, το έχουν ποδηλατόδρομους που υπάρχει και κουλτούρα, οδηγική παιδεία. Πάνω στα πεζοδρόμια και στις πλατείες τα πατίνια είναι οχήματα, πρέπει να μπουν σε κατηγορία να πληρώνει ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, φοράω κράνος, έχω άδεια κυκλοφορίας, έχω δίπλωμα και είμαι από μία ηλικία και πάνω. Έτσι λέει η Βασιλική.
2: Ξεχωρίζονται τα δύο πατίνια, το είπε η κυρία Δημοκλήδου. Αυτό που πάει πάνω στο πεζοδρόμιο, μην μπερδεύονται οι ακροατές. Αυτό που πάει πάνω στο πεζοδρόμιο είναι αυτό που πάει μέχρι 6, όπως κινείται ένας πεζός.
0: Ναι, δεν όχι, μπορεί να η Βασιλική λέει για το άλλο που βγαίνει έξω, ότι πρέπει να έχει δίπλωμα, τέλη, ασφάλεια.
2: Να
0: ρωτήσω, αν χτυπήσω το δικό μου αυτοκίνητο της Λουκίας, κάποιος που είναι ανεύθυνος, είναι 15χρονος, οδηγεί, πατήρει πάνω από 15. Δεν έχει ασφάλεια, ποιος θα πληρώσει εμένα? Αν χτυπήσει το παιδί αυτό, θα φταίω κι εγώ.
2: Θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ως αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, δημιουργούμε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και των υπηρεσιών έναν ποδηλατόδρομο που ξεκινάει από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, από τα νότια προάστια, πάει μέχρι τον Γκάζι και από τον Γκάζι φεύγει και γίνεται ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Ενδεχομένως μια πρόταση είναι και οι Δήμοι μέσα στα ΣΒΑΚ τους, στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να εντάξουν και κάποιους ποδηλατόδρομους με συνδεσιμότητα και σιγά σιγά να μην καταργήσουμε τα πατίνια, να τα βάλουμε σε ένα άλλο πλαίσιο όσο μπορούμε για την εναλλακτική μετακίνηση αφήνοντας τα αυτοκίνητά μας, αλλά να μετακινηθούμε πάνω σε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους. Αυτά όμως γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, καταβάλλονται προσπάθειες και θεωρώ, ωστόσο με αυτό θεωρείτε, το λέω σε όσους μιλάω, να φροντίσουν οι γονείς, γιατί ένα 12χρονο δεν μπορεί να κατηγορούμε και να δεχτυλοδείχνουμε το σύστημα, ούτε την τροχέα που εφοδιάζει ο μπαμπάς και η μαμά ένα όχημα που κάνει 800 ευρώ το 10χρονο και τώρα ήμουν στην Πάρο σε κάποια μαθήματα που οδηγούν και 8χρονα και 9χρονα και 10χρονα.
1: Εξαιρετικά. Πάμε από το χειρότερο δηλαδή.
0: Να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου, κυρία Βέρη, μείνετε μαζί μας. Γι' αυτό το, δεν ξέρω, εμένα με τρόμαξε. Σαλαμίνα, περιπολικό, παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο που περνούσε από διάβαση. Το παιδί κατέληξε στο χειρουργείο με λάμες στο πόδι. Είναι δυνατόν, κυρία Δημογλίδου, περιπολικό να παρασύρει μαθήτρια έξω από δημοτικό περνούσε από διάβαση?
3: Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσω ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεολειπτικό υλικό, δεν προκύπτει η κίνηση του παιδιού σε διάβαση. Είναι κάτι βέβαια που
0: το λένε όλοι οι αυτόπτες, ναι, ότι περνούσε από διάβαση το παιδί.
3: Υπάρχουν έναν τις καταθέσεις, κύριε Στραβελάκη, που επιβεβαιώνουν ότι το παιδί δεν περνούσε από τη διάβαση. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση έχει διαταχθεί και πραγματογνωμοσύνη στο σημείο για την κίνηση του οχήματος, ώστε να διαπιστωθεί ταχύτητα και πώς ακριβώς συνέβη το συγκεκριμένο τροχαίο. Ακολουθήθηκε η διαδικασία κανονικά όπως προβλέπετε για οποιονδήποτε πολίτη με το υπηρεσιακό όχημα και για τον αστυνομικό. Συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Βεβαίως. Στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε σε βάρος τη δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και μάλιστα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στο σημείο και μετά συνδρομή από την πλευρά των αστυνομικών ώστε να φτάσει γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η απόσταση της Σαλαμίνας, υπάρχει η θάλασσα ενδιά μας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε να μετακινηθεί.
1: Να τώρα κυρία
3: Δημογλίδου,
1: παραδείγματος χάρη τώρα που μιλάμε μας στέλνει ακροατής μας από το αυτοκίνητο, λέει την ώρα που μιλάμε για πατίνια και έχει φωτογραφίσει, νομίζω ότι είναι οδηγός ταξί γιατί φαίνεται ότι το αυτοκίνητο είναι ταξί, και έχει φωτογραφίσει μπροστά έναν νεαρός, φαίνεται, σε πατίνι πάνω που είναι στην δεξιά λωρίδα, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Δημογλίδου, τελευταίο ερώτημα. Έχουν εντοπιστεί οι δύο νέοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν ντελιβερά στην Κυψέλη επειδή τους έδωσαν φαγητό στη μέση του δρόμου, 30 ευρώ, ήθελαν να μην το πληρώσουν. Το παιδί είπε φέρτε πίσω το φαγητό και επειδή τόλμησε να το πει, το έσπασαν στο ξύλο και υπάρχουν και κάμερες, το έχουν καταγράψει. Έχουν εντοπιστεί οι δύο δράστες?
3: Από όσο γνωρίζω, είναι στη διαδικασία επεξεργασίας του υλικού που έχουν στην κατοχή της αστυνομικής ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτέλεσμα και σε αυτό.
0: Από κάπου τηλεφώνησαν για να παραγγείλουν το φαγητό. Έχετε τα στοιχεία τους επομένως.
3: Προφανώς γίνεται επεξεργασία όμως και του βιντεολειπτικού υλικού για να δούμε πώς κινήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο και πώς αποχώρησαν από αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, και τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, αντιπεριφερειάρχη για θέματα οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. Νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Και το καταλαβαίνω από τα μηνύματα των ακροατών μας που είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ και πάρα πολλά μηνύματα. Έχεις δίκιο, Λουκία, και πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου.
8: Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα είπαμε να μην κάνουμε συζητήσεις για πολιτικά θέματα, να συζητήσουμε για την καθημερινότητα, τους δρόμους, την τρελή διεθνή σκηνή, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα. Με τον κύριο Δεσποτόπουλο και το μεγάλο θέμα για μένα, της πρόγνωσης για πολύ μεγάλο σεισμό που έρχεται στο Κορινθιακό, με τον πρόεδρο του ΑΣ, τον κύριο Λέκα, που θα τον έχουμε να μας απαντήσει σε αυτά που λέει σχεδόν καθημερινά ο κύριος Παπαδόπουλος. Ξαναλέω, ένας έγκριτος επιστήμονας, για τον οποίο όμως θεωρώ ότι όταν ένας επιστήμονας βγαίνει και λέει δημόσια ότι θα γίνει σε μια περιοχή που είναι η μισή Ελλάδα μεγάλος σεισμός και πρέπει να ληφθούν μέτρα χωρίς να ξέρει ούτε πότε, μπορεί να γίνει τώρα, μπορεί να γίνει σε 6 μήνες,
1: και έτσι μπορεί να γίνει προς κόσμο,
0: Πάτρα, μπορεί να γίνει προς Αλκιονίδες. Ποιος, πού, πότε. Αυτά κατατίθενται επίσημα, τα στοιχεία μελετώνται, αξιολογούνται. Δεν βγαίνει να πει δημόσια. Εγώ έχω να πω, προσέξτε, κάπου στην Αθήνα θα πέσει μια ατομική βόμβα. Θα φύγουν όλοι. Είναι δυνατόν. Είναι επιστημονική προειδοποίηση αυτή.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, αφήσαμε τα πολιτικά σήμερα, Λουκία.
1: Και έχουμε. Θα αναγκαστούμε, κοίτα, να σου πω, θα αναγκαστούμε να τα πιάσουμε αύριο σίγουρα πάντως. Γιατί έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης μου λέει αυτό που έχω να πω.
1: Να μην το πούμε τώρα, το πούμε μετά.
0: Ό,τι διατάξετε, κύριε Γιάννη.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί.
5: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Μάκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Νέος προπονητής στη νεοφώτιστη της Super League Καλαμάτα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ελλάς Σύρου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather.
17: Άραιη συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Νέος προπονητής στη νεοφώτιστη της Super League Καλαμάτα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ελλάς Σύρου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
5: Άραιη συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στη νεοφώτιστη τη Super League Καλαμάτα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ελλάς Σύρου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Άραιη συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Ραβελάκης εδώ σε ένα καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο προς καλοκαιρινό απόγευμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζί
1: πολύ,
0: σας ως τις 5. Λοιπόν, εδώ Γιάννης Καραγευρέκης, Φράνσις Παράσχη, Δήμητρα Πανανού. Εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr.
1: Και τα άπειρα μηνύματά σας για τα πατίνια. Αυτό
0: λοιπόν,
1: έχω να πω.
0: Είσαι πάνω στη Νέα Δημοκρατία και στο Καραμανλή.
1: Ναι.
0: Έχεις ακούσει την φοβερή ιστορία, γίνει και ταινία, την έχω δει σε συνέχεια στο Netflix, της Άννα Σορόκιν. Είναι μια Ρωσογερμανίδα που εμφανιζόταν στην Αμερική ως νεαρή πλούσια κληρονόμος.
1: Ναι, ναι,
0: εξαπατούσε χιλιάδες θύματα.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
0: Έζησε μια εκπληκτική ζωή, έγινε διάσημη η απάτη.
1: Και
0: απάτηση.
1: Έγινε και σειρά στο Netflix,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Κυκλοφόρησε το 22. Έχουμε λοιπόν αντίστοιχη ιστορία Άννα Σορόκιν με δύο αδέρφια. Αυτά είναι.
1: Για να δω.
0: Αυτά είναι.
1: Οπα.
0: Δεν είναι εμμύριδες.
1: Είναι κακομύριδες.
0: Λοιπόν, Φουτσά, θυμάσαι.
1: Φουτσάς, ναι, ναι, ναι.
0: Αδέρφια,
1: ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Αδέρφια από το Οχάιο. Ο Ζουμπαΐρ και ο Μουζαμίλ Αλ Ζουμπαΐρ,
1: ναι.
0: 42 και 31.
1: Τι κάνανε, για πες.
0: Που έμοιαζαν με εμμύριδες. Mm. Παρουσιαζόντουσαν ως μέλη βασιλικής οικογένειας Μέσης Ανατολής. Και έκαναν απάτες από το 20. Ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μοίραζαν και ρολόγια. Συνήθως ρολόγια δεν μοιράζουν.
0: Λοιπόν, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 23 και 24 ετών. Εξαπάτησαν πάρα πολύ κόσμο εμφανιζόμενοι ως μέλη βασιλικής οικογένειας και εμμύριδες. Έχτισαν ένα προφίλ, λέει.
1: Κοίτα, και αυτό δεν είναι δύσκολο. Βάζαν εκεί μια κελεμπία. Τώρα που μου έδειξε τη φωτογραφία, αυτά που φοράνε.
0: Μοιάζουν.
1: Λοιπόν, μοιάζουνε, ναι.
0: Λοιπόν, ο ένας είπε είμαι παντρεμένος με πριγκίπισσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος ότι είναι διαχειριστής hedge fund,
1: ναι.
0: Βασιζόμενος από βίντεο από το YouTube και κυκλοφορούσαν με ιδιωτικά jet, με χρυσά ρολόγια, με στόλο από πολυτελή οχήματα, δεκάδες πυροβόλα όπλα. Έκαναν ταξίδια, πολυτελείς αγορές, στο Μαϊάμι, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στο Άσπεν και... έπεισαν ένα Κινέζο επενδυτή να τους επενδύσει 18 εκατομμύρια δολάρια, λέγοντας ότι έχουν ένα βιομηχανικό συγκρότημα που θα έφερνε μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων. Απίθανη ιστορία, έτσι.
1: Δήμαρχοι
0: μπλεγμένοι μέσα, Αμερικανοί. Ιστορία με το πολύτιμο ιαπωνικό βοδινό Wagyu. Πούρα, πολυτελή εστιατόρια.
1: Αυτά σαν είναι. Νάτιο.
0: Το
1: και
0: επόμενο,
1: είναι, ναι,
0: το επόμενο
1: σενάριο
0: είναι έτοιμο. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Δεσποτόπουλο για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, να σου πω για την Νέα Δημοκρατία. Αύριο έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: 11 η ώρα.
0: Ναι. Θα μιλήσουν πολλοί από τους 5, όχι όλοι, που είχαν στείλει εκείνη την επιστολή κατά Σκέρτσου για τους.
1: Οι 5 δεν θα μιλήσουν αυτοί.
0: Όχι και οι 5.
1: Όχι και οι 5.
0: Ναι. Ο κύριος Οικονόμου θα μιλήσει.
1: Ποιος δεν θα μιλήσει.
0: Ναι. θα σου πω αύριο αφού μιλήσει.
1: Ένας μου είπε σήμερα που τον είδε έτσι, ναι, λίγο ότι θα μιλήσει το πρωί σε ένα κανάλι. Και δεν, ναι, θα μιλήσει μετά στην κοινοβουλευτική.
0: Δεν είναι κανονικό αυτό.
1: Έτσι μου είπε. Δεν λέω όνομα.
0: Το κανονικό είναι
1: να μιλήσει. Ναι, να μιλήσει εκεί και όχι, ναι, στο κανάλι.
0: Τους δύο πιο γνωστούς, τον, ναι, κύριο Κατσανιώτη και τον κύριο Οικονόμου που πήρα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κατσανιώτης λέει θα μιλήσω σε σένα την Παρασκευή το πρωί μετά την

0: Βουλευτική ομάδα και ο κύριος Οικονόμου θα μιλήσω από εβδομάδα. Βγήκα για άλλα θέματα, γι' αυτό δεν μιλάω πριν.
1: Πάντως που μίλησα και εγώ είναι ο κύριος Κατσανιώτης και είπε ότι μάλλον δεν θα μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα μιλήσει σε κανάλι. Γι' αυτό τα λέω.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός περιμένει να τους ακούσει. Πρέπει να σου πω ότι τελείως συμπτωματικά ο κύριος Ζαμανός που είχα σήμερα είπε ακριβώς αυτό που μου είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Μην πυροβολούμε τα πόδια μας.
1: Έτσι.
0: Τι καταλαβαίνεις από αυτό?
1: Εγώ καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Το θέμα είναι τι θα γίνει αύριο, τι θα επικρατήσει.
0: Θα
1: επικρατήσει, θα τα πούν ή δεν θα τα πούν τα κάλαντα?
0: Θα πούν ότι δεν κατάλαβα αυτό για πελατειακές σχέσεις. Επίσης, είχα το πρωί τον κύριο Λιβανό, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, ο οποίος μετά το όχι σε προανακριτική για τον ίδιο και την κυρία Ραμπατζή από την κυβέρνηση, είχα στα χέρια μου τη δικογραφία, τον ρωτούσα κομμάτι-κομμάτι, μου είπε για το επίμαχο θέμα: εγώ δεν μίλησα ποτέ με Καραμανλή.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το είδα αυτό και έχω μία απορία όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Λιβανός. Κάποια στιγμή, νομίζω, είπε ο κύριος Λιβανός, ο Κώστας Καραμανλής δεν θα. Όχι, άλλο, περίμενε. Κάπου το έχω σημειώσει. Συνέχισε και θα το βρω και θα σου πω. Γιατί είχα μία απορία και ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Το επίμαχο είναι ότι δεν ακούγονται στις υπογραφημένες συνομιλίες με τον κύριο Μελά οι ίδιοι Λιβανός Καραμανλής.
1: Το βρήκα. Είπε, λέει ο κύριος Λιβανός, ότι δεν ξέρουν την υπόθεση του ΠΚΠ. Ότι Παπανδρέου, ότι Κοβέση. Τώρα αυτό, γιατί τον άκουσα να το λέει. Τι εννοεί?
0: Θα σταθώ στην ουσία. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρουν αυτό.
1: Δεν ξέρουν, δηλαδή είναι δυνατόν η κυρία Κοβέση που έχει μελετήσει τόσο πολύ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ξέρει την υπόθεση?
0: Οι δικαστές δεν δίνουν εξετάσεις, ούτε αν φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη λες δεν ξέρεις εσύ. Εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είναι έτσι. Ή να αποδείξει ο δικαστής ότι είναι έτσι. Γενικά, οποιοδήποτε είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Δεν σημαίνει το ανάποδο. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουμε καταγεγραμμένες συνομιλίες συνεργατών Λιβανού και Καραμανλή, οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν αποζημίωση 224.000 ευρώ,
1: ακριβώς,
0: 37 βιολογικοί καλλιεργητές.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Λιβανός, μην κοιτάς που εκεί γράφουν ότι ψάχνουν να βρουν να στοιχειοθετηθεί ανωτέρα βία γιατί καθυστέρησαν, έχασαν την προθεσμία. Γιατί αυτός που θα βγάζει τα χαρτιά, λέει, έπαθε αρρώστηση από καρκίνο. Έχασαν την προθεσμία και μετά υπήρχαν διαδικαστικά ζητήματα. Εγώ λέω, okay, αυτό είναι, εδώ εμφανίζονται να λένε συνεργάτες σας και συνεργάτες του να το κάνουμε γιατί το θέλει ο Καραμανλής. Να βρούμε τον τρόπο.
1: Πάλι
0: να κλικ, ρε παιδί μου, να φανεί ότι είναι ανωτέρα βία, να τελειώνουμε.
1: Βία,
0: αυτό είναι κακούργημα, 224.000, πάνω από 120. Πρόσκειο, γιατί έφυγε σε απιστία. Λέει ο κύριος Λιβανός, εγώ δεν ήξερα τίποτα.
1: Είπε όμως ότι ήταν δίκαιο αίτημα και θα το ξανά έκανε.
0: Ναι. Αλλά λέει, δεν ήξερα τίποτα. Τα έκαναν οι συνεργάτες μου μόνοι τους. Τα κάνουν πάντα. Ούτε ο Καραμανλής ήξερε. Ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο. Ποτέ δεν τον πήρα. Είναι κάτι που έγινε εν αγνία μας.
1: Κάτι, επειδή το ακούω πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι οι συνεργάτες αυτενεργούν.
0: Ναι,
1: τόσο πολύ αυτενεργούν.
0: Καλή διάθεση, ναι.
1: Έχουν καλή διάθεση. Δεν το αγοράζω.
0: Ξαναλέω. Εγώ σου είπα τι είπε. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος, όχι ότι είναι αθώος. Το ότι είναι αθώος είναι. Έτσι
1: είναι
0: ξεκινάει το δίκαιο.
1: Έτσι ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, επίσης δεν δικάζεται, διότι δεν έφτασε η υπόθεση σε διερεύνηση για προανακριτική. Απορρίπτει η πλειοψηφία, χρειάζεται 151 ψήφους το αίτημα αυτό. Ο ίδιος λέει: κανένα λάθος, τόσο καιρό δεν πήγα στον εισαγγελέα. Αυτό είπε. Και ότι δεν μίλησα ποτέ με Καραμανλή. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο. Τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.
1: Καλησπέρα. Σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε.
1: Και ειδικά μια τέτοια μέρα.
0: Μήπως έχετε βρει άκρη.
1: Να
0: ξεκινήσω από την εισαγωγή. Ακούστε.
2: Λοιπόν, χθες,
0: περιμένετε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Είμαστε στην αποκορύφωση. Χθες λοιπόν βγαίνει ο Τραμπ, ο Ρούμπιο στην αρχή, μάλλον όχι, βγήκε ο Τραμπ και λέει τέλος η επιχείρηση επικοιοργή, ξεκινάμε την επιχείρηση ελευθερία. Πολύ ωραία. Μετά το ακυρώνει ο Ρούμπιο. Ή μάλλον ανάποδα έγινε. Βγήκε ο Ρούμπιο και μετά ο Τραμπ. Ο ένας είπε.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Είπε ο Ρούμπιο ότι τέλος η επικοιοργή, ο πόλεμος δηλαδή, και αρχίζουμε την επιχείρηση ελευθερία να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς, και βγαίνει με ανάρτηση, στην κάμερα αυτό, με ανάρτηση 10 λεπτά ο Τραμπ και λέει και η επιχείρηση ελευθερία τέλος, ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Η ερώτηση είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν 12 παρα 10 να λέει ο Ρούμπιο ξεκινάει η επιχείρηση ελευθερία και 12 και 10 ο Τραμπ να λέει λίγη επιχείρηση ελευθερία, δηλαδή οι Αμερικανοί θα ανοίξουν μόνο στα στενά του ορμούς. Μετά από αυτό έχουμε σήμερα χαρτί που κυκλοφορεί, που φαίνεται ότι είναι αμερικανικό από το Άξιος, με σημεία που οδηγούν, αν λέει συμφωνήσουν οι Ιρανοί που το μελετούν σε 48 ώρες, σε πιθανό τέλος του πολέμου. Και βγαίνει ο Τραμπ νωρίτερα και λέει αυτό, αν συμφωνήσουν καλώς, αν δεν συμφωνήσουν θα ξεκινήσει χειρότερος πόλεμος. Εκεί βρισκόμαστε, πείτε μας.
2: Ναι, είμαστε νομίζω σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πάνω της και τα κάτω της. Mm. Νομίζω ότι με αυτή την περίφημη δράση ελευθερίας, Project Freedom όπως το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελε να πιέσει ξανά ο κύριος Τραμπ τους Ιρανούς, να τους πει ότι κοιτάξτε, συνθηκολογήσω διότι θα ξεκινήσω επέμβαση. Και επίσης ήθελε με κάποιο τρόπο να δείξει πανικόβλητες αγορές παγκοσμίως ότι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται στα στενά να ανοίξουν σύντομα. Πραγματικά είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, διότι αλλάζουν όχι ένα ώρα, ένα δεκάλεπτο.
1: Και όλοι θέλουν να πούν ότι είναι νικητές από αυτή την ιστορία.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, τι σημαίνει για εσάς ότι κυκλοφορεί αυτό το έγγραφο με σημεία τα οποία δείχνουν αυτή τη φορά, εκτός από τους 14 ώρες που είχαμε από το Ιράν, που απερίφθησαν από τον Τραμπ, έχει αναφορά σε χρονοδιάγραμμα για το θέμα των πυρηνικών. Έχει αναφορά στο πώς μπορούν, γιατί το επίμαχο είναι πώς και θα λύσουν την πολιορκία στα ιρανικά λιμάνια οι Αμερικανοί και θα λυθεί η πολιορκία στενά του Ορμούς από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η ερώτηση είναι, βλέποντας αυτό το έγγραφο που κυκλοφορεί, βλέποντας το τελεσίγραφο του Τραμπ, ή αυτό οι 48 ώρες θα κάνουμε χειρότερο πόλεμο. Βλέποντας τους Ιρανούς να λένε το μελετάμε, θα πούμε 48 ώρες. Τι καταλαβαίνετε, πού βρισκόμαστε, υπάρχει περιθώριο, πιθανότητα αυτή τη φορά να έχουμε μια συμφωνία ή απλώς θα περνάει ο χρόνος?
2: Υπάρχει μια πιθανότητα. Εδώ βλέπω έναν μικρό ελιγμό σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί που πίεζαν να το Ιράν αποδεχτεί μηδέν πυρηνικά, τώρα έρχεται με ένα άλλο πλαίσιο του να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα ανοίγοντας το μεταξύ τα στενά.
1: Ναι, απλά μιλούν για 20 χρόνια οι Αμερικανοί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό από το Ιράν είναι αποδεκτό πρώτα απ' όλα.
2: Η απάντηση του Ιράν ότι θα σου απαντήσω στο τέλος του τελεσιγράφου, γιατί αυτό απάντησαν
0: 48
2: Ιρανοί, ώρες, καθώς γνωρίζουμε 48 ώρες, σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν το δάνε με καλό μάτι αφενός.
1: Ναι.
2: Και αφετέρου θέλουν να κερδίσουν παραπάνω χρόνο. Εγώ πιθανολογώ ότι βρίσκονται και σε μια διαδικασία ανασύνταξης. Οπότε, ενώ βέβαια πιέζονται οικονομικά από το κλείσιμο των στενών, επιχειρησιακά πιθανά να, τέλος πάντων, να κάνουν δράσεις σε προετοιμασίες για να αντιμετωπίσουν ένα νέο χτύπημα.
0: Δύο απορίες. Το ένα, αν γίνει συμφωνία. Ναι, αν γίνει συμφωνία, οι Αμερικανοί με ποιο θα την κάνουν? Με κάποιους που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της Τεχεράνης, τον Αραχτσί, ο Παγκαλμπάφ έχει πάει στην άκρη. Ή θα την κάνουν στους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι δεν ξέρουμε από ποιον εκπροσωπούνται, διότι το αφεντικό αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι προφανές ότι είναι οι φρουρούς της Επανάστασης.
2: Βεβαίως. Εδώ πέρα υπάρχει το νομικό θέμα και υπάρχει και το ουσιαστικό.
0: Το
2: νομικό θέμα μπορεί να λυθεί, διότι μπορεί να υπογράψει ο πρόεδρος. Αλλά όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν συνενέσουν και οι φρουροί της Επανάστασης, θα έχουμε μια συμφωνία η οποία πολύ πιθανά να την αχτεί στον αέρα πριν ξεκινήσει καν να εφαρμόζεται. Υπάρχει μια μεγάλη. Και νομίζω ότι το ότι είναι χωρισμένο το Ιράν στα δύο αποτελεί από μόνο το μια δυσκολία στο να φτάσουμε σε συμφωνία.
0: Εδώ το Ιράν, κύριε Δεσποτόπουλε, χτυπούσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κυρίως προχθές και λίγο χθες, και βγαίνει χθες και λέει: εμείς δεν χτυπήσαμε. Μα ποιος άλλος να χτυπήσει από το Ιράν?
2: Μπορεί
0: να χτυπήσει αυτή τη Επανάσταση και να λέει: το Ιράν δεν χτυπήσαμε, εμείς είναι ο Αραχτσί.
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ομάδες, λοιπόν, τις φρουρούς Επανάστασης και έχουμε επίσης και το επίσημο Ιράν, τον πρόεδρο, τον
0: Άρα ποιο θα συμφωνήσει, πάμε πάλι, ποιο θα συμφωνήσει? Και τι αξία θα έχει μια συμφωνία με τον ένα που χτυπάει ο άλλος?
2: Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα έχει αξία εν της πράγμαση και όχι να έχουμε απλά ένα χαρτί στα χέρια μας, θα πρέπει να συνενέσουν και οι δύο. Δηλαδή να υπογράψουμε κάποιο τρόπο και ο πρόεδρος, αλλά και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης ή κάποιος εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης.
1: Ποιος είναι ο ηγέτης?
0: Δεν υπάρχει ηγέτης, είναι άφαντος.
2: Ακριβώς. Θεωρητικά έχουμε. Έχει επανεκλεγεί ο Ιός Χαμενεΐ.
1: Ναι, καλά, ναι, ο οποίος δεν ξέρουμε αν ζει.
2: Ο οποίος όμως, ναι, αυτή τη στιγμή μάλλον οι περισσότερες πληροφορίες λένε ότι είναι μεν σε ζωή,
1: αλλά
2: ότι είναι τραυματισμένος,
1: ναι,
2: και τέλος πάντων ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολο. Νομίζω ότι αν συγκεντρωθεί το σώμα των φρουρών, ό,τι έχει απομείνει, και κατά πλειοψηφία εγκρίνουν μια τέτοια συμφωνία.
0: Πού είναι αυτό το σώμα δύο μήνες τώρα? Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν βγει κανένας καταρχήν. Έχω δει ένα πρώην φρουρό, έχω δει γενικώς αναρτήσεις των ναυτικών των φρουρών.
1: Διάφορους πυρήνες, δηλαδή, δεξιά και αριστερά. Δηλαδή,
0: πού θα σου βρουν αυτούς να συμφωνήσουν?
2: Νομίζω ότι έχουμε δύο στιβαρές ομάδες εσωτερικά. Το πρόβλημα είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης δεν είναι ένας. Ο ένας που ξέρουμε δεν τον έχουμε ακούσει, είναι πυρήνες. Υπάρχει ελπίδα ότι είναι σε ζωή και θα μπορέσει ο Χαμενεΐ μια συμφωνία να την επιβάλλει, αλλά είναι δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο
1: που θα. Και πώς θα ξέρουν, κύριε Δεσποτόπουλε, ότι αυτός που, δηλαδή, εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, τώρα να σας το πω λίγο απλοϊκά, ότι μπορούν να βάλουν το Χαμενεΐ, παραδείγματος χάρη, και καλά να υπογράψει και να μην είναι ο Χαμενεΐ αυτός, και να έχουμε άλλα θέματα μετά.
2: όλες αυτές είναι δυσκολίες που δεν μπορούν να απαντηθούν καθόλου εύκολα, έχοντας το Ιράν σε μια κατάσταση πραγματικά διάλυσης ως προς την πολιτική ισχύ, διότι έχει αποκεφαλιστεί
1: ναι,
2: η ηγεσία.
1: Ναι, γιατί τους έχει σκοτώσει όλους ο Τραμπ.
2: Αυτό που προβλέπεται συνταγματικά και διοικητικά το σώμα των φρόνων της Επανάστασης δεν υπάρχει πρακτικά. Υπάρχουν πυρήνες, όπως το είπατε, και είναι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα που, που δυστυχώς δεν μπορεί να απαντηθεί.
0: Δύο άλλα δύσκολα ερωτήματα. Το ένα, οι Αμερικανοί, μήπως ο Τραμπ, αυτό που λέμε τόσες εβδομάδες, είναι στο απόλυτο αδιέξοδο, ψάχνει τρόπο, αλλά δεν ξέρει πώς, να απεμπλακεί από τον πόλεμο που τον οδήγησε ο Νετανιάχου, και τώρα έχει ένα ακόμα, δύο ακόμα λόγους. Ο ένας είναι η πτώση στην οικονομία που έχει πληρώνει ο ίδιος και πολιτικά μες στην Αμερική, και ο δεύτερος ότι πέρασε το όριο των 60 ημερών και πώς θα ξαναπεράσει από το νομοθετικό σώμα η έγκριση για παράταση του πολέμου, ένας πόλεμος ο οποίος ποτέ δεν έχει εγκριθεί. Πώς θα περάσει από τη γερουσία αυτό.
2: Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο στόχος αυτού του πολέμου.
0: Μήπως όλα αυτά οδηγούν στο ότι ψάχνει αρον-άρον Τραμπ έναν τρόπο να κλείσει τον πόλεμο.
2: Ότι έχει μεγάλη πίεση για να κλείσει τον πόλεμο είναι γεγονός. Διότι οικονομικά πιέζεται.
0: Και δεν ξέρει πώς.
2: Έχει φτάσει, ναι, έχουν φτάσει το. Θέλει να το κάνει, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι ήτάται. Εάν όμως το δούμε σαν μέρος μιας κίνησης του Τραμπ, σαν μια κινητικότητα έναντι του ελέγχου της κίνησης της ενεργειακής εξάρτησης της Κίνας, διότι έχει προηγηθεί η Βενεζουέλα, έχει προηγηθεί ο Διόρυγας του Παναμά. Και βλέπουμε πιθανά μια προσπάθεια των Αμερικανών να ελέγξουν κρίσιμες πετρελαϊκές ροές προς την Κίνα. Αν το δούμε σε αυτή την μεγάλη εικόνα, λίγη αξία τότε έχει για τον κύριο Τραμπ το αν τελικά θα είναι 20 τα χρόνια ή 10 για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Θα έχει πετύχει την πίεση των Κινέζων ενεργειακά μέσα από την διατάραξη των πετρελαϊκών ροών. Εκεί νομίζω τελικά είναι όλο το παιχνίδι.
0: Άρα, ένα θέμα είναι πώς ο Τραμπ θα βρει τρόπο να απεμπλακεί από ένα πόλεμο που δεν τον συμφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ξέρει πώς να τον.
1: Αλλά βλέπουμε ότι προσπαθεί να βρει τρόπο και δεν μπορεί να τον βρει τελικά.
2: Δεν θέλει να κάνει την επιχείρηση, το καταλαβαίνουμε, διότι θα έχει απώλειες. Δεν είναι εύκολο.
1: Επιχείρηση ελευθερία, λέτε, αυτό που είπε.
2: Όχι την επιχείρηση ελευθερία, μιλάει για μια χερσαία επιχείρηση.
0: Χερσαία ελευθερία είναι να ανοίξει το θάνατο ορμόζα.
2: Υπάρχει και το νομικό πρόβλημα των 60 ημερών που αναφέρεται, παρά το ότι θεωρούν ότι είναι 30 μέρες που έχουν περάσει, διότι, αλλά νομικά δεν στέκουν αυτά. Όλοι γνωρίζουμε ότι πέρασαν 60 μέρες. Ναυτικός αποκλεισμός των πόλεμος. Μην κορυδευόμαστε.
1: Και βλέπουμε ότι ακόμα χτυπιούνται και πλοία, δηλαδή χθες χτυπήθηκε γαλλικό πλοίο.
0: Βέβαια, ξανά.
2: Βεβαίως. Άρα νομίζω ότι αυτό που ευελπιστεί ο κύριος Τραμπ ήταν να πάρει μια συμφωνία που να αφήνει σε μέλλοντα χρόνο τη διευθέτηση του εμπλουτισμού του ουρανίου και να ανοίγει άμεσα τα στενά.
0: Πάμε τώρα στο
2: νομίζω
0: δύσκολο.
2: Νομίζω ότι αυτή είναι η προτεραιότητά του.
0: Πάμε στο δύσκολο. Στον πόλεμο συμμετέχουν τρεις. Αμερική, Ισραήλ, Ιράν. Ο Τραμπ ψάχνει τρόπο να τον τελειώσει. Να συμφωνήσουμε ότι ο Νετανιάχου ψάχνει τρόπο να συνεχίσει τον πόλεμο και ότι δεν ξέρουμε τι θέλει το Ιράν.
2: Η πρώτη αντίδραση των Ισραηλινών στην διακίνηση του εγγράφου περί λύσης ήταν ότι το πιο πιθανό σενάριο παραμένει επανέλαξη των εκτροπραξιών. Είναι σαφής η επίσημη τοποθέτησή.
0: Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος.
2: Και μάλιστα, και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η κυρία με τη Χεζμπολάχ δεν υφίσταται.
1: Ναι, και το Ισραήλ ψάχνει να βρει τρόπο, ενώ οι άλλοι ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς θα σταματήσουν τον πόλεμο. Το Ισραήλ ψάχνει να βρει τρόπο να το συνεχίσει, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, διότι το Ισραήλ ξέρει ότι αν αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δύσκολο μόνο του να μπορέσει να εξοντώσει το Ιράν. Και πιέζει με κάθε τρόπο ώστε να παραμείνει ενεργή συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να έχει έναν γείτονα με ένα τέτοιο καθεστώς, το οποίο να έχει πυρηνικά όπλα, και θέλει να το πάει μέχρι τέλους.
0: Έχει τρόπο να τορπιλήσει το Ισραήλ μια πιθανή συμφωνία. Την προηγούμενη φορά που είχαμε και χειρία, σας θυμίζω ότι πριν περάσουν 24 ώρες, ισοπαίδωσε τη μισή Βηρυτό, είχαμε 250 νεκρούς. Έχει τρόπο το Ισραήλ να τορπιλήσει, επειδή αυτό θέλει, μία επόμενη συμφωνία. Να την άξει τον αέρα. Να χτυπήσει Χεζμπολάχ, να απαντήσει το Ιράν και πάλι την αρχή όλο.
2: Είναι δύσκολο, γιατί βλέπουμε ακόμα ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή χτυπάει τη Χεζμπολάχ και αυτό δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις. Τις επηρέασε λίγο στην αρχή, αλλά τελικά η ανάγκη για να τελειώσει ο πόλεμος πιέζει και τις δύο πλευρές. Επίσης, οι Αμερικανοί έχουν την πληροφορία να ξέρουν ότι αν υπάρξει κάποιο είδους δολιοφθορά, θα αντιμετωπιστεί πολύ αρνητικά. Δεν νομίζω ότι αν όντως οι Αμερικανοί αποφασίσουν να σταματήσουν τον πόλεμο, ότι θα είναι σε θέση οι Ισραηλινοί να την ξανακυλήσουν την Αμερική πίσω στον πόλεμο.
0: Ωραία, αυτό. Πάμε τώρα στο πιο δύσκολο. Τι θέλει το Ιράν? Να τελειώσει ο πόλεμος, και όταν λέει ο Ιράν, νόη φρουή της επανάστασης. Είναι το συνεχίσουν.
2: Το Ιράν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, αλλά δεν θέλει να καταλήψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Mm. Διότι θεωρεί ότι αυτό είναι που θα του δώσει την δυνατότητα να συνεχίσει να υπάρχει στην εξουσία, νούμερο ένα, και νούμερο δύο,
1: και
2: να ελέγχει τα
1: στενά
2: τορμούς.
1: Και πώς θα γίνει αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε? Άρα έτσι, εφόσον δεν θέλει να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, είναι προαπαιτούμενο όμως για τους Αμερικανούς ουσιαστικά τα κάποια χρόνια απομάκρυνσης του πυρηνικού προγράμματος. Ναι, είναι προαπαιτούμενο. Άρα γιατί μιλάμε?
0: Και σε αφήσουμε και τον Νετανιάχου.
2: Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή έχουμε και αυτό το κενό. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία. Διότι έχουμε δύο πλευρές, οι οποίες, το λέτε πάρα πολύ σωστά, έχουν δύο διαφορετικές στοχεύσεις. Έχουμε πια έναν αγώνα αντοχής. Ποια οικονομία από τις δύο θα αντέξει περισσότερο με κλειστά τα στενά? Η δυτική και ειδικά των ΗΠΑ ή του Ιράν?
1: Ναι, και σε όλο αυτό οι επιπτώσεις όμως, στο ποια οικονομία θα αντέξει περισσότερο, οι επιπτώσεις είναι στην οικονομία όλου του πλανήτη. Αυτό είναι το θέμα.
2: Οι επιπτώσεις αυτή τη στιγμή είναι στην Κίνα και στην Ευρώπη. Στην Ασία και στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
2: Εμείς εδώ
1: υποφέρουμε και θα υποφέρουμε από ό,τι
2: γιατί
1: φαίνεται.
2: Εμείς δεν έχουμε απλά αυτή τη στιγμή αύξηση των τιμών όπως έχουν οι Αμερικανοί. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε σύντομα και έλλειψη καυσίμων. Η ροζίνη στην Ευρώπη υπολογίζει, η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το
2: τεράστιο
0: θέμα.
2: Δεν εννοώ η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Εννοώ όμως ότι η Ευρώπη σε προτεραιότητα, επειδή έχει χαμηλή παραγωγή,
0: ένα Αμερικανία
2: πολύ μεγάλη, και η ροζίνη έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ιράν τι χτυπάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτυπάει υποδομές διήλυσης. Θέλει δηλαδή να προκαλέσει πρόβλημα κυρίως στην κυροζήνη.
0: Αυτό θα σας ρωτήσω τελευταίο. Αραβικές χώρες δεν είναι μεταβλητή που πρέπει να την υποτιμήσουμε. Γύρω-γύρω από το Ιράν είναι οι αραβικές χώρες που έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα από τον πόλεμο. Έχουν καταστραφεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί τι γίνεται? Γιατί δεν χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου ήταν ο Πρωθυπουργός, να λένε ότι, να ξέρετε, όταν χτυπήθηκαν από το Ιράν, διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Αν απαντούσαν, θα ξαναξεκινούσε ο πόλεμος.
2: Ζούμε το πρωτοφανές χώρα του κόλπου να απειλεί ότι θα συμπράξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίθεση εναντίον μιας άλλης χώρας. Αν αυτό το λέγαμε πριν,
0: καταστραφεί
2: τα Ηνωμένα
0: Εμμυράτα, καταστραφεί πλήρως οικονομικά.
2: Μα σκεφτείτε ότι πριν μερικές μέρες.
1: Είναι σαν να έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα, κύριε Δεσποτόπουλε, πραγματικά.
2: Σκεφτείτε ότι ζήτησαν από τους Αμερικανούς να προετοιμάσουν μια γραμμή οικονομικής στήριξης προληπτικής σε περίπτωση που τη χρειαστούν. Ποιοι
1: τα αραβικά
2: Εμμυράτα, τα οποία κάναν τις μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ. Δηλαδή,
1: αυτό θα μας φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας πριν από λίγο καιρό.
0: Το χειρότερο αυτοκίνητο είναι η Λαμπορκίνη.
1: Αυτό.
2: Και τραβηγμένο, μπορώ να σας πω. Αυτό που έχει σημασία για τον αραβικό κόσμο είναι ότι πόσο συνεπής φάνηκε η Ελλάδα. Πόσο τίμησε τις καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες, παρόλο το ότι έχουμε καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, και πόσο επιχειρησιακά φάνηκε δίπλα και στη Σαουδική Αραβία που έχουμε τη συστοιχεία Patriot και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Κατάρ, σε σημείο που η Ελλάδα έχει κερδίσει το σεβασμό των χωρών αυτών, διότι έδειξε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ δεν είναι μια συμμαχία εναντίον οποιοδήποτε τρίτου. Κάτι που δυστυχώς στην Τουρκία δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Πολυθυνολόγος ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Πάντα μας βοηθάει να καταλάβουμε και να προχωρήσουμε τη σκέψη μας. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Καλημέρα.
10: Καλώς τον.
9: Θα ήθελα ένα...
10: Έφτασε.
9: Α, και...
10: Εννοείται.
9: Με...
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Χωρίς...
10: Βεβαίως.
11: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
17: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Πρώτον, ότι συμφωνεί να μεταφερθεί εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της επικράτειας του Ιράν. Το πρακτορείο DEFA Press που είναι κοντά στον Ιρανικό στρατό λέει ότι αυτό λένε Ιρανοί, είναι αυτό που λέγαμε ποιος μιλάει, Ιρανοί διπλωματικοί αξιωματούχοι, αλλά είναι στο στρατό, τρέχα γύρευε. Αυτό το θέμα των πυρηνικών που λένε ότι είναι κοντά
1: αυτό
0: στη συμφωνία
1: που λέγαμε, ναι, για είναι, την απομάκρυνση.
0: Λέει η Τεχεράνη είναι οριστικά και αμετάκλητα εκτός συζήτησης.
1: Μάλιστα. Επίσης, άρα δεν έχουμε κοινό πεδίο.
0: Ναι. Επίσης διαψεύδουμε ότι υπάρχει συμφωνία ή πρόκειται να γίνει συμφωνία
1: τόσο
0: μεταξύ
1: καλά.
0: Ιράν και Αμερικανών στο υπόμνημα το οποίο κυκλοφορεί με στόχο τον τερματισμό των ορθοπαξιών. Και αυτό είναι η απάντηση στο Άξιος.
1: Ωραία. Χάρηκα για λίγο. Πόσο εντάξει. Χαρήκαμε, πόσο κράτησε η χαρά μας.
0: Ο φρουρός δεξιά, ο φρουρός αριστερά.
1: Εντάξει, αριστερά, ναι, μπράβο, ναι.
0: Να πας στο μέσα,
1: ο ένας πυρήνας, του άλλου πυρήνα.
0: Ποιος φρουρός,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι, φρουρός, ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας σήμερα.
1: Ναι.
0: 32 λεπτά μετά τις 4. Νομίζω ότι ο κύριος Ποτόπουλος μας βοήθησε να καταλάβουμε
1: πάρα
0: ένα πράγμα.
1: Πολύ. Ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν, ότι δεν ισχύει τίποτα.
0: Δεν ισχύει τίποτα.
1: Ότι γενικά
0: δεν ξέρουμε.
1: Είναι το χάος.
0: Ποιος θα συμφωνήσει με ποιον. Τι θέλει το... Ξέρουμε ότι θέλει ο Νετανιάχου. Θέλει
1: πόλεμο. Αυτό.
0: ξέρουμε ότι ο Τραμπ ψάχνει τρόπο να φύγει. Και ότι η εικόνα της ημέρας είναι αυτός που είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα στα κάγκελα. Αυτός με Τραμπ. Το κεφάλι ανάμεσα στα κάγκελα.
1: Καλά, καταπληκτικό αυτό.
0: Πώς να φύγει,
1: αριστούργη
0: μου. Καταλαβαίνεις, θα ξεκινήσω αύριο.
1: Ναι.
0: Εκπομπή στη τηλεόραση. Λοιπόν, ένα είναι αυτός είναι ο Τραμπ, θα πάρω και το κεφάλι του Τραμπ εκεί στο κάγκελα. Λοιπόν, ξέρουμε τώρα ότι το Ιράν δεν ξέρουμε τι θέλει, ούτε ποιο εκπροσωπεί το Ιράν, ούτε τι κάνει. Ότι κυκλοφορεί ένα χαρτί μετά τον προς-πίσω τον νυχτερινό. Αρχίζει λίγη.
1: Το χαρτί πάει γύρω-γύρω.
0: Η επιχείρηση ελευθερία. Ναι. Το χαρτί είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Το Ιράν πάει γύρω-γύρω.
1: Ναι, το Ιράν πάει γύρω-γύρω. Κανείς δεν μπορεί από το Ιράν να υπογράψει αυτό το χαρτί, γιατί του έχει σκοτώσει όλου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπάρχει κανείς.
0: Που έλεγε ο Τραμπ, δεν παστάει και λόγια. Όταν είχε χθες, μιλούσε στο ραδιόφωνο που το μεταδίδαμε, μετά σε παιδάκια,
1: ναι,
0: πριν με άλλους, έλεγε: μήπως ξέρετε κανέναν ηγητή του Ιράν? Σε έχω σκοτώσει, δεν ξέρω κανένα. Έχετε κανένα ηγητή?
1: Δεν μπορώ. Έτσι όπως το κάνεις, πραγματικά.
0: Έχετε κανένα?
1: Δεν μπορώ, γελάω. Γιατί το κάνεις τέλεια.
0: Τον Τραμπ.
1: Τον έχεις καταλάβει, την ψυχολογία του ακριβώς.
0: Κοίταξε. Ο Τραμπ είναι πολύ απλή η ψυχολογία του. Είναι,
1: ναι,
0: σαν ένα παιδάκι.
1: Παιδάκι, αυτό.
0: Ξυπνάει, γκουγκλάρει.
1: Ίσως και τα πεντάχρονα να είναι πιο υπεύθυνα.
0: Τουιτάρει. Τουιτάρει Α. Μετά ξανά μπαίνει ο άλλος στο βαλγραφείο, τουιτάρει το Β.
1: Αυτό.
0: Μετά ξανά το Α. Μετά το Γ. Μετά το Δ. Ένα πράγμα να ξέρεις.
1: Μετά μιλάει και λίγο με τη Μελάνια. Μετά
0: σου
1: αλλάζει. Μετά θέλει. Έχει δει. Θέλει να, του αρέσει να τρώει συγκεκριμένα μπέργκερ και συγκεκριμένα. Από συγκεκριμένη αλυσίδα. Όχι, αυτά θέλει, παιδί μου.
0: Δεν
1: αυτά θέλει.
0: Και γυμνάζεται ένα λεπτό την ημέρα. Δεν κάνει καλό αυτό. Αλλά εγώ σου ξαναλέω, διάβαζες
1: μικρή. Γι' αυτό σου λέω παιδάκι.
0: Μικρή, διάβαζες Μίκι Μάους και τις περιπέτειες του Σκρούτζ.
1: Έτσι.
0: Όταν ο Σκρούτζ έβλεπε τη χρυσή δεκάρα.
1: Τη λίρα. Που, με το, όχι τη λίρα, το δολάριο.
0: Τη χρυσή
1: το, ναι, αυτό.
0: Ναι, που έκαναν
1: με το
0: σήμα
1: του
0: δολαρίου τα μάτια.
1: Αυτό είναι το ding-ding-ding-ding-ding.
0: Ο Τραμπ είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα από, την επιχειρηματική λογική βλέπει
1: ακριβώς
0: τα πάντα.
1: Και, τώρα
0: και
1: που
0: τον πόλεμο και την ειρήνη.
1: Και τώρα που τα πράγματα έχουν σκουρίνει και οικονομικά και για την Αμερική και τρώει ξύλο από το εσωτερικό του,
0: ναι,
1: προσπαθεί να βρει πώς θα τη διαφύγει. Αλλά άμα του έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα συνοηθείς.
0: Έμπλεξε. Τον έμπλεξε ο Νετανιάχου που θέλει οπωσδήποτε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Τι να σου πω.

0: Σκέψου πάντως τώρα, σκέψου το Νετανιάχου τώρα, κάνει τον εικόνα λίγο.
1: Για πες,
0: που θέλει να συνεχίσει τον προβληματισμό που έχει. Σκέψου εκνευρισμό που θα έχει τώρα.
1: Έχει το ιστορικό ζήτημα. Τις κατηγορίες για τις οποίες δεν δίνει χάρη ο πρόεδρος, για τα δώρα που είχε πάρει από την επιχειρηματία και που κάθε φορά που παρενδένει ο Τραμπ λέει να δώσουμε χάρη στον Νετανιάχου. Είναι και αυτή άλλη του έννοια.
0: Είναι και αυτό. Σκέψου τώρα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται με όλο αυτό το γαϊτανάκι.
1: Αλλά εγώ επιμένω ότι ο Νετανιάχου, εάν, που δεν το βλέπω, γίνει, βρεθεί ένας από το Ιράν να συμφωνήσει με τον Τραμπ κάτι, εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι μπορεί να το τεινάξει στον αέρα, εκτός εάν πάρει ο Νετανιάχου συγκεκριμένα ανταλλάγματα από τον Τραμπ.
0: Από τον Τραμπ, αυτά που θέλει.
1: Διότι ο Νετανιάχου έχει πει ότι όσο υπάρχει Χεζμπολάχ, εγώ δεν σταματάω να χτυπάω εκεί, και αν χτυπήσει με τον τρόπο που ξέρει, τελειώσει αυτή η εκεχηρία που έχει ημερομηνία λήξης, τότε οι Ιρανοί έχουν πει ότι θα υποστηρίξουν τη Χεζμπολάχ, άρα ποια εκεχηρία και ποια συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Δεν υπάρχει αυτό. Αναζητούμε τον πρόεδρο του άστον καθηγητή, τον κύριο Λέκα. Είχε πει πριν από 5 λεπτά, μας λέει η Φράνση Παράσκευα ότι είναι οκ. Okay. Τώρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο, κατά του έτυχε. Να λέει, να μας απαντήσει.
0: Για να δούμε για το άλλο μεγάλο θέμα, ακριβώς, το οποίο μας έχει ανησυχήσει.
1: Τις δημόσιες ανακοινώσεις και δηλώσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει προβλέψει, ή μάλλον λέει ότι έχει στα χέρια του στοιχεία που οδηγούν στην πρόβλεψη ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στον Κορινθιακό. Είπε ο κύριος Παπαδόπουλος ξανά χθες, επιμένω στην πρόβλεψη ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στον Κορινθιακό. Δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξάλλου λέει, αυτό είναι το χειρότερο που λέει, δεν εξειδίκευσα.
0: Και επιμένει κιόλας, επιμένει όμως ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Δεν εξειδίκευσα. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν εξειδίκευσα. Λοιπόν, να ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ, ο κύριος Λέκας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, διότι εγώ έχω πει ότι ο κ. Παπαδόπουλος είναι ασέγγελος επιστήμονας, αλλά θεωρώ τελείως ανεύθυνο, και μάλιστα έχω πει ότι πρέπει να επέμβει η εισαγγελέας, το να λέει συνεχώς κάθε μέρα ότι θεωρεί ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στο Κορινθιακό. Δεν προσδιορίζει την ώρα. Ο Κορινθιακός είναι και η Ζάκυνθος, είναι και από τον Αχαϊκό κόλπο μέχρι τις Αλκιονίδες. Δεν προσδιορίζει πού ακριβώς. Και ζητάει από την πολιτεία να λάβει μέτρα. Τι μέτρα να ληφθούν? Έχει ενημερώσει επίσημα την πολιτεία για τα στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμά του ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στον Κορινθιακό?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς,
1: πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
2: Έχω πάει μια πάγια τακτική εδώ και 4 δεκαετίες να μην σχολιάζω απόψεις συναδέλφων. Αλλά όμως.
1: Αυτό είναι μια δημόσια τοποθέτηση που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην ισχύ Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, δεν σχολιάζω.
1: Ούτε εγώ. Και το κάνω κατ' εξαίρεση. Διότι αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι, για την ορθότητα ή όχι και τα λοιπά, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εκείνο το οποίο όμως εγώ μπορώ να δηλώσω είναι το εξής. Είναι ότι αφενός μεν η συνδεταγμένη πολιτεία έχει τις δομές εκείνες οι οποίες, στις οποίες μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους οι επιστήμονες, ο κάθε επιστήμονας, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στο
1: στον κύριο Παπαδόπουλο,
2: και μέσα από τις δομές της επιστήμονης και στις συνδεταγμένες να δώσουμε την απαραίτητη πληροφόρηση στους επιχειρησιακούς φορείς και στην πολιτεία, έτσι ώστε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.
0: Άρα πού έπρεπε να τα πει αυτά ο κύριος Παπαδόπουλος?
1: Τα
0: έχει πει, ναι. Πού, συγγνώμη.
2: Και σεισμικής διακινδύνευσης, υπάρχει η Επιτροπή Εκτίμησης Φεστιακού Κινδύνου, θεσμοθετημένες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε επιστημονικό φορέα, και στις επιτροπές αυτές μπορεί να υποβάλει κάποιος την επιστημονική του
1: πόνημα. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν έχει καταθέσει επίσημα τα στοιχεία στην πολιτεία, σωστά?
2: Δεν έχουν κατατεθεί τα στοιχεία αυτά και να σκεφτείτε.
0: Δηλαδή έχουν κατατεθεί στο δημόσιο λόγο, αλλά όχι στην πολιτεία.
2: Όχι στην πολιτεία. Να σκεφτείτε, αυτές οι επιτροπές έχουν τεράστιο κύρος. Γιατί χειρίστηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία τη σεισμο ηφαιστιακή κρίση στην Τωρίνη και άλλες κρίσεις σε ανάλογο επίπεδο.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν είμαστε μια συνδεταγμένη πολιτεία και η οποία έχει θεσπίσει τέτοιες δομές τους ώστε κάθε επιστήμονας μπορεί να απευθύνεται, να υποβάλει μια επιστημονική εργασία και βέβαια η πολιτεία να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα μετά από συζήτηση βέβαια και διαβούλευση.
1: Υπάρχει κύριε πρόεδρε θεσμικό πλαίσιο, ένας επιστήμονας έχει στοιχεία, λέει σεβαστό ότι θα γίνει πολύ μεγάλο σεισμός, δεν ξέρω λέει πού ακριβώς, πότε ακριβώς, περίπου σας λέω στον Κορινθιακό. Αυτό δεν παραβιάζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και όποιος το παραβιάζει, δημιουργώντας πανικό και ανησυχία σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής νόμης, δεν έχει συνέπειες. Δεν υπάρχει εισαγγελέας, εσείς να πάτε τα στοιχεία στον εισαγγελέα και να πείτε: κύριε εισαγγελέα του Άριου Πάγου, βγαίνει ο έγκριτος Παπαδόπουλος και λέει ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός. Παρακαλώ, καλέστε τον να καταθέσει τα στοιχεία για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Εάν είναι, γιατί μπορεί να ξέρει ότι θα γίνει.
0: Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε ως επιστημονικές επιτροπές να κάνουμε τον εισαγγελέα.
1: Όχι, να πάτε εσείς τον εισαγγελέα. Μην το κάνετε. Να πάτε εσείς τον εισαγγελέα. Ως αρμόδιο όργανο.
2: Αυτό είναι, δηλαδή, για να πάω στον εισαγγελέα πρέπει να κρίνω αρνητικά την πρόγνωση. Αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες, τα στοιχεία της πρόγνωσης δεν έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες περιοχές, στις αρμόδιες επιτροπές που είναι θεσμικά όργανα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι εμείς ως συντεταγμένη πολιτεία, ως οργανισμός αντισυσμικού σχεδιασμού και προστασίας, ως τεχνικό επιμελητήριο, ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Εγκληματικής Κρίσης, σε κάθε μία περιοχή της Ελλάδας, ανεξάρτητα αν είναι κονιτιακός ή όχι, προβαίνουμε στις εξής διαδικασίες. Για την αντισυσμική θωράκιση της χώρας και ειδικότερα την αντισυσμική θωράκιση των περιοχών του Κορινθιακού στην οποία έγινε η πρόγνωση. Ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες? Οι διαδικασίες είναι οι εξής. Πρώτον, εδώ και χρόνια έχουμε θεσπίσει τον αντισεισμικό κανονισμό και τις θεσμικές διαδικασίες για την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών. Δεύτερον, έχουμε κάνει τους αντισεισμικούς ελέγχους σε 40.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε 1,5 χρόνο και έχει περατωθεί. Έχουμε κάνει τον έλεγχο σε αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις. Άρα η πολιτεία αυτή τη στιγμή στο ένα σκέλος έχει πάρει έχει κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι έχουμε ευρύτατα προγράμματα εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Και βέβαια και στο Κορινθιακό.
1: Πριν πάμε εκεί, κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα είναι: εσείς, ανεξάρτητα τον κύριο Παπαδόπουλο, έχετε μηχανήματα που μετρούν, έχετε δικές σας μελέτες, υπάρχουν στοιχεία στη διάθεση της πολιτείας που δείχνουν, μην μου πείτε περιοχή, ότι επίκειται ένας μεγάλος σεισμός κάπου το επόμενο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, δεν κάπου υπάρχουν. Και είναι λάθος να εστιάζουμε κάπου.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό δεν λέω Κορινθιακός, θα ήταν λάθος. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία σε κάποια επίσημη επιτροπή που είναι στη διάθεση της πολιτείας ότι επίκειται ένας μεγάλος σεισμός στο...
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και δεν έχουν υποβληθεί. Από εκεί και πέρα, όπως υπήρχαν στη Σαντορίνη, παραδείγματος.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέρα από τα δύο αυτά θέματα που ανέφερα, δηλαδή την αντισυσμική θωράκιση της χώρας σε επίπεδο κατασκευών, υποδομών και δομών και δικτύων, πέρα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης που εξελίσσεται σε όλη τη χώρα, υπάρχει και ένα τρίτο, είναι η συνεχής διαμόρφωση των επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση για σεισμό και για άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες εξελίσσονται σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν έχουμε αφήσει τα πράγματα καθόλου στην τύχη τους από άποψη αντισεισμικής θωράκισης και από άποψη επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση όχι μόνο των σεισμών αλλά και όλων των κοινωνιών.
1: Είναι θεμητό να καλέσει τον κύριο Παδόπουλο να του πείτε: ελάτε εδώ, κύριε Παδόπουλο, γνωρίζεστε. Έχετε τα στοιχεία για να το λέτε, τρελαθήκατε, κάποια στοιχεία έχετε. Θέλετε να μας τα φέρετε να τα αξιολογήσουμε? Είναι θεμητή αυτή η διαδικασία ή θα συνεχίσει ο κύριο Παδόπουλο να βγαίνει σε ραδιόφωνο και τηλεοράσει εφημερίδε και εσεί το καταδικάζετε? Για να επιμένει, τρελάθηκε, κάποια στοιχεία θα έχει.
2: Κοιτάξτε, ο καθένα από εμά έχει την ευθύνη
0: των λεγόμενων
2: στο κοινωνικό σύνολο.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε χωροφύλακες. Όταν υπάρχει μισή Ελλάδα που ανησυχεί, κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία, κύριε Πρόεδρε. Και εκπροσωπείτε την πολιτεία. Είστε ο οργανισμός αντισεισμικής προστασίας και σχεδιασμού. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν κυκλοφορεί κάποιος και τρομοκρατεί, δηλαδή περί αυτού πρόκειται, καλεί η πολιτεία κάποιον ή ο εισαγγελέας ή ο αρμόδιος φορέας, και εδώ, κύριε Λουκία, λέτε ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός. Έχετε 10 στοιχεία. Μπορώ να τα δω, να τα αξιολογήσω? Αν είναι, να ενημερώσω και την κυβέρνηση. Αν δεν είναι, να παρέμβω
0: νομοθετικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και κόσμος που ανησυχεί. Δηλαδή ακούνε κάτι τέτοιο και...
1: Μεγάλη ανησυχία, Λουκία, βέβαια.
0: Και τρέμουνε.
1: Φυσικά
2: δεν το συζητάμε.
1: Αστείο.
2: Και ήδη έχουμε δώσει κάποια στοιχεία, όπως είπα προηγουμένως, για το τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε περιοχή ξεχωριστά. Δηλαδή, τα τρία αυτά στοιχεία που είναι τη σεισμική θωράκιση των κατασκευών, που είναι η ενημέρωση εκπαίδευση, που είναι η διαμόρφωση των επιχειρησιακών σχεδίων, διατάσσονται σε όλο τον ελληνικό χώρο, αλλά και σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε δήμο χωριστά. Αυτή είναι όχι η υποχρέωση, το καθήκον το δικό μας προς την πολιτεία. Δεν είναι το καθήκον το δικό μας, δεν είναι να παίρνουμε κάθε συνάδελφο και να λέμε στον εισαγγελέα συλλάβετε τον. Είναι πέρα από κάθε επιστημονική διδολογία.
1: Πάμε ανάποδα. Λέει ο κ. Παπαδόπουλος, πρέπει να ληφθούν μέτρα στις περιοχές γύρω από τον Κορινθιακό γιατί επίκειται μεγάλος σεισμός. Μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπει η νομοθεσία, το πλαίσιο, το θεσμικό, το δικό σας, εάν υπάρχει όντως μια πρόγνωση για την περιοχή Α, Ω, κάπου είναι στον πλανήτη, στην Ελλάδα, που λέει ότι εκεί επίκειται μεγάλος σεισμός. Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν? Εντάξει, να ληφθούν τα κτίρια, το καταλαβαίνω. Υπάρχει διαδικασία απομάκρυνση πληθυσμού, κάτι
2: υπάρχει,
1: άλλο.
2: Υπάρχει απόλυτη διαδικασία. Και αυτή προβλέπεται και από το κέντρο.
1: Ποια είναι αυτή, μπορείτε να μας πείτε? Έχει κλίμακες, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, ανάλογα
1: τις
2: κλίμακες. Θα σας αναφέρω για παράδειγμα το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαχείρισης της σεισμοϊφαιστιακής κρίσης πέρυσι στη Σαντορίνη. Οι επιστημονικές επιτροπές που είναι θεσμοθετημένες και που δεν είναι επιτροπές στις οποίες τοποθετείται ο γνωστός μου ή εν πάση περιπτώσει αυτός που μας αρέσει ή όχι, είναι επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη εκπρόσωποι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και των ερευνητικών κέντρων. Ένας από κάθε ίδρυμα. Και αυτός ο ένας από κάθε ίδρυμα πρέπει να μεταφέρει τις απόψεις του ερευνητικού του χώρου στις επιτροπές. Αυτό έγινε πέρυσι. Έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ανάλογες καταστάσεις προβλέπονται.
1: Εκεί είχαμε καθημερινή ενημέρωση, επίσημη, επιτροπές που συνεδρίαζαν, εκτιμούσαν τα στοιχεία, ακριβώς, τα αναθεωρούσαν, αυτό το καταλαβαίνω.
2: Ανάλογες διαδικασίες που προβλέπονται από πρωτόκολλα, έχουμε και αν υπάρχει κάποια εκτίμηση, η οποία όμως εκτίμηση δεν είναι μια προσωπική εκτίμηση, πηγαίνω και λέω κάτι, είναι εκτίμηση του επιστημονικού χώρου της Ελλάδας.
1: Φυσικά.
2: Αν στην περίπτωση αυτή διαπιστωθεί από όλους τους ερευνητές οι οποίοι συμμετέχουν.
1: Τι γίνεται εκεί, τι προβλέπετε?
2: Επιστημονικές επιτροπές, εάν υπάρχει μια βεβαιότητα ή εν πάση περιπτώσει μια εκτίμηση ισχυρή ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο γεγονός το οποίο επίκειται, υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται και οι οποίες μπαίνουν σε εξέλιξη.
1: Που θα ακούσει ο πολίτης που είναι γύρω από τον Κορινθιακό. Εντάξει, εκτός του ελέγχου των κτηρίων, των δημοσίων και όλα τα υπόλοιπα, πείτε μας μια κίνηση συγκεκριμένη. Έχετε εσείς στοιχείο ότι μπορεί να γίνει μεγάλος σεισμός κάπου? Τι κάνετε?
2: Αν έχουμε τα τεκμήρια ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός σε μια περιοχή.
1: Δεν τα ξέρετε, θα γίνει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, μπορεί να είναι σε μια εβδομάδα ή σε 10 μέρες.
2: Κοιτάξτε, σε μια εβδομάδα καταρχάς διατάσσονται οι επιχειρησιακοί φορείς, η αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, ενδεχομένως οι άνοπλες δυνάμεις, οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή οι δήμοι, οι περιφέρειες.
1: Υπάρχει πολύ προχωρημένο σχέδιο λοιπόν, ναι.
2: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Διατάσσονται έτσι, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα, γιατί η ετοιμότητα είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο επερχόμενος κίνδυνος.
1: Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει γύρω από τον Κορινθιακό, σωστά, ούτε υπάρχουν στοιχεία για να γίνει.
2: Δεν υπάρχουν στοιχεία για να γίνει. Πάντως, ουσιαστικά, οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι αυτές που σας είπα προηγουμένως. Δεν μπορούμε να ακενώσουμε τον Κορινθιακό κόλπο ή να ακενώσουμε την Κρήτη ολόκληρη. Έχει τεράστιες συνέπειες αυτό το πράγμα. Και αν δεν γίνει ο σεισμός.
1: Επίσης, υπάρχει τρόπος αυτή. Θυμάμαστε όλη τη συζήτηση, μεγαλώσαμε με το ΒΑΝ. Βαρότσος, Αλεξόπουλος, νομικός, και έχω πρόγνωση και δεν έχω. Έχει προχωρήσει η επιστήμη σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι δυνατή η χρονικά και τοπικά προσδιορισμένη πρόβλεψη σεισμού? Το λέω αυτό γιατί τον αυγό, εγώ να πω, θα γίνει κάποτε σεισμός στο Ιόνιο, μπορεί και να πέσω μέσα. Αν δεν πω όμως, θα γίνει στην Κέρκυρα ή στη Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά ή στη Λευκάδα τώρα ή το Σεπτέμβριο, είναι σαν να μην το είπα. Τι σημασία έχει αν κάποτε θα γίνει σεισμός? Κάποτε θα γίνει.
2: Ο αείμνηστος καθηγητής μας, ο Κώστας Παπαζάχος, έλεγε το εξής.
1: Τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ.
2: Σε επίπεδο.
1: Όχι ο Κώστας, ο Βασίλης Παπαζάχος.
2: Ο Βασίλης Παπαζάχος, συγγνώμη. Είναι αγαπητός φίλος. Λοιπόν, έλεγε το εξής. Ότι πρόγνωση σεισμού είναι η εξής. Ο χρόνος που θα γίνει ο σεισμός. Έτσι. Ο τόπος που θα γίνει ο σεισμός και το μέγεθος του σεισμού.
1: Από εκείνον τα έχω μάθει πάνω από 500 συνεντεύξεις από τον Βασίλη Παπαζάχο. Ναι.
2: Και δεν υπάρχει και σε διεθνές επίπεδο ανάλογη πρόγνωση, ανάλογη δυνατότητα πρόγνωσης. Πουθενά στον κόσμο δεν επιτεύχθηκε αυτή η πρόγνωση. Δηλαδή με την έννοια του τόπου, του χρόνου και του μεγέθους. Εκτιμήσεις μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Αλλά οι εκτιμήσεις αυτές ενέχουν και κινδύνους. Και οι κίνδυνοι είναι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως.
1: Καταρχήν είναι πρόκληση, ανησυχία στην κοινή γνώμη.
2: Στον οικονομικό και κοινωνικό
1: φυσικά,
2: περιοχή.
1: Φυσικά. Υπάρχουν καταρχήν τουρίστες, υπάρχουν εκατοντάδες ξενοδοχεία γύρω από τον Κορινθιακό.
2: Μπορεί να υπάρχουν από μια.
1: Θα πει ο τουρίστα, σου απαγίνει σεισμό, ακύρωσέ το. Από ποιον θα ζητήσει κάποιο αποζημίωση, εάν αδειάσει μια τουριστική μονάδα μπροστά σε μια τέτοια δημόσια συνεχιζόμενη κινδυνολογική πρόγνωση.
2: Είναι θέματα αυτά τα οποία μπαίνουν.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό και ευθύναμε στην επίσημη πολιτεία που την εκπροσωπείτε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ο πρόεδρο του ΑΣΠΟ, καθηγητή Ευθύμιο Λέκα.
3: Real FM. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάνω στην Ελλάδα θα μπορούσε πάντως να σημαίνει αυτό, Λουκία, να κυκλοφορεί κάποιο να λέει θα γίνει μεγάλο σεισμό στη μισή Ελλάδα και απλώς να το λέει. Και οι υπόλοιποι να λένε τι να σας πούμε, περιμένουμε κι εμείς. Ο εισαγγελέας να κοιτάζει, ο κύριος Λέκας ο αρμόδιος να λέει εγώ δεν έχω τα επίσημα στοιχεία, ό,τι πρέπει να κάνω το κάνω, αυτά προβλέπει ο σχεδιασμός και εκεί να μένουμε. Ο κύριος Λέκας δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι να κάνει, κυνηγάει τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Καλά, να δίνει να του κόψει, να μην λέει, να μην βγαίνει να δίνει συνεντεύξεις.
0: Από έπιπλα πώς πας?
1: Από έπιπλα καλά πάω, καλά πάω. Για λέγε.
0: Μπορεί
1: όμως
0: να πας καλύτερα.
1: Μπορούμε, εννοείται.
0: Για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου στις 23, δύο εβδομάδες δηλαδή, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home εδώ, στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Λουκία, ταξίδι.
1: Ταξίδι, εννοείται. Πολύ ωραίο ταξίδι. Τρεις μέρες στο Πήλιο. Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο μαγευτικό Πήλιο. Τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και Real News για να κλείσουμε.
1: Φυσικά, με πλούσια ύλη όπως πάντα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και όλα αυτά που έχει κάθε Σαββατοκύριακο Real News, αλλά επίσης γλυκιά εκδίκηση. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα, από τη συγγραφέα των best seller των New York Times, Karen Rose Smith, και μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά και φυσικά δωρεπιταγές από το παντού, από όλα αυτά στη Real News του Σαββατοκύριακου.
0: Γιάννης Καραγευρέκης, Φράνση Παράσκη, Δήμητρα Πανανού, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να απολαύσετε το ηλιόλουστο απόγευμα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης.
0: Εδώ,
1: Εδώ, κολλημένοι εμείς αύριο στις 3 εδώ. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, να είστε καλά.
0: Έχουμε και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, αύριο. Στείλτε τα ερωτήματα.
1: Ωραιότατα, ερωτήματα θέλουμε, βέβαια.
0: Μέτρα παραπάνω, για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας.

0: αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσαν να φέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού ταξίδεψε αεροπορικός με επιβάτη, η οποία είχε αποβιβαστεί από το κρυοαζιερόπλιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής. Με την ελβετική κυβέρνηση θα διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ η Λία Σπύρα στη Δυτική Αττική. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό απολικό βρύση προς κόκκινο μήλο, ανατμήματα στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Αττική οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στην παραλιακή από ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philaflos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
12: Αραιή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι.
13: Και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philaflos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
12: Αραιή συννεφιά.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Ρεή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράσεις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κάπου έβλεπα, νομίζω στο Open ήτανε, τον κύριο Λιβανό, τον υπουργό, να λέει για αυτή την υπόθεση, το σκάνδαλο, τη σκανδαλάρα δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τηλεφωνήματα που έπαιρνε προς διευκόλυνση και ικανοποίηση των κυρίων και κυριών για τους οποίους τηλεφωνούσε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός, οι συνεργάτες του, δεν ξέρω, ότι λέει θα το ξανάκανα, λέει 100 φορές. Και θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές, γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Γι' αυτό θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές. Γι' αυτόν τώρα και για την κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Μαρινάκης βγήκε χτες, ο Μητσοτάκης δηλαδή, και είπε ότι δεν τίθεται θέμα για εξεταστική επιτροπή. Και το έκανε φραγκοδίφραγκα ο Λιβανός, λέγοντας θα το ξανάκανε 100 φορές και έχει αξία, επαναλαμβάνω, η επιχειρηματολογία. Γιατί θα το έκανε. Γιατί θα το ξανά έκανε κάτι φορές. Γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Για να ρωτήσω τώρα κάτι. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών τους. Πήρε ποτέ ο Λιβανός για αυτό το δίκαιο αίτημα των εργατών, όχι των εργατών που τον ψηφίζουν, των εργατών γενικώς. Πήρε ποτέ κανέναν υπουργό οικονομικών να του πει, άκου, οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών, γιατί τους τελειώνει ο μισθός στις 18 του μήνα. Γι' αυτό το αίτημα πήρε κανένα τηλέφωνο. Οι αγρότες έχουν το δίκαιο αίτημα, το αναγνωρίσαν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες, να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και να μην τους πίνουν το αίμα οι μεσάζοντες. Πήρε ποτέ ο κύριος Λιβανός και οι διάφοροι κύριοι Λιβανοί, οι οποίοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυτό το δίκαιο αίτημα των αγροτών? Όχι των αγροτών που τους ψηφίζουν, όχι για τους ψηφοφόρους τους, για τους αγρότες ως κοινωνικό στρώμα. Πήρανε ποτέ κανένα τηλέφωνο, κανέναν υπουργό οικονομικών, κανέναν επίτροπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους? Γιατί και αυτοί έχουν δίκαιο αίτημα. Έχουν το δίκαιο αίτημα ότι εδώ και 15 χρόνια τους έχουν κόψει τις συντάξεις τους. Και είναι δικαιότατο το αίτημά τους, γιατί το δούλεψαν. Το δούλεψαν με αίμα, με υδρότα. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο?

0: ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους για να μεταφέρει το δίκαιο αίτημά τους, ή πηγαίνει στη Βουλή και ψηφίζει όλα αυτά τα οποία ψηφίζει για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών, για να πεθαίνουν στα χωράφια τους οι αγρότες, για να μην παίρνουν τη σύνταξή τους, τη δουλευμένη, δεδουλευμένη σύνταξή τους οι αγρότες. Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο Λιβανός? Οι καταναλωτές έχουν το δίκαιο αίτημα να μην τους πίνουν το αίμα οι 4-5 εταιρείες στο χώρο της ενέργειας. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο κανέναν υπουργό από αυτούς που ξεπουλάνε το δημόσιο πλούτο και την ενέργεια της χώρας για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση? Ή ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός, ξεπουλάνε ακριβώς αυτό το δημόσιο πλούτο? Δεν είναι δικαίο αίτημα αυτό των καταναλωτών να μην τους πίνουν το αίμα οι εταιρείες ενέργειας? Οι εποχούμενοι έχουν το δίκαιο αίτημα να μην παθαίνουν εγκεφαλικό όταν πηγαίνουν στο βενζινάδικο? Πήρε κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός αυτούς οι οποίοι ορίζουν τους φόρους και τους δασμούς στα καύσιμα, τα υπουργεία οικονομικών και δεν ξέρω εγώ ποια άλλα, για να μεταφέρει αυτό το δίκαιο αίτημα? Δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό? Αλλά ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός βγαίνουν και λένε ότι θα τα ξανάκαναν 100 φορές αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τα αιτήματα, λέει, ήταν δίκαια. Πιανών? Πιανών ήταν δίκαια τα αιτήματα? Πιανών? Των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη. Αυτό, λέει, είναι δουλειά του βουλευτή. Ξέρετε και ποια είναι η δουλειά η δικιά μου? Η δουλειά η δικιά μου είναι να σας πω ότι πρόκειται για μαυρογιαλούρους χωρίς καν το φιλότιμο του μαυρογιαλούρου. Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτό το δίμηνο στην Ελλάδα με τον φίλο του τον Τραμπ, ο οποίος θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα αρχές Ιουλίου και θα πάνε στο ράφτι τους εδώ να έχουν καινούργια ρουχαλάκια για να τον υποδεχτούνε? Αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει στοιχήσει στον ελληνικό λαό μόνο στον τομέα των καυσίμων η υπόθεση του πολέμου πάνω από 450 εκατομμύρια. 450 εκατομμύρια παραπάνω έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μόνο Μάρτι-Απρίλη, λόγω της επιχείρησης του Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Τραμπ είναι ο φίλος του Μητσοτάκη, ο αγαπημένος του και του Γεωργιάδη. Κάθε οικογένεια υπολογίζεται ότι έχει πληρώσει για καύσιμα 400 ευρώ παραπάνω, επαναλαμβάνω, 400 ευρώ παραπάνω για το Μάρτι-Απρίλη μόνο. Και αυτοί τι λένε? Αυτοί, λέει, δίνουν 20 λεπτά, λέει, το λίτρο βοήθεια και fuel pass και καλάθια καπαμά. Αλήθεια, έχει πάρει κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός και οι Λιβανοί για όλα αυτά? Και ποιον έχουν πάρει? Και ξέρετε που έχουν πάει αυτά τα 450 εκατομμύρια παραπάνω που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για καύσιμα μέσα αυτό το δίμηνα? Το 55% έχει πάει στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κερδοσκόποι, είναι οι επικεφαλής της εσχροκέρδειας και οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι βεβαίως. Το 55% αυτών των παραπανίσιων που έχουν βγει από την τσέπη ενός λαού που στις 18 του μήνα ψάχνει να βρει φράγκο στην τσέπη του και δεν υπάρχει γιατί έχει τελειώσει ο μισθός, το 55% από αυτά έχουν πάει σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε ΦΠΑ. Σε φόρους που πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο, για να έρχονται μετά και να λένε ότι είναι επιτελείς, επιτελικοί και ότι είναι και κουβαρντάδες και να πετάνε ψίχουλα στον ελληνικό λαό του τύπου 20 λεπτά, λέει, την ώρα που τον γδέρνουν πατόκορφα και τον γδέρνουν και σε συνθήκες ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε εν μέσω διαπραγματεύσεων αυτό τον παγκόσμιο τρομοκράτη και ταυτόχρονα φασίστα κλόουν, τον Τραμπ, να συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, βρίσκουν και ωραία ονοματάκια όπως ξέρετε έτσι, στα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος εμφανίζεται ως πιθανή η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν το Ιράν πράξει όσα έχουμε συμφωνήσει, θα άρουμε το ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούς. Αυτά έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Και παράλληλα βεβαίως απείλησε πως εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Καλά βεβαίως πάλι από χτες έχει κάνει τη μία κατάληπτη και αντιφατική δήλωση μετά την άλλη. Το Άξιος, ξαναλέω, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι με βάση τα όσα έχουν δηλώσει στο μέσο ενημέρωσης βρίσκονται κοντά με την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, στην επίτευξη συμφωνίας μιας σελίδας όπως γράφτηκε, η οποία θα αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και θα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω, για άλλες πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από ό,τι λένε από το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσιγκτον αναμένει μέσα σε επόμενες 48 ώρες τις απαντήσεις της Τεχεράνης σε βασικά σημεία αυτού του σχεδίου. Αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία, πηγές οι οποίες εμφανίζονται να έχουν γνώση των επαφών λένε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμβιβασμό από την έναρξη του πολέμου. Σας λέω, το πρωί ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι αναστέλει για μικρό χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάβλου των στενών του Ορμούς. Αυτό διήρκησε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί αυτή η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ενώ λοιπόν όλα αυτά τα αντιφατικά συνεχίζονται, σε ό,τι αφορά την δική μας θέση, εννοώ τη θέση της Ελλάδας, εδώ έχουμε την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή σε αυτή την δίνη. Η Ελλάδα βουλιάζει λόγω της τακτικής της κυβέρνησης σε αυτό τον κατήφορο χωρίς πάτο, και μιλάω για τον κατήφορο της πολεμικής εμπλοκής. Όπως έλεγε ο Γεραπετρίτης προχτές, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη απόφαση, την επαναλαμβάνει πλέον και ο Δένδιας, ετοιμάζονται να στείλουν φρεγάτα και στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης πυκνώνει τις επαφές που έχει με τα αντιδραστικά καθεστώτα των χωρών του κόλπου για να τα στηρίξει, όπως λέει, ουσιαστικά και συμβολικά. Ο Μητσοτάκης είχε επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, είχε συνάντηση με τον εμμύρη του Κατάρ. Αυτό το οποίο... εδώ ξέρετε δεν είναι απλή ιστορία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του Βελόπουλου έχει υπογράψει συμφωνία στρατιωτική με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που μάλιστα περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαιότητας στη συνδρομή, λέει, αντιμετώπισης επίθεσης που θα δεχτεί κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη. Και εδώ υπάρχει και η ρήτρα, αυτή η προκλητική ρήτρα, άξια της αντίληψης περί ανεξαρτησίας, εθνικής ανεξαρτησίας που έχουν οι κυβερνώντες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρήτρα για την παροχή, λέει, του δικαιώματος η μία χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης χώρας. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Επίσης, θυμίζω, έχουμε την στρατηγική, γιατί είναι και αυτή η στρατηγική συμφωνία με το καθεστώς των Σαούντ στην Σαουδική Αραβία. Είναι εκεί που έχουν στείλει την ελληνική συστοιχία, τους Patriot, που εμπλέκεται άμεσα στα περιστατικά του πολέμου με τους βαλιστικούς πυράβλους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Και βεβαίως όλα αυτά κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων. Να θυμίσω ότι είναι κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων που η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη έχει στείλει πυρομαχικά για την ενίσχυση της αεράμινας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Έλεγα λοιπόν ότι μετά τις δηλώσεις του Γεραπετρίτη για τον ενεργό ρόλο που προτίθεται να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία βέβαια με την ναυτιλιακή κοινότητα, έτσι, εφοπλιστές, με τους εφοπλιστές, για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούς, έχουμε και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη για να διαφημίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι μήνες πριν ο κύριος Δένδιας μας είχε μιλήσει για την κουλτούρα των φερέτρων, η κουλτούρα των φερέτρων, ότι θα πρέπει να εξοικειωθεί η Ευρώπη και η Ελλάδα μεταξύ αυτών των Ευρωπαίων, έτσι, με το ότι μπορεί να γυρίσουν παιδιά της με τη σημαία, αλλά μέσα σε κουτί. Έτσι μας είχε πει τότε ο κύριος Δένδιας. Τώρα λοιπόν ο κύριος Δένδιας, όταν μίλησε σε συνέδριο και ρωτήθηκε τι γίνεται με την Ελλάδα και με το ποιες είναι οι προϋποθέσεις να βρεθεί στα στενά του Ορμούς, ο κύριος Δένδιας απάντησε μεταξύ άλλων ότι εμείς, λέει, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή. Ως εκ τούτου, εντάξει, έχουμε την τεχνογνωσία, παιδιά. Έχουμε την τεχνογνωσία, ήδη είμαστε εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Τόσο απλά και τόσο κοινικά τα λένε οι άνθρωποι. Α, ναι, και την ώρα που κάνουν τα πάντα οι καημένοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, πέραν των άλλων την οικονομική που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, την ίδια ώρα που κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό, πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής όλα τα καούματα του Ευρωατλαντισμού έδωσαν το πράσινο φως για άλλο ένα πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων, άλλο ένα πακέτο εξοπλισμών που υπηρετεί την πολεμική εμπλοκή, και αυτό πλέον βαφτίζεται η αναβάθμιση των 4 φρεγατών. Και βεβαίως η θετική γνώμη έχει την υπογραφή για αυτή την, για αυτό το πακέτο, έχει τη θετική γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, έχει και τη θετική γνώμη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ελληνικής λύσης. Βεβαίως υπάρχει και μία μερίς που αντιστέκεται, το ΚΚΕ καταψήφισε. Με τούτα και με εκείνα να σας πω ότι ο Τραμπ έχει μετατραπεί στον πιο αντιδημοφιλή πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τούτη την ώρα που μιλάμε ο συγκεκριμένος κλόουν βρίσκεται στην κορύφωση της αντιδημοφιλίας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το CNN. Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει μάλιστα πως η περίοδος αυτή είναι η χειρότερη για τον Τραμπ, ακόμη και από εκείνη την περίοδο που ακολούθησε μετά την επίθεση των οπαδών του, των φασιστών, την 6η Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αυτή η εικόνα θέτει σε πολύ σοβαρό κίνδυνο να δεχτούν οι Ρεπουμπλικάνοι σοβαρή αποδοκιμασία από τους ψηφοφόρους όταν σε 6 μήνες θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Τα στοιχεία εκείνα τα οποία καθιστούν τον πλέον αντιδημοφιλή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόεδρο, τον Τραμπ, είναι, πέρα βεβαίως του πολέμου που εδώ πια έχει υπάρξει καταβαράθρωση, είναι οι απονομές χάριτος που έχει δώσει σχεδόν σε όλους τους κατηγορούμενους, ξαναλέω, τους φασίστες οπαδούς του που είχαν μπει στο Καπιτόλιο το 2021, η επιβολή δασμών, θυμάστε αυτό το καμποϊλίκι, μόνο που οι δασμοί αυτοί έχουν στραφεί ενάντια στο πορτοφόλι των Αμερικανών πολιτών, η διαχείριση των αρχείων Επστάιν, αυτού του καθάρματος, με την παιδεραστία, βεβαίως ο αυταρχισμός και ο φασισμός που επέδειξαν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του Τραμπ στη Μινεάπολη με τις δολοφονίες των πολιτών κατά τη διάρκεια του κυνηγητού των μεταναστών, και βεβαίως, επαναλαμβάνω, η κατρακύλα σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία του έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτόν θα τον υποδεχτούν εν χορδές και τυμπάνης τον Ιούλιο εδώ στην Ελλάδα τα Αμερικανό τσολιαδάκια.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
8: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρέκβαση, γιατί πήρα το ντουζάκι μου σήμερα πάλι, έτσι και μετά το μεσημέρι παίρνουμε το ντουζάκι μας αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στην Αττική Οδό. Και θα την κάνω την παρέμβαση και την παρέκβαση, γιατί το υποσχέθηκα στους άλλους εποχούμενους, γιατί εκεί πια γίναμε φίλοι πια και τα λέγαμε και λέει πες μια κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας υποσχέθηκα θα την πω την κουβέντα. Ακούστε να δείτε. Η Αττική Οδός είναι ένας ιδιωτικός δρόμος. Ιδιωτικός δρόμος, ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά του ελληνικού λαού. Έτσι φτιάχτηκε. Έτσι φτιάχνονται όλοι αυτοί οι δρόμοι. Φτιάχτηκε με επιχορηγήσεις, με επιδοτήσεις, με δάνεια εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, με λεόντιες συμβάσεις υπέρ εργολάβων. Αυτοί οι εργολάβοι κερδοσκοπούν πάνω στο δικαίωμα μετακίνησης του λαού και πάνω στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού χάους που οι ίδιοι μαζί με τις κυβερνήσεις της ανάπτυξης και της σωτηρίας έχουν δημιουργήσει στο διάβα δεκαετιών. Από το 2006 και μετά οι εργολάβοι που κατήχαν την Αττική Οδό μπούκωσαν στα εκατομμύρια, εκατομμύρια κέρδη. Για την ακρίβεια 978 εκατομμύρια ευρώ καθαρή κερδοφορία, δηλαδή σκάρτο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και τώρα ερχόμαστε στο σήμερα. Το σήμερα πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει και αυτό που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πουλήσανε σαν φτηνό κουβαρνταλίκι και είχαν βάλει και τα καρακόλια τους να διαφημίζουν την, τη φτήνια του ίδιου του Μητσοτάκη, τη φτήνια που σε ένα λαό που έχει γονατίσει από την ακρίβεια διαφημίζανε τη μείωση στο διόδιο της Αττικής Οδού από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ, λέει. Αυτή είναι η υπερπαροχή. Τι δεν είπανε βέβαια. Εκείνο που δεν είπανε είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχει εξασφαλίσει η Αττική Οδός να παραμείνει στα χέρια των ιδιωτών. Με τη νέα σύμβαση ο νέος παραχωρησιούχος, η Γεκτέρνα, θα κατέχει και θα εκμεταλλεύεται και θα μας παραχωρεί την Αττική Οδό μέχρι το 2050. Μέχρι το 2050. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μείωση που διαφήμιζαν ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης στις κάμερες, έτσι, αφορά μόνο τα 5 χρόνια της νέας 25ετούς σύμβασης. Ρωτάμε λοιπόν τώρα, η σύμβαση που έχει υπογράψει πια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δίνει ή δεν δίνει τη δυνατότητα αύξηση των διοδίων από τα 2,5 στα 3,25 μετά την πρώτη πενταετία? Η νέα σύμβαση επαναφέρει το αρχικό σχέδιο της διαφορετικής χρέωσης εντός της ημέρας με αύξηση του διοδίου κατά 30%, ναι ή όχι, τις ώρες αιχμής από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα μετά την πρώτη πενταετία, ναι ή όχι? Δηλαδή πότε? Τις ώρες που οι εργαζόμενοι είτε πηγαίνουν είτε φεύγουν από τη δουλειά τους. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτή είναι η ίση, ενώ αυτή είναι η αλαζονία, ενώ αυτός είναι ο αυτοκρατορικός τους ιδεασμός, ενώ αυτή είναι η παραποίηση και η απόκρυψη της αλήθειας και ο εμπεγμός του λαού, πάει πολύ ρε παιδιά να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, άλλοτε μποτιλιαρισμένοι εντελώς, άλλοτε με βραδυπορίες, την ώρα που σας πληρώνουμε. Σας έχουμε πληρώσει να το φτιάξετε, εμείς το φτιάξαμε δηλαδή. Έγινε ιδιωτικός ο δρόμος με τα δικά μας δημόσια λεφτά. Πάει πολύ να συνεχίζουμε να σας πληρώνουμε και να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι. Σαν πολύ δεν πάει, κύριοι νέοι ιδιοκτήτες της Αττικής Οδού.

Σας διαβάζω το μήνυμα του Παντελή. Είναι ταξιτζής ο Παντελής. Λέει: το Φεβρουάριο οι μηνιαίες ανάγκες μου για καύσιμα ήταν 800 ευρώ. Το Μάρτιο ήταν 1250. Τον Απρίλιο 1350. Το Μάιο, επειδή θα χρειαστεί και air condition, θα ξεπεράσουμε τα 1500. Και όλα αυτά, λέει, με ένα 20λεπτο δώρο. 20λεπτο δώρο. Ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Κυριανάκη, που αντί να δουλεύουμε 12 ώρες για να τα βγάλουμε πέρα, τώρα χρειαζόμαστε 14 ώρες. Επαναλαμβάνω, ο Παντελής είναι ταξιτζής. Ξέρει τι λέει. Και μας λέει, λοιπόν, ότι από τα 800 ευρώ που ήθελε για καύσιμα το Φλεβάρι, ήδη μήνα Απρίλη έχουμε φτάσει τα 1350. Εντάξει, και το Μάη είπαμε και μόλις καλοκαιριάσει θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο είναι το αντίδωρο σε όλα αυτά? 20 λεπτά του Μητσοτάκη και του Κυρανάκη.

0: Θα σας το διαβάσω αυτό το μήνυμα, διότι πέσαμε στον τετραπέρατο. Λέει, κύριε Μπογιόπουλε, θα μας πείτε τελικά αν μας χτύπησε την πόρτα ο πόλεμος λόγω της απαράδεκτης στάσης της ελληνικής κυβέρνησης, όπως συνεχώς κινδυνολογούσατε? Εγώ είμαι αυτός που κινδυνολογούσε. Οριακά την γλιτώσαμε, είναι και χιουμορίστας ο κύριος αυτός, πάλι καλά λέει. Το όνομά του είναι Δημοσθένης. Έχω κι εγώ μια ερώτηση να σου κάνω. Θα μας πείτε τελικά, κύριε Δημοσθένη, είστε ηλίθιος κάθε μέρα ή παίρνετε κανένα ρεπό πότε πότε? Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα έλεγα στην αρχή της εκπομπής, 450 εκατομμύρια έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός παραπάνω μόνο για καύσιμα μέσα σε αυτό το δίμηνο, το πρώτο δίμηνο αυτού του πολέμου. Εσένα προφανώς δεν σε ακουμπάνε αυτά, γιατί μάλλον, κύριε Δημοσθένη, μάλλον εσύ έχεις κάνει σύμβαση. Είσαι από αυτούς που τον εισπράττουν και όχι που τον πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Επίσης, μάλλον δεν έχεις ακούσει ότι για τις περιπτώσεις τις δικές σας, η Κύπρος κείται μακράν. Εδώ και μισό αιώνα κείται μακράν η Κύπρος. Μάλλον δεν άκουσες τίποτα για τα ντρόουν και για την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρέθηκε η Κύπρος. Έχεις ακούσει κάτι γι' αυτό? Άκουσες? Άκουσες για το γεγονός ότι έχουμε και εδώ εμπλοκή της Ελλάδας, υπό την έννοια ότι έχει στείλει εκεί πλοίο, έστειλε τον Κίμωνα για να φυλάει τις βρετανικές βάσεις? Έχεις μπει ποτέ στον κόπο να διαβάσεις ποιο είναι το Σύνταγμα της Κύπρου και τι λέει για τις βρετανικές βάσεις και ποιον πάνε να φυλάξουν εκεί οι δικοί μας? Επίσης, έχεις ακούσει ποτέ για τη Σούδα? Τη Σούδα την ξέρεις? Ξέρεις την Σούδα? Η Σούδα είναι αυτή που έχει παρασημοφορηθεί δύο φορές από τους Αμερικάνους για το ρόλο της στους προηγούμενους πολέμους τους. Επίσης, έχεις ακούσει τίποτα για την Αλεξανδρούπολη? Για το γεγονός ότι εκεί κατέβηκαν μόλις την Κυριακή 3 αμερικάνικα βομβαρδιστικά για ανεφοδιασμό? Έχεις ακούσει τις ομολογίες ότι χρησιμοποιήθηκαν ανάμεσα στα άλλα και τα χρησιμοποιήθηκε και το αεροδρόμιο της Ρόδου για τα αμερικανικά που βομβαρδίζουν στο Ιράν? Αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα με όλα αυτά γίνεται μέρος του πολέμου? Αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί εν δυνάμει στόχο αντιπίνων? Ή είσαι τόσο βλάκας που δεν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι παρά το ότι τα καταλαβαίνεις, παραμένεις βλάκας.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Ήταν σαν σήμερα το 1992, 6 Μάη του 1992, όταν έφευγε από τη ζωή ο γαλάζιος άγγελος, η Μάρλεν Ντίτριχ.

0: Μάλεν Ντίντριχτ έφευγε σαν σήμερα, ήταν 6 Μάη του 1992, ο γαλάζιος άγγελος όπως ήταν το προσωνυμιό της. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θυμίζω, η Ντίντριχτ αισθάνθηκε ως Γερμανίδα ότι ήταν συνυπεύθυνη για τις πράξεις του ναζισμού, του Χίτλερ, και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού, παρά τις προσπάθειες των Ναζί να τη δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη είχε αρνηθεί και αργότερα βέβαια τιμήθηκε για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με έναν ακόμα απελευθερωτή, με τον Τραμπ. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εξέλιξη έχουμε?
1: Η τελευταία εξέλιξη είναι η δημοσίευση του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social. Σε αυτή χωρίς να αναφέρει άμεσα πληροφορίες σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν βρίσκονται τόσο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου όσο ο ίδιος έλεγε στα προηγούμενα αναρτησή του. Ωστόσο, αφήνει εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί και το στενό του ορμούς να ανοίξει ξανά, υποθέτοντας βέβαια ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Το Ιράν από την πλευρά του φαίνεται να λαμβάνει μέτρα για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς στην ναυτιλιακή κυκλοφορία. Αυτό τουλάχιστον να φέρουν πηγές στη διοίκηση του ναυτικού του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Τονίζει μάλιστα ότι θα υλοποιηθεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού, με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με νέα πρωτόκολλα σε ισχύ. Τώρα, αυτή η αναφορά σε νέα πρωτόκολλα δεν είναι σαφής. Η αναφορά στην εξουδετερώση των απειλών πιθανώς παραπέμπει στην απόφαση του Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση ελευθερία, αυτή την οποία έθεσε σε εφαρμογή μόλις χθες. Και πρόκειται για μια αμερικανική πρωτοβουλία για τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παγώσει. Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες ήθελαν την αμερικανική κυβέρνηση να βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπάρχει, σύμφωνα με το Άξιος και με άλλα αμερικανικά μέσα, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, όπως αναφέρεται, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό το σχέδιο 14 σημείων είναι ένα σχέδιο για το οποίο η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από το Ιράν σε σειρά κρίσιμων σημείων μέσα στις επόμενες 48 ώρες, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη βεβαίωση από τη Τεχεράνη ότι έχει λάβει αυτό το μνημόνιο και ότι το εξετάζει. Πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, τα τρία πιο βασικά σημεία αυτού του μνημονίου είναι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και βέβαια η χαλάρωση των περιορισμών στην αυτοπροϊκή μέσω των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το πλαίσιο. Όπως βλέπουμε, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, κυρίως λόγω των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου.
0: Πόσες έχει κάνει, 5-6 πάλι σήμερα από χτες, έχει κάνει 5-6 αντικρουόμενες, ακατάληπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αναιρούν η μία την άλλη και συμβαίνει την ώρα που η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη πως εκείνη είναι που έχει διχαστεί σε επίπεδο ηγεσίας και δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση.
0: Έχουμε εικόνα γιατί πρόκειται να υπάρξει συνάντηση των Ιρανών με τους Κινέζους. Έχει προκύψει κάτι, έχει βγει κάτι στα διεθνή μέσα από την επίσκεψη?
1: Φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη και πως γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Αναμένουμε βέβαια και επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Τζέννη μου, θα βρεθούμε και στη συνέχεια να μας πεις τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυτός επανέρχεται εδώ, ο Δημοσθένης. Είναι αυτός ο οποίος έκανε πλακίτσα προηγουμένως για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και διαμαρτύρεται. Σας διαβάζω ακριβώς τι μου γράφει. Εγώ δεν σε χαρακτήρισα βέβαια, αλλά αυτό είναι το επίπεδό σου, ρε γίγαντα. Αυτό μου γράφει. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το επίπεδό μου. Εγώ σε χαρακτήρισα και είσαι ηλίθιος. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πόλεμο, εναντίον του Λιβάνου και της Παλαιστίνης δεν έχει σταματήσει ποτέ βεβαίως, καθώς το κράτος δολοφόνος, με τις πλάτες βεβαίως των Αμερικάνων και των άλλων, των ευρωατλαντικών σωτήρων, συνεχίζει τις δολοφονικές επιχειρήσεις, αρπάζει λιβανέζικη και παλαιστινιακή γη. Έχουμε νέες επιθέσεις στο Λίβανο, η Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλο το νότιο και ανατολικό Λίβανο, έχουν σκοτώσει άλλους 5 ανθρώπους, έχουν τραυματίσει υγειονομικούς, έχουν προκαλέσει ζημιές σε σχολεία. Αυτά αναφέρονται από τις επίσημες λιβανέζικες πηγές. Χτες μόνο ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περίπου 60 επιθέσεις στο Λίβανο. Σε ό,τι αφορά την Γάζα, μέρα με τη μέρα εκεί η κατάσταση γίνεται όλο και πιο τραγική. Είναι αβίωτη η κατάσταση από τα Ισραηλινά πλήγματα που βασανίζουν τον Παλαιστινιακό λαό, και βεβαίως εν μέσω δήθεν εκεχηρίας συνεχίζονται οι δολοφονίες. Έχουμε άλλους 2 Παλαιστίνιους, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε επιθέσεις που έχει κάνει το Ισραήλ χτες σε περιοχές ανατολικά και δυτικά της Γάζας.
2: Real FM. Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Και μας ομάδα Πόλο των γυναικών
2: στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά, μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Άρα η συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε αυτή την δυσόδη υπόθεση. Την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Προχτές είχαμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ένας από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς της χώρας, ο αρχαιότερος δικηγορικός σύλλογος Αθήνας, προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Τζαβέλα, ο οποίος έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έχω τη χαρά, φιλοξενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χαρά Μαρούλη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Μαρούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Από όσο έχω πληροφορηθεί, παρά το γεγονός ότι στην συνεδρίαση, την έκτακτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, παρότι υπήρξαν τρεις προτάσεις και οι τρεις ήταν στην κατεύθυνση καταδίκης αυτών των ενεργειών, έχω πληροφορηθεί σωστά?
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς, καταρχάς, εγώ είμαι εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας πρόταση, θα σας εξηγήσω τι περιείχε, και ήμασταν οι δύο σύμβουλοι που την ψηφίσαμε. Και υπήρχαν και άλλες δύο προτάσεις. Από τη δική μας πλευρά, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα του δυσόδους αυτού σκανδάλου των υποκλοπών, δηλώσαμε και επιμείναμε

0: Με να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αναδειχθεί το θέμα, οι πραγματικές του αιτίες και φυσικά και οι ευθύνες της δικαιοσύνης. Έχει μια σημασία όμως, κύριε Μπογιόπουλο, θα μου επιτρέψετε να πω, να δούμε ποιοι πραγματικά έπεσαν από τα σύννεφα για τη στάση του διορισμένου από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν ξέρουμε καλά ότι το 2019 στη συνταγματική αναθεώρηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε προτείνει την κατάργηση της συνταγματικής διάταξης ώστε να σταματήσει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και τότε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφωνήσει. Άρα μιλάμε για διορισμένη από την κυβέρνηση ηγεσία της δικαιοσύνης και οι μεθοδεύσεις αυτές της συγκάλυψης αξιοποιούν στο έπακρο το διορισμό της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν ότι για μας είναι σχετικά αναμενόμενες αυτές οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης και αποτελούν συστατικό στοιχείο αυτού που οι υπόλοιποι ονομάζουν κράτος δικαίου, που μόνο τέτοιο δεν είναι.
1: Μα νομίζω δεν είναι η μόνη φορά. Είναι πολλές φορές που το ΚΚΕ έχει ζητήσει να σταματήσει αυτή η σχέση και έχουν αρνηθεί σε όλες τις αναθεωρήσεις και σε όλες τις συζητήσεις.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, αν θέλετε, που μιλάμε για συγκάλυψη. Είναι συγκεκριμένες οι προσπάθειες για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Ντεμπών, η κατεύθυνση για τις διώξεις και τα αγροτοδικεία, για την πρώτη απόφαση για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών κλπ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ρίχνει από τα σύννεφα. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλαμε στην πραγματικότητα να αναδείξουμε είναι ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος, ο μεγάλος ένοχος. Γιατί ξέρετε, έχουμε την εντύπωση ότι μερικές φορές κάποιοι δείχνουν το δέντρο για να κρύψουν το δάσος. Και το δάσος είναι ο μεγάλος ένοχος, που δεν είναι άλλος από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 2021/821 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νόμιμη αγοραπολισία λογισμικών παρακολούθησης. Έχουμε επίσης την νομοθεσία για την προληπτική σάρρωση του διαδικτύου. Έχουμε, κύριε Μπογιόπουλε, 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες άρσεις απορρίτου στη χώρα μας για μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών.
1: 100.000.
0: 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες.
1: Δηλαδή, με δύο λόγια, παρακολουθιόμαστε όλοι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας αναφέρουν ως κανονικότητα την ολοένα πιο προληπτική δράση των αρχών, με ειδική αιχμή την αντιμετώπιση, λέει, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, και με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας ουσιαστικά στοχεύουν σταθερά ενάντια στην πρωτοπόρα δράση, στη δράση του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος που αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εμείς, σαν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε είναι το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούνται και αυτές οι μεθοδεύσεις. Και αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε πρωτίστως να αναδείξει και να καταγγείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ζητώντας την κατάργησή του, αντί να το συσκοτίζει ή και να το εξοραίζει κάποιες φορές στο όνομα του κράτους δικαίου. Αυτό είπαμε εμείς ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων.
1: Αυτό το νομικό πλαίσιο για τις άλλες παρατάξεις καλώς έχει δηλαδή?
0: Το αποκαλούν κράτους δικαίου. Αυτό. Το αποκαλούν κράτος δικαίου και εμείς λέμε ότι το ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών και η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών κάθε άλλο παρά ελληνική πρωτοτυπία είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό κατασκοπίας. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με το πλέγμα αυτό που σας λέω των κανονισμών οδηγιών και των άλλων κατευθύνσεων, νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, για τις τηλεπικοινωνίες, για το σκανάρισμα και έλεγχο του διαδικτύου, παραπληροφόρηση κλπ. Που νομιμοποιούν την παρακολούθηση και την καταστολή σε βάρος του λαού.
1: Στη βάση αυτή ισχύει, το ισχύει, βάλτε το εντός ή εκτός αγωγικών, αυτό που είχε πει η κυρία ουδής εξαιρείται των
0: παρακολουθήσεων. Αυτό είναι το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το θέσατε, σε αυτό ακριβώς, πάνω σε αυτό, με βάση αυτό, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις αυτό το αντιδραστικό, το εχθρικό για το λαό και τα συμφέροντά του, νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι τόσες χιλιάδες νόμιμες συνακροάσεις είναι με τη βούλα αυτού του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή καθ' αυτή.
0: Συγγνώμη, και βέβαια καμία από τις άλλες δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για ψήφιση, όχι μόνο δεν άγγιξαν στην ουσία, αλλά θωώνουν αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, εμφανίζοντας ως παραφωνία και εκτροπή τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όχι, δεν είναι παραφωνία. Αυτή είναι η κανονικότητα αυτού του κράτους δικαίου, του εχθρικού για το λαό.
1: Λέτε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τη δική σας τοποθέτηση, δεν αρκεί η παρέτηση του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ότι εδώ έχουμε ένα ολόκληρο έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλα αυτά.
0: Μακάρι να παρέτηθεί, αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Θα διοριστεί ένας επόμενος. Οι προηγούμενοι τι έκαναν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο κάθε εισαγγελέας. Λέω και πάλι ότι πρόκειται για μεθοδεύσεις, δηλαδή μπροστά στο δυσόδες αυτό σκάνδαλο, στη δυσόδη υπόθεση, πρόκειται για μεθόδευση που αξιοποιεί στο έπακρο τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
1: Κυρία Μαρούλη, είστε μαχόμενη δικηγόρος, υπηρετείτε τον χώρο. Κάθε φορά που ακούτε αυτά τα περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τι σκέψεις σας έρχονται στο...
0: Ναι,
1: στο...
0: δεν υπάρχει, κύριε Μπογιόπουλο, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αντικειμενικά η δικαιοσύνη, όχι επειδή το λέμε εμείς, είναι κομμάτι αυτού του εχθρικού για το λαό και τα δικαιώματά του κράτους. Θα σας πούμε το εξής. Υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά είναι όλα αργά και βασανιστικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν και αν δικαιώνονται. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα και εσείς και ακροατές σας ότι πάνω από το 95% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές. Άρα νόμιμα στοχοποιείται ο εχθρός λαός. Είναι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, δικαστές που ουσιαστικά αντιλαμβάνονται, δικαιώνουν κτλ. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που κινείται στις ράγες αυτού του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που μόνο φιλικό δεν είναι για το λαό και τα δικαιώματά του, είναι απόλυτα εχθρικό. Και γι' αυτό ο κόσμος, όταν ακούει δικαιοσύνη, ενστικτοδός και μόνο, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κάτι που είναι μακριά και έξω από αυτόν. Εδώ το πλαίσιο γίνεται ακόμα πιο αντιδραστικό, γίνεται ακόμα πιο εχθρικό για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και βέβαια, εμείς λέμε και για τις τεράστιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
1: Πείτε μου για αυτή καθ' αυτή την τελευταία αυτή υπόθεση. Για την υπόθεση αυτή με την παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφων, του αρχηγού του στρατού, των απειλών πια καταδικασμένων προς την κυβέρνηση ότι θα τα πούμε, να το πω στην καθομιλουμένη, θα τα ξεράσουμε όλα για τις εσάς που λάγαμε.
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι σύμφυτο με αυτό που εκείνοι ονομάζουν κράτος δικαίου. Στηρίζεται σε αυτό που είπαμε πριν, που είναι το αυταρχικό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, σε αυτό το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, αναδεικνύει τη δυσοδεία του ίδιου του συστήματος, και όποιος μιλάει για κράτος δικαίου, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά αντικειμενικά, συσκοτίζει και εξοραίζει αυτό το εχθρικό για τα δικαιώματά μας κράτους. Και εμείς αυτό που λέμε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων θα δώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε αυτό το εχθρικό κράτος για το λαό και τις ανάγκες του, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποκάλυψη της αλήθειας, την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και την κατάργηση τελικά, αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας, την κατάργηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου απέναντι στον εχθρό λαό. Και αυτό είναι αυτό που λέμε, ότι ο λαός πρέπει να παλέψει γι' αυτό, για την κατάργηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει γι' αυτόν.
1: Κυρία Μαρούλη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία ως αγωνιστική σπήρωση δικηγόρων.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Αντίο σας.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα την τσέπη μας, θα σας πω ότι θυμίζω τον περασμένο Απρίλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε δημοσιεύσει τις εκθέσεις του. Εκεί γινόταν λόγος για σενάρια που περιλάμβαναν το δυσμενές και το ακραίο σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και την επίδρασή του στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα λοιπόν, λιγότερο από ένα μήνα μετά, η Γεωργίεβα, που είναι η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε σε συνέδριο, νομίζω προχτές ήταν, στην Ουάσιγκτον, ότι πλέον αποτελεί παρελθόν η όποια σκέψη για σενάρια ήπιας προσαρμογής και πως ήδη βρισκόμαστε στο δυσμενές σενάριο, όπως έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο, όπως είπε, είναι ήδη σε ισχύ. Για να έχουμε μία αίσθηση τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει μία πρόβλεψη επιβράδυνσης στο 2,5% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό που τον βλέπουν, τον εκτιμούν να εκτοξεύεται στο 5,4% μέσα στο 26. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ακόμα πιο ακραία σενάρια. Ήδη στην Ευρωζώνη γίνεται λόγος για στάσιμο πληθωρισμό. Και δίπλα σε όλα αυτά έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία μιλάει για αύξηση συστημικών κινδύνων. Βεβαίως, εδώ αυτοί τι εννοούν? Αυτοί εννοούν την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία, πρέπει να σας πω, μην ανησυχείτε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το 2025 οι τράπεζες στη χώρα μας κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων το 2024. Μέσα σε δύο χρονιές δηλαδή έχουμε 9 δισεκατομμύρια κέρδη για τους τραπεζίτες μας, τους οποίους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3-4 φορές και οι οποίοι, θυμίζω, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν πληρώνουν φόρο αυτοί. Πάμε στο συνάδελφο μου, το Δημήτρη το Χριστουλιά. Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου.
1: Λοιπόν, τα σενάρια δεν είναι, καταρχάς η πραγματικότητα δεν είναι καλή, αλλά και στη βάση αυτής της πραγματικότητας τα σενάρια για το μέλλον είναι ακόμα πιο σκοτεινά.
2: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις. Αυτό που είπες για τον στάσιμο πληθωρισμό, όπου έχεις απόλυτο δίκιο, ουσιαστικά είναι μεγαλύτερος πληθωρισμός και μείωση της ανάπτυξης. Ουσιαστικά για μας πληρώνουμε πολύ περισσότερα για να αγοράζουμε τα ίδια ή και λιγότερα προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, όλα έχουν να κάνουν με το τι δηλώνει ο πρόεδρος της Αμερικής κάθε μέρα ή κάθε 2-3 ημέρες. Σήμερα δηλαδή, που οι δηλώσεις του έχουν να κάνουν ουσιαστικά με μια εξέβρεση λύσης στη Μέση Ανατολή, έχουμε δει μια κατρακύλα του πετρελαίου Brent. Να θυμίσω ότι είχε φτάσει και τα 124 δολάρια το βαρέλι πριν λίγες ημέρες. Σήμερα έπεσε ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι.
1: Εδώ κάνω μια διακοπή. Γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος, και σωστά το λέμε, όταν έφτασε στα 124-125, το 102 είναι μια κατρακύλα. Όμως αυτή η κατρακύλα είναι τραγωδία. Αν σκεφτείς ότι ο ελληνικός, για παράδειγμα, προϋπολογισμός έχει φτιαχτεί με βάση τιμή πετρελαίου 62 δολάρια το βαρέλι, και τώρα είμαστε στα 102.
2: Είναι αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, Νίκο, ότι όταν τα πράγματα πάνε τελείως λάθος, όλα χάλια, όταν κάτι βελτιώνεται, έχουμε αρχίσει και νιώθουμε ότι έχουμε σωθεί. Δεν είναι έτσι.
1: Στο βενζινάδικο δεν φαίνεται βέβαια αυτό, γιατί τώρα πια μιλάμε για 2,10, έτσι.
2: 2,10, θα σου πω λίγο, 2,09 η αμόλυβη, μέση πανελλαδική.
1: 2,09 έχει φτάσει.
2: Πανελλαδικά. Που σημαίνει ότι είναι πάνω από 2,10 σε όλα σχεδόν τα πρατήρια. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ξεπεράσει αύριο, μεθαύριο σίγουρα η αμόλυβη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις. Σίγουρα τα 2 ευρώ και τα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση θα ξεπεράσει σίγουρα το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Και το 1,90 είναι με την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία. Το βασικότερο από όλα, Νίκο, είναι ότι εκτός από τα κάστρα, τα οποία αποτελούν πλέον ένα μεγάλο βραχνά για τα νοικοκυριά, πολύ σημαντικό είναι επίσης το τι γίνεται και με τις τιμές σε καθημερινά προϊόντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν αυξήσεις. Βλέπουμε ότι πλέον και όσοι προσπαθούν, θα σου πω ένα παράδειγμα, δεν θα πάω μόνο δηλαδή σε τρόφιμα ή σε κάποια πράγματα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Το μεσημέρι μίλαγα με τον πρόεδρο των ψητοπολών Αττικής και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει, άνθρωπε μου, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε την τιμή στο πιτόγυρο, να μην το αυξήσουμε. Αλλά από την άλλη μου λέει, εάν όλα ανεβαίνουν, τι να κάνουμε κι εμείς. Δεν μου είπε ο άνθρωπος ότι θα τα αυξήσει, αλλά μου εξέφρασε όλη του αυτή την αγωνία για το τι γίνεται για απλά βασικά αγαθά.
1: Μαθαίνω, δεν ξέρω, δικό σου ρεπορτάζ πρέπει να διαβάσει. Έρχονται και νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ.
2: Έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Ήδη, Νίκο, θυμάσαι που στο είχα πει πριν 2-3 εβδομάδες και σου έλεγα, Νίκο, κράτησε το αυτό, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι θα υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις. Για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά, τα λαντικά. Βασικά αγαθά υπάρχουν απομεμονωμένες επιχειρήσεις, υπάρχουν ανατιμήσεις. Μένει να δω, κράτα πάλι αυτό που θα σου πω σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, γιατί περιμένω κάποιες πληροφορίες, να δούμε τι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Διότι έχω την υποψία ότι κάτι μαγειρεύεται πάλι σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις. Να δούμε τι προϊόντα είναι και ποια προϊόντα είναι. Δύο πράγματα, Νίκο, και τελειώνω. Είπαμε για τα καύσιμα. Να σου πω και για αυτό το νομοσχέδιο εντάχει που έρχεται στις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά τα δάνεια, τα καταναλωτικά ως 100.000 ευρώ. Είναι πολύ λογικό ότι δεν υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ, αντί να δίνονται 3-4-5 χιλιάρικα καταναλωτικά δάνεια.
1: Για αυτό που διαφήμιζε ο κ. Μητσοτάκης προχτές.
2: Κατά με δυσκολία. Ναι. Όλα αυτά έχουν γίνει για να μπει ένα τέλος στα ψηλά προγράμματα, στις καταχρηστικές συμπεριφορές τέλος πάντων. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει 5, 6, 7, 8 και 10 χιλιάδες, ούτε θα πάρει ένα τριχίλιαρο, μια πιστωτική κάρτα και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 50.000 ευρώ. Έχω τέτοιο παράδειγμα. Θα ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό πότε θα το ψηφίσουνε?
2: Αυτό, Νίκο, θα μπει σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες μέρες. Υποθέτω ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
1: Αυτό λοιπόν που δίνει ένα περιθώριο για πανωτόκια και εσχροκέρδια της τάξης του 30% και του 50%, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία 3 χρόνια πριν?
2: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
1: 3 χρόνια τι κάναμε?
2: Όπως κάθε ευρωπαϊκή οδηγία, ενσωματώνεται μέσω της εθνικής. Δεν θα ρωτήσεις εμένα γι' αυτό.
1: Δεν το λέω για να πάρεις εσύ την ευθύνη. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές τι έχει γίνει. Αυτή είναι μια οδηγία την οποία ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 3 χρόνια και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ έπρεπε να την φέρει εκείνη τη στιγμή, 3 χρόνια, εγώ το λέω αυτό, όχι εσύ, κάνει πλάτες στις τράπεζες. Κάνει πλάτες στις τράπεζες και τώρα που έληξε ο χρόνος, γιατί αλλιώς θα παραπεμπόταν η κυβέρνησή του για μια ακόμα φορά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού 3 χρόνια κάνουν πλάτες και δεν τη φέρνουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τη φέραν τώρα που λύγει ο χρόνος. Αυτό έχει συμβεί εδώ.
2: Εγώ αυτό που θέλω, Νίκο,
1: πέραν του γεγονότος ότι το 30% σε ένα δάνειο με 11% επιτόκιο στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη.
2: Θα συμφωνήσουμε και θα σου πω αυτό από την πλευρά μου, ότι κάθε παρέμβαση και κάθε ρύθμιση είναι σωστή, ενώ θα τη δούμε στην πράξη και να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Και να πούμε ότι αφορά μόνο καινούργιες δανειακές συμβάσεις και όχι παλιότερες.
1: Προφανώς. Έγινε, σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πάμε σε αυτό το φοβερό φωνικό που έγινε χτες στην Κρήτη. Είναι μαζί μας ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Μας εκπλήσει άλλη μια φορά δυσάρεστα και οδυνηρά εκεί στην Κρήτη από αυτή την πράξη αυτοδικίας που πλέον αρχίζει και έχει και άρωμα βεντέτας. Τι έχει γίνει? 54χρονος πατέρας σκότωσε τον φίλο του παιδιού του, το οποίο όμως είχε σκοτωθεί πριν από 3 χρόνια επιβαίνοντας ως συνοδηγό σε αυτοκίνητο που οδηγούσε το σημερινό θύμα, το χθεσινό μάλλον. Εν προκειμένου, ένας 20χρονος νέος, ένα 20χρονο παλικάρι, βόλτα είχαν βγει οι δύο φίλοι κολλητοί, αδελφικοί φίλοι, 17 ετών και οι δύο, στο ίδιο σχολείο, τρίτη ηλικίου, δύο παλικάρια. Οι οικογένειες γνώριζαν την στενή φιλία που είχαν τα παιδιά τους. Πήραν το αυτοκίνητο. Το θύμα της συγκεκριμένης επίθεσης αυτής της αυτοδικίας οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, γιατί διενεργείται προκαταρτική ακόμα για αυτό το
0: δυστύχημα.
1: Προτριετίας. Ναι. Πήγε η δικογραφία στον εισαγγελέα, την γύρισε πίσω για προκαταρτική και θα ήταν τις επόμενες ημέρες, λένε οι πληροφορίες, θα παραδίδονταν εκ νέου στον εισαγγελέα. Τώρα, το ένα το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε βαριά και τα δύο τραυματιστήκανε βαριά. Το ένα και με τις προσπάθειες των γιατρών κατάφερε να επιβίωσει το ένα. Το παλικάρι σκοτώθηκε χθες, το δολοφόνησε ο πατέρας του 17χρονου που τότε μετά από 19 μέρες στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου στο Ηράκλειο δεν κατάφερε το παιδί, αυτό το παλικάρι, να κρατηθεί στην ζωή. Δεν φαίνεται να το άντεξε ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα του παιδιού. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα πριν από ένα χρόνο σε μια τελετή που είχαν κάνει εκεί για τα τροχαία δυστυχήματα και εκδήλωση μάλλον και διαμαρτυρία, σε μια ομιλία της η μητέρα του παλικαριού του 17χρονου είχε αφήσει εχμές, έλεγε έχασα το παιδί μου για μια στιγμή μαγιάς από κάποιον. Φαίνονταν η οργή, όπως και ο πατέρας κάθονταν δίπλα, ήταν αμίλητος ο πατέρας. Δεν μιλούσε, δεν είπε τίποτα σε αυτό.
0: Θεοδόση, είχαν υπάρξει τουλάχιστον. Είχαν υπάρξει
1: φορές
0: πρόδρομα φαινόμενα για αυτό που έγινε.
1: Ναι, βεβαίως. Τουλάχιστον 4 φορές και τις 4 φορές όχι μόνο είχαν γίνει συστάσεις, είχαμε και 2 συλλήψεις. Αλλά τώρα συζητούμε για απειλές, ξυλοδαρμούς και στη μία περίπτωση του 2024 πήγε και για απόπειρα γιατί πυροβόλησε ευθεία βολή. Ωστόσο όλα αυτά τα αντέκρουε ο δράστης λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που μου λένε, απλώς επειδή έχει τύχει αυτό το περιστατικό και εγώ έχω χάσει το παιδί μου, υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Είχαν υπάρξει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του δράστη?
1: Βεβαίως και είχαν υπάρξει, και μάλιστα η τελευταία επίθεση του 2024 που ήταν και πιο σοβαρή, γιατί του έστεισε καρτέρι του παιδιού στο σπίτι του 20χρονου και άρχισε να τον χτυπά με ένα ξύλο ρόπαλο, κάτι ξύλινο τέλος πάντων. Και κατέβηκε και η οικογένεια του παιδιού. Καταδιώχθηκε τότε ο δράστης, φορούσε κουκούλα. Καταδιώχθηκε ο δράστης και κάποια στιγμή έβγαλε από το σακάκι του ένα όπλο και πυροβόλησε ευθεία βολή. Και ο 20χρονος έπεσε πάνω στην αδελφή του να την προστατέψει. Η αδελφή τότε είχε καταθέσει λοιπόν στην αστυνομία ότι εγώ αναγνώρισα εκείνο το βράδυ αυτό τον άνθρωπο, εν προκειμένου τον 54χρονο που αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή του 20χρονου. Και λέω βίαιο τρόπο διότι τον πυροβόλησε με ένα
0: Magnum
1: 357, ακριβώς ένα πολύ βαρύ περίστροφο, 6 παίρνει στον μήλο, τον άδειασε τον μήλο, πρέπει να σας πω. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω λεπτομέρειες για το τι έκανε μετά ο δράστης πριν μπει στο αυτοκίνητό του να φύγει. Ήταν παρούσα και η σύζυγός του, η μητέρα του 17χρονου δηλαδή, η οποία επίσης έχει συλληφθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ωστόσο η ίδια υποστηρίζει στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ότι φώναζε «Όχι Κώστα, όχι Κώστα». Όταν συναντήθηκαν τα δύο αυτοκίνητα χθες το απόγευμα προς βράδυ στην κεντρική οδό της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί με το που είδε το αυτοκίνητο του νεαρού, ο 54χρονος, αμέσως έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω. Το παιδί στην αρχή δεν κατάλαβε τι έχει γίνει. Νόμιζε ότι είναι κάποιο τροχείο και κατεβαίνει και με το που τον βλέπει αμέσως καταλαβαίνει ότι κάτι κακό θα γίνει εκεί και προσπάθησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Είναι συγκλονιστικό το ηχητικό ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς, διότι ακούγεται το περίστροφο, έχει δεχθεί πυροβολισμούς στην πλάτη και φαίνεται στη συνέχεια ο δράστης να ρίχνει και δύο χαριστικές βολές, ενώ το παιδί ψυχοραγεί κυριολεκτικά στο οδόστρωμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι, στο Ηράκλειο. Τραγικό, εδώ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Προφανώς ο δράστης μετά παραδόθηκε, παρέδωσε και το όπλο. Έχει στερηθεί όμως μια οικογένεια το παιδί της.
0: Τώρα δεν ξέρω από αυτά, μια σκέψη κάνω, η οποία μπορεί να είναι και εντελώς παράτερη και... αλλά δεν ξέρω τι νόημα έχουν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα αν δεν μπορούν να τηρηθούν με κάποιο τρόπο και αν κάποιος να επιβλέπει την τήρηση αυτών των ασφαλιστικών.
1: Μια προσπάθεια θα κάνω ελαφρά την καρδία και επιδερμικά με τις φτωχές γνώσεις που διαθέτω στην νομική και αυτό λόγω της ενασχόλησης με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι όλα ασφαλιστικά μέτρα, έγινε η σύλληψη, θα τον βάλεις φυλακή. Είναι ένα αδίκημα το οποίο βάζει περιοριστικούς όρους όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αυτή είναι η νομοθεσία και όταν αφήνεις τον άνθρωπο ελεύθερο και του λες με την προειδοποίηση ότι θα συλληφθείς εκ νέου αν ενοχλήσεις και μετά αρχίζουν μηνύσεις, είναι άλλες νομικές διαδικασίες μετά για να πάει στο δικαστήριο. Είναι μια
0: μακρόχρονη
1: διαδικασία.
0: Ναι,
1: φοβάμαι ότι μάλλον κάποιοι θα πρέπει να αλλάξουν ίσως νοοτροπία. Έχουμε βεβαίως να κάνουμε και με έναν πατέρα ο οποίος έχασε το παιδί του, αλλά αυτοδικία 2026, δεν ξέρω, είναι τραγικό.
0: Θεοδόση μου, σου ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς, τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking, τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom, τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Κυριάκος μας ακούει από τη Μαδρίτη και μας στέλνει το εξής μήνυμα. Ζω, λέει, στη Μαδρίτη από τον περασμένο Αύγουστο. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα δεν έχω δει στα σούπερ μάρκετ ούτε ένα ευρώ ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν. Όσο αγόραζα τον Αύγουστο, το ίδιο αγοράζω και τώρα, και μάλιστα πολλά από αυτά είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Και η τιμή της βενζίνης είναι γύρω στο 1,65. Έτσι για τις συγκρίσεις, μας γράφει ο Κυριάκος. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον κύριο Ψαρά, στον Δήμο, στον Πίτερ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο, στο φίλο του Real Blocker. Καλησπέρα στο Γιάννη στο Ήλιον. Τζόνι, να σε καλά. Γεια σου, Αλέκο.

0: δεν με πειράζει.
1: Πολλές καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στα παιδιά στη Χαλκίδα, στον Νίκο, καλησπέρα στη Χρυσούλα, καλησπέρα στον Νιόνιο, καλησπέρα στον Διονύση. Ναι, σήμερα πρέπει να σας πω, το επιτελικό και άριστο κράτος λειτουργήσε, αυτή τη φορά εναντίον των φοιτητών. Έχουμε απόφαση πάνω από 95 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά, ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο ξεμπουντούλωμα του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και να προχωρήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση σήμερα. Έφτασαν μέχρι το Μαξίμου και εκεί τους περίμενε το κράτος δικαίου. Τα ΜΑΤ δηλαδή και τα Γκλόπ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα αιτήματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Βέβαια, οι φοιτητές συνέχισαν την κινητοποίησή τους και προφανώς δεν κάνουν πίσω από τα αιτήματά τους, όπως αναφέρουν η αναθεώρηση του άρθρου 16, που θα το συζητήσουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή, απελευθερώνει πλήρως από οποιοδήποτε εμπόδιο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανοίγει το δρόμο για δίδακτρα στα προπτυχιακά και τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, καταργεί ό,τι έχει απομείνει από την δωρεάν φοιτητική μέριμνα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξαναβρούμε την Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στο μέτωπο του Χανταϊού τώρα. Καθώς τρεις ασθενείς διακομίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και βρίσκονται καθοδόν προς την Ολλανδία για να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί από τον Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιβεβαίωσε επίσης το κρούσμα στην Ελβετία και αποσαφήνισε ότι ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Στην Ελβετία λοιπόν νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος έχει μολυνθεί από τον ιό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης, ο άνδρας αυτός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στην Ελβετία αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο αυτό και σύμφωνα με την ανακοίνωση είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη Απριλίου. Αφού εμφάνισε συμπτώματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βγήκε στην απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα τώρα, η οποία δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, έχει τεθεί προληπτικά σε περιορισμό με τις αρχές να προσπαθούν να εχμηλατήσουν τις επαφές τους με άλλα άτομα. Οι αρχές των Κανάριων νήσων τώρα εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσβαση του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσβασης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν απαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει ξεσπάσει αυτή η επιδημία της ασθένειας.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στα της Δυτικής Όχθης, καθώς πάνω από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ενώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλούν σήμερα με ανοιχτή επιστολή τους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν τώρα εναντίον της παράνομης προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, την οποία προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ με το σχέδιο Ε1 για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών επίκων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκρίνει από τον Αύγουστο 2025 η κυβέρνηση του Τελαβίβ και αναμένεται να κόψει ουσιαστικά στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα αποκλείσει οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης. Η πρόσκληση των 400 αυτών προσωπικότητων και περισσότερων αφορά στην υποβολή προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέγερση 3.400 κατοικιών σε μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων και βέβαια η αύξηση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Και βέβαια να πούμε πως το πρόβλημα ξεκίνησε το 2017 και τότε ξεκίνησε ο ΙΕ να κτηρεί και τα σχετικά αρχεία, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας σε πρόσφατες δηλώσεις του.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και συγκεκριμένα από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα.
0: Η ώρα είναι 9.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται εντωμεταξύ άλλος ένας ασθενής.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, καθώς η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία και οι δύο ομάδες αυτές πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Άρα η συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά ανεμινότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτό τώρα δεν είχαμε να τα ακούσουμε από Μακρόν. Δεν το τραγούδισε αυτό, του ξέφυγε.
1: Δεν το έχει τραγουδήσει αυτό. Γιατί? Νομίζω ότι δεν είναι στο ρεπερτόριό του. Είναι γιατί? Πιο κλασικά πράγματα.
0: Λαβία νερό.
1: Α, νόμιζα αυτό που ακούμε τώρα.
0: Όχι, όχι, για το Λαβία νερό.
1: Το Λαβία νερό λογικά θα πρέπει να το έχει τραγουδήσει.
0: Δεν θα το έχει.
1: Μπορεί να το έχει τραγουδήσει και στο αυτή έτσι μυστικά και ερωτικά τη συζήτηση.
0: Αυτό το πράγμα που έκανε.
1: Το κρατάς, το κρατάς από χθες.
0: Τι να κρατάω, δεν κατάλαβες.
1: Κρατημένο από χθες.
0: Με αυτό θα φύγω από αυτή τη στιγμή. Εκτός αν βρεθεί κάποιος άλλος να τραγουδήσει κάτι άλλο.
1: Θα το ψάξω αυτό.
0: Τι να ψάξεις.
1: Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ο Μανώλης σήμερα όταν μιλήσαμε νωρίς ήταν: έχεις βρει κανέναν άλλο να τραγουδάει, πολιτικό, κάτι. Του λέω δεν, δυστυχώς. Θα το ψάξω όμως, Μανώλη μου, ναι. Θα το ψάξω. Αν σου φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση όλο αυτό.
0: Εννοείται.
1: Ακούσαμε Marlene Dietrich. Έτσι στο La Vie en Rose, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1992. Έτσι. Καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία ερμηνεία, πολύ όμορφη ερμηνεία. Και νομίζω ότι η σημερινή μέρα που ήταν και είναι ανοιξιάτικη, τελείως ανοιξιάτικη.
0: Ναι, ωραία, ναι.
1: Εγώ όταν έφτασα εδώ το μεσημέρι, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο.
0: Βλαστήμησες που είσαι εκπομπή τέτοια ώρα.
1: Νωρίτερα το μεσημέρι, όταν ήρθα εδώ. Αμέσως ένιωσα άνοιξη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που είναι οι μυρωδιές, οι ήχοι. Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία διάθεση γενικώς.
0: Οι ήχοι σου θυμίζουν άνοιξη.
1: Ναι, τα πουλάκια που κελαϊδούσαν και όλα αυτά. Ναι.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Όχι.
0: Μας κατηχτίζουν δίπλα και δεν ακούω.
1: Στο είπα και προηγουμένως, έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ.
0: Ναι.
1: Υπομονή μου θα είναι η Ιώβ.
0: Καλά, θα έχει ώρα τι προηγούμενε ημέρε. Τι άλλε μέρε γενικώ δεν έχει υπομονή. Ποια είναι η Μπριζιτρόνια. Τρονιά είναι το επίθετο της συμβίας του Μακρόν.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ποια είναι η Τρονιά.

0: να το ψάξει το λιγάκι.
1: Τρονιέ.
0: Ναι.
1: Να το ψάξει, θα πέσω πάνω σε κανένα site.
0: Τι να πέσει. Θα
1: μου ζητάει η χάρτα υγεία σεφτά.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι όντω. Ναι, ναι. Είναι η σύζυγο του.
1: Τρονιέ Μπριζίτ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι, ναι, αυτή είναι. Α, Μπριζίτ Μακρόν, τη λένε, ναι, Τρονιέ. Ναι. Όχι, εντάξει, ήταν η Μάρλεν Δίντριχ.
0: Λοιπόν, είναι καταπληκτικό αυτό που έγινε, έτσι. Καταπληκτικό και φοβερό. Γιατί μου ήρθε ένα mail και φαντάζομαι ότι έχει έρθει και σε άλλους.
1: Καλά, λοιπόν.
0: Και καλό θα είναι να είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
1: Να βγάλω, θα βγάλω τα γέρματα, Βέρμιν.
0: Τι πράγμα?
1: Γέρματα, θα σου δώσω, δεν έχω. Ναι.
0: Κάτσε να εξηγήσουμε πρώτα ποιο ήταν το πρόβλημα. Επειδή μου είχε στείλει ο Μανώλης ένα mail και δεν το έβρισκα, όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί τα mail του Μανώλη δεν έρχονται. Τέλος πάντων, πήγα και στα ανεπιθύμητα μηνύματα. Περίμενε, μάζεψε τα λεφτά σου και περίμενε. Και του λέω, δικό σου μήνυμα δεν έχει έρθει, δικό σου mail. Μου είχε έρθει όμως ένα mail από τον Εύκα. Ο τίτλος του mail είναι «Η καρδιά σας βρίσκεται σε αναμονή».
1: Ξεκάθαρα ερωτικό μήνυμα.
0: Σε αναμονή η καρδιά μου.
1: Ξεκάθαρα ερωτικό μήνυμα.
0: Και το κείμενο βέβαια μέσα.
1: Σας ενημερώνω.
0: Μα για Εύκα ήταν λίγο, ξέρεις.
1: Ήτανε.
0: Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι η κάρτα υγείας σας έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή, διότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων σας. Τέλος πάντων, μου λέει διάφορα και μου λέει ότι πρέπει να επισκεφτώ τον παρακάτω σύνδεσμο για να επαληθεύσω και να επανενεργοποιήσω την κάρτα υγείας μου.
1: Δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν είσαι τον Εύκα.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ναι, ας πούμε αυτό. Ναι. Τι σου είπα, μπες δες στο λογαριασμό σου να δεις τι έχει μέσα, γιατί δεν θα τα ξαναδείς. Και μετά πάτα στο σύνδεσμο.
0: Αυτή ήταν η συμβουλή που μου έδωσε ο Μανώλης. Αυτή ήταν η συμβουλή του. Με προέτρεψε να την πατήσω. Έχω συγγνώση όμως.
1: Σε προειδοποίησα. Σου είπα, μπες πρώτα να δεις το λογαριασμό σου, γιατί δεν θα το ξαναδείς έτσι. Και μετά πάτα πάνω εκεί. Λοιπόν, σας έρθει ένα μήνυμα από τον Εύκα.
0: Προσέξτε.
1: Και σας προσφέρει καρδιές, λουλούδια και σοκολατάκια.
0: Η καρδιά σας βρίσκεται σε αναμονή.
1: Ναι, μη δεχτείτε.
0: Και δείτε λιγάκι τη διεύθυνση από την οποία σας
1: μην
0: έρχεται.
1: Μην ενδώσετε.
0: Γιατί αυτή η διεύθυνση είναι. Τώρα δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να κάνω τίποτα.
1: Ναι, μόνο δεν έχει και σημασία τώρα.
0: Ναι.
1: Σιγά μην στείλει ο Εύκα mail τώρα. Εδώ δεν μπορούν να βγάλουν μια σύνταξη. Θα στείλουν και mail. Ότι η καρδιά σας είναι σε αναμονή. Άκου τώρα. Η καρδιά σας λέει είναι σε αναμονή.
0: Καημένη καρδιά.
1: Σήμερα λέει είναι μεσοπεντηκοστή. Τη σημερινή μέρα στο Βυζάντιο γιόρταζε ο μεγάλος νέος της πόλης. Άρα θα έχουμε 15 μέρες από τις 40, τις 40 και 25 από την 20.
0: Κατά τα λοιπά, έχω μπερδευτεί τελείως, Μανώλη.
1: Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Τελείως έχω μπερδευτεί. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι σήμερα έχει αλλάξει 3-4, ίσως και 5 φορές τη γνώμη του, την τοποθέτησή του μάλλον. Ο Ντόναλντ Τραμπ την έχει αλλάξει 4-5 φορές.
1: Εντάξει, περίμενε.
0: Τη μία λέει πάμε σε διαβουλεύσεις. Ναι, έχω.
1: Στο σαν τηλέφωνο.
0: Να πάρω τον πρόεδρο.
1: Όχι.
0: Α.
1: Ένα καλό ηλεκτρολόγο. Έχει πρόβλημα με τις ασφάλειες ο πρόεδρος.
0: Δηλαδή.
1: Δεν κάνει καλή επαφή κάποιο καλώδιο.
0: Α,
1: και με το, που χάνει, ναι, με το που χάνει την επαφή, αλλάζει άποψη. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι πολύ απλό. Τελικά είναι πάρα πολύ απλό. Εξηγείται δηλαδή, δεν χρειάζεται καν επιστημονική εξήγηση. Θέλει ένα καλό ηλεκτρολόγο να το αλλάξει ασφάλειες.
0: Και πιστεύει ότι θα αργήσει να
1: το αλλάξει τα φώτα δηλαδή.
0: Τα φώτα. Ναι. Ναι.
1: Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν εξηγείται.
1: Γιατί εγώ το μεσημέρι έβλεπα ότι έχουμε ειρήνη.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει καραβάκια στα στενά του Ορμούζ.
0: Του Ορμούζ, εκεί.
1: Με σημεούλες και πετάνε λουλούδια στους αγενείς.
0: Όχι. Δεν έχει γίνει αυτό. Τώρα υπάρχει μια πιθανότητα. Ο ίδιος είπε ότι την άλλη εβδομάδα πηγαίνει στην Κίνα. Και είπε ότι πιθανότατα θα έχουμε συμφωνία μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Προηγουμένως όμως απείλησε ξανά ότι θα υπάρξουν σφοδροί βομβαρδισμοί αν δεν δεχθεί η Τεχεράνη όλες τις προτάσεις που
1: έχει. Άρα ή θα γίνει βομβαρδισμός,
0: ναι,
1: ή θα έχουμε ειρήνη.
0: Ένα από τα δύο.
1: Μέχρι.
0: Ναι. Ένα από τα δύο. Και εκεί βρισκόμαστε.
1: Πολύ καλά.
0: Και κάνει συνέχεια δηλώσεις. Συνέχεια και αναρτήσεις. Χωρίς τέλος όλο αυτό.
1: Δεν είναι ναι, μωρέ τώρα. Δεν έχω τι να πω. 0-3 η Μαλέμπια έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Εντάξει, ακόμα τότε δεν ξεκίνησε καν. Τώρα τι ξεκίνησε 30 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι αστεία. Για να τα συζητάμε. Λοιπόν, έτσι που λες ο Τραμπ. Θέλει ένα καλό ηλεκτρολόγο.
0: Και πιστεύεις ότι θα λυθεί εκεί το πρόβλημα?
1: Τι να σου πω, είναι να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Όχι, αξίζει νομίζω να γίνει μια προσπάθεια.
1: Γιατί δεν βγαίνει η άκρη. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μου στείλανε μηνύματα από δύο περιοχές που έχουν πολλές μέρες διαρροή. Τα έστειλα και εγώ σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Διαρροή νεργού.
1: Ναι. Περιμένουν τους ακροατές να μου στείλουν αν έχει το πρόβλημα, αν έχει, πώς το λένε, επιληθεί. Στη μία περιοχή ήταν 7 μέρες, στην άλλη μου στείλανε και βίντεο. Στο γενέρι, η δεύτερη περιοχή ήταν από το Ζεφύρι, είχε κάτι ποτάμια. Έφευγε το νερό, πήγαινε σε ένα ρέμα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλα καλά.
0: Φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας είχαν ενημερώσει έτσι για αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι. Μέρες τώρα. Έχουν και σε άλλες εκπομπές. Το είπαν και τα παιδιά. Το είπε και η Ρίτσα Μετροκάκο, το είπανε. Ναι, το έχουν πει. Ναι. Το είπα και εγώ. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Τρέχει, πώς θα τρέχει.
1: Το πρωί το ξέρεις ο τραγούδησε ο Ιωσήφ. Στην εκπομπή.
0: Τι τραγούδησε?
1: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Ήταν καλύτερος από το Μακρόν πάντως.
0: Τι τραγούδησε ο Ιωσήφ, αλήθεια. Να το βρούμε αυτό.
1: Αλήθεια, τραγουδούσε. Κάτι κι εγώ εκεί το είδα.
0: Τραγούδησε.
1: Κάτι, ναι. Ναι, τώρα σας στέλνω.
0: Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Που τραγούδησε,
1: αλλά
0: λες ότι είναι καλύτερο από τον, τον Μακρόν. Εντάξει, το έχεις παρεξηγήσει τελείως.
1: Χίλιες φορές. Όχι απλά, δεν είναι απλά καλύτερο. Είναι μακράν το καλύτερο.
0: Είναι Μακρόν το καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Ο οποίος Μακρόν, τώρα σε όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, διεμήνησε σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μην μπλέκεται το στενό του Ορμούζ σε όλη αυτή την κουβέντα που κάνετε, στις διαπραγματεύσεις που κάνετε, και ότι υπάρχει τρόπος εμείς να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διέλευση. Θα εγγυηθούμε εμείς για την ασφάλεια.
1: Καλά, ναι.
0: Να σε ρωτήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή, πώς μπορεί η Γαλλία να παίξει αυτό το ρόλο?
1: Δεν μπορεί να τραγουδήσει Αζναβούρ και δεν μπορεί να παίξει το ρόλο. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Πάντως οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πηγαίνει μια ομάδα μάχης, αυτή του αεροπλανοφόρου του Charles de Gaulle, προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν. Και αυτή είναι μια πρωτοβουλία Γαλλίας και Βρετανίας. Μια αποστολή που έχει ως στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ.
1: Άμα μπαίνουν οι Γάλλοι.
0: Μου φαίνεται να περιπλέκεται το πράγμα με την αποστολή των δυνάμεων αυτών εκεί.
1: Πες το. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Λύθηκε. Όχι.
0: Τον έχεις τελείως υποτιμήσει.
1: Ποιον?
0: Του Μακρόν.
1: Όχι, είναι εξαιρετικός.

0: Έχεις καταλάβει τι έρχεται από τον Αύγουστο και μετά που τελειώνει αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό
1: το ταμείο?
0: Ναι.
1: Τι έρχεται? Τι έρχεται?
0: Τίποτα.
1: Τι έρχεται?
0: Τίποτα.
1: Τι φοβάσαι? Ότι τι?
2: Εγώ?
0: Τι να φοβάσαι? Εγώ πρώτα απ' όλα δεν δικαιούμαι τίποτα από αυτά που έχουν δώσει.
1: Ναι, δηλαδή. Οπότε. Ποιο είναι ο φόβο σου?
0: Χαλά. Μαθαίνω ότι μπορεί να είναι και η τελευταία ΔΕΘ που θα έχει εξαγγελίες με πάρε.
1: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
0: Καλά.
1: Ναι, γιατί υπήρχε ΔΕΘ με εξαγγελίες πάρε και πολύ πριν υπάρξει το ταμείο.
0: Ναι, αλλά γιατί υπήρχαν τότε, άμα δεν έχει να δώσει.
1: Κοίτα, ήδη η συζήτηση στην Ευρώπη για καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ανοιχτή, γιατί όλες οι χώρες το χρειάζονται.
0: Έρχονται,
1: αυτό δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Εντάξει,
1: μην είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα.
0: Και μέχρι να έρθει εδώ μεταξύ. Έχει να γίνει. Στην Τενερίφη θα δέσει το κρουαζιέρο πλοίο με χανταϊό.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω. Αντιδράει η περιφερειακή κυβέρνηση, αλλά έχουμε και άνθρωπο.
1: Στην Τενερίφη.
0: Τον κύριο Αλέξανδρο.
1: Α, βέβαια. Οπότε μπορεί να μας δώσει πληροφορίες καυτές.
0: Από μακριά.
1: Από μακριά, ναι. Μπορεί όμως.
0: Να παρακολουθεί.
1: Ναι, ναι, μπορεί να παρακολουθεί. Εννοείται. Άρα έχουμε τον άνθρωπό μας και.
0: Έχουμε άνθρωπο στην Τενερίφη, εννοείται.
1: Εντάξει. Περιμένω να μάθουμε νέα. Η Ισπανία δεν είναι τόσο δεκτική γενικά στο ενδεχόμενο να δέσει εκεί. Και αυτό που ερευνούν τώρα σε σχέση με τον Χανταϊό.
0: Θα δέσει, λέει, εντός τριών ημερών στο λιμάνι της Γραναδίγια, στο νησί της Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά.
1: Ναι. Αυτό το οποίο ερευνούν επιστημονικά πλέον, το γράφει το Associated Press, είναι ότι μπορεί να μολύνθει και τα κρούσματα μηδέν που λέμε, λέει, το ζευγάρι των Ολλανδών να μολύνθηκε σε μια εκδρομή στην Αργεντινή όπου είχαν πάει για να παρατηρήσουν πουλιά. Αυτό το ενδεχόμενο βλέπουν και ερευνούν.
0: Ναι.
1: Αυτοί είχαν πάει εκεί στην εκδρομή και μετά επιβιβάστηκαν στο πλοίο και συνέχισαν. Τώρα, αυτό που λένε είναι ότι το ζευγάρι το συγκεκριμένο επισκέφθηκε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, καθώς ήταν εκεί και γινόταν η περιήγηση, και εκεί μπορεί να εκτέθηκαν σε τροκτικά που έφεραν τη λίμωξη και μετά να μετέφεραν τον ιό στους άλλους.
0: Ξανά λέω, αυτά είναι υποθέσεις, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Σίγουρα.
0: Βλέπω, δεν μπορούμε να τον βρούμε τον κύριο Βλατάκη, δεν πειράζει. Αν δεν τον βρούμε, δεν τον βρήκαμε.
1: Το βασικό είναι να γνωρίζουμε πώς και από πού. Και να το γνωρίζουμε αυτό με βεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με το συγκεκριμένο ιό.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχει μια ανησυχία όντως. Θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ δεν το φοβάμαι τόσο πολύ, αλλά okay.
1: Πάντως εκεί στην Τενερίφη έχουν ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο.
0: Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας το ανακοίνωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σχέδιο για την απομάκρυνση των επιβατών, έτσι. Αυτών που είναι ασυμπτωματικοί μέχρι τώρα. Και βεβαίως.
0: Θα εξεταστούν όλοι τώρα, αυτή η καραντίνα.
1: Η υγειονομική αξιολόγηση, ναι, όλων. Όλοι. Ναι, με στόχο οι ξένοι επιβάτες να επαναπατριστούν.
0: Μάλιστα. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το οικοτροφείο στη Δυτική Ελλάδα, είδες τι έγινε?
1: Το οικοτροφείο στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι, εκεί πέρα που,
1: ναι, ναι.
0: Που παίρνανε τα χρήματα. Τι ωραία. Ναι. Μπράβο.
1: Για εξήγησε.
0: Μπράβο, να είναι καλή
1: άνθρωπο. Φοβερή αυτή η ιστορία.
0: Ο ταχυδρόμος έδινε τα χρήματα των συντάξεων στους εργαζόμενους του οικοτροφείου που υπέγραφαν με τα αρχικά των δικαιούχων χωρίς να έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Τι, δηλαδή, πας, ας πούμε, και αφήνεις έναν άνθρωπο στο οικοτροφείο για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είχαν συγγενείς. Τι έχει συμβεί? Γιατί πού η κοινωνία? Η καταγγελία είχε φτάσει στο Υπουργείο Υγείας από τον Ιούλιο του 25.
1: Α. Και τι είχε γίνει μετά την καταγγελία?
0: Τη διαβίβασε στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας.
1: Το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
1: Και μετά τι έγινε?
0: Σήμερα το πρωί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρέδωσε στο Υπουργείο το τελικό της πόρισμα.
1: Αυτή είναι η χρόνη.
0: Ναι. Τον έχουμε, πολύ ωραία. Κύριος Βλατάκης, για πολύ λίγο, δεν πειράζει. Ο κύριος Βλατάκης είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων του Ηρακλείου Κρήτης. Γεια σας, κύριε Βλατάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Βλατάκη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τι γίνεται στην Κρήτη, πώς πάμε?
2: Η Κρήτη είναι ασφαλής προορισμός.
0: Ναι.
2: Διαχρονικά έχουμε αυτή τη φήμη, την οποία, η οποία μας κρατάει. Έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, δεν έχουμε ακυρώσεις, πολύ σημαντικό αυτό. Βάσει προγραμματισμού προχωράμε. Τα αεροπλάνα και τα σλότς τα οποία έχουμε για όλη τη σεζόν τηρούνται. Οι προκρατήσεις που είχαμε έχουν γίνει και τηρούνται και αυτές. Έχουμε μία μικρή ανάσχεση γύρω στο 15 με 20% των κρατήσεων, αλλά μετά από 49 χρόνια που έχω περάσει και δύο πολέμους και πανδημίες και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε δει ότι μετά από κάθε κρίση επανέρχονται μετά οι κρατήσεις και η ροή με πολύ πολύ μεγάλη και σύντομα. Οπότε είμαστε ψύχρεμοι και πιστεύουμε ότι μόλις λήξει αυτή η παράνοια θα έχουμε επαναφορά στη ροή των κρατήσεων.
1: Κύριε Βλατάκη, οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια αλλά και ορισμένα μέτρα που έχουν λάβει ευρωπαϊκές χώρες άλλες σε σχέση με τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή να μαζέψουν, να λιγοστέψουν τις πτήσεις τους, αυτό επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο την Κρήτη, το δικό μας τουρισμό?
2: Την Κρήτη όχι. Η Κρήτη έχει πολύ καλές πληρότητες. Δεν έχουν καμία εταιρεία αεροπορική, δεν έχει βγάλει κανένα σλότς, όπως σας είπα, από το πρόγραμμά τους, ειδικά από τη Γερμανία που είναι και ο πρωταθλητής από τους πελάτες μας, δεν έχει κόψει κανένα δρομολόγιο. Είμαστε καλά εμείς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και αυτές οι αυξήσεις που γίνονται έχουν ενταχθεί με τον επίναυλο καυσίμων που είναι μαζί με τους φόρους, και ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων αυξάνεται ή μειώνεται. Νομίζω ότι αυτό, όταν θα μειωθούν τα καύσιμα, θα μειωθεί. Είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια άστατη περίοδο, αλλά όπως αυτό το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε είναι ότι για τους βορειοευρωπαίους, οι οποίοι είναι κατά βάση και οι ενδυνάμοι επισκέπτες μας, οι διακοπές δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη.
1: Βέβαια.
2: Οπότε μόλις ψυχολογικά περάσει αυτό, το οποίο βλέπουν και αυτοί καθημερινά στη τηλεόραση, θα επανέλθει αμέσως για να κλείσει τις διακοπές του. Το οποίο το κάνουν και τώρα βέβαια, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι διστάζουν θα το κάνουν. Και ας υπάρχει και κάποια μικρή αύξηση, ίσως να έχουμε μία μείωση στις διανυκτερεύσεις, το οποίο το βλέπουμε και τώρα, ίσως να έχουμε και κάποια μείωση σε αυτό το οποίο θα ξοδέψουν αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Αυτά τα περιμένουμε, ότι θα τα δούμε, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει χαθεί η σεζόν και μάλιστα...
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9, επειδή δεν σου τελείωσαμε το οικοτροφείο που λες. Θα παίρνανε που λες των ανθρώπων τα χρήματα και τα τρώγανε.
1: Ναι.
0: Καλοί άνθρωποι. Το ξέρω, το 25 είχε πάει το. Και το ψάχνανε, κάνανε και
1: πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Ναι,
1: πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Και το λέω τώρα αυτό, διότι υπάρχει και αυτή η δυστόπια, βέβαια και χθες, αλλά δεν πειράζει, το ξαναπούμε. Μισό λεπτό να το βρω. Πουντο. Για το παράνομο γυροκομείο επιλογή.
1: Α, ναι.
0: 18 μήνες εξαγοράσιμο.
1: Ναι, 18 μήνες εξαγοράσιμο.
0: Έλα μόλι τώρα, σίδα.
1: Ναι.
0: Βλακίες, χαζομάρες.
1: Ένα διαμέρισμα ήταν αυτό, ναι. Έτσι, για να το. Ένα διαμέρισμα που είχε μέσα 5, νομίζω, ηλικιωμένες γυναίκες.
0: Για απόπειρα
1: εκβίασης. Ναι. Για αυτό το αδίκημα. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει νομικά αυτή η υπόθεση, γιατί μόνο αυτό είναι το αδίκημα.
0: Πρόεδρος, αυτοί λέει οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Κατηγορούμενοι. Εάν τη χρειάζονταν, θα ειδοποιούσαν το νοσοκομείο. Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι άρρωστους με κατακλύσεις και μου ήρθε, λέει, μια κυρία. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι.
1: Τώρα δεν είναι να το συζητάμε.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: τώρα σε παρακαλώ.
1: Δεν είναι να το συζητάμε.
0: Νίκιαζε, λέει, φιλοξενούσε ηλικιωμένους σε ένα διαμοιβή σε 500-600 ευρώ.
1: Ναι, και, και το εντόπισε μια, η κόρη μιας από τις γυναίκες.
0: Τη είχε πάρει, λέει, 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε, έγινα θηρίο.
1: Είπε εκείνη.
0: Έγινε θηρίο.
1: Ξέρεις, να σου πω κάτι, Μανώλη. Αυτά είναι προβλήματα που δημιουργούνται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δημόσιες δομές αξιοπρεπείς και σωστές που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν.
0: Είχε για τους ανθρώπους
1: της τρίτης ηλικίας. Ναι, είχε και ζώα.
0: Μπήκαμε, λέει,
1: και λιγμένα τρόφιμα.
0: Βρήκαμε, λέει, 4 άτομα σε 4 ξεχωριστά δωμάτια. Μια κυρία φυδατωμένη και υποστηρισμένη. Αν δεν είχε γίνει επιχείρηση, η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Ο κοινωνικός λειτουργός. Ωραία. Ελεύθερη.
1: Ελεύθερη, ναι.
0: Πέθανε κανείς. Όλα καλά. Για πάμε, λοιπόν.
1: Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτά που συζητάμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Πετρέα, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Καλησπέρα, κύριε Πετρέα.
2: Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σχολιάζουμε τώρα το περιστατικό αυτό και δεν είναι και το μοναδικό, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία μας είναι το θέμα της τρίτης ηλικίας.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω τις τρίτης, τέταρτης και πέμπτης.
1: Σωστά.
0: Ναι, σωστά.
2: Διότι τρίτη ηλικία πρέπει να είναι το 50-65. Τέταρτη το 65-80 και πέμπτη το 80 συν. Και κάποιοι λένε και έκτη το 100 συν.
0: 50-65 πάρα τρίτη.
1: 50-65 είναι η τρίτη.
0: Δηλαδή πλέον βγαίνουμε στη σύνταξη την τέταρτη ηλικία.
2: Κανονικά ναι.
0: Μάλιστα.
2: Διότι το 50-65 είναι ακόμη εργαζόμενος συνήθως στην περίπτωση αυτή. Και το 65 συν αποτελεί ήδη και αυξάνεται το 1 τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού.
0: Γιατί κάποτε λέγαμε, ας πούμε, ότι η τρίτη ηλικία είναι η ηλικία που θα απολαύσει, ας πούμε,
1: τους καρπούς μιας ζωής, ναι, κτλ.
0: Ναι. Αλλά έχουν αλλάξει αυτά.
2: Πρέπει όμως να προετοιμαστείς για να απολαύσεις τους καρπούς της ζωής. Και δεν έχουμε ούτε κατάλληλη προετοιμασία, ούτε προετοιμάζομαι ακόμα και τους νέους ή και τους εργαζόμενους σήμερα. Α, και δεν είναι μεσήλικες, είναι νέοι εργαζόμενοι. 30, 40, 50, ότι πλέον έχουν μπροστά τους χοντρικά τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι η μακροβιότητα κάτι το οποίο είναι μόνο για αυτούς που είναι άνω των 50 ή άνω των 60. Αντιθέτως, πρέπει να το λέμε και στα σχολεία.
1: Τι πρέπει να λέμε, δηλαδή, πού εντοπίζετε εσείς αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται?
2: Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε πρώτον ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για τη μακροβιότητά μας, που εμείς δεν το είχαμε κάνει οι προηγούμενοι. Απλώς φτάσαμε κάποια στιγμή στην ηλικία μας και είδαμε και προσπαθούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει εργασιακά, έχουν αλλάξει από απόψεως υγείας, έχουν αλλάξει από απόψεως κοινωνικής συνοχής και έχουν αλλάξει δυστυχώς και από απόψεως τεχνολογίας και αντιμετώπισης. Παρά το ότι γίνονται, και θα το πω, επανειλημμένες προσπάθειες και προγράμματα και εκ εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, το ηλεκτρονικό τηλέφωνο, ενώ το smartphone, το laptop και την τεχνολογία ακόμη και της κυβερνητικής εξυπηρέτησης που είναι το τεχνολογικό με το GovGR, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δεν έχουν φτάσει να ξέρουν ή να μπορούν να το κάνουν. Άρα χρειάζεται να έχουν μια τέτοια ενημέρωση και οι μεν και οι δε.
0: Από ποιον να, να την έχουν την ενημέρωση?
2: Το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας ασχολείται αυτή τη στιγμή με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτήσει συμβολικά ένας γερμανικός οργανισμός, το οποίο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Κάναμε ένα άλλο πέρυσι που ασχοληθήκαμε με τα θέματα δικαιωμάτων και προβλημάτων δικαιωμάτων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Φέτος η στόχευση είναι να δούμε το έργο το οποίο θα ευαισθητοποιήσει την ανάγκη να γίνεται ένα είδος χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για να προετοιμαστεί κανείς πώς πρέπει να αξιοποιήσει τις τυχόν οικονομικές δυνατότητες που έχει για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει κάποια χρήματα ή δεν βγάζει ή έχει κάποιο απόθεμα ή μία περιουσία, πολλές φορές απευθύνεται σε διαφόρους συμβούλους. Δεν έχει όμως ο ίδιος επαρκή γνώση. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να προτείνουμε σε συνεργασία και με άτομα από το χρηματιστήριο κλπ. Να δημιουργηθεί ή να προστεθεί στο κομμάτι του μαθήματος της αγωγής του πολίτη και ένα θέμα που σχετίζεται με την χρηματοοικονομική ενημέρωση και να υπάρχει κάποια παιδεία, δεν λέω εκπαίδευση αλλά ενημέρωση, πώς κανείς πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσει για να έχει μια καλύτερη απόδοση. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε χρηματιστήριο, και το λέω διότι βγαίνουν πάρα πολλές διαφημίσεις που λέει βάλτε 250 ευρώ και θα πάρετε δεν ξέρω πόσα, κάντε κάτι άλλο κλπ. Ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να χρειάζεται και ίσως αυτό πρέπει να ξεκινήσει ακόμη και από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα μαθήματος οικονομικών που διδάσκεται στα πανεπιστήμια για αυτούς που θα γίνουν οικονομολόγοι. Μιλάμε για τον απλό πολίτη, ο οποίος σήμερα μάλιστα την περίοδό μας βλέπει την καθημερινή του διαβίωση, ο μέσος πολίτης, να αυξάνεται σε κόστος, και εγώ προσωπικά το βλέπω. Μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω πόσο έχουν ανέβει οι τιμές και πόσο περισσότερο πληρώνω για την αν θέλετε καθημερινή εβδομαδιαία προμήθεια του σπιτιού. Θέλουμε λοιπόν ένα τέτοιο πράγμα, διότι πρέπει ο άλλος να προετοιμαστεί. Οι συντάξεις δεν πρόκειται να μπορούν να φτάνονται. Η Ευρώπη ξέρει ότι θα έχει περισσότερους συνταξιούχους και θα έχει πρόβλημα. Ήδη σε επίπεδο Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητείται η σύσταση ότι πρέπει στα επόμενα χρόνια σιγά σιγά να αυξηθεί το όριο ηλικίας. Αυτό αυτομάτως θα επεκτείνει και την διάρκεια απασχόλησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Συγγνώμη, μονοπόλησα λίγο την συζήτηση.
1: Να σας ρωτήσω, έχει πολύ μεγάλη σύνδεση με αυτά που λέμε το ζήτημα το δημογραφικό. Αυτή τη στιγμή με τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, πού βρισκόμαστε ως προς τις ηλικίες, δηλαδή οι άνω των 65, τι ποσοστό είναι στην κοινωνία?
2: Λοιπόν, σήμερα με την απογραφή του 2021 η Ελστάτ δηλώνει ότι οι ηλικίες 65 συν είχαν από το 2011 μέχρι το 2021 αύξηση 17%. Και το 2021 αποτελούσαν το 22,8% του συνολικού πληθυσμού. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο θα αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συγχρόνως λόγω δημογραφικών καταστάσεων μείωση γεννητικότητας, έχουμε δηλαδή υπογεννητικότητα, Η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας θέλει περισσότερα χρόνια για να αντιμετωπιστεί, διότι η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη γενικότερα, και περισσότερο η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος, έχει μειώσει τον μέσο αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Αυτό βλέπετε ότι λέει να δώσουμε ένα επίδομα παραπάνω όταν κάνετε περισσότερα παιδιά, να έχουμε μειωμένους φόρους όταν έχετε παιδιά για τα νέα ζευγάρια. Βλέπετε όμως ότι στην πράξη τα νέα ζευγάρια αργούν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, και ένας λόγος, χωρίς να έχω μπροστά μου κάποια συγκεκριμένη μελέτη, προφανώς είναι το γεγονός ότι σκέφτονται πώς θα αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα του να έχουν ένα και σκεφτείτε μάλλον δύο ή τρία παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Το δεύτερο δεδομένο το οποίο έχουμε είναι ότι λόγω της αύξησης της ηλικίας πάρα πολλοί άνθρωποι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν την τάση να φύγουν από τα μέρη που μένουν, που είναι πιο απομακρυσμένα, χωριά, ορεινές περιοχές, νησιά μικρά, και να πάνε στις αστικές περιοχές.
0: Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
2: Πάλι σας λέγω ότι η αστικότητα της διαμονής το 2021 είναι 71,2% για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μία αύξηση 20% στη δεκαετία την προηγούμενη.
1: Νομίζω ότι αυτό λογικά αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με τις παροχές που υπάρχουν στους απομακρυσμένους τόπους. Κυρίως τις παροχές υγείας.
2: Τις παροχές υγείας. Και ξεκίνησε βεβαίως το Υπουργείο Υγείας και έχει δηλώσει και έχει ξεκινήσει την αναβάθμιση, όπως μας είπανε, 170 περίπου, νομίζω, πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, που είναι τα απλά κέντρα υγείας που βρίσκομαι στα χωριά, στις κομοπόλεις κλπ. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να ενημερωθεί ο πολίτης της μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να αισθάνεται πιο ασφαλής. Εγώ προσωπικά σας λέγω ότι η γυναίκα μου, η οποία είχε ένα πρόβλημα καρδιάς, το βρήκανε στο πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας στην Δημητσάνα, διότι το έπαθε 15 Αύγουστο που είμαστε στο χωριό, και πήγαμε στο κέντρο υγείας και μας στείλανε στο νοσοκομείο και μετά μεταφερθήκαμε και στην Αθήνα, όπου μετά έκανε και εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Με συγχωρείτε που σας δίνω και ένα προσωπικό παράδειγμα που εγώ το έχω ζήσει.
0: Είναι ένα παράδειγμα σημαντικό.
2: Αυτό το κέντρο υγείας, ναι, οι γιατροί ασχοληθήκανε και βρήκανε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν, αλλά το βρήκανε.
0: Ναι. Ακούστε τώρα όμως τι γίνεται. Αναφέρεται μία περίπτωση που είναι πάρα πολύ σημαντική και που σώσανε τη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ θα σας δώσω μία άλλη οπτική που δεν είναι τόσο σημαντική σε επίπεδο του να σώσεις μια ζωή, αλλά του να διευκολύνεις πολλές ζωές. Υπάρχουν, ας πούμε, ακροατές που επικοινωνούν από την Κρήτη, όπου κέντρο υγείας με γιατρούς δεν γράφει φυσιοθεραπείες και πρέπει να φύγουν 40 χωριά να κάνουν απόσταση, 70 χωριά να κάνουν απόσταση 40 χιλιόμετρων να διανύσουν για να πάνε στα Χανιά να τους γράψουν φυσιοθεραπείες.
2: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, και αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να διορθώσει δυστυχώς
0: λοιπόν,
2: η πολιτεία.
0: Και αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν βρίσκουν λύση. Δηλαδή οι γιατροί που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας, που ξαναλέω εξυπηρετεί 70 χωριά, δεν έχει σημασία αν είναι 10 άτομα το κάθε χωριό, δεν έχει ειδικότητα για να γράφει φυσιοθεραπείες. Τα 40 χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα.
2: Συμφωνώ απολύτως, και αυτό είναι, θα σας πω ότι υπάρχει ήδη και έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, δεν έχει ολοκληρωθεί και θα σας πω τι είναι, διότι το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας έχει κάνει και παρεμβάσεις και προτείνει και προς ορισμένα υπουργεία το θέμα της ολοκλήρωσης του σχεδίου για το δημογραφικό. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Το σχέδιο για το δημογραφικό, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια, και περάστηκε ένας πρώτος νόμος το 2022, δεν έχει ακόμη πλήρως καλύψει και αντιμετωπίσει τα θέματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Καλά, το δημογραφικό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο γύρανσης πληθυσμού.
2: Λοιπόν, και σε, λοιπόν, το πληθυσμός θα συνεχίσει να γερνάει. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Μισό λεπτό, θα συνεχίσει να γερνάει σε κάποια στιγμή, έτσι όπως και εσείς έτσι όπως το λέτε, αλλά και έτσι όπως εξελίσσεται, η ροή θα σταματήσει. Δεν μπορεί να εσάει να μειώνονται οι γεννήσεις και να αυξάνεται η γύρανση.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Θα φτάσουμε σε ένα σημείο δηλαδή που θα μηδενίσει αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, διότι οι δημογράφοι λένε ότι μετά μια περίοδο δεκαετίας, δεκαπενταετίας, η τάση αυτή της υπογεννητικότητας δύναται να μειωθεί. Εγώ δεν είμαι δημογράφος για να μπορώ να σας πω τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, καλά, αν το δούνε
2: δεν είναι μόνο να το δουν οι μητρά, είναι ναι, και να αλλάξει η όλη νοοτροπία. Βλέπετε ότι ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, δεν ξέρω πόσο επιτυχές θα είναι, οι νταντάδες της γειτονιάς για να μπορούν να κρατάνε τα παιδιά. Μέχρι σήμερα τα παιδιά ουσιαστικά τα κρατάνε οι παππούδες ή άτομα της οικογένειας, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, που ουσιαστικά κάνουν μια εργασία η οποία δεν αμείβεται.
0: Περιμένετε τώρα ένα λεπτό, σας παρακαλώ, ναι. Έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε. Ένα λεπτό.
3: Real FM

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Εδώ είμαστε.
4: Μιλάμε με τον κύριο Χρήστο Πετρέα, ειδικό σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Και θα ήθελα εγώ, κύριε Πετρέα, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και ακροατές πολλούς και την κοινωνία μας γενικότερα. Το θέμα του επαγγέλματος, δηλαδή της εργασίας των συνταξιούχων.
5: Μάλιστα.
4: Πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος που έχει βγει στη σύνταξη να ξαναενταχθεί, να συνεχίσει μάλλον να υπάρχει στην εργασία, και αν υπάρχουν και διακρίσεις για τους μεγαλύτερους στην ηλικία στον επαγγελματικό χώρο?
5: Να αρχίσω από το τελευταίο. Διακρίσεις όντως υπάρχουν.
3: Τι είδους?
5: Και πάρα πολλές επιχειρήσεις καταρχήν λένε, όταν φτάσεις στην ηλικία της σύνταξης, εγώ τελείωσα, σε ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Όμως υπάρχει μια μεγάλη μείωση διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού για την εργασία εργαζομένων, η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πότε θα ανασταλεί η έλλειψη. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες μπορούν να καλύψουν αυτές τις ελλείψεις της θέσης εργασίας. Η μία ομάδα είναι γυναίκες οι οποίες σήμερα δεν εργάζονται και έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μη εργασίας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μπουν στην αγορά εργασίας και να εργάζονται. Το δεύτερο κομμάτι που έχει συζητηθεί είναι, εντάξει, να γυρίσουν κάποιοι από το brain drain πίσω κλπ. Αλλά αυτά νομίζω είναι πολύ μικρά νούμερα. Το τρίτο κομμάτι είναι η καλύτερη απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε κάποιες θέσεις που μπορούν όντως να υπηρετήσουν, δεν έχω υπόψη μου συγκεκριμένα ποσοστά. Το τέταρτο είναι βεβαίως οι μετανάστες, ή μάλλον οι πρόσφυγες που γίνονται μετανάστες, και εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, διότι δημιουργεί διαφορές στην εθνική μας ταυτότητα και αυτό είναι ένα άλλο θέμα και λίγο πιο ευαίσθητο. Και η τελευταία ομάδα είναι όντως οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι και έχουν τη διάθεση, έχουν τις δυνατότητες, με την έννοια ότι είναι υγιείς και ενεργοί και μπορούν να εργαστούν, ή χρειάζονται να εργαστούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
4: Έχουν την ανάγκη τις περισσότερες φορές,
5: και
4: νομίζω,
5: κύριε Πατρέα. Σας πληροφορώ ότι σήμερα, με βάση τις στατιστικές του Υπουργείου Εργασίας και το ήδη Καΐλιος που κρατάει, οι συνταξιούχοι, 8 στους 10 συνταξιούχους είναι άνω των 65 ετών. Προφανώς. Οι συνταξιούχοι όμως έχουν χαμηλά εισοδήματα. Το 54% των συνταξιούχων έχουν σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ. Και το 50% έχουν σύνταξη σήμερα κάτω του κατώτατου μισθού. Άρα προφανώς θέλουν να εργαστούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Το ΕΦΚΑ, συγγνώμη, ο νόμος ο οποίος είχε αρχικά περάσει, και μάλιστα το ξέρω γιατί και εμείς είχαμε κάνει μία παρέμβαση στον τότε Υφυπουργό Εργασίας για το θέμα του 30% της σύνταξης, και άλλαξε και έχει γίνει ότι δεν μειώνεται η σύνταξη, αλλά υπάρχει μία επιβάρυνση συνεισφοράς στον ΕΦΚΑ. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, σε μία συνάντηση που είχαμε, δεν θυμάμαι, μερικών εβδομάδων, μας ανέφερε ότι στο προηγούμενο έτος ο ΕΦΚΑ εισέπραξε 250 εκατομμύρια από τις συνεισφορές εργαζομένων συνταξιούχων, και βλέπει πολύ θετικά το να αυξηθούν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, διότι του φέρνει έσοδα.
3: Ναι, πάντως δεν είναι αυτό το φυσιολογικό, κύριε Πετρέα. Ο συνταξιούχος πρέπει να αποσύρεται και να απολαμβάνει τους σκόπους μιας ζωής και όχι να βγαίνει στο...
5: Να βγαίνει στο κλαρί για να δουλέψει.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Σωστά. Αλλά να απολαύσει τους σκόπους μιας ζωής είναι η συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν, ότι πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες, το περιβάλλον της κατοικίας, οι δυνατότητες ακόμη και φροντίδας κατοίκων. Ναι. Και δεν μιλάμε,
3: ναι,
5: για
3: αυτές είναι, αυτές είναι αρμοδιότητες της πολιτείας.
5: Ναι, αλλά προσέξτε, αυτές είναι αρμοδιότητες της πολιτείας. Το δεδομένο είναι ότι σήμερα, με βάση κάποια μελέτη που έχει κάνει ο καθηγητής κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος,
3: ναι,
5: στην επόμενη δεκαετία θα χρειαστούμε περίπου 70.000 φροντιστές διαφόρων, όχι απαραίτητα, ας το πούμε...
0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
15: Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης εντωμεταξύ νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Παναθηναϊκός Βαλένθια 39-52 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για τα play-off της Ευρωλίγκας. Στα ημιτελικά της Basket League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που κέρδισε εκτός έδρας με 77-72 το Περιστέρι. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Περισσότερα στο philathros.gr. Αραιή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Διρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10. Να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League. Ο επαναληπτικός του Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain, και ήδη στο τέταρτο λεπτό οι Γάλλοι προηγούνται 0-1. Θα το παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
4: Και επίσης να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Χρήστο Πετρέα, τον ειδικό σύμβολο του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Γιατί ξέρετε, κύριε Πετρέα, η μακροβιότητα είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Το θέμα όμως είναι να είναι και ποιοτική, να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια, το να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε σύνταξη μετά από αρκετά χρόνια εργασίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχάς θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ξεκουραστεί και να είναι καλά με τη ζωή του, να μπορεί να ζει τη ζωή του με έναν καλό τρόπο. Εάν βεβαίως νιώθει ότι μπορεί να αποδώσει σε ένα χώρο εργασίας και τα λοιπά, προφανώς ναι, να μπορεί να το κάνει, αλλά να μην είναι η ανάγκη που τον οδηγεί σε αυτό.
5: Συμφωνώ και αποδέχομαι την τοποθέτηση αυτή, ότι είναι πολύ σωστό να μην είναι εξ ανάγκης η προσπάθεια να εργαστεί περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανεξάρτητα από την ηλικία τους έχουν συνεχίσει τη δραστηριότητά τους από προσωπική επιλογή, λόγω του ότι αισθάνονται ότι θέλουν το μυαλό τους να δουλεύει, είτε ότι θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν για τέτοια θέματα.
4: Είναι και θέμα επαγγέλματος πάντως, δηλαδή
5: ναι,
4: τα επαγγέλματα τα δύσκολα.
5: Ναι, κάποια δύσκολα επαγγέλματα μπορεί να είναι λιγότερο. Όπως επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επιχειρηματικά ή επαγγελματίες μπορεί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
4: Για εσάς, αυτό που συνθέτει...
3: Αδειάς.
4: Και επίσης να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Χρήστο Πετρέα, τον ειδικό σύμβολο του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Γιατί ξέρετε, κύριε Πετρέα, η μακροβιότητα είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Το θέμα όμως είναι να είναι και ποιοτική, να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια, το να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε σύνταξη μετά από αρκετά χρόνια εργασίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχάς θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ξεκουραστεί και να είναι καλά με τη ζωή του, να μπορεί να ζει τη ζωή του με έναν καλό τρόπο. Εάν βεβαίως νιώθει ότι μπορεί να αποδώσει σε ένα χώρο εργασίας και τα λοιπά, προφανώς ναι, να μπορεί να το κάνει, αλλά να μην είναι η ανάγκη που τον οδηγεί σε αυτό.
5: Συμφωνώ και αποδέχομαι την τοποθέτηση αυτή, ότι είναι πολύ σωστό να μην είναι εξ ανάγκης η προσπάθεια να εργαστεί περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανεξάρτητα από την ηλικία τους έχουν συνεχίσει τη δραστηριότητά τους από προσωπική επιλογή, λόγω του ότι αισθάνονται ότι θέλουν το μυαλό τους να δουλεύει, είτε ότι θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν για τέτοια θέματα.
4: Είναι και θέμα επαγγέλματος πάντως, δηλαδή
5: ναι,
4: τα επαγγέλματα τα δύσκολα.
5: Ναι, κάποια δύσκολα επαγγέλματα μπορεί να είναι λιγότερο. Όπως επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επιχειρηματικά ή επαγγελματίες μπορεί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

0: μετά από αρκετά χρόνια εργασίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχάς θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ξεκουραστεί και να είναι καλά με τη ζωή του, να μπορεί να ζει τη ζωή του με έναν καλό τρόπο, εάν βεβαίως νιώθει ότι μπορεί να αποδώσει σε ένα χώρο εργασίας και τα λοιπά, προφανώς ναι, να μπορεί να το κάνει, αλλά να μην είναι η ανάγκη που τον οδηγεί σε αυτό.
1: Συμφωνώ και αποδέχομαι την τοποθέτηση αυτή, ότι είναι πολύ σωστό να μην είναι εξ ανάγκης η προσπάθεια να εργαστεί περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανεξάρτητα από την ηλικία τους έχουν συνεχίσει τη δραστηριότητά τους από προσωπική επιλογή, λόγω του ότι αισθάνονται ότι θέλουν το μυαλό τους να δουλεύει, είτε ότι θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν για τέτοια θέματα.
0: Είναι και θέμα επαγγέλματος πάντως, δηλαδή ναι, τα επαγγέλματα τα δύσκολα.
1: Ναι, κάποια δύσκολα επαγγέλματα μπορεί να είναι λιγότερο. Όπως επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επιχειρηματικά ή επαγγελματίες μπορεί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
0: Για εσάς, αυτό που συνθέτει την έννοια της μακροβιότητας, τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής, ποια είναι, ποιο είναι?
1: Αυτό κατά την δική μου γνώμη, και θεωρώ ότι ίσως είναι και λογικό, έχουμε το ένα δεδομένο, είναι βεβαίως η δυνατότητα η διαβίωση να είναι σε επίπεδο που ο άνθρωπος αυτός είναι συνηθισμένος, ή να του δίνει η πολιτεία τις δυνατότητες ή οι συνθήκες να κρατήσει το επίπεδο της διαβίωσης του. Το δεύτερο είναι να υπάρχει κατάλληλη πρόληψη ώστε να συνεχίσει να είναι υγιής με τις δυνατότητες που να μπορεί να ασκεί αυτά που θέλει, και το τρίτο είναι να μπορεί να μην καταλήγει να είναι μόνος του κλεισμένος διότι δεν μπορεί να δει άλλους, αλλά να έχει την δυνατότητα κοινωνικής συναναστροφής. Και θα προσθέσω εγώ και άλλο ένα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τα άτομα κάθε ηλικίας, να έχουν διαγενειακές σχέσεις, δηλαδή να βλέπεις το άτομο της άλλης ηλικίας. Πώς είχαμε επαφές με τους γονείς μας και τους παππούδες μας κάποτε, σήμερα μπορεί οι παππούδες μας όταν μεγαλώσουμε να μην είναι πλέον εν ζωή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με κάποια άτομα που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ακόμη και από μας, στο κοινωνικό σύνολο μέσα και στην κοινωνική συναναστροφή. Το οικονομικό θέμα είναι δυστυχώς πρακτικά ένα πάρα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Θα σας δώσω όμως και μία διάσταση του οικονομικού που σχετίζεται με την στέγαση ηλικιωμένων. Και θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα το οποίο θα σας πω είναι ότι δυστυχώς εκ των πραγμάτων πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κάποια στιγμή έχουν απολέσει τον ή την σύντροφό τους και άρα είναι μόνα τους. Αυτά τα άτομα δεν θέλουν να συνεχίσουν να είναι μόνα τους, θέλουν να έχουν κάποια δυνατότητα συναναστροφής με άλλους και ανταλλαγής απόψεων κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την οποία το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας συνεργάζεται με έναν σύλλογο ο οποίος λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος ασχολείται ειδικά με το θέμα της συγκατοίκησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ενδιαφέρον, και δεν μιλάμε συγκατοίκησης στο ίδιο, ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο ή σπίτι, αλλά όπως έχει γίνει σε πολλές άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, για να πούμε τις ευρωπαϊκές, αλλά και στην Αμερική, κτηρίων ή ας το πω πιο απλά πολυκατοικιών με μικρά διαμερίσματα που μπορούν να μείνουν, και υπάρχει και η περίπτωση σε αυτό να έχει και ένα επιδοτούμενο ενίκιο για αυτούς που έχουν λιγότερη οικονομική δυνατότητα, όπου όμως το κτίριο αυτό, η δομή αυτή της συγκατοίκησης έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει και κάποιες υπηρεσίες όπως π.χ. καθαρισμού, κάποια υπηρεσία εστίασης πιθανόν,

0: δυνατότητες κάποιων κοινόχρηστων χώρων στα οποία τα άτομα αυτά συναναστρέφονται και άρα τους δίδει μια διαφορετική ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα σύλλογος και μια δραστηριότητα η οποία έχει ήδη σήμερα 15.000 ακόλουθους στο ίντερνετ και ένα σύλλογος που έχει αρκετά άτομα και λέγεται Σύλλογος Ευέλικτων Μονάδων Ανεξάρτητης Συμβίωσης και έχει και παρατήματα και στην Αθήνα και σε ορισμένες άλλες πόλεις, που είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ενδιαφέρον να μπουν σε κάποιες τέτοιες κατοικίες. Και το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας έχει προτείνει και προς τους κυβερνητικούς φορείς να διευκολυνθεί αυτή η τροποποίηση ενός κτηρίου. Υπάρχουν μερικά τέτοια μικρά παραδείγματα που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά με μονομένα διαμερίσματα, όχι υπομορφή συνολικού κτηρίου. Και υπάρχει βέβαια και η αναφορά που έχει κάνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για να χτίσουν κατοικίες, ένα ποσοστό των οποίων θα δίδονται με κοινωνικά κριτήρια. Mm-hmm. Αλλά αυτό προχωρεί πάρα πολύ αργά. Αυτό θα βοηθούσε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είτε έχουν μνημόνη είτε έχουν λιγότερη οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ένα μικρότερο διαμέρισμα με ένα πιθανόν ενισχυόμενο ενίκιο ή ακόμη και την μετατροπή ενός κτηρίου που ανήκει στο δημόσιο και σήμερα κάθεται απλώς και καταστρέφεται, να είναι λειτουργικό και να παίρνει πίσω το δημόσιο από αυτή την μετατροπή που θα έχει κάνει, έστω μακροχρόνια, τα ενίκια τα οποία θα του δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, που μπορεί να μην είναι, διότι έχουν ανέβει τα ενίκια όπως ξέρετε, στο επίπεδο των υψηλών ενοικίων της αγοράς, αλλά με κάποια άλλη υποστήριξη. Σας λέω δε αυτή τη στιγμή ότι στατιστικά τα μονομελή νοικοκυριά των ατόμων άνω των 65 ετών εκτιμώνται στο 34,3% με αύξηση στην τελευταία δεκαετία 2011-2021, δίνει στατιστικές της Ελστάτ, κάνουμε την απογραφή κάθε 10 χρόνια, 29,7%, δηλαδή σχεδόν 30% αυξήθηκαν στα τελευταία 10 χρόνια τα μονομελή νοικοκυριά των ηλικιωμένων. Mm-hmm. Αυτοί δεν θέλουν όλοι να είναι μόνοι του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν θα δημιουργούσε πιθανόν και άνοιγμα κατοικιών και διαμερισμάτων στην ευρύτερη αγορά. Mm-hmm. Και θα βελτίωνε την ψυχική κατάσταση του να μην αισθάνεται ο άλλος ότι έχει μοναξιά και να βελτιώνει επίσης και την κοινωνική του ενασχόληση και την ψυχική του υγεία.
2: Πολύ πρακτικό θα ήταν αυτό το μέτρο. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Πετρέα πάρα πολύ και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και ελπίζω να βοήθησα λίγο και να έδωσα και κάποιες ιδέες και για τους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν,
2: προβληματισμένος σε βλέπω.
1: Σε έναν άλλο πλανήτη, σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη στρατόσφαιρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ συζητάμε τώρα για το αν υπάρχει δυνατότητα ένας άνθρωπος να βγαίνει στη σύνταξη και να διατηρεί την αξιοπρέπειά του και να μην χρειάζεται να μένει από λεφτά σε 15 μέρες μετά την απόδοση της σύνταξής του, να μην χρειάζεται να εργάζεται για να τα βγάλει πέρα. Τώρα δεν είναι τώρα, εντάξει, να μην πει συζήτηση εν πάση περιπτώσει.
2: Ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό με αφορμή αυτά που έλεγε ο κύριος Πετρέας, δεν θυμάμαι σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, αν δεν κάνω λάθος είναι στην Ολλανδία αλλά δεν είμαι σίγουρη, δοκίμασαν, κάναν ένα πείραμα, έφεραν σε επαφή τα μικρά παιδάκια του παιδικού σταθμού με τους ηλικιωμένους που ήταν σε κέντρα που ζούσαν σε κάποιες μονάδες εν πάση περιπτώσει φιλοξενίας και μελέτησαν πόσο θετικά είναι τα αποτελέσματα και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή από τη μία πλευρά τα παιδάκια εισέπραξαν όλη αυτή την τρυφερότητα και τη φροντίδα του παππού και της γιαγιάς. Και από την άλλη πλευρά οι παππούδες ανέλαβαν ένα ρόλο και μια δράση που τους έκανε, τους βελτίωσε πάρα πάρα πολύ την κατάστασή τους και την ψυχολογική και την κινητική.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και σκεφτόμουν όταν διάβαζα αυτή την είδηση ότι ξέρεις, σε κάποιες χώρες έχουν λύσει αρκετά από τα άλλα προβλήματα που εμείς εδώ τα παλεύουμε ακόμα για τους ανθρώπους των μεγαλύτερων ηλικιών και φροντίζουν το ποιοτικό πράγμα πια. Δηλαδή φροντίζουν να δίνουν κάποια ερεθίσματα τα οποία βοηθάνε σε άλλα επίπεδα πια τους ανθρώπους αυτούς. Όμως τα υπόλοιπα που εμείς τα παλεύουμε, τη σύνταξη να μην τελειώνει στις 10 μέρες, αυτό που είπες, τα έχουν δρομολογημένα.
1: Ας εντάξει, πέρασα μια κρίση και η στάξη είναι εκεί που είναι. Εγώ θα σε πάω κάπου αλλού. Τι πάει να πει περιμένει 2 χρόνια για να βγει η σύνταξη του? Δεν το καταλαβαίνω. Και το συζητάμε κιόλας. Και 3. Με ποιο λόγο γιατί το συζητάμε?
2: Ναι, γιατί το συζητάμε αυτό?
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Γιατί?
1: Το δημόσιο περιμένει να πληρωθεί 3 χρόνια όταν του χρωστάς.
2: Αστειεύεσαι.
1: Ωραία, και αφού θα τα δώσει αναδρομικά, γιατί να μην τα δώσει και εντόκος?
2: Αστειεύεσαι.
1: Αστειεύομαι, προφανώς και αστειεύομαι. Είναι η ώρα να αστειευθώ. Είναι 18 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε στο Real FM. Γιατί να μην αστειευθώ?
2: Είμαστε με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στο στούντιο εδώ, να φροντίζει τον ήχο μας.
1: Δεν τα χρωστάει αυτά τα λεφτά η πολιτεία στον συνταξιούχο?
2: Και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα χρωστάει, Μανώλη. Τι να συζητάμε τώρα τα αυτονόητα.
1: 43-54 είναι πίσω ο Παναθηναϊκός στο 3ο δεκάλεπτο, το οποίο βέβαια έχει μόλις ξεκινήσει. Είμαστε 8 λεπτά, εντάξει, μόλις πριν το τέλος του 3ου δεκάλεπτου. Πάντα το 0-1 παραμένει στον Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Έχει δρόμο ακόμα πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον.
2: Μας στέλνει εδώ ο κύριος Κώστας.
1: Είμαι
2: μηχανικός πληροφορικής με 41 και χρόνια ενασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Συνταξιοδοτήθηκα πριν από 1 χρόνο. Μου ζητήθηκε να παραμείνω και να συνεχίσω να εργάζομαι. Η εταιρεία που εργάζομαι αποσχολεί 2.500 εργαζόμενους, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες. Η εταιρεία ωφελείται πολλαπλώς εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Το ασφαλιστικό σύστημα εισπράττει 3 έως 4 φορές παραπάνω από τον νέο εισερχόμενο εργαζόμενο. Ναι, είναι απάνθρωπο, γιατί μπαίνει στο τρυπάκι να παραμερίζεις τα ωφέλη του συνταξιούχου και να αφιερώσεις επιτέλους χρόνο, περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου.
1: Ναι. Τα γιο πάνω λέει τα γυρατιά είναι το μέλλον του τόπου. Με τον Μπεϊβιλίνο στις καλωσιές. Μωρά, πολλά μωρά χρειαζόμαστε ρε, και με αυτές τις πολιτικές δεν προβλέπονται να υπάρξουν. Λοιπόν,
2: ξέρεις,
1: κύριος Ωραίος έχει στείλει κάτι. Κύριε Ωραίος, αυτά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Δύο τινά. Ή τα έχετε χάσει τελείως, ή τα έχετε κοπανίσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι, τα διαβάζω, δεν τα μηνύματα που έχετε στείλει. Και δεν ξέρω γιατί τα στέλνετε. Λοιπόν, έλα πες.
2: Το είχαμε αναφέρει και με αφορμή άλλη μια συζήτηση που είχαμε κάνει περί δημογραφικού, ότι έρχεται πάλι ο καιρός που θα μετράμε τα πρωτάκια όταν ανοίξουν τα σχολεία. Γιατί, και θα τα βρίσκουμε να είναι λιγότερα πάλι. Άλλη μια
1: φέτος
2: χρόνια.
1: Δεν ανοίξανε πάλι λιγότερα σχολεία από όσα ανοίξαν? Κάθε χρόνο ανοίγουν λιγότερα.
2: Πάλι λοιπόν θα λέμε για το κλείσιμο των σχολείων, πάλι θα λέμε για το μικρότερο αριθμό των παιδιών της πρώτης τάξης.
1: Αφού είναι λιγότεροι μαθητές.
2: Ναι, θέλω να πω ότι θα το κάνουμε για άλλη μια χρονιά. Έτσι, δηλαδή θα και επαναλαμβάνουμε το.
1: Γιατί νομίζω ότι του χρόνου ξαφνικά θα αρχίσουν οι ελληνικές
2: οικογένειες. Αυτό που λέω, Μανώλη, είναι ότι διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα και καλά κάνουμε. Καταγράφεται αυτό επισήμως, δεν είναι κάτι που εκτιμούμε. Αλλά ξέρεις, δεν βλέπω πραγματικά να λαμβάνονται μέτρα που θα μπορούν να το αναχαιτήσουν αυτό.
1: Και τι δίνει ένα πεντάρικο?
2: Δηλαδή αυτό το πεντάρικο, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Το ένα ενίκιο. Όχι.
2: Τα έχουμε πει για το ένα ενίκιο.
1: Το fuel pass.
2: Τι σχέση έχουμε το fuel pass με το δημογραφικό?
1: Τι θες να σου δώσει? Σου δίνει να βάλεις βενζίνη.
2: Μου δίνει.
1: Σου δίνει 50 ευρώ επιπλέον για να κάνεις τα ψώνια σου τα Χριστούγεννα, να δώσεις να πάρεις σοκολάτες για τα εγγόνια σου.
2: Μου δίνει.
1: Όταν θα έχεις.
2: Λοιπόν, μου δίνει.
1: Επιπλέον 250 και 50 300.
2: 300.
1: Ωραία. Ναι. Σου δίνει ένα ενίκιο.
2: Μου δίνει.
1: Όσα τέλος πάντων δηλώνεις ότι πληρώνεις. Α, γιατί αυτό είναι το ενίκιο που σου δίνει.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, αν δηλώνεις 300 και πληρώνεις 600, είναι δικό σου πρόβλημα. Να καρφώσεις αυτόν που στο νοικιάζει. Να δω μετά που θα πεις να νοικιάσεις. Αυτό έτσι δεν είναι.
2: Έτσι, δίκαιο, έτσι όπως τα λες.
1: Το έτσι, συγγνώμη.
2: Δίκαιο έχεις.
1: Είναι έτσι όπως τα λέω. Μάλλον, όπως τα λέω. Δεν είναι όπως τα λέω, είναι αλλιώς.
2: Όχι, όχι, είναι, είναι όπως τα λες. Όπως τα λες.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Όχι, όχι, έτσι είναι, συμφωνώ.
1: Τι άλλο δίνει.
2: Δίνει, πολλά δίνει.
1: Πες μου. Διακοπές θα πας, κοινωνικό τουρισμό.
2: Βεβαίως,
1: δεν άλλο
2: δίνει
1: θες.
2: Κοινωνικό τουρισμό.
1: Τι άλλο θες.
2: Βεβαίως δίνει κοινωνικό τουρισμό. Τι άλλο χρειάζομαι. Να πέσουν οι τιμές γίνεται. Στα σούπερ μάρκετ.
1: Σου δίνει όλα αυτά, θες να βάλει και τρικλοποδιά στις τιμές για να πέσουνε.
2: Πολλά ζητάω.
1: Και άμα δώσει φάουλο ο διαιτητής.
2: Τι θα κάνω.
1: Και άμα βγάλει κάρτα. Και αν είναι μέσα από την περιοχή και δώσει πέναλτι. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
2: Όχι.
1: Πώς θα πέσουν οι τιμές?
2: Είχες δίκιο.
1: Λοιπόν. Α, κάτι άλλο θες να μας ζητήσεις?
2: Όχι, εντάξει, είμαι πλήρης.
1: Ναι. Τι άλλο, κάτι δίνει και κάτι άλλο για το που μου διαφεύγει τώρα. Και θα στείλει μήνυμα ο Γιάννης και θα πει να ορίστε αυτό που δεν το είπατε. Τι άλλο, 45-64. Δεν θα σοβαρευτείτε να παίξετε μπάσκετ. Η ομάδα σου, έλεος.
2: Λοιπόν, και όσο τα λέμε αυτά, ναι. Μανώλη, το κανάλι ABC News της Αυστραλίας.
1: Ναι, θα, νόμιζα ότι έκανε δηλώση ο Τραμπ.
2: Όχι, όχι, όχι, εντάξει.
1: Δεν έχει κάνει.
2: Όχι,
1: σήμερα.
2: Δεν θα το κοιτάξω τώρα. Ναι, ναι, δεν έχει. Έχει ασχοληθεί με το θέμα το δημογραφικό, με το δημογραφικό πρόβλημα. Έχει κάνει αφιέρωμα στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.
1: Όχι, δε.
2: Και γράφει ότι είναι πολύ πιθανό, λέει, τα επόμενα χρόνια η χώρα να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο λόγω του πληθυσμιακού προβλήματος. Προφανώς το τοποθετεί το ρεπορτάζ και σε σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Όμως αναφέρει ότι όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η Ελλάδα κινδυνεύει να ξεμείνει από Έλληνες.
1: Όχι,
2: να μείνει χωρίς Έλληνες.
1: Όχι, δα.
2: Ναι. Ότι
1: αυτά είναι...
2: ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
1: Είναι θεύματα τώρα, είναι ντροπή που τα. Γιατί για αυτούς τα γράφουν. Δεν μπορώ να.
2: Και λέει ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός μας κατά 20% έως το 2050. 20% μείωση του πληθυσμού.
1: Ναι. Στείλε εδώ κύριο Στανάση ένα μήνυμα. Ψάχνω το βρω. Βέβαια έχει δημοσιευθεί στην. Στο φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Τελικά όντως παραιτήθηκε ο κύριος Μουζάκης, ο αεροπαγήτης. Άλλο ο Άριος Πάγος είχε διαψεύσει ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του. Τι έχει γίνει τώρα, δεν έχω καταλάβει. Και παραιτήθηκε δηλαδή το ΦΕΚ. Κάνει αποδεκτή την παραίτησή του. Αλλά ο Άριος Πάγος διέψευδε ότι έχει υποβάλει παραίτηση. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Δεν ξέρανε στον Άριο Πάγο ότι έχει υποβάλει παραίτηση ο συνάδελφός τους? Αλλά το ήξερε ο υπουργός και έκανε αποδεκτή την παραίτηση.
2: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Γίνεται.
2: Γίνονται, δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί να. Δεν είναι πολύ λογικό, αυτό.
2: Δεν ακούγεται λογικό.
1: Όχι, δεν ακούγεται. Λοιπόν, το δημογραφικό λέει εδώ η κυρία Κίρκη. Είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία θα θαληθεί με το να δουλεύουν στα εξοχή. Προφανώς. Μα δεν είναι το. Δεν είναι τρόπος επίλυσης του δημογραφικού το να δουλεύουν στα εξοχή.
2: Είναι τρόπος να μαζεύονται χρήματα στα ταμεία του ΕΦΚΑ.
1: Αλλά με το να μην. Καλά, ο ΕΦΚΑ να κοιτάξει να βγάλει να κάνει. Εντάξει. Ναι. Αλλά με το να μην δουλεύουμε 13 ώρες κάθε μέρα και να πληρωνόμαστε για δουλειά 3 ατόμων ένα μισθό και να λέμε και ευχαριστώ. Οι διακοπές να είναι όνειρο. νυχτερινής νύχτος. Να συμπληρώσω εγώ το λέω. Οι υποδομές υγείας και παιδείας μηδαμινές, όταν είσαι 30 χρονών, σου λένε ότι δεν σε προσλαμβάνουν για να μην κάνεις οικογένεια και παιδιά, γιατί αλλιώς σε φύρα για την επιχείρηση. Καλή συνέχεια. Επίσης, θέλω να πω κάτι, επειδή το γνωρίζω προσωπικά αυτό. Κάποτε, για να κάνεις την προβολή στο σούπερ μάρκετ, προβολή είναι τα ράφια, η όψη των ραφιών που βλέπεις όταν μπαίνεις, όχι το εσωτερικό μέρος, η ράχη, αυτό δηλαδή που βλέπεις λέγεται προβολή. Ζητούσαν οι πολυεθνικές και διδακτορικό κλέον όμως. Αν πας και έχεις διδακτορικά και διάφορα άλλα, δεν σε θέλουν, διότι είσαι του high budget.
2: Έχεις αυξημένο προσόντων, οπότε ναι, πρέπει να πληρωθείς περισσότερο.
1: Ναι, και δεν γίνεται. Γιατί σου λέει πια, καταλάβαν ότι δεν χρειάζεται για να κάνεις την προβολή να έχεις διδακτορικό. Και επιπλέον και να χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν. Και όποιος ρημαδό.
2: Γιατί το πληρώνουν το διδακτορικό?
1: Οι μεγάλες εταιρείες μέχρι κάποια στιγμή το πληρώνανε. Οι πολυεθνικές.
2: Εγώ πάλι έχω ακούσει και το ανάποδο πάντως.
1: Εντάξει, πάει δηλαδή το ανάποδο.
2: Να ζητάνε για απλές δουλειές μεταπτυχιακά.
1: Ναι. Σε κάποιες λοιπόν, εγώ σου λέω απλά ότι σε πλέον ανακαλύψαν ότι ακόμα και αν το θέλουν, τους είναι πολύ ακριβό, οπότε δεν υπάρχει λόγο.
2: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν, μην πω τι έχουν σκύλο κάνει για να, και έχουν φτύσει αίμα και έχουν πληρώσει οικογένειές τους και ήδη έχουν βλέψει άπειρες ώρες για να καταφέρουν να πάρουν πτυχία επί πτυχίων για να μπορέσουν να έχουν μια δουλειά που να έχει καλύτερες αποδοχές και να έχουν και οι ίδιοι ένα πολύ πλουσιότερο βιογραφικό και στο γνωστικό τους αντικείμενο να είναι άριστοι, να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Ή αν βρίσκουν δουλειά, να βρίσκουν τη δουλειά με το μισθό του ανεδίκευτο.
2: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και αν σου τύχει μια στραβή, έτσι, μετά, γιατί μπορεί να έχεις δημιουργήσει και υποχρεώσεις με βάση αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει και αυτό το οποίο έπαιρνες.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. 0-1 πάντα το Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου έχασε και βολή. Ναι. 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Είναι 59-71 μπροστά η Βαλένθια του Παναθηναϊκού, που έβγαλε τώρα μια καλή άμυνα. Έχουν αποβληθεί και οι δύο προπονητές. Είχαν παραλίγο να έρθουν στα χέρια οι προπονητές των δύο ομάδων. 61-71 τώρα. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 10 και πάλι στους 12. Γιατί οι Ισπανοί έχουν βρει ένα ρυθμό απόψε που είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που είχαν στα δύο παιχνίδια στην έδρα τους. Και ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω, έχει άγχος, δεν ξέρω τι έχει. Θα δούμε. Λοιπόν. Καλά, είναι νωρίς ακόμα, έτσι το παιχνίδι γυρνάει προφανώς.
1: Ένα μήνυμα για σένα τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Ο Νίκος, ο Λεβαδιακός. Βλέπετε ακόμα μπάσκετ και μπάλα στην Αθήνα. Έχουμε αρχίσει τον γκολφ στη Λιβαδιά.
0: Τον γκολφ.
1: Τον γκολφ.
0: Α. Ναι. Εντάξει, ναι και.
1: Ναι, πότε θα γίνεται Ευρώπη μετά τη Μαλακάσα. Εσείς μετά τη Μαλακάσα, πότε θα γίνεται Ευρώπη, λέει ο Νίκος, ο Λεβαδιακός.
0: Μετά τη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα προς τα ναι, κάτω δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από
1: ναι,
0: τη Μαλακάσα προς τα πάνω είναι Ευρώπη.
1: Είναι Ευρώπη, ναι. Εντάξει, εντάξει, είναι και αυτό
0: το
1: μια.
0: Ακούω, το ακούω και αυτό.
1: Εντάξει, είναι. Με
0: συμπάθεια το ακούω.
1: Είναι
0: πολύ.
1: Μια άποψη. Τα περισσότερα λοιπόν μηνύματα που ναι έχουμε λάβει είναι σχετικά με το δημογραφικό. Με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Πετρέα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ ο κύριος Πάνος μας λέει, ίσως γνωρίζετε την τραγική μείωση των γεννήσεων. Το πρώτο δίμηνο του 2026 σε 750 δήμους από τους 600, από τους 860, 750 από τους 860, δεν είχαμε ούτε μία γέννηση. Μανώλη λέει δεν είναι μύθευμα, είναι το μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω το στοιχείο αυτό, δεν το αφισβητώ καθόλου, απλά δεν το γνωρίζω ότι από τους 860 στους 750 το πρώτο δίμηνο του 2026 δεν είχαμε γέννηση.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Από την άλλη πλευρά βέβαια ο Γιάννης λέει εδώ ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλην Γαλλίας για άλλους λόγους έχουν υπογεννητικότητα. Ακόμη και πάμπλουτες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Ελβετία, αλλά για τον Μπαρδάλι και τους Ελληνάρες, ναι, φταίει η ακρίβεια και ότι δουλεύουμε πολύ. Επίσης, οι ομάδες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογεννητικότητας, όπως για παράδειγμα Μουσουλμάνοι, Ρωμά κτλ., μάλλον είναι πάμπλουτοι και περνάνε καλά.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
1: Ναι, αμέ.
0: Η Γαλλία, πρώτον, για ποιο λόγο δεν έχει, γιατί δεν το ξέρω, υπογεννητικότητα, που λέει πλην Γαλλίας για άλλους λόγους. Και δεύτερον, αν δεν φταίει η ακρίβεια και ότι δουλεύουμε πολύ, για ποιο λόγο την υπογεννητικότητα.
1: Εμένα, ρωτάς το Γιάννη.
0: Το Γιάννη.
1: Να μας...
0: Εσένα. Όποιον θέλει να απαντήσει.
1: Απαντήστε κάποιο.
0: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι εγώ αυτό που γράφει ο Γιάννης ακούω. Δεν φταίει η ακρίβεια. Δεν φταίει το κόστος ζωής. Δεν φταίει ότι δουλεύουμε πολύ. Για ποιο λόγο έχουμε υπογεννητικότητα.
1: Είναι δηλαδή θέμα μιας διαφορετικής κουλτούρας της νέας γενιάς, δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
0: Δεν υπάρχει, έχει χάσει την γενετικότητα το σπέρμα. Όχι, ναι, όχι, θα το πάω πολύ χοντρά τώρα.
1: Όχι, μην το πας πολύ
0: χοντρά. Μα πώς θα γίνει, ξαφνικά γίναμε ανίκα να κάνουμε παιδιά.
1: Κοιτάξτε, εδώ η απάντηση θα μπορούσε να είναι
0: πολύ,
1: ότι
0: δεν κάνουν πολύ σεξ τα ζευγάρια.
1: Τα νέα ζευγάρια, τα νέα παιδιά δίνουν ένα μεγαλύτερο βάρος στην καριέρα τους, στο να περνάνε καλά, να μην έχουν υποχρεώσεις, να μην έχουν παιδιά, να ξέρεις τα παιδιά.
0: Και να κάνουν ζωάρα.
1: Να κάνουν καλύτερη ζωή ποιοτικά χωρίς αυτή την υποχρέωση. Το θεωρούν υποχρέωση. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Άρα αυτό είναι,
1: είναι ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται.
0: Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ένας ο λόγος και σίγουρα δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το οικονομικό κομμάτι δεν σχετίζεται με την υπογεννητικότητα. Και επειδή είναι μια συνήθι σύγκριση με χώρες όπως για παράδειγμα αφρικανικές που μπορεί να μην υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα υπογεννητικότητας. Εντάξει, δεν μπορείς όμως να πεις σε ένα νέο ζευγάρι που ζει εδώ στην Ελλάδα ότι είναι λάθος να θέλει να κάνει ένα παιδί, αλλά να μπορεί να το μεγαλώσει με βάση αυτά που εκείνο το ζευγάρι αυτό νιώθει ότι είναι καλά για το παιδί. Δηλαδή να το παρέχει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να το παρέχει.
0: Περίμενε. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα επιλογών. Τι θέλω να πω. είτε δεν θες να κάνεις παιδί επειδή θες να ζεις τη ζωή σου και να μην έχεις την ευθύνη που θεωρείς ότι είναι ένα παιδί. Προφανώς είναι ευθύνη, έτσι δεν είναι? Δεν κάνεις ένα παιδί και το αμολάς στα λιβάδια και είσαι ξενιάζεις.
1: Κάποιοι άλλοι το αντιλαμβάνονται πολύ πιο χαλαρά.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλω να πω ότι
1: αυτό που λες με τα λιβάδια δηλαδή,
0: το να κάνεις ένα παιδί συνεπάγεται και κάποιες υποχρεώσεις και κάποιες ευθύνες.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορείς να τις καταλάβεις είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν δέχομαι ότι δεν θέλουν να κάνουν νωρίς παιδί, γιατί θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να ζήσουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν κτλ. Πολύ σεβαστό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν κάνουν ένα παιδί γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορούν να του προσφέρουν αυτά τα οποία θα ήθελαν να του προσφέρουν, γιατί το οικονομικό τους υπόβαθρο, παρά το ότι δουλεύουν σαν σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι τέτοιο που δεν είναι ικανό να να συντηρήσει και ένα παιδί με αξιοπρέπεια,
1: με βάση αυτά που εκείνοι θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν το παιδί τους.
0: Για μένα
1: είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
0: Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ έρχονται σκοτωμένοι και ο ένας πέφτει στην μία άκρη του καναπέ και ο άλλος στην άλλη και δεν έχουν όρεξη και διάθεση να πούνε.
1: Τι να συζητήσουμε τώρα, όταν σε ένα ζευγάρι ο ένας μισθός πηγαίνει στο ενίκιο, ποια κουβέντα για παιδί μπορεί να γίνει?
0: Μάλιστα. Έτσι. Άρα υπάρχει και αυτό. Έτσι. Άρα προφανώς και υπάρχουν πολλοί λόγοι για την υπογεννητικότητα.
1: Πολλοί λόγοι. Ναι, και επειδή φέρνει κάποια παραδείγματα ο Γιάννης, μπορεί για κάποιους να μην είναι σημαντικό.
0: Εντάξει, την έχει δώσει την απάντηση και
1: τι?
0: Δεν είναι απάντηση.
1: Τι?
0: Σιγουρά και λέει ότι θα έμενε στην εξαίρεση Γαλλία και όχι τον κανόνα. Δεν μου λέει γιατί. Εγώ ζήτησα το λόγο. Τι είπα να πει σιγουράκι? Γιατί? Δεν ήταν η ερώτηση σαφής? Ότι είναι εξαίρεση, μου το έγραψες. Γιατί είναι εξαίρεση? Υπογεννητικότητα λέει έχουν όλες οι χώρες της Δύσης, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Και ενώ τη δεκαετία του 60 και του 70 η νούμερο ένα προτεραιότητα του πόλη ήταν η δημιουργία οικογένειας, τώρα η οικογένεια έχει πέσει κάτω από την τέταρτη θέση. Καλά, οκ. Okay.
1: Ότι δεν είναι προτεραιότητα δηλαδή
0: η οικογένεια.
1: Αυτό συζητάμε.
0: Ναι. Άρα όλοι κοιτάνε να φτιάξουν τη ζωή τους και να κάνουν οικογένεια μετά. Και αν κάνουν.
1: Και αν κάνουν.
0: Εντάξει. Και τι γιατί φτιάχνουν τελικά?
1: Εγώ θα πω το μήνυμα του Νίκου.
0: Να το δω το επεισόδιο.
1: Τι Ευρώπη
0: το επόμενο
1: να γίνεται εκεί κάτω? Μέχρι το Δίλες είναι η Ευρώπη.
0: Το επόμενο. Το επόμενο επεισόδιο να το δω. Θα κάνουν οικογένεια μετά ή όχι?
1: Πώς θα πάει αυτό?
0: Κάνε μου spoiler. Μανώλη, ο λόγος είναι ότι επειδή μας...
1: Ναι.
0: Ναι. Γιώργο, μαζί σου είμαι. Φταίει που έχουμε γίνει Ελβετία, λέει ο Διογέννης Επικούρος.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Απόδειξη τα πλυντήρια που υπάρχουν πλέον παντού.
1: Το βάλες και αυτό, Στέβο.
0: Βεβαίως.
1: Διότι και αυτό μας κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Διαφορετικούς. Ευρώπη από αυτό.
0: Ευρώπη.
1: Δημόσια πλυντήρια.
0: Ευρώπη. Όταν οι Ευρωπαίοι είχαν δημόσια πλυντήρια, έτσι, εμείς τρώγαμε βελανίδια και πλέναμε στο σπίτι και καίγαμε ρεύμα. Έτσι. Ντρούγκου ντρούγκου έκανε. Όταν είχαν δημόσια πλυντήρια, εμείς είχαμε σκάφη.
1: Αυτό.
0: Να τα λέμε και αυτά. Οικογένεια. Ποιος ασχολείται με ποια οικογένεια?
1: Α, εξηγεί λοιπόν ο Γιάννης το θέμα της Γαλλίας. Λέει ο λόγος είναι ότι έχει γεμίσει μουσουλμάνους, ρε Παρδάλη. Πάνω από το 15% των Γάλλων είναι Αφρικανοί μετανάστες, γι' αυτό. Σου φτάνει αυτός ο λόγος?
0: Όχι. Ερωτήθη να απάντησα.
1: Και η απάντησή σου ήταν όχι. Όχι. Ορθά κοφτά.
0: Η Γαλλία, συγγνώμη θα το πω, αλλά δεν έχει γεμίσει τώρα μουσουλμάνους. Η Γαλλία 30 χρόνια που έχω εγώ εικόνα, πριν από 30 χρόνια είχα πάει στη Μασσαλία και δεν έβρισκες Γάλλο. Ήταν όλοι Γάλλο εννοώ γηγενή. Ήταν όλοι μουσουλμάνοι από το Μαρόκο, από τη... από όλες αυτές τέλος πάντων τις γαλλικές κτήσεις κτλ. Κτλ. Και από τότε συγκρούονταν με τους Γάλλους, τους γηγενείς.
1: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή για να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα, ανοίγουμε το θέμα έτσι το δημογραφικό, με την άποψη μπορεί να έχει ο καθένας μας. Προφανώς όλοι έχουμε υπόψη μας τα στοιχεία. Δηλαδή η πραγματικότητα των αριθμών δεν αμφισβητείται. Εγώ μία ερώτηση μόνο. Δηλαδή ουσιαστικές πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί, ουσιαστικές όμως, ουσιαστικές πολιτικές. Ναι. Έχουμε πει εδώ κάποιες φορές ότι, εν πάση περιπτώσει, πόσο φοβερό και τρομερό είναι να μπορεί να μπορούν να υπάρχουν θέσεις σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Πόσο φοβερό να υπάρχουν, εννοώ να καλύπτουν τη ζήτηση, τις ανάγκες. Όλες τις ανάγκες. Να μην καλύπτουν κάποια παιδιά, κάποιες οικογένειες, κάποια ζευγάρια. Και οι υπόλοιποι να πρέπει να δίνουν αρκετά ποσά. Το γνωρίζεις και εσύ και εγώ αυτό. Για ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν δημόσια.
0: Άρα τώρα έχει, τελικά ο Γιάννης έχει δίκιο. Απλά δεν έχει βάλει αυτή τη διάσταση. Άρα η πολιτική δεν πρέπει να είναι για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πολιτική πρέπει να είναι για την επαναφορά της σημασίας της οικογένειας.
1: Η πολιτική πρέπει να είναι για το παιδί και για την οικογένεια. Να φροντίζουν το παιδί και την οικογένεια. Και αυτό θα λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία ως ένα κίνητρο κατά της υπογεννητικότητας. Αυτό πώς σου ακούγεται, δηλαδή, Μανώλη?
0: Αυτό πώς σου ακούγεται?
1: Δηλαδή, όταν συζητάμε για την υπογεννητικότητα, δεν συζητάμε για πολιτικές που αφορούν στην οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Και λύνουν τέτοιου είδους πρακτικά προβλήματα.
0: Σωστά. Παίζουν μια τέτοια πολιτική.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Με το fuel pass κάνεις οικογένεια?
1: Άντε πάλι με το fuel pass.
0: Συγγνώμη. Έχεις διάλειμμα? Πάτω.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχει μείωση 8 ο Παναθηναϊκός και έχει 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Στο πόδι γυρνάει, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Γιατί παίζουν και τα φάουλ ρόλο για Παναθηναϊκός. Έχει 4, δεν έχει 4 η Βαλένθια, δεν έχει κανένα. Έχει να δώσει φάουλ. Λοιπόν, να απαντήσω εδώ στο Γιάννη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι φταίει ο Μητσοτάκης για την υπογεννητικότητα και η κακιά δεξιά.
1: Μα...
0: αυτά τα βγάζει Γιάννη από το μυαλό σου.
1: Τώρα.
0: Σου έχω το ίδιο, το είπα και χτες.
1: Μα δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης 7 ετών, ας πούμε. Και ή 8.
0: Επειδή ο Γιάννης έχει μια εμπάθεια, απαντάω. Για την υπογεννητικότητα στις άλλες χώρες που λες δεν μας είπες τι φταίει, εγώ δεν αναφέρθηκα στην υπογεννητικότητα των άλλων χωρών και δεν με ενδιαφέρει. Μου είναι παγερά αδιάφορο το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου. Το παιδί μου δεν μεγαλώνει στις άλλες χώρες. Ούτε εγώ εργάζομαι στις άλλες χώρες. Εργάζομαι σε αυτή τη χώρα τη ρημάδα. Το παιδί μου μεγαλώνει σε αυτή τη χώρα τη ρημάδα και αυτή με ενδιαφέρει. Οι άλλοι ας λύσουν μόνοι τους τα προβλήματά τους. Εδώ πέρα να κοιτάξουμε εμείς να τα λύσουμε. Λοιπόν, άρα δεν με απασχολεί τι γίνεται στις άλλες χώρες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν κάνουν οικογένεια γιατί δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, γιατί δεν τους φτάνουν για να κάνουν οικογένεια. Σε καλύπτει η απάντηση? Καλώς. Δεν σε καλύπτει? Πάλι καλώς.
1: Ή γιατί μέχρι κάποια ηλικία προσπαθούν να στήσουν τις ζωές τους, γιατί δεν είναι εύκολο να τις στήσεις και επαγγελματικά. Φτάνουν στα 35, φτάνουν στα 40 και μετά πράγματι δεν μπορούν.
0: Το δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν μετά.
0: Δεν μπορούν. Οι γυναίκες. Συμπεριλαμβάνει και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λέω δεν μπορούν, συμπεριλαμβάνει και αυτό.
1: Και το βιολογικό κομμάτι.
0: Εννοείται. Γιατί το πότε χτυπάει το βιολογικό μας ρολόι και το πότε πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
1: Γιατί μπορεί να χτυπά το ρολόι, αλλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι να το κάνεις,
0: να
1: το
0: έχουμε
1: κλείνεις.
0: Σηκωθεί πριν να χτυπήσει το ρολόι. Αυτά είναι ανθρώπινα. Και ναι, προφανώς δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει το μερίδιο που της αναλογεί. Όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Τσίπρα, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Σαμαρά, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Παπανδρέου, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Καραμαλή και όλων των προηγούμενων. Και εν πάση περιπτώσει, για να σου το πω κι αλλιώς ρε Γιάννη, και σε όλους όσοι αντιδρούν σε αυτό το σκεπτικό, ας επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το μισό δις που χρωστάει έκαστος, έχοντας λάβει χρηματοδάνεια για τις χρηματοδοτήσεις που θα παίρνανε από τις θέσεις τους στις εκλογές ως καλή μάντης, γιατί γνώρισαν.
1: Βέβαια.
0: Και μετά να συζητήσουμε.
1: Καλά, μη μου συγχύσεις.
0: Δεν μπορώ. Παίρνουν το άλλο το σπίτι, αλλά η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ χρωστάνε από μισό δις. Τόσο μάγκες είναι. Και γιατί χρωστάνε μισό δις? Γιατί παίρνανε το δανειάκι από την τραπεζούλα για τη χρηματοδότηση της επόμενης τετραετίας που την είχαμε σίγουρη την πρώτη, τη δεύτερη θέση. Τι λέτε ρε μάγκες? Είχαμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο ότι θα είστε πρωτοδεύτεροι? Τι λέτε?
1: Είδες τι ωραία που λύνονται κάποια πράγματα όμως.
0: Να πάμε κι εμείς να πάρουμε λοιπόν ένα δάνειο έτσι και να μην μας κυνηγάει κανείς. Έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά. Λέει εδώ ο κύριος Γιώργος, μπαίνω σε πολλά σπίτια λόγω δουλειάς. Οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν έκαναν παιδιά και μετά αυτοί που μετανιώνουν που δεν έκαναν περισσότερα. Γιατί όταν ήρθαν τα λεφτά ήταν πολύ αργά. Ναι, είναι μια σκέψη, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια, και αυτό, ναι, που περιγράφει.
0: Να.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να. Λοιπόν, πώς να κάνουν, λέει, παιδιά, γράφει ο κύριος Δημήτρης από νοικοκυρία, καταντήσαμε ζητιάνη. Χειρότερα από τώρα δεν γινόταν γενικά. Είναι και αυτό μια προοπτική. Γεια σας κυρία Μαργαρίτα. Τώρα έχω αρχίσει και μπορώ να... όχι ακόμα όσο θέλω, αλλά έχει αρχίσει και η ένταση. Έχει μια αυτή.
1: Δυναμώνει, ναι. Δυναμώνει.
0: 85-90.
1: Και σε ιστορία. Πόση ώρα τελειώνει?
0: Σε 2,5 λεπτά. Για μισή ώρα θα είναι δύσκολα αυτά τα 2,5 λεπτά. Έτσι. Έτσι λέει να μιλάτε και εσείς να καταλαβαίνουμε ότι ζείτε, γιατί τι κάνουμε εμείς. Δεν ζούμε.
1: Βλέπω, Μανώλη, ότι παίρνουμε ξανά κάποια μηνύματα.
0: Απάντησα αυτό από χτες.
1: Κατάλαβε, θέλω να πω.
0: Εφόσον,
1: ατυχία,
0: είπα, εφόσον δεν μας δίνουν ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχει το θέμα.
1: Ναι, αυτό έχουμε πει. Έχουμε ζητήσει. Καταρχάς, έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Ρεσχείου. Έχει πει ο άνθρωπος τι γίνεται. Στείλτε μας κάποιο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, δεν υφίσταται και πρόβλημα στοιχείο. Απλά πράγματα. Και ξεκάθαρα και πολύ όμορφα. Και 57 πήγε.
1: Και 57. Oh. Και πρέπει να σας αφήσω, ένα νομίζω. Έτσι. Καλή συνέχεια.
0: Θες να κάτσεις.
1: Θα σας αφήσω μάλλον. Αυτό σκέφτομαι.
0: Έπαιρναν δάνειο με εγγύηση του ποσοστού που θα έπαιρναν. Αυτό δεν είπα. Αυτό είπα.
1: Βέβαια. Γιατί.
0: Όχι, έστειλε ο κ. Γρηγόρης. Έπαιρναν λέει δάνειο με εγγύηση του ποσοστού που θα έπαιρναν.
1: Φυσικά. Ναι.
0: Είναι, λέει, εξυπηρετείτε. Εγώ δεν το βλέπω να εξυπηρετείτε με βάση τα στοιχεία που δίνουν τα κόμματα. Σαν το χρέος είναι. Α, εντάξει, τη βρήκε. Γιάννη, να σου πω, αυτό είναι και για το Πασόκ. Όταν σε κάποιον, λέει, του κόψει το κράτος το μισθό στη μέση και σε μια μέρα του αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%, μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του. Να μην του κόψει το μισθό στη μέση και να μην του αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%. Άσε μας, Γιάννη. Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Ο Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεν Ζερμέν 0-1 στο ημίχρονο, στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
12: Αραιή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11. Ολοκληρώθηκε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς νικητές να κάνουν, να σπάνε την έδρα του Παναθηναϊκού στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, γιατί υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και παρά το ότι ο Παναθηναϊκός μείωσε σχεδόν από τους, είχε φτάσει μέχρι και 17-18 πόντους διαφορά. Έλατε κύριε Σταυρακάκη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ιτήθηκε από την Βαλένθια με 91-87 στον τρίτο αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκας. Ένα παιχνίδι που στο τέλος ήταν πολύ πολύ συναρπαστικό. Πρέπει να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός στο 43-62 ήταν στο μείον 19, μπόρεσε, έβγαλε αντίδραση, το μάζεψε. Είχαμε και την αποβολή
0: στο 33-62.
1: Ναι, ναι, είχαμε και την αποβολή του στο 33-62, είχαμε και την αποβολή Αταμάν και του προπονητή της Βαλένθια, του Μαρτίνεθ. Ναι. Διαμαρτύρηθηκε για σωστά εκεί ο Αταμάν. Όμως στο τέλος, ενώ ήταν 87-90, 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πήρε ένα time out. Έγινε μετά ο Ραγκαβόπουλος. Ο Ραγκαβόπουλος αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και πάλι αστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Και ήρθε ο Μπατιό με μια βολή να κάνει το τελικό 87-91 για την Βαλένθια. Δίκαια η Βαλένθια, από αυτά που είδαμε, πήρε την νίκη με ανατροπή, δηλαδή κατάφερε και έσπασε σήμερα την έδρα και είναι στο 2-1. Θα παίξουν πάλι την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχασε ευκαιρία σήμερα ο Παναθηναϊκός να προκριθεί από σήμερα στο Final Four. Η Βαλένθια δεν είναι τυχαίο, ήταν για 30 λεπτά συνεπή στο παιχνίδι της. Γρήγορη, έχει μια πολύ γρήγορη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βαλένθια, να πούμε, ήταν δεύτερη στην κανονική διάρκεια και έβγαλε ουσία 14 αμυντικά rebound είχε η Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος, και πολύ πιο εύστοχη από τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε για την Παρασκευή. Στο άλλο παιχνίδι, η Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία ανοίξει 81-78 την Φενέρμπαχτσε, μειώνει και εκεί στο 2-1 και...

0: καταλαβαίνει κανείς ότι παρουσιάζει η Παρασκευή πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς δεν θα έχουμε ούτε μία μέρα να μπορέσουμε. Γελάς.
1: Και υπάρχει πιθανότητα να πάμε και σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Υπάρχει πιθανότητα να πάμε και σε πέμπτο. Η Βαλένθια μπορώ να σου πω ότι σήμερα ήταν όχι πιο ψυχωμένη, πιο εκμεταλλεύτηκε την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού για 3,5 δεκάλεπτα. Έκανε μια ανατροπή, μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off και μπόρεσε να κάνει, να έρθει στην Αθήνα και όχι να κλέψει, να πάρει αυτό που άξιζε, γιατί επαναλαμβάνω ήταν καλύτερη. Θα τα πούμε και αργότερα. Μπάλα σε ενδιαφέρει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει και η μπάλα.
1: Δεν είναι, Παρίσι Σερμέν.
0: Παραμένει
1: από το πρώτο ημίχρονο.
0: Από το πρώτο ημίχρονο, το Bayern Μονάχου Παρίσι Σερμέν.
1: Ανοιχτό είναι ακόμα
0: το Ντεμπελέ.
1: Ναι.
0: Στο τρίτο λεπτό. Του βγάλε ο.
1: Αλλά είναι ακόμα πολύ ανοιχτό το παιχνίδι, ξαναλέω.
0: Ναι, του βγάλε ο Καρορασχέλια την παλιά. Και νομίζω ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι. 5-4 είχε κερδίσει η Παρί.
1: Εντάξει, έχει πλεονέκτημα σημαντικό.
0: Έχει μέλλον όμως, γιατί έχουμε 35-40 λεπτά γεμάτα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχει μέλλον.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα, αν θέλεις φυσικά.
1: Ναι, έχει σημαντικό.
0: Αν θέλεις φυσικά, θα πούμε και
1: αργότερα. Έχει μέλλον η Παρί Σεζερμένο, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Ναι, έχουμε μέλλον. Λοιπόν, τώρα επικεντρωνόμαστε στην παλίτσα. Δούμε την.
1: Βλέπω τις κάρτες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή περίμενα, έχει τρεις κάρτες.
0: Έχει τρεις κάρτες.
1: Δύο η Παρί, μία η Μπάγερν. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό το παιχνίδι θα λήξει και με κόκκινη.
0: Έχει δύο η Παρί, ο Μέντες και ο Καρβαζιέλια.
1: Θα γίνει σκληρό
0: και
1: το παιχνίδι.
0: Και για τους άλλους είναι ο αντιαθλητικό Γερμανός ο Τάχ, ο Τζόναθαν Τάχ. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πάντα οι κάρτες σε τέτοια παιχνίδια.
1: Γι' αυτό
0: παίζουν
1: το
0: ρόλο τους.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Να ξέρεις, πάντα.
1: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το είπα. Γιατί στο 53 κάρτες σε τέτοιο
0: ναι.
1: παιχνίδι.
0: Έχει θεματάκι, είναι θεματάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, πάντα. Είναι ένα θεματάκι αυτό οι κάρτες.
1: Δεν είναι χαλάρα λοιπόν, τα πράγματα.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, 8 η ώρα την Παρασκευή, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε στη Λιθουανία.
1: Μάλιστα.
0: 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δυστυχώς, ούτε την Παρασκευή θα μπορέσω να βγω έξω για το βράδυ για να. Έχω κάτι φίλους.
1: Δεν πειράζει, άλλη Παρασκευή. Βγες το Σάββατο εσύ.
0: Πόσο Σάββατο μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
1: Α, έχεις, μετά τις 10.
0: Μετά τις 10. Ναι. Ναι. Εντάξει.
1: Καλά είναι, 10 να βγεις το Σάββατο, μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: το βλέπεις ότι είναι εφικτό αυτό.
1: Όχι, εύκολο.
0: Εύκολο.
1: Αφού θα βγεις την Παρασκευή.
0: Η Παρασκευή είναι καλύτερη όμως.
1: Περίμενε την άλλη Παρασκευή.
0: Λοιπόν, άσε με τώρα, δεν κοιτάλα. Σε παρακαλώ.
1: Από Παρασκευή σε Παρασκευή, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν γίνεται. Εσείς πώς θα θέτετε.
1: Βγες μεσοβδόμαδα.
0: Δεν ξέρω κάτι μπορεί να έχει. Δεν θυμάμαι τι έχει.
1: Βγες μεσοβδόμαδα. Λοιπόν. 15 λεπτά μετά τις 11. Πάμε. Γιώργος Ζιβελεγίδης ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Άγης από το Παλαιό Φάλιρο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Μανώλη.
1: Γεια σου, Άγη.
2: Μιλάμε στον ελληνικό, έτσι δεν έχεις πρόβλημα.
1: Εννοείται.
2: Ωραία. Σε άκουγα πριν που ήσουν με την κυρία Κατσαμπέκη,
1: ναι.
2: που έλεγες περιμένω τα παιδιά που είχαν επικοινωνήσει για το νερό να με ενημερώσουν.
1: Ναι.
2: Από ό,τι φαίνεται, ο Καβούρας χρειάστηκε τη συνδρομή του μικροφόνου.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι.
1: Καλό είναι που, όχι, καλό είναι που λύθηκε.
2: Ναι,
1: όχι που
2: ναι.
1: χρειάστηκε να περάσει μια εβδομάδα και να πλακώσουμε τις αναφορές από το μικρόφωνο.
2: Καλά, αυτό βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά λύθηκε. Σήμερα δεν έχουμε διαρροή. Μετά από 8 μέρες καταλαβαίνεις και το πρωί είχε διαρροή, είμαι σίγουρος, γιατί εμείς ξαναπήραμε τηλέφωνο στην ΕΙΔΑ.
1: Εντάξει, προφανώς το πρωί θα το φτιάχνανε τώρα το βράδυ.
2: Έτσι. Εάν αυτό το νερό δεν κατέληγε στον αγωγό βρύων υδάτων του δρόμου, δεν μπορώ να φανταστώ πού θα είχε φτάσει.
1: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Μιλάμε για μια διαρροή 7 ημερών.
1: Ναι, είναι πολλές μέρες τώρα, μην το σου δηλαδή πραγματικά τώρα.
2: Και μάλιστα σε ρολόι πολυκατοικίας, το οποίο είχαν έρθει και το είχαν αλλάξει. Κατά πάσα πιθανότητα μια κακοτεχνία. Και έτρεχε το νερό μετά την αλλαγή, πριν το ρολόι βεβαίως. Αλλιώς δεν είναι δουλειά της ΕΙΔΑΤ, έτσι είναι δουλειά δική σου. Του καθενός, όποιανού ήταν το ρολόι.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη και δεν έχουμε διαρροή.
2: Και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
1: Εγώ δεν έκανα κάτι.
2: Πώς.
1: Σίγουρα.
2: Όχι αλλήμωνο.
1: Στείλατε το μήνυμα, το είπα, το προώθησα.
2: Οφείλουμε να τα λέμε. Ευχαριστούμε γιατί ειλικρινά μετά από τόσες μέρες δεν πιστεύω ότι θα χεληθεί τουλάχιστον όχι σήμερα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι καλόπιστο.
2: Χωρίς τη συνδρομή σου.
1: Όχι, εγώ είμαι καλόπιστο σε αυτά γενικώ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να, ευχαριστώ, Γιάννη, και εσύ.
2: Καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 211-200-8200. Κοιτάξτε, η δύναμη που λέει τώρα η παπαγιστή δύναμη. Καλό είναι να μην χρειάζεται καμία αναφορά πουθενά. Για να καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται. Εντάξει, όταν έρχεται μία αναφορά για μία βλάβη για ένα πρόβλημα, προφανώς, όταν έρχεται κάποιο μήνυμα, προφανώς και γίνεται αναφορά. Δεν θεωρώ ότι παίζουμε κάποιο ρόλο ιδιαίτερο, αλλά καμιά φορά λειτουργεί έτσι το σύστημα. Κακός. Μην τρελάθουμε κιόλας. Αλλά δεν μπορεί να τρέχει και το νερό 7 μέρες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γενικώς. Λοιπόν. Χανταϊός. Τώρα το κατάλαβα, Μπούμεραγκ. Μου έχει στείλει. Εδώ, Μπούμεραγκ, ένα μήνυμα. Χανταϊός ή Χιουνταϊός. Χανταϊός, Μπούμεραγκ. Πώς ήρθε τώρα αυτό. Εγώ δεν νομίζω πάντως ότι θα έχουμε πρόβλημα με τον ιό. Εντάξει, καλώς απασχολεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί είναι κάτι που προφανώς είχε εξέλιξη και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα περαιτέρω. Λοιπόν, Γιώργη, δεν βάζεις και το ποδοσφαιράκι να κλέβουμε καμιά ματιά. Χαιρετήσαμε και για τη συντάξη να σας πω, γιατί βγήκε η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ για τις ημερομηνίες συντάξη Ιουνίου. Είναι 3η 26 Μαΐου και 5η 28. Άρα Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα 25 και Τετάρτη 27 Μαΐου. Έχουμε ακόμα 19 μέρες. Η κυρία Τζένη από την ΑΡΤ. Ελάτε, κυρία Τζένη.
3: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Τζένη. Καλά εσείς.
3: Καλά εσείς, πώς είστε.
1: Δόξα τω Θεώ.
3: Μακάρι να είστε καλά. Πήρα να πω χρόνια πολλά στην κυρία Ειρήνη.
1: Μάλιστα.
3: Κούρτη και λέω, ας πω και μια καλησπέρα.
1: Καλά κάνατε. Πώς είναι η κατάσταση στην ΑΡΤ, για πείτε μας λίγο.
3: Εντάξει, σήμερα είχαμε συνεχιά.
1: Ναι.
3: Και δεν έβριξε βέβαια, αλλά εντάξει. Κάπως, ας πούμε, δρόσε.
1: Κάπως, ναι.
3: Όσο, ναι. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχε βρέξει όμως. Έβρεξε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εντάξει, την
3: προηγούμενη. Ναι.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν κακός ο καιρός σε αρκετές
3: ναι.
1: περιοχές της χώρας.
3: Ναι. Επίσης, χρόνια πολλά και σε όλες τις ακροάτριες, θέλω να πω, αν γίνεται.
1: Για τη γιορτή
3: που έχουν το όνομα Ειρήνη, να είναι καλά, χρόνια τους πολλά.
1: Ναι, έχουμε και τη γιορτή της μητέρας τώρα, πότε είναι.
3: Μόνο να το έχουν. Αυτά.
1: Ναι.
3: Είπατε κάτι, δεν σας άκουσα.
1: Έχουμε, λέω, για τη γιορτή της μητέρας τώρα που να είναι.
3: Α, πότε είναι η γιορτή της μητέρας. Στους 10, 8, 8 μάλλον.
1: Θα σας γελάσω, αλλά επειδή το είδα χτες ότι βγάλανε σήμερα και στο Κυριακή 10 Μαΐου. Την Κυριακή.
3: Α, την Κυριακή, ναι.
1: Γιατί είδα σήμερα στο περίπτερο, είδα σοκολάτες με. Είχαν ένα χαρτάκι, κάτι έγραφε. Και λέω, να το.
3: Χρόνια πολλά και για τις μητέρες και για τις υποψήφιες μητέρες, να το πούμε. Για όλες τις γυναίκες που περιμένουν ένα παιδί να είναι καλά και να έχουν υγεία.
1: Μάλιστα.
3: Πάνω απ' όλα υγεία. Ησυχία να έχουμε.
1: Και να έχουμε και ησυχία, γιατί
3: δεν. Η ησυχία από αυτή η ησυχία.
1: Μας έχει λείψει,
3: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι ακούω κάθε μέρα. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, κύριε Μανώλη.
1: Δεν είναι για τα δικό.
3: Τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε να επιβιώνουμε.
1: Έχει φύγει η κυρία Τζένη κόσμος από την Άρτα.
3: Ναι,
1: για
3: έτσι,
1: τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή θυμάμαι ότι η Άρτα είναι μια περιοχή που γενικώς είχε πάντα πληθυσμό.
3: Είχε, ναι, είχε, αλλά είχε τώρα και πολλούς ξένους. Πώς το λένε, όχι ντόπιους, μετανάστες να το πω, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, πάντα, προφανώς.
3: Ναι, αυτό ναι, είναι πάρα πολύ αυτή. Αλλά έχει φύγει κόσμος, ναι, βέβαια, ασφαλώς.
1: Ναι.
3: Και ο κόσμος έχει φύγει και νέοι έχουν φύγει. Ευτυχώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Θα δούμε, ας περιμένουμε, ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.
1: Μακάρι.
3: Πιο πολύ για τα παιδιά, για την νεολαία.
1: Εντάξει, για όλους.
3: Για όλους, για όλους. Καλώς για όλους. Αλλά το μέλλον της ανθρωπότητας είναι τα παιδιά. Και πρέπει να την προσέχουμε, αλλά τέλος πάντων τώρα να μην πούμε περισσότερο. Φτάνουμε. Εδώ.
1: Ωραία.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
3: Σας ακούμε πολύ προσεκτικά καθημερινά. Και για προχθές το βράδυ που σας άκουσα.
1: Τι έγινε?
3: Να σας πω, κύριε Βανώλη, θαυμάζω το κουράσιτε.
1: Α,
3: να είστε
1: γιατί,
3: καλά.
1: Τι έγινε?
3: Να είστε καλά.
1: Έγινε κάτι και δεν το θυμάμαι.
3: Με κάποιον κύριο που. Αυτός ο κύριος. Πώς να το πω, πώς μιλούσε, δεν μιλούσε και
1: πάλι. Άντε καλά, εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Α, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Αλλά εγώ σας θαυμάζω, αυτό είναι.
1: Α, σίγουρα, αυτό δεν είναι.
3: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό βράδυ, κυρία Τζένη, καλό ξημέρωμα.
3: Γεια σας,
1: γεια σας, γεια σας.
3: Καλό, γεια σας.
1: Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος που είναι η γιορτή του πατέρα. Νομίζω ότι είναι μέσα στον Ιούνιο. Να, αν δεν κάνω λάθος, είναι 20-21 Ιουνίου, κάτι τέτοιο. Νομίζω. Είναι, θυμάμαι ότι είναι με ένα μήνα διαφορά από τη γιορτή της μητέρας και κάτι. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, τις ημερομηνίες τις είπαμε. Αυτό που συνέβη, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αυτή την ιστορία με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή την κυρία που φέρεται ότι είναι δημοσιογράφος, επειδή μπήκα λίγο και το ψάξα, δεν την ξέρω τη γυναίκα και δεν μπορώ να πω. Είδα όμως ότι κάνει μια εκπομπή, έκανε μια εκπομπή, δεν ξέρω αν κάνει ακόμα, σε ένα κανάλι. Το αν έπρεπε να είναι εκεί ή δεν έπρεπε, δεν το ξέρω. Από αυτά που διαβάζω πάντως, απομακρύνθηκε από το χώρο της εκδήλωσης. Άρα για να απομακρυνθεί φαντάζομαι ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Όλα τα άλλα δεν το ξέρω. Θα κάνω όμως ρεπορτάζ να μάθω για να μπορώ να σας απαντήσω, γιατί και εμένα μου, έτσι, μου έχει προκαλέσει εντύπωση το τι, και το τι ακριβώς συνέβη και αν δεν έπρεπε να είναι εκεί πώς ήταν, έτσι, γιατί αν απομακρύνθηκε προφανώς δεν έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν έχω σαφή εικόνα. Για τον Αρεοπαγίδη που παρετήθηκε, είπα μία κουβέντα. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνεται ότι έγινε δεκτή, να γράφεται δηλαδή στο φίλο της εφημερίδας κυβερνήσεως ότι να επικυρώνει την παρέτησή του, τι γίνεται δεκτή, και κρατάει μάλιστα τιμητικά τον τίτλο, τη θέση του. Και ο Άριος Πάγος να διαψεύδει. Τι να σας πω. Ο Πουαρό μου γράφει υπερασπιστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο. Το ΠΚΠ λέει ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει δεύτερον, υπάρχει σκάνδαλο και η Νέα Δημοκρατία είχε το θάρρος να το αποκαλύψει. Τρία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξυπηρετεί κάτι ύποπτο και στέλνει τις δικογραφίες του σκανδάλου που δεν υπάρχει στη Βουλή. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Εντάξει τώρα. Καταλαβαίνεις, Πουαρό, το ένα και το δύο είναι αντιχρώμενο. Δεν γίνεται και να μην υπάρχει και να υπάρχει. Ή δεν υπάρχει ή υπάρχει. Ένα από τα δύο και τα δύο μαζί, ή τίποτα από τα δύο δεν γίνεται. Κάποιο από τα δύο είναι σωστό. Ποιο δεν ξέρω. Φαντάζομαι, με βάση τα στοιχεία, δηλαδή προφανώς πρόκειται περί σκάνδαλου, τώρα το να κάποιος να λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και σοκοματικά πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις σε αρκετά θέματα. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Το πολιτικό πεδίο γενικώς είναι πολύ ανοιχτό αυτή την περίοδο. Είδα τώρα και την, είδα σήμερα και την αντίδραση του κυρίου Γερουλάνου σε κάποια πράγματα που αφορούν το Πασόκ. Είδα ότι αυτός ο κόφτης που έχουν βάλει στα 20 χρόνια, που επί της ουσίας δεν επιτρέπει στην κυρία Τζάκρη που ήταν στο δρόμο της επιστροφής, δεν ξέρω το άνοιγμα τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει και τι μπορεί να αποδώσει, και αν θα αποδώσει θετικά ή αρνητικά. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ακούω, ας πούμε, κριτική από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ γενικώς για αυτό το θέμα της 20ετίας. Ακούω και άλλους που λένε όμως ότι όντως τα 20 χρόνια πρέπει να είναι ένα ορόσημο και να σταματάει εκεί η παρουσία. Δεν ξέρω πώς τα μετράει όλα αυτά ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ από αρκετούς φίλους που έχουν στείλει μήνυμα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ότι θεωρείται δίκαιη την επικράτηση των Ισπανών. Νομίζω και εγώ, καλά τα ακούσατε και από τον Δημήτρη Σταυρακάκη, και εγώ έτσι λίγο που όσο μπορούσα να δω, νομίζω ότι η Ισπανία απόψη ήταν καλύτερη. Βέβαια στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το κλέψει το παιχνίδι και να τελειώσει και την πρόκριση. Δεν έγινε έτσι. Θα μπορούσε. Θα δούμε τώρα την Παρασκευή. Υπάρχει μία μέρα η αυριανή για ξεκούραση και συνειδητοποίηση του τι συνέβη και των λαθών, και την Παρασκευή έχει πάλι μάχη. Δεν κερδίζεται τίποτα εύκολα. Πάντα στο 0-1 η Paris Saint-Germain μέσα στο Μόναχο με την Bayern, και απομένουν 15 λεπτά για την αναμέτρηση, για το τέλος της αναμέτρησης, συν τις όποιες καθυστερήσεις θα υπάρξουν προφανώς καθυστερήσεις. Προς το παρόν πάντως κρατάει η Παρή, έχει σφίχτα αγκαλιάσει την πρόκριση στο τελικό, όπου ήδη την περιμένει η Arsenal. Πάμε στην κυρία Δώρα από την Ανθούσα. Ελάτε κυρία Δώρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Δώρα.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας άκουα από πολύ παλιά και τώρα σας ακούω.
0: Ναι.
1: Κρατάτε στην δροσιά. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα, δεν παίρνω βέβαια τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα ήθελα τώρα, αν ξέρει κάποιος ακροατής να με βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον κοινωνικό τουρισμό, αυτά τα προγράμματα που τρέχουν τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι συνταξιούχος και είμαι στο ΙΤΑ. Η συνταξή μου είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη, μικροσυνταξιούχος θα έλεγα, και είμαι στο ΙΤΑ.
0: Ναι.
1: Πήγα στα ΚΕΠ, δεν κάνουν βέβαια τα ΚΕΠ, και πήγα σε μια κοπέλα που ξέρει περίπου για να μπει μέσα να μου κάνει για να πάρω αυτό το πρόγραμμα, και μου είπε ότι δεν ανοίγει για το ΙΤΑ. Είναι τώρα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν στο ΕΦΚΑ. Εσείς
0: στον ΕΦΚΑ, εσείς στον ΕΦΚΑ είστε. Δεν υπάρχει πλέον ΙΚΑ.
1: Ναι, δεν υπάρχει ΙΚΑ, αλλά λέω για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Γιατί δεν άνοιγε, δεν μπορούσε να μπει. Ξέρει κανένα, δεν μπορούσε, δεν έπαιρνε, δεν την έπαιρνε την ΙΚΑ. Και το πέταγε έξω.
0: Αυτός,
1: αν ξέρει κανένα το προαθήσεις.
0: Υπήρχε πρόβλημα για αρκετές μέρες στην υποβολή των αιτήσεων.
1: Το πέταγε πολύ αργά το βράδυ.
0: Ναι, υπήρχε πρόβλημα.
1: Και δεν είχε πρόβλημα, αλλά είναι σίγουρο ότι παίρνουν, ξέρουν οι προαθές, αν παίρνουν τους πρώην συνταξιούχους του ΙΠΑ. Γιατί μου είπε παίρνουν μόνο τώρα για ελεύθερους επαγγελματίες. Και αν είχα ένσημα, αν ήμουν συνταξίχος και είχα ένσημα τα τελευταία χρόνια. Εγώ έχω 10 χρόνια εδώ.
0: Ναι, πάντως τώρα έχει λήξει η προθεσμία υποβολής.
1: Ακόμη αυτό δεν έχει λήξει με το ΕΦΤΑ, δεν έχει λήξει ακόμη. Έληξε το πρώτο. Μας μπερδέψανε λίγο. Αρχίσανε, κάνανε ένα που ήταν για αυτούς που εργάζονται τώρα.
0: Διαβάζω σημερινή, μισό λεπτό,
1: και αυτό έχει λύσει.
0: Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό 2026, οι αιτούντες αναρωτούνται πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει λήξει.
1: Ναι, είναι το πρώτο μέρος.
0: Ναι.
1: Μετά κάνανε και δεύτερη. Γιατί τα παρακολουθούσα, μην είχα ξανακάνει και λέω θα κάνω φέτος.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ. Ναι. Μετά την επιταγή κτλ. Ναι, προφανώς θα υπάρξει και άλλο πρόγραμμα.
1: Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, από αυτό που βλέπω εγώ, όχι, δεν υπάρχει, λέει, πρόγραμμα για συνταξιούχους του ΙΚΑ ή του Δημοσίου, μόνο για τους πρώην ΤΕΔΕ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Που λέτε.
0: Αυτό.
1: Τώρα μήπως θα ανοίξει κανένα άλλο για το ΙΚΑ, μήπως ξέρει, δεν ξέρουμε.
0: Α, όχι, αφού δεν είπα, είναι, λέει, μόνο για το ΤΕΔΕ, τώρα ο ΑΕ, όχι ΙΚΑ, μου γράφει και ο κύριος Γρηγόρης. Άρα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ δεν υπάρχει. Εκτός αν κανένας από τους ακροατές ξέρει κάτι, να μας πει.
0: Ναι. Αυτό που σας λέω, που μου λένε εδώ ότι δεν υπάρχει, που μου γράφουν, και εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι.
1: Δηλαδή τους έχει βγάλει έξω.
0: Προφανώς. Ναι, προφανώς. Δεν προβλέπεται.
1: Και εμείς δεν ξέρουμε, να ξέρουμε για ποιο λόγο έχει βγάλει και τους ανθρώπους που είναι με μικρή σύνταξη. Εγώ 530 σύνταξη παίρνω. Δεν είναι η σύνταξη μου.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι αυτό το κριτήριο όμως.
1: Δεν είναι αυτό. Τι να πω τώρα, και γιατί δεν το διευκρινίζουν και λένε ότι είπα κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους. Γιατί δεν το διευκρινίζουν.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα είναι του πονηρού. Γιατί δεν είναι καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δώρα, να είστε καλά.
1: Αν έχουμε κανένα άλλο νέο, θα το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Τώρα στην επόμενη γραμμή ποιο όνομα να χρησιμοποιήσω? Δεν ξέρω. Κυρία Ευγενία, ωραία. Ελάτε, κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Χαίρομαι που είστε καλά πρώτα απ' όλα. Σας παρακολουθώ. Είχαμε μιλήσει για πρώτη φορά την τελευταία
0: κλείστε
2: στιγμή
0: το ραδιόφωνο
2: που
0: σας...
2: θα λείπατε.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο σας τελείως όμως.
2: Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά τότε που θα λείπατε για κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς να πείτε βέβαια το λόγο. Mm. Αλλά εγώ σας είχα ευχηθεί και απαντήσατε ότι ναι, αυτή η ευχή ήταν η καλύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Εύχομαι λοιπόν και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε πάρα πολύ καλά. Με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω, μάλλον να πείτε, να ακούσει η κυρία, ότι συνεχίζει το πρόγραμμα μόνο για τον για τους ιδιωτικούς, για τον ΟΑΕ.
0: Ναι.
2: Δεν συνεχίζει για ΙΚΑ και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, για τον ναι, τον ΕΦΚΑ, στο πρώην ΙΚΑ, ναι.
2: Θέλω να σας πω κάτι άλλο όσον αφορά αν γνωρίζετε την ΔΕΗ, την ΙΔΑΠ, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το θέμα, ότι ήταν πρώτα 3 ευρώ και τώρα έχει πάει 9 ευρώ. Το έχετε ακούσει?
0: Ποιο το πάγιο, ποιο είναι, τι είναι αυτό?
2: Το πάγιο.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Για πείτε μου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Γιατί όταν, ας πούμε, δεν έχεις
0: στην
2: μια
0: ΕΙΔΑΠ,
2: παροχή.
0: Στην ΕΙΔΑΠ
2: που...
0: μπορείς, γιατί.
2: Στην ΕΙΔΑΠ, ναι.
0: Συνήθως τα ποσά είναι μικρά.
2: Στα μικρά ποσά δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις στα μικρά ποσά που ήταν 8 ευρώ και τώρα έγινε 15. Αλλά στα μεγάλα ποσά δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί παντού αυξήθηκε γύρω στα 9 ευρώ. Και αυτό ήταν σιωπηλά. Και βέβαια τώρα στα μικρά ποσά μας είστε πολύ ξαφνικό.
0: Ναι.
2: Και λέγεται φυσικά ότι θα κάνουν έργα και διάφορα. Τα έργα περιμένανε να τα κάνουν. Γιατί δεν τα κάνανε πρώτα που λέγανε ότι λόγω αναμβρίας έχουμε να κάνουμε έργα. Και το ένα και το άλλο και έβρεξε και χιόνισε. Και τελικά σιωπηλά το αυξήσανε το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να ακουστεί και να μας απαντήσουν κάποιοι κύριοι, αν όντως το έχουν αντιληφθεί.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι κάτι το οποίο στα μεγάλα ποσά δεν το αντιλαμβάνεσαι. Στα μικρά όμως που έτυχε να έχω εγώ ένα μικρό ποσό, από 8 έγινε 15.
0: Διπλασιάστηκε.
2: Διπλασιάστηκε.
0: Σχεδόν διπλασιάστηκε, ναι.
2: Ναι. Τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε όλα αυτά. Δυστυχώς ότι παίρνουμε μία σύνταξη ή παίρνουμε μία πληρωμή και μέσα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες και ύστερα δεν έχουμε να περάσουμε. Δεν έχουμε τα απαραίτητα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά προσπαθούμε αλλίους τρόπους. Τι να κάνουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει το κάθε τι. Πέστε μου εσείς, εγώ σας είπα ότι σας βλέπω πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
2: Εσείς πώς αισθάνεστε?
0: Μια χαρά.
2: Εύχομαι το καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ,
2: καλό
0: κυρία
2: βράδυ,
0: Ειρήνη.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας. Μου ρέφεται, κυρία Ειρήνη, τώρα κάνουν αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό πρώην ΟΑΕ. Οι πρώην ΕΦΚΑ έκαναν. Πότε? Έκαναν πιο πριν. Μάλιστα. Λοιπόν, μου είχε έρθει μήνυμα και από τον κύριο Άγγελο, που μου είχε στείλει χθες το βίντεο για τη διαρροή από το Ζεφύρι, όπου και εκεί αντιμετωπίστηκε η διαρροή μετά από 10 μέρες. Ή κάνατε, λέει, κάτι έτυχε. Έτυχε, κύριε Άγγελε. Έτυχε και πέτυχε. Λοιπόν. Σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας. Εντάξει, ωραία. Κανονικά η Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας έπρεπε να πέφτει πάντα Δευτέρα, για να γιορτάζετε και το από Δευτέρα. Σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: εδώ είμαστε, 50 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχει ένα 2 λεπτά ακόμα για να τελειώσει ένα μετρήσεις της Bayern με την Paris Saint-Germain, πάντα στο 0-1. Χάσανε μια ευκαιρία οι Γερμανοί πριν από ένα λεπτό, πέρασαν στην αντεπίθεση οι Γάλλοι, έχασαν κι αυτοί. Είχαν τέλος πάντων μια ευκαιρία, δεν την αξιοποίησαν. Δύσκολο το βλέπω να αλλάζει, αλλά εντάξει, και το ποδόσφαιρο μερικές φορές προσφέρει συγκινήσεις και οι Γερμανοί δεν τα παρατάνε γενικώς. Το παλεύουν μέχρι τέλους. Λοιπόν, ακατά της δίαιτας είναι η μέρα. Μη βιάζεσαι, λέει, όταν διαβάζεις. Συγγνώμη. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν το είχα δει. Ναι. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά της δίαιτας. Όχι υπέρ της δίαιτας. Δεν το... Τα κανονικά θα πρέπει να το ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να το ξέρω. Ο κύριος Διονύσης από το ψυχικό. Ελάτε, κύριε Διονύση.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και εσείς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Αμέ. Αν μπορώ να απαντήσω. Ναι, βεβαίως.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ως προς τη δημοσιογραφία γενικά που γίνεται. Εγώ ακούω αποκλειστικά και μόνο το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν ακούω κανέναν άλλο σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τελευταία. Και πολύ καλά κάνετε. Κάνετε ρεπορτάζ για τα πατίνια. Πατίνια.
0: Διάφορα είναι ρεπορτάζ. Με αφορμή το τελευταίο, επειδή τώρα είχαμε και το τραγικό με το παιδάκι στην Ηλία. Όταν, ναι. Και όταν προκύπτουν βεβαίως τέτοια ζητήματα, προφανώς.
1: Ναι. Ναι. Και έχετε φέρει διάφορους ειδικούς πώς πρέπει να λειτουργούν τα πατίνια και όλα αυτά, τέλος πάντων, mm-hmm. με τον καινούριο κώδικα, τι έχει βγει και. Κανέναν δημοσιογράφο, κύριε Παρδάλη, δεν άκουσα να κάνει την εξής ερώτηση. Και δεν ξέρω γιατί. Μα κανέναν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, από πολλές ώρες ραδιόφωνο. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει εταιρεία που νοικιάζει πατίνια. Όλοι το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, παραπάνω από μία πρέπει να υπάρχουν. Πολλές πρέπει να υπάρχουν, ναι.
1: Ναι. Αυτές οι εταιρείες, κύριε Παρδάλη, πώς νοικιάζουν πατίνι, αφού αυτός που οδηγεί το πατίνι θα πρέπει να φοράει κράνος?
0: Δεν το ξέρω, κύριε Διονύση.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι με τον ίδιο τρόπο που νοικιάζεται και μια εταιρεία αυτοκίνητο, όπου πρέπει να φορά Sony.
1: Okay.
0: Αλλά παίρνεις το αυτοκίνητο, δεν είναι κανείς
1: μόνο. Και παρέχει τη ζώνη.
0: Όπως εννοείται.
1: Όταν πας, ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Όταν πας να νοικιάσεις ένα μηχανάκι.
0: Σωστό, σωστή η σκέψη, ναι.
1: Όταν πας να νοικιάσεις ένα
0: γιατί
1: μηχανάκι
0: σε ένα
1: δικό μέρος, σου δίνει και κράνος.
0: Ναι. Δεν έχει τύχει να νοικιάσω και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, κανένας δημοσιογράφος δεν έκανε την ερώτηση.
0: Σωστή είναι η απορία σας.
1: Ναι.
0: Σωστή είναι η απορία σας.
1: Αυτή η εταιρεία λοιπόν ή θα πρέπει να παρέχει κράνος, οι εταιρείες, είπατε την εταιρεία, εγώ μία ξέρω, δεν ξέρω πολλές, τέλος πάντων, ή θα πρέπει να παρέχει κράνος ή θα πρέπει να απαγορευτεί να νοικιάζει πατίνια. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει να βάλει την κάρτα του και θα έχει το κράνος μαζί του για να κάνει μια βόρτα ή να πάει σε μια απόσταση α μέχρι το β.
0: Ναι. Ενδιαφέρουσα είναι η απορία σας. Πρέπει να το ψάξω, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν ισχύει.
1: Σίγουρα δεν το ξέρετε.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Εγώ,
0: τι να πω, το ξέρω.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική.
0: Όχι, είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε. Πολύ λογικό είναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Ποιος ξένος θα έρθει με το κράνος στο χέρι, ειδικά τώρα πάνω σκάρι.
0: Δύσκολα κάποιοι, ναι. Πολύ
1: κανένας,
0: δύσκολο.
1: Όχι δύσκολα, κανένας.
0: Πολύ δύσκολο, ναι. Κατ' ο κανένας δεν μπορώ να το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, το λέω εγώ, που τους βλέπω ναι. όλες τις μέρες, όχι τους ξένους, οποιονδήποτε, που πάνε και νοιάζουν και τα παρατάνε.
0: Ναι, ένας άνθρωπος που πραγματικά νοιάζεται θα έχει και το κράνος του, αλλά ναι, δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω.
1: Οπότε η μόνη λύση, η λύση είναι δύο. Ή κλείνει η εταιρεία ή πρέπει να παρέχει στον αυτόν που νοικιάζει το μηχανάκι.
0: Μόλις ισοφάρισε η Bayern σε 1-1 και έχει ακόμα ένα λεπτό, 1,5 για να τελειώσει το παιχνίδι. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα γίνονται. Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να το πω γιατί μόλις μπήκε το γκολ.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Κρατάω την παρατήρησή σας, το σημείωσα. Και θέλω να δω λίγο τι λέει η νομοθεσία σχετικά και τι γίνεται, πώς ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω και πώς γίνεται η ενοικίαση, για να είμαι ειλικρινής. Να το ψάξω λίγο και να.
1: Η ενοικίαση, από ό,τι ξέρω, είναι ότι βάζεις τη χρεωστική σου κάρτα και το παίρνεις. Για όση ώρα το είναι και σε χρεώνει στο τέλος, όταν το αφήνεις, σε χρεώνει για την ώρα που το έχεις.
0: Ναι. Γι' αυτό επειδή λέω ότι δεν το. Να το δω και να σας πω. Να απαντήσω στην αυριανή ή στη μεθαυριανή εκπομπή, να μάθω τι συμβαίνει.
1: Αυτό την επισήμαση ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση του κυρίου Διονύση. Λοιπόν, τελευταίο λεπτό. Και φαντάζομαι θα ο διαιτητής θα αφήσει την Bayern να κάνει μια τελευταία επίθεση. Φαντάζομαι λέω. Έχει ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσει. Τα 5 λεπτά συμπληρώθηκαν τώρα. Θα αφήσει, μάλλον. Τι είναι, πλάγιο είναι για την Παρή. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη, χαιρετίσματα λέει στην εξουσία. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Και κράμπες τώρα οι παίχτες. Καλησπέρα σε Μπούμεραγ Ιωσήφ και Λευτέρη. Α, και να τους αφιερώσω λίγο χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. 9 βαθμούς, βέβαια. Καλοκαιράκι εδώ. Μπάγερν λέει Γιουβέντους και Ολυμπιακός. Κάθε ήττα αυτών των σωματείων είναι νίκη του αθλητισμού, ο Γιάννης. Καλά Γιάννη, εντάξει. Ό,τι πεις. Δεν σου χαλάσω χατήρι τώρα, δεν έχω και λόγο. Πάμε σε δελτίο. Ωραία. Και τον κύριο Αντώνη να χαιρετήσω. Γεια σας κύριε Αντώνη. Ναι, έχει, ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Συμφωνώ. Δεν το έχω ψάξει όμως ποτέ πώς γίνεται η ενοικίαση ή με ποιους όρους. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Ούτε να θεωρήσω ως δεδομένο ότι δεν τηρεί την νομιμότητα. Έληξε το παιχνίδι. Η Παρή στον τελικό του Champions League 1-1 με την Bayern. Τελικό. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο από την Τενερίφη, που από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί, ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί εκεί θα πιάσει το κρουαζιερόπλοιο με το χανταϊό. Κύριε Αλέξανδρε, να περιμένετε 3 λεπτά, 3,5 και αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Νότι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε μέρα. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ο μήνας έχει πλέον 7. 7 Μαΐου. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη για να πάω στις γραμμές.
1: Ναι. Έχει ωραία ατμόσφαιρα εδώ, στα
0: πάντα,
1: σκοτάδια.
0: Πάντα.
1: Εμείς όμως είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, πολύ μεγάλοι και δεν βλέπουμε καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League. Η κάτοχος τίτλου, η Paris Saint-Germain, πέρασε στον τελικό. 1-1 ήρθε το παιχνίδι στο Μόναχο με την Bayern Μονάχου. Γρήγορο γκολ βοήθησε στην Paris να επιβάλλει το ρυθμό της με τον Ντεμπελέ στο τρίτο λεπτό. Η Bayern στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με το Harry Kane ισοφάρισε σε 1-1. Προκρίθηκε η Paris Saint-Germain που είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 5-4 στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν στη Βουδαπέστη, στον τελικό Arsenal Paris Saint-Germain. Θυμίζω, η Paris Saint-Germain η κάτοχος του τίτλου. Λοιπόν, μπασκετικά, ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπόρεσε να, μάλλον πριν από λίγη ώρα, δεν μπόρεσε να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four. Είχε μια κακή εμφάνιση για 3,5 δεκάλεπτα. Έκανε ανατροπή, το γύρισε από το μείον 19, όμως τελικά ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια. Μείωσε η ισπανική ομάδα σε 2-1 τη σειρά. Πάμε για την Παρασκευή, 9-4 στο ΟΑΚΑ. Είναι το τέταρτο παιχνίδι. Θυμίζω, στις 3 νίκες είναι η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός απέναντι στους Ισπανούς που ήταν αρκετά καλοί. Έδειξαν κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι προκρίθηκαν 43-62. Το έκανε ένα συν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε πρόσμενο στα τελευταία 5 λεπτά. Κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως δύο συνεχόμενα σουτ της σοφάρισης του Νίκου Ρογκαβόπουλου από τρίποντα κατέληξαν σίδερο και η Βαλένθια άντεξε. Έτσι τώρα καλείται την Παρασκευή και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση για να μην πάει η σειρά και πάλι στην Ισπανία. Θυμίζω ότι είχαμε την αποβολή του Αταμάν και του κυρίου Μαρτίνεθ, του προπονητή της Βαλένθια. Όταν έγινε ένα φάουλ δεν το έδωσαν, κακώς δεν το έδωσαν εκεί οι διαιτητές και αποβλήθηκε ο Αταμάν διαμαρτυρόμενος και ο Μαρτίνεθ και έτσι για περίπου ήταν στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον, ήταν ο Σερέλης ο άνθρωπος, ο βοηθός του που είχε την ευθύνη για την τεχνική ηγεσία. TJ Shorts 16 ήταν 17 TJ Shorts, 16 ο Ρογκαβόπουλος, ο Μπαντιό και ο Μοντέρο από 16 πόντους για την Βαλένθια. Πολύ γρήγορη ομάδα σήμερα ήταν καλύτερη. Κλείνοντας, πάμε αύριο. Η αυριανή μέρα έχει πάρα πολλά επίσης. Ξεκινάμε μπάσκετ. Ημιτελικός για την Basket League. Για το Champions League του μπάσκετ. Ο ημιτελικός στην Μπανταλώνα. Ουνικάχα Μάλαγα ΑΕΚ στις 10 το βράδυ. Και νωρίτερα η Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη σε αυτά το βράδυ. Είναι τα ημιτελικά του Basketball Champions League. Έχουμε το Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στις 9 στη Βουλγαρία. Η Χάπολ προηγείται με 2-1 νίκες. Σήμερα η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε τη Φενέρμπαξε 81-78. Έτσι μείωσε και αυτή σε 2-1. Και η σειρά συνεχίζεται την Παρασκευή και πάλι στην Λιθουανία. Ποδόσφαιρο σήμερα, πολύ μεγάλα παιχνίδια, να μην ξεχνιόμαστε. Στις 10 η ώρα ημιτελικός δεύτερος Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 1-0 η Nottingham. Στο πρώτο παιχνίδι αδιάφορο σε βλέπω και δεν μου αρέσει αυτό.
0: Σ' ακούω, τι να κάνω.
1: Freiburg Braga επίσης στις 10, 2-1 η Μπράγκα στο πρώτο παιχνίδι πορτογαλική. Conference League Crystal Palace Shakhtar Donetsk, το δεύτερο ημιτελικός 3-1 η Crystal Palace έχει πάρει προβάδισμα πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι στην Κρακοβία, στην Πολωνία έγινε ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, η Ράγιο Βαγεκάνο έχει κερδίσει 1-0, είναι τα ημιτελικά του Conference League. Οπότε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή μέρα. Κλείνω με την είδηση τη δυσάρεστη που είχαμε από το πρωί. Θλίψη στο χώρο του αθλητισμού. Ο Μοντέρο από 16 πόντους για την Βαλένθια. Πολύ γρήγορη ομάδα σήμερα, ήταν καλύτερη. Κλείνοντας, πάμε αύριο. Η αυριανή μέρα έχει πάρα πολλά επίσης. Ξεκινάμε μπάσκετ, ημιτελικός για την Basket League, όχι, συγγνώμη, για το Champions League του μπάσκετ. Ο ημιτελικός στην Μπανταλώνα, Unicaja Málaga AEK στις 10 το βράδυ. Και νωρίτερα η Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη σε αυτά το βράδυ. Είναι τα ημιτελικά του Basketball Champions League. Έχουμε το Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στις 9 στη Βουλγαρία. Η Χάπολ προηγείται με 2-1 νίκες. Σήμερα η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε τη Φενέρμπαξε 81-78, έτσι μείωσε και αυτή σε 2-1, και η σειρά συνεχίζεται την Παρασκευή και πάλι στην Λιθουανία. Ποδόσφαιρο σήμερα, πολύ μεγάλα παιχνίδια, να μην ξεχνιόμαστε. Στις 10 η ώρα ημιτελικός δεύτερος Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 1-0 η Nottingham στο πρώτο παιχνίδι. Αδιάφορο σε βλέπω και δεν μου αρέσει αυτό.
0: Σ' ακούω, τι να κάνω.
1: Freiburg Braga επίσης στις 10, 2-1 η Braga στο πρώτο παιχνίδι, Πορτογαλική. Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, το δεύτερο ημιτελικός 3-1 η Crystal Palace έχει πάρει προβάδισμα πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι, στην Κρακοβία, στην Πολωνία έγινε, ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, η Ράγιο Βαγεκάνο έχει κερδίσει 1-0, είναι τα ημιτελικά του Conference League, οπότε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή μέρα. Κλείνω με την είδηση.

0: ημιτελικά του Basketball Champions League. Έχουμε το Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στις 9 στη Βουλγαρία. Η Χάπολ προηγείται με 2-1 νίκες. Σήμερα η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε τη Φενέρμπαξε 81-78, έτσι μείωσε και αυτή σε 2-1, και η σειρά συνεχίζεται την Παρασκευή και πάλι στην Λιθουανία. Ποδόσφαιρο σήμερα, πολύ μεγάλα παιχνίδια, να μην ξεχνιόμαστε. Στις 10 η ώρα ημιτελικός δεύτερος Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 1-0 η Nottingham. Στο πρώτο παιχνίδι αδιάφορο σε βλέπω και δεν μου αρέσει αυτό.
1: Σ' ακούω, τι να κάνω.
0: Freiburg Braga επίσης στις 10, 2-1 η Braga στο πρώτο παιχνίδι πορτογαλική. Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, το δεύτερο ημιτελικός 3-1 η Crystal Palace έχει πάρει προβάδισμα πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι, στην Κρακοβία, στην Πολωνία έγινε, ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, η Ράγιο Βαγεκάνο έχει κερδίσει 1-0, είναι τα ημιτελικά του Conference League, οπότε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή μέρα. Κλείνω με την είδηση τη δυσάρεστη που είχαμε από το πρωί. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού για το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου του Σταύρου Τσόχου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε δουλέψει στις εφημερίδες μεταξύ άλλων Τα Νέα, Βραδινή, Φως των Σπορ. Ήταν στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ για πολλά χρόνια. Το 1990 έγινε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα από το 1956 έως το 1961 στον Ολυμπιακό. Μετά συνέχισε την καριέρα του στο Φωστήρα και το 1965, όταν σταμάτησε την καριέρα του, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Πραγματικά, εμείς που είχαμε την χαρά, την τιμή να είναι από τους δασκάλους μας στην δημοσιογραφία και στο αθλητικό ρεπορτάζ εκεί, στο αθλητικό τμήμα του Αντένα, και ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ήμασταν μαζί τότε. Ο Παύλος Παδημητρίου, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, ο Ιάκωβος Φιλιππούσης και άλλοι, ο Αποστόλης Νταλούκας και άλλοι. Πάντα θα το θυμόμαστε με σεβασμό, γιατί ήταν από τους δασκάλους μας. Με τον κύριο Σταύρο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν η τηλεόραση ήταν αρκετά δύσκολη, πώς θα έρθει η εικόνα, πώς θα βγούμε, από πού, τα link, τα τεχνικά πράγματα που τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα. Δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη πείρα έλεγε αυτό είναι offside, αυτό είναι foul, ούτε να μασάει τα λόγια του, ούτε να αμπελοφιλοσοφεί όπως δυστυχώς γίνεται τώρα. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας και μάθαμε, ξαναλέω, από τον κύριο Σταύρο πάρα πολλά πράγματα. Την κηδεία, η κηδεία την, το Σάββατο στην Σύφνο που είναι η γενέτειρά του, εκεί θα γίνει η κηδεία του. Τα συλληπιτήρια στον γιο του, τον Μιχάλη Τσόχο, τον συνάδελφό μας στο Μέγκα. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που από αυτόν μάθαμε εμείς δημοσιογραφία. Ξαναλέω το πρώτο πρωί και το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ότι αυτά που μάθαμε από τον Σταύρο Τσόχο όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν ο πρώτος μας διευθυντής στην τηλεόραση του Αντένα, δεν τα μαθαίναμε ούτε σε 3 πανεπιστήμια να πηγαίναμε και σε 3 να κάναμε 10 μετεπτυχιακά. Ήταν πραγματικά πολύ, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ, βοηθούσε τους νέους δημοσιογράφους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με ηρεμία, πάντα έχει αυτή την ηρεμία που μας ξεπερνούσε, ακόμα και όταν ένα βίντεο δεν ήταν έτοιμο να παίξει την ώρα του, ακόμα και όταν υπήρχαν προβλήματα στις συνδέσεις τότε που έβγαινε το αθλητικό πανόραμα κάθε βράδυ Κυριακής. Και πραγματικά αυτή η εκπομπή ήταν υπόδειγμα, μέσα σε 60 λεπτά έπαιζαν όλα. Και όχι
1: πότε,
0: αυτές...
1: πότε τώρα και ποια χρόνια λέγε μιλάς.
0: Ο Σταύρος Τσόχος ανέλαβε το 1990 μάλιστα την τηλεόραση του Αντένα. Έμεινε νομίζω για μέχρι το 98-97. Πραγματικά η διετέλεση για στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος από αυτόν που μάθαμε. Δεν, ήταν, δεν είχε έρθει από το ραδιόφωνο όταν ξεκίνησε το 88 το ραδιόφωνο του Αντένα. Mm-hmm. Τότε προϊστάμενος μας ήταν ο Τάκης ο Σταματόπουλος και αυτός πριν από κάποιους μήνες συγχωρέθηκε. Και μάθαμε από αυτούς τους ανθρώπους, όπως μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από τον Τάσο Μπρισίμ για τα σκηνοθετικά, για το στούντιο, για την παραγωγή της εικόνας, από τον που έχει συγχωρεθεί, από τον Άρη τον Κανελόπουλο στο μοντάζ, επίσης από τους μεγάλους μοντέρ που ήταν στην ΕΝΕΔ, στην ΕΡΤ2 και μετά έρθει στον

0: αντένα και μάθαμε και από τον εν ζωή κάμεραμαν που ήταν προϊστάμενος στους τεχνικούς, τον Ηλία Τανιμανίδη. Εντάξει, τότε εμείς είμαστε άσχετοι από τηλεόραση, αυτόν το λέμε, όμως δίπλα τους μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και μια γενιά δημοσιογράφων οι οποίοι μετά στελεχώσαμε τηλεοπτικούς σταθμούς σε επιτελείες, σε διευθυντικές θέσεις και ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συμβολή του κυρίου Σταύρου σε αυτό, βοήθαγε πάρα πολύ τους νέους δημοσιογράφους με σωστές κατευθύνσεις και με την ηρεμία που είχε. Μπορώ να σου πω ότι από αυτά τα ονόματα που είπα, κανένας δεν πήραμε την ηρεμία του. Την ηρεμία του δεν την πήρε κανένας.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Θυμοσθένης Καρμύρης, ούτε ο Δημήτρης Παπανικολάου, ούτε ο Παύλος Παπαδημητρίου, ούτε ο Αποστόλος Νταλούκας, ούτε ο γιος του Μιχάλης. Αυτή την ηρεμία που είχε στην διαδικασία για να βγει εκπομπή ή όλα αυτά, εμείς δυστυχώς δεν την πήραμε. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Ξέρεις, είναι, για να κλείσω, είναι κάτι μαγικό όταν είναι η δεκαετία του 70, η τηλεόραση είναι ασπρόμαυρη, βλέπεις η ΕΝΕΔ και ΕΡΤ και τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο τότε μαζί με τον Χρήστο Ράπτη να κάνει την αθλητική εκπομπή κάθε Τετάρτη μετά στις μεταδόσεις και ξαφνικά έρχεται η ζωή έτσι όταν είσαι 20-22 ετών
1: να δουλεύεις μαζί
0: και
1: σου,
0: να τον έχεις απέναντί σου και να δουλεύεις μαζί του, είναι εντάξει κάτι ονειρικό, κάτι μυθικό, γιατί τον έβλεπες από παιδί. Ωραία, και ξαφνικά τον είδες να είσαι στο ίδιο τραπέζι και να κάνεις σύσκεψη Κυριακή απόγευμα για την εκπομπή πώς θα βγει. Αυτό το έχω και με την και με τον Terence Quick, θέλω να σου πω, και με τη Λιάνα Κανέλη που δούλεψα με αυτούς τους ανθρώπους, και με τον συγχωρημένο τον Μάριο Κυπριανίδη που ήταν στην ΙΕΝΕΔ στις ειδήσεις τη δεκαετία του 70 και μετά ήρθε στο ραδιόφωνο του Αντένα και μας ήταν εκεί στα δελτία ειδήσεων, έκανε το μαγαζίνο. Με ανθρώπους τέρατα, φυσικά με τον Ιάσονα Μοσχοβίτη. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Ιάσονας Μοσχοβίτης, ή τον συγχωρεμένο το Διοικητικό Διευθυντή Ειδήσεων του Αντένα, τον άνθρωπο που έστειλε στον Αντένα, τον Αλέκο τον Ρίγα. Εντάξει, με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Σε λίγο καιρό ήταν μυθικό.
0: Τι?
1: Το να φτάσουμε τα χρόνια τους.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό ήταν εντάξει, ήταν άλλα χρόνια. Πρόσεξε, ήταν άλλα χρόνια. Ήταν η τηλεόραση, δεν είναι όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν ίντερνετ, όλα αυτά. Έβλεπες στο κουτί κάτι, έλεγες α, τι ωραία το λένε. Πήγαινε στον καθρέφτη σου και μπορεί να κάνεις και πρόβα εσύ. Και μετά από λίγα χρόνια, ξαφνικά τον είχες δίπλα σου.
1: Δεν μ' άκουσες. Τι? Δεν μ' άκουσες.
0: Όχι, δεν άκουσα τι πες.
1: Ότι σε λίγο καιρό. Να. Και ήδη μυθικό είναι να φτάσουμε τα χρόνια τους.
0: Ναι, να φτάσουμε τα χρόνια τους, μακάρι. Εντάξει. Είναι πραγματικά κάτι ονειρικό.
1: Επειδή
0: ότι
1: δεν έχεις την ηρεμία που είχε ο συγχωρεμένος,
0: ναι.
1: Δεν έχω κι εγώ. Γι' αυτό δεν θα φτάσουμε τα χρόνια τους. Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Με τα πατίνια έχουμε κάποια εξέλιξη. Το χειρίζεσαι εσύ πια. Εγώ δεν ασχολούμαι. Όχι, δεν ασχολούμαι πια. Δεν μπορώ.
1: Μην ασχολείσαι.
0: Δεν ασχολούμαι. Μπορεί να το χειριστεί. Μπορεί να το χειριστεί εσύ.
1: Εγώ τι να χειριστώ.
0: Το θέμα με τα πατίνια. Βρες λύση. Βρες λύση. Τι να σου πω.
1: Δεν είναι. Δεν είναι.
0: Σούπα, λοιπόν, πρέπει να γίνεται μαθήματα οδήγησης από την Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού.
1: Ναι, θα το εισηγηθούμε.
0: Γιατί το, γιατί το αντιμετωπίζεις έτσι, με αντιμετωπίζεις με χιούμορ, γιατί όμως?
1: Όχι, δεν σε αντιμετωπίζω με χιούμορ, σε αντιμετωπίζω με κινησμό.
0: Έπρεπε στα σχολεία.
1: Σε άλλη κοινωνία.
0: Έπρεπε στα σχολεία να υπάρχει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Που κάτι υπάρχει, αλλά πιο εξειδικευμένο.
1: Τι υπάρχει?
0: Κυκλοπάρχει, δεν υπάρχει στο δημοτικό. Όχι. Έλα, γιατί με κοιτάς?
1: Δεν είσαι πολύ καλά.
0: Μια χαρά είμαι. Σε καλή που είχα. Σε αρίστη κατάσταση.
1: Γεια σας. Γιατί πάθαμε. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Ελλάδα, κύριε Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Και εγώ. Να σας πω, θα σας φέρνω το καράβι εκεί πέρα, το ξέρετε.
2: Ναι, το Σάββατο έρχεται ή την Κυριακή. Το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Φυλαχτείτε, κύριε Αλέξανδρε. Φυλαχτείτε, γιατί.
2: Όχι, είμαι μακριά τους. Είμαι μακριά τους, αλλά θα τους πάρουν σε νοσοκομείο τους Ισπανούς, έτοιμο για να τους εξετάζουν και να τους προσέξουν.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ εδώ είναι πιο επικίνδυνα με τα σκούτερ. Μία μέρα μετά από το καρναβάλι, το κοντινό εδώ σε ένα χωριό που είναι κοντά στη θάλασσα, που το λένε Λος Κριστιάνος. Μια κυρία το πρωί όταν περπατούσα την Ολύμπια, ήταν μεσημέρι, ήταν Κυριακή, πάτησε ένα σκούτερ που ήταν λάθος σταυτευμένο και έπεσε κάτω, και όλοι την βλέπανε, αυτοί οι κράχτες που βάλουν τους τουρίστες στα εστιατόρια, τους λένε public relations, και όλος ο κόσμος λέει έφαγε κάτι και έπεσε κάτι, είναι μεθυσμένη. Και η καημένη ήταν πολύ ωραία ντυμένη, και τριγύρω της ο άντρας της και ο γιος της νομίζω, και τσατίστηκα και πήρα τηλέφωνο αμέσως στην αστυνομία και την αμπουλάνσια να έρθουν, και ήρθαν αργά. Και η καημένη την άλλη μέρα θα έφευγε στο Βέλγιο και την εχειρίσανε στον νόμο.
1: Μάλιστα.
2: Και πήγα να την βρω και την έχασα, γιατί απαγορεύεται, είναι προσωπικά δεδομένα. Ίσως θέλανε να το καλύψουν. Με αυτό το παπόρι, ήδη οι πρώτοι Ολλανδοί και ένας Ελβετός ήδη ταξιδέψανε στο μέρος τους. Αλλά σήμερα που μιλούσατε για το όνομά μου με την σύντροφό σας εκεί που την κυρία Ελένη, άκουσα το όνομά μου και για Τενερίφη, και έπεσα κάτω με το ποδήλατο και ήμουν αφορτωμένος.
1: Γιατί?
2: Έπεσε κάτω με το ποδήλατο, όχι ότι είμαι άσχημος ποδηλάτης, αλλά οι δρόμοι εδώ έχουν γίνει λάθος με κάτι χρήματα της Ευρώπης, και η κυρία μου είχε πέσει στο Λος Χριστιάνος και έσπασε τη λεκάνη.
1: Μάλιστα.
2: Και με σηκώσαν τουρίστες που περνούσαν και πήγα καλά στο σπίτι.
1: Να μην το ξαναπώ τότε.
2: Τι να κάνω, να πηγαίνω περπατώντας. Αλλά και για τους συνομιλητές που παίρνουν τηλέφωνο από την Αυστραλία, εχθές πήγα στην τράπεζα και μου είπανε ότι το διαβατήριό μου λύγει. Πήρα τηλέφωνο αμέσως στο προξενείο στη Μαδρίτη και μου δώσαν ραντεβού στις 12 Ιουνίου στις 11 η ώρα.
1: 12 Ιουνίου, καλά είναι.
2: Θα πάω να μου ανανεώσουν το διαβατήριο. Τώρα το δίνουν 10 χρόνια. Τώρα που δεν έχουμε ημερομηνία ζωής.
1: Γιατί δεν έχετε μέρα, τι είναι αυτό τώρα που λέτε?
2: Όλοι οι μεγάλοι έχουμε μια ημερομηνία.
1: Τι είπα?
2: Όταν σε πονάνε τα γόνατά σου,
1: έπεσε η γραμμή. Για κάντε μια, κυρία Ειρήνη, μια προσπάθεια για να, εντάξει, μην το κόψουμε τη σωνά, θα πάμε στο Γιώργο μετά από Λονδίνο. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Εντάξει, βγαίνει μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Λοιπόν, κύριε Σπύρο, το ξέρει αυτό ο κύριος Δημήτρης. Γεια σας, κυρία Σόφη. Συγχαρητήρια, λέει, στο Δημήτρη Σταραγάκη μας, γιατί ξέρει να θυμάται. Καλό ταξίδι στο φως, το δημοσιογραφικό του πατέρα. Μου έχει στείλει εδώ κύριο Σταύρος για τα πατίνια, θα το διαβάσω μετά, κύριε Σταύρο, το έχω σημειώσει. Σήμερα δεν έχει, λέει, σχόλιο. Δεν έχει έρθει και σκίτσο, Ναι. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαιρετισμού σε όλου.
1: Εντάξει.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε. Χαιρετισμού.
2: Εσάς με κρατάτε ζωντανό, τι να κάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εσείς, το αντίστροφο συμβαίνει. Εσείς και εσείς μας δίνετε κουράγιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γιώργος από το Λονδίνο. Από τη Νέα Υόρκη. Από το Λονδίνο.
2: Πανάλη, τι έγινε?
1: Έλα, ρε Γιώργη.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Είσαι καλά?
1: Ναι, εδώ παλεύω.
2: Πρώτα απ' όλα, τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τα πάτε όλα, ναι. Αλλά την ομορφιά μας εκεί την Ειρήνη, την αρχηγό του, μία από τους αρχηγούς, αλλά από τις κορυφές, ναι. Και μήτριες. Τι σου στείλε κάποιος ένα μήνυμα εκεί, τι σου στείλε?
1: Τι μου
2: στείλε? Μπάγκερ, Γιουβέντους και Ολυμπιακός. Τι κάθε ήταν, τι, ποιος ήταν αυτός,
1: είναι... Ο Γιάννης μου, εντάξει, είναι Νίκη, δεν ξέρω για τον άνθρωπο, το κάτι έγραφε, δεν ξέρω τι είναι.
2: Σήμερα το τραγούδι που αφιερώνω είναι Νυχτερίδες και Αράχνες, γλυκιά μου.
1: Ναι.
2: Για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό. Νυχτερίδες και Αράχνες.
1: Σίγουρος. Ειδικά θα ήταν, λέει, αυτόν τον σωματείο είναι νίκη του αθλητισμού.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει, άκουσαμε κάτι. Στο τραπέζι του Ολυμπιακού κάθονται μόνο οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού, οι τάπα 19. Και όλοι τα υπόλοιπα λιμά κάθονται σε άλλο τράπεζι. Και αυτό που θα σου πω τώρα, για να το αντιληφθείς και εσύ και αυτός που σου έστειλε το μήνυμα, έχει να κάνει ως εξής. Τα 100 χρόνια ιστορίας που έχουν κλείσει όλοι τους, ο ένας έχει 12 πρωταθλήματα ή 14, ο άλλος έχει 20, ο άλλος έχει 4, και ο Ολυμπιακός 48. Δηλαδή η ΑΕΚ για να πιάσει 48 θέλει 400 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Ο Παναθηναϊκός για να πιάσει τα 48
1: θέλει
2: 250 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Ο ΠΑΟ για να πιάσει τα 48 θέλει 1100 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Οπότε και οι τρεις τους έχουν δίκιο. Αφού δεν πρόκειται να δουν ποτέ τα 48 του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ιστορία. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να τους αφήσεις. Σε αυτή τους κάποτε διάγγελοι μας καταστρέψατε τις Κυριακές. Σας καταστρέψαμε τις Κυριακές, σας καταστρέψαμε τις Τετάρτες και σας καταστρέψαμε και τα όνειρα τα αντιευρωπαϊκά και αντιολυμπιακά που είχατε. Σε 20 μέρες, 29, ημέρα Παρασκευή, είναι 2 χρόνια από την κατάκτηση της πρώτης ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Και θα τους βάλεις το είσαι κάτι μαγικό. Έτσι. Καταλαβες. Τι το τραγούδι που έχει γράψει ο Ανιψιός του φίλου μου, πώς το λένε, που είναι και Παναθηναϊκός αυτός ουσιαστικά. Και το είναι ο Πες Μπουζού και τραγουδάει και έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Τραγουδούσαμε τη Μαριά στην Αλεξανδριανή στην Πλάκα.
1: Δεν το ξέρω, δεν μου έρχεται. Δεν το ξέρω.
2: Αυτός έγραψε τον ύμνο τώρα που μόλις έγινε, που λέει ο Μεντιλίμπα, με το Μεντιλίμπα αρχηγό.
1: Δεν το έχω ακούσει.
2: Ρε τι έχουν, ρε τι τους έχεις κάνει, ρε Ολυμπιάκε. Ρε τι τους έχεις φτιάξει, ρε. Ρε φρίλε, τι τους έχεις κάνει, ρε. Εδώ σχολεί στο μεγάλο Σταύρο Τσόχο και άλλον έναν, νομίζω, πώς λέγεται, ο εκφωνητής 30 χρόνια του Ολυμπιακού και στο ποδόσφαιρο, το Καραϊσκάκι, του Μεγάλος.
1: Δεν το ξέρω το όνομα. Το Σταυρακάκι, τον ακούω φωνάζει απ' έξω.
2: Πέθανε και αυτός. Ναι. Και σε αυτόν είναι μεγάλη. Ραφής
1: Γαδάκης.
2: Ο Γαδάκης, μπράβο. Και στους δύο, λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χρώμα, το χρώμα που τους σκεπάζει. Καλό ταξίδι και στους δύο. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Όπως αντιλαμβάνεστε. Να συνεχίσω. Ρε φρίλε, τι τους έχεις φτιάξει, ρε. Τι τους έχεις κάνει, ρε Ολυμπιακά. Ρε, τι έχουν πάθει, ρε. Ρε βλέπουν οι φιάλτες, ρε. Και ύστερα μου λες εσύ εμένα ότι θα πέσει ο Μητσοτάκης. Για 700 χρόνια θα κυβερνάει, ρε.
1: Να σου πω, θα έρθεις για το Final Four.
2: Όταν θα το σηκώσω, γιατί πρόσεξε να σου πω, φέτος ο Ολυμπιακός θα σηκώσει, αυτό το λέω να το αντιληφθούν όλοι τους. Θα το σηκώσει με στο ΟΑΚΑ.
1: Θα δούμε.
2: Όχι, θα το σηκώσει, άσε το θα δούμε. Δεν υπάρχει θα δούμε. Ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει με στο ΟΑΚΑ. Προ στιγμή τώρα υπάρχει το τραγούδι του Καζατζίδη Νυχτερίδες και Αράχνες, μικιά μου. Σήμερα είναι το τραγούδι Νυχτερίδες και Αράχνες. Ήρθαν οι Νυχτερίδες και φάγαν τις Αράχνες.
1: Α, η Βαλένθια είναι Νυχτερίδες, ε.
2: Βέβαια. Νυχτερίδες και Αράχνες, δεν είναι. Θα του τα αφιερώσει και την Παρασκευή. Μην γίνει καλά, πρόσεξε, μην γίνει 2-2, γιατί θα έχουμε μεγάλη
1: πλάκα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, θα είναι την Παρασκευή.
2: Λοιπόν, θα δούμε.
1: Δύσκολο, γιατί τώρα υπάρχει άγχος.
2: Εκτός αν το κάνει και επίτηδες.
1: Γιατί για να κόπλω στο...
2: βέβαια, γιατί...
1: Όχι, έχει επίτηδες, δεν το έκανε επίτηδες. Άμα το έχω...
2: Λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να το έχουν... ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, γιατί να σου πω, παίζουν και άλλοι, δεν είναι...
2: είναι και καλή ομάδα.
1: Δεν είναι, λοιπόν, δεν παίζουν. Αλλά τώρα υπάρχει, ρε παιδί, μια πίεση.
2: Άκουσα άλλο... με τώρα, χτες το βράδυ.
1: Αβαντάζει έχει ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως.
2: Χτες το βράδυ άκουγα, εσάς ήταν ξημερώματα, και άκουγα από το σταθμό σας μια συζήτηση που είχε, πώς λέγεται ο κύριος, ο οποίος ήταν πιο παλιά, ξεκίναγε 5 ώρα μετά από σένα, θυμάσαι?
1: Ο Σπύρος, ο Βαδάκης.
2: Ναι, ο κ. Παπαδάκης. ο οποίος είχε μια συζήτηση λέγοντας για το, για τη δολοφονία του πατέρα.
1: Σκότωσε
2: τον νεάρο.
1: Στην 20χρονο, ναι.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, άκουσα. Δεν μπορούμε να μπούμε στο ψυχισμό αυτού του άνθρωπου.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
2: Κανένα δεν μπορεί να μπει σε ένα ψυχισμό ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του.
1: Όχι.
2: Εάν δεν το έχει γευθεί ο ίδιος, δεν μπαίνει σε ψυχισμό.
1: Όχι, αλλά δεν δικαιολογεί και την πράξη του.
2: Άλλο, εγώ δεν είπα ότι δικαιολογεί, είπα δεν μπαίνει σε
1: όχι,
2: ψυχισμό.
1: Όχι, μα πώς, να σου πω. Σε κανενός στον ψυχισμό δεν μπορεί να μπει κανείς. Από το πιο απλό μέχρι το πιο βαρύ. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η φράση «σε καταλαβαίνω» είναι μια μεγάλη μπούρδα.
2: Ναι, πολύ μεγάλη, όπως το λες.
1: Δεν μπορείς να με καταλάβεις και δεν μπορώ να σε καταλάβω, τελεία.
2: Βέβαια, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι
1: εταιρείες. Ναι, το λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε.
2: Να είχαμε να πούμε, ναι. Όπως το λες. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον κύριο Σταυρακάκη. Κύριε Σταυρακάκη, τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιακός, κύριε Σταυρακάκη? Τι τους έχει φτιάξει να κάθονται 12 τη νύχτα και να δουν μήνυμα στο Μανώλη βρίζοντας τον Ολυμπιακό? Καταλάβατε, κύριε Σταυρακάκη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος? Γιατί είναι αυτοκράτορας?
1: Λοιπόν,
2: αυτές είναι οι περγαμηνές και είναι, πώς να το πω, για μας τους Ολυμπιακούς είναι το μεγάλο γέλιο.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, αιτήσασε και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Είναι σαν να πουλιέται στην Ελλάδα η βενζίνη 1,10 Μανώλη.
1: Ναι.
2: Το καταλαβες.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα με τον πόλεμο. Αλλά κατά τα άλλα η Αγγλία έχει καταστραφεί. Ο Στάρμερ. Ο Στάρμερ προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Το πρόσεξε ξαναδεί. Στην Αγγλία υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εγώ αυτό μου αρέσει. Να σου πω την αλήθεια. Είναι ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Ναι. Nice to meet you. Go to your house. Χάρηκα πολύ.
1: Περίμενε αυτό που γίνεται.
2: Ανέκαθεν. Έγινε το Brexit.
1: Στον ιδιωτικό τομέα εννοείς.
2: Όχι φίλε.
1: Και στο δημόσιο.
2: Τι πλάκα κάνεις. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το γνωρίζεις αυτό. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Μάλλον σε οποιαδήποτε. Τώρα που μιλάμε. Που στην Αγγλία τώρα πρέπει να είναι. Τι ώρα είναι τώρα. Μισό λεπτό να σου πω. Πρέπει να είναι 10.30 τη νύχτα.
1: Ναι.
2: Στην Αγγλία. Γιατί είναι 5.30 εδώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι 5 ώρες μπροστά. Λοιπόν, 10.30 τη νύχτα. Τώρα να πάρεις τηλέφωνο στην εφορία. Θα σου απαντήσουν, θα σου το ανώτερο όριο είναι 20 λεπτά και θα πει τηλεφωνό που πιάνει το πρόβλημά σας. Δώστε μας τη θεία σας και πετε μας τι έχετε. Κυριακή. Bank holiday τη Δευτέρα. Μου μας πέρασε. Γιορτάζαν την 1η Μαΐα. Ήταν bank holiday Δευτέρα Αργίας. Στην Αγγλία. Όχι σε την Ελλάδα που ήταν Παρασκευή, το κάνανε Δευτέρα. Όλες αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες δουλεύουν και άκου και κάτι Μανώλη. Με το που απαντάνε σου λέει καταγράφονται για λόγους εκπαίδευσης. Πρόσεξε λοιπόν τι θα σου πω. Παίρνω εγώ τηλέφωνο σε μια δημόσια υπηρεσία. Και αυτή που μιλάει στο τηλέφωνο δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Εάν εγώ κάνω παράπονο, complaint λέγεται. Αυτά γίνονται και online, εκτός ότι μπορώ να πάω και από εκεί, από το τηλέφωνό μου δηλαδή και από το λάπτοπ μπορώ να τα κάνω. Μου λένε τι έγινε, τι ώρα πήρατε τηλέφωνο. Πήρα στις 10.34 που είναι τώρα, μίλησα με τον κύριο Μανώλη. Ο κύριος Μανώλης, ο οποίος δεν μου μίλησε καλά, γι' αυτό το λόγο και για εκείνο δεν με εξυπηρέτησε.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία, μου λέει. Θα σας απαντήσουμε εντός 24 ώρων. Σε λιγότερο, up to 24 ώρες. Το up to 24 ώρες είναι το maximum σε ένα 24 ώρο, που λέει, το maximum.
1: Ναι.
2: Σε 8-10 ώρες θα σε πάρουν τηλέφωνο το πρωί. Θα σου πει κύριε Γιώργο, κύριε Μανούλη, κύριε Παύλο, πώς λέγεσαι. Ναι, ακούσαμε τη συνομιλία σας, έχετε δίκιο. Και ο κύριος, του λένε αυτόν, χάρηκα πολύ, έφυγε στην υπηρεσία. Κατευθείαν. Ισχύει για όλες, μα για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν μονιμότητα, πρόσεξε τους λόγους, μονιμότητα, μόνιμη εργασία. Όταν όμως αποδειχθεί ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πήγαν σπίτι τους με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς πολλά-πολλά. Σου λέει, φίλε, δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Ναι, χάρηκα πολύ, γεια. Εγώ, αυτό Μανώλη, με χαροποιεί. Όχι γιατί χάνει τη δουλειά του κάποιος, αλλά γιατί κάνει αυτόν τον κάποιο που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να την κάνει σωστά, για να μην τη χάσει. Το κατάλαβες, Μανώλη.
1: Ναι, ναι. Προφανώς.
2: Και μιλάω από το NHS, δηλαδή από το ΕΣΥ, μιλάω για την αστυνομία, μιλάω για την εφορία, μιλάω για το ΙΚΑ, μιλάω για το ταχυδρομεία, για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν εγώ σε μια χώρα, γιατί είναι και η συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνει κάποιος τρελός ή τον λένε τρελό, 89 χρονών, να πάει μια καραμπίνα και να πει αγανάκτσα ρε, θα μπω μέσα και να σας στείλω όλους. Αυτόν τον άνθρωπο, φίλε, κάποιοι τον οθήσαν εκεί, κάποιες συμπεριφορές τον οθήσαν εκεί. Βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε την αιτία μάλλον. Ποιοι είναι, δηλαδή, να σου πω ένα άλλο πολύ σοβαρό. Κάποιος, επειδή ήταν κομματόσκυλο και είχε, να πούμε, το γνωστό το Μητσοτάκη ή τον Γεωργιάδη ή τον Βορύδη ή τον οποιοδήποτε βουλευτή, λέω τυχαία ονόματα, τον βάλανε από εκεί που βούσκε πρόβατα να πατάει κάποια κουμπιά σε κάποια τρένα. Χαθήκαν 57 ζωές. 57 παιδιά χαθήκαν. Χαθήκαν, Μανώλη, χαθήκαν.
1: Ναι.
2: Και δεν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία από το κράτος. Στην Αγγλία, εάν είχε γίνει όχι με 57, με 7 παιδιά αυτό, σε πληροφορώ ότι θα είχαν παρατηθεί όλοι τους όλοι τους.
1: Καλά, όλοι δεν χρειάζεται να παραιτηθούν.
2: Φίλε, όταν μια χώρα. Όταν φίλε μια χώρα. Άκουσε με, όταν μια χώρα. Και στο ξαναλέω, σου έχω φέρει πολλά παραδείγματα και δεν θέλουν κάποιοι να τα αντιληφθούν, δεν γουστάω να τα ακούνε. Γιατί θέλουν να υπάρχει αυτό το ρουσφατιλίκι. Ξέρετε, ρε, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, ρε. Ποιος είσαι, τι είσαι. Ποιος είσαι, για πες μας, τι είσαι.
1: Και το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
2: Όχι, μόνο ελληνικό. Γιατί στην Αγγλία υπάρχει και ειδική εκπομπή, καθημερινή, η οποία λέγεται What do you think you are? Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Αυτό που σου λέω είναι πρώτα, όποιον δεν είναι στην Αγγλία θα στα πει αυτά. Δεν σου λέω κάποια πράγματα εγώ τρελά.
1: Ναι.
2: Με όλες, πρόσεξε, με όλες τις ασθένειες που έχει το καπιταλιστικό σύστημα της Αγγλίας, αλλά ρε φίλε να σου πω κάτι. Αν αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει στην Αγγλία υπήρχε στην Ελλάδα, δεν θα άλλαζε η κυβέρνηση για τα επόμενα 200 χρόνια. Ενώ στην Αγγλία που υπάρχουν αυτές οι δημοκρατίες, αυτή η οργάνωση στους δρόμους, άκουσα για τα πατίνια. Για τα πατίνια. Δεν λες. Mm-hmm. Ξέρεις τι ετοιμάζουν να κάνουν τώρα στα πατίνια. Γνωρίζεις. Registration number. Όλα τα πατίνια θα έχουν πινακίδα. Για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που το καβαλάει, ρε φίλε. Δεν μπορείς εσύ να περνάς ανάμεσα από μηχανάκια, ανάμεσα από αυτοκίνητα, να μην κρατάς τα κόκκινα φανάρια, να μην φοράς κράνος και να μην μπορεί να ξέρει κανένας ποιος είσαι. Θα το φτιάξουν. Τώρα αυτό που σου λέω είναι στο νομοσχέδιο το οποίο κατεβαίνει. Αυτό που σου λέω σύντομα. Μόλις θα ψηφιστεί, θα το πω κιόλα. Εγώ θα ψηφίστηκε. Τα οποία όλα τα ποδήλατα, όλα τα πατίνια, όλα τα ηλεκτρικά σκουτεράκια, τα οποία έχει 20 μίλια το Λονδίνο μέσα, δηλαδή 30 χιλιόμετρα, με average κάμερες. Πρόσεξε, Μανώλη, με average κάμερες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Έχουν μετρήσει με χρόνο από τη μια κάμερα στην άλλη, θέλεις 3 λεπτά. Εάν περάσει σε 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, έχει πάει κλείσει, α περάσει και με 0 χιλιόμετρα και με 0. Γιατί σου λέει, μαγκά, πώς την έκανε σε αυτήν την απόσταση κάτω από 3 λεπτά, όταν με το όριο ταχύτητα θέλει 3 λεπτά. Άρα λοιπόν, ήδη έτρεχε πριν την κάμερα και στην κάμερα πάτσε το φρένο και πέρασε με 0. Πάρ' το ticket σου, 3 πόντους και 180 λίρες για την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη είναι 6 πόντους, 400 λίρες. Και χάρη στο δίπλωμα. Γι' αυτό όλοι οι πιτσιρικάδες μεταξύ 18 με 24. Το 80%, όχι όλα τα μιλώ ψέματα, το 80% έχουν χάσει από 6 έως 1 χρόνο το δίπλωμά τους. Αυτά τα γνωρίζουν κάτω στην Ελλάδα. Ναι. Τα ξέρουν. Όταν λοιπόν ένα κράτος, Μανώλη, σε στέβεται, γιατί Μανώλη θα το πω και θα τελειώσει εδώ η κουβέντα, για να μην συγκρατάω παραπάνω την γράμμα. Έχω επιχειρήσεις, είμαι σύνος στην Αγγλία 26 χρόνια. Δηλαδή επιχειρήσεις μου τεράστιες. Και είχα άλλα 15 χρόνια στην Ελλάδα. Έφυγα με πληρωμένη προκαταβολή για το επόμενο έτος και το ΦΠΑ. Εάν τα πήρες εσύ ποτέ από το ελληνικό κράτος, τα πήρα και εγώ. Ποτέ δεν μου τα γυρίσαν πίσω. Πρόσεξε, τσούλο, ποτέ. Πάνε αυτά τα λεφτά. Χαθήκανε. Πληρωμένα, έτσι. Πληρωμένα από μένα. Και την πρώτη χρονιά, φίλε, την οποία έκανα φορολογική δήλωση στην Αγγλία, μετά από 8 μήνες, μου είχε στο σπίτι μου μία επιταγή. Επιταγή με το όνομά μου και μου λέει, ξέρετε κάτι, επειδή σα κρατήσαμε παραπάνω εφορία για το έτος, θα σε επιστρέφουμε 4.500 λίρες, πολλά τα λεφτά. Μιλάμε τώρα για να σου πω σημερινό ποσό 15.000 λίρες, δηλαδή 20.000 ευρώ, την οποία σε 5 μέρες, εάν τη βάλετε στο λογαριασμό σας, θα βρεθούν στην τράπεζα. Εάν θέλετε να την εξαργυρώσετε, σας κρατάμε 4% στην τράπεζα σήμερα. Ρε φίλε, όταν το κράτος λοιπόν εμένα με σέβεται σαν πολίτη, με σέβεται. Εγώ είμαι αναγκασμένος να το σεβαστώ ή δεν είμαι, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Όταν το κράτος δεν με σέβεται. Υπάρχουν 57 νεκροί και δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Βγαίνει κάποιος άλλος εισαγγελέας και λέτε, ξέρει κάτι, εγώ βάζω την υπόθεση στο αρχείο. Κάποιοι άλλοι λέει, ξέρετε κάτι, δώσαμε τα λεφτά στο ΠΚΠ, αλλά δεν δίνουμε 300 εκατομμύρια στους συνταξιούχους. Αυτά δεν γίνονται πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ελλάδα. Στην Αγγλία πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται. Γιατί όταν ο Κάμερον είπε ότι πάμε για Brexit και ψηφίστηκε, με πρόσεξε, όχι με 62, με 52% το Brexit, με 52, πρόσεξε τι σου λέω, έφαγε 3 πρωθυπουργούς, αλλά το Brexit παραδόθη. Υπήρχε ένα 48%, σχεδόν 50-50 δηλαδή. Ένα 48% που έλεγε όχι, μην φύγουμε από την Ευρώπη. Όμως η δημοκρατία αυτή η καπιταλιστική της Αγγλίας, της δεξιάς Αγγλίας, αυτή είπε όχι, ρε μάγκες, Εμείς ψηφίσαμε 52% και η Κάμερον δεν κάνει παράδοση σπίτι σας. Έλα εδώ Μέη, δεν κάνεις παράδοση. Πήγαινες και ερχόσουν με τη Μέρκελ, ναι, σπίτι σου και εσύ. Έλα εδώ Τζόνσον, πήγε, έκανε παράδοση, παρέδωσε το Brexit και επειδή, άκουρε Μανώλη, γι' αυτό σου λέω ότι είναι κράτος, επειδή ο πρωθυπουργός της χώρας πέπε περίοδο COVID έκανε ένα πάρτι με 18 άτομα σπίτι, 18 άτομα, και βγήκε στη δημοσιότητα, φάγαν και τον Τζόνσον. Ενώ στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης στη Μυτιλήνη βρέθηκε με 50 άτομα, δεν παρετήθηκε κανένας επερίοδο COVID. Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
12: Έτσι είναι.
2: Α, μπράβο. Αυτά. Καλό υπόλοιπο. Και πού είσαι, Σταυρακάκη? Τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιάκος, ρε? Ρε τα όνειρά σας τα μας λέτε για τα 200 χρόνια.
12: Καλό βράδυ. Γεια σου, κύριε. Κυρία Σμαράγδα, ελάτε.
13: Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε?
12: Εσείς? Κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
13: Δεν έχω ραδιόφωνο.
12: Έχετε ανοιχτή έδραση.
13: Ναι, δεν γίνεται, γιατί δεν ακούω καλά και δεν θα μπορώ να τα ακούω. Δηλαδή να σας μιλάω.
12: Ναι. Μου γράφει εδώ ο κύριος. Τι εννοείται, δεν γίνεται να έχουμε ανοιχτή έδραση? Πώς μιλάμε τόσο καιρό?
13: Με ανοιχτή έδραση σας μιλάκα.
12: Όχι, όχι.
13: Έλα, κάθεστε να την κλείσω, Ραδί. Μ' ακούτε τώρα?
12: Βέβαια, σας ακούω.
13: Εγώ δεν σας ακούω καθόλου όμως.
12: Ναι, κανονικά.
13: Δεν ακούω τίποτα εγώ.
12: Ναι, γιατί θα βάλετε το τηλεφωνάκι στο αυτί σας?
13: Μόνο αν έχω ανοιχτή έκραση σας ακούω.
12: Άντε πάλι.
13: Δεν μιλάτε.
12: Δεν γίνεται να ανοιχτή έκραση. Σας ακούω, ναι.
13: Λοιπόν, πρώτον, θέλω να πω για το Χανταϊό, επίτηδες το φυτέψανε μέσα στο πλοίο, γιατί τα κυπευτικά που τρώμε, που είναι στο χωράφι, δεν περνάνε τροχτικά.
12: Άντε καλά τώρα, επίτηδες το φυτέψανε, τι είναι αυτά που λέτε?
13: Επίτηδες το φυτέψανε.
12: Ελάτε.
13: Μετά θα μας κάνουν τα ίδια με τον κόμμα. Θα πούνε βγήκαν εμβόλια, κάντε τα εμβόλια. Θα πλουτίσουν όπως πλούτησε η Pfizer και οι άλλες εταιρείες.
12: Ούτε εμβόλια θα έχετε, τίποτα τώρα.
13: Θυμήσου που στο λέω. Ότι αυτό έχει γίνει.
12: Ούτε εμβόλια. Κυρία Σμαράγδα, δεν μπορώ να ακούω. Όχι, δεν γίνεται να μιλήσουμε έτσι. Λυπάμαι.
13: Περίμενε, κάτσε. Έχω κάτι άλλο να σπαρτώ από αυτό. Έλα, μ' ακούω.
12: Ναι, αλλά δεν γίνεται με ανοιχτή ακρόαση. Δεν γίνεται.
13: Εντάξει, άστο, θα την κλείσω. Απλά δεν θα σα ακούω. Εγώ θα μ' ακούσω εσύ.
12: Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Πόσο μιλάγαμε τόσο καιρό, τι είναι αυτό που λέτε τώρα?
13: Και τότε με ανοιχτή ακρόαση.
12: Όπα, όχι, ούτε για αστείο.
13: Περίμενε, ρε παιδί μου, εντάξει, εσύ μ' ακούς.
12: Βέβαια,
13: αν μ' ακούς εσύ, εγώ μπορώ να σου μιλήσω.
12: Ναι, αλλά αν θέλω να σας διακόψω, δεν γίνεται να μ' ακούτε.
13: Όχι, δεν έκλεισα την ανοιχτή ακρόαση.
12: Α, μ' ακούτε άρα.
13: Σας ακούω, ναι, χαμηλά, αλλά σας ακούω.
12: Ναι, είδατε λοιπόν. Πάμε.
13: Εσείς μ' ακούτε?
12: Σας ακούω εγώ.
13: Λοιπόν, επίσης, θέλω να καταγγείλω την ελληνική αστυνομία, γιατί πήραμε, ζητήσαμε βοήθεια και μας είπαν έχετε 100 ευρώ να κάνετε μήνυση. Αφού δεν έχετε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα τι νόμος είναι αυτό?
12: Συγγνώμη, εξαρτάται τι βοήθεια ζητήσατε.
13: Άμα ο άλλος δεν έχει λεφτά.
12: Μισό λεπτό. Τι βοήθεια ζητήσατε? Τι βοήθεια ζητήσατε?
13: Προστατευτό.
12: Τι βοήθεια ζητήσατε? Α, δεν. Πάλι ανοίξατε το. Βάλατε την
13: ακρόαση. Όχι, δεν έχω ανοίξει τίποτα. Απλώς έπρεπε να πω άλλο κινητό.
12: Τι βοήθεια ζητήσατε λοιπόν?
13: Γιατί το δικό μου δεν έχω κάρτα για να σε
12: τι
13: πάρω.
12: Τι βοήθεια ζητήσατε?
13: Τι?
12: Τι βοήθεια ζητήσατε?
13: Α, κάτι έγινε με ένα γεωνομικό και πήρα τηλέφωνο. Και λέω έτσι και έτσι, λέω κατηγορήσαν το παιδί άδικα, λέω και αυτά.
12: Και σας είπαν ότι πρέπει να κάνετε μήνυση.
13: Το παιδί και τα λοιπά. Και μου λέει, κάντε τους μήνυση, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο να δώσετε 100 ευρώ. Λέω, συγγνώμη, δεν μπορείτε να σας καλέσουμε να μας υπερασπιστείτε.
12: Η αστυνομία.
13: Να βρούμε το δίκαιο μας που έχει, που μας κατηγορήσαν άδικα. Και μόνο μας σας δώσουμε λεφτά, λέω, θα
12: όχι,
13: το κάνετε.
12: Όχι, έχετε.
13: Λέει, δεν γίνεται, λέει, έτσι είναι ο νόμος, λέει.
12: Κυρία Σμαράγδα,
13: και πληρώνεις, έχετε, λέει, τη μήνυση, λέει, ή δεν κάνουμε τίποτα.
12: Κυρία Σμαράγδα, έχετε άδικο.
13: Αφού έτοιμο είναι.
12: Έχετε άδικο. Ναι, έχετε άδικο. Μισό λεπτό, έχετε άδικο όμως, διότι εάν υπάρχει κάποιο ποινικό αδίκημα.
13: Τι ποινικό αδίκημα, αγόρι μου.
12: Αφήστε, κυρία Σμαράγδα, ακούστε λίγο.
13: Δολοφόνο τη αφήνει ελεύθερο.
12: Ακούστε λίγο.
13: Ακούστε στις ειδήσεις που από τον περασμένο Φεβρουάριο.
12: Κυρία Σμαράγδα. Κυρία Σμαράγδα. Εάν υπάρχει.
13: Εάν υπάρχει.
12: Κυρία Σμαράγδα, εάν υπάρχει ποινικό αδίκημα, η αστυνομία επεμβαίνει αυταπάγγελτα. Εάν εσείς έχετε διαφορά με κάποιον, για να κινηθεί η αστυνομία πρέπει να κάνετε μήνυση. Και για να κάνετε μήνυση πρέπει να πληρώσετε.
13: Εγώ είπα να κάνω καταγγελία, να καταγραφεί το συμβάν.
12: Καταγγελία μπορείτε. Καταγγελία μπορείτε να κάνετε και να καταγραφεί. Αλλά δεν πρόκειται όμως η αστυνομία να κάνει κάτι.
13: Ναι, ωραία. Να ξέρουν τουλάχιστον τι συμβαίνει. Ούτε αυτό δεχτήκανε.
12: Δεν μπορεί να μην το δεχτήκανε.
13: Εκεί όμως. Και αφήσουν τρία άτομα τους ακούσαμε.
12: Πεσπάθε στον αξιωματικό υπηρεσία και λέτε θέλω να καταγγείλω αυτό και να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων. Δεν μπορεί να σας το αρνηθεί.
13: Πήραμε και γυναίκα στην νομικό μα.
12: Δεν μπορεί να σας το αρνηθεί, δεν ξέρω γιατί σας το αρνήθηκε.
13: Λοιπόν, και τη λέω εγώ, εάν απαγορεύεται να έχουμε ζώα, τη λέω, ή να έχουμε κάποια πράγματα σπίτι μας, κλείστε τις φιλοζωικές.
12: Καλά, αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
13: Κλείστε και τα μαγαζιά.
12: Αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας. Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας αυτό.
13: Να καταστρέψουμε, λέω τελείως την Ελλάδα, λέω. Μόνο λέω.
12: Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
13: Εγώ δεν είμαι ρατσίστρα, και το ξέρεις. Μόνο αυτοί λέω να έχουν δικαιώματα και Ρωμά, λέω. Εμείς οι γνείς οι Έλληνες, λέω. Να πάμε κατά διάολου, λέω. Κυνηγήστε
12: μας. Α, εντάξει, άμα οι γνείς οι Έλληνες.
13: Να αφήνουν.
12: Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
13: Περιοριστική όρη. Αφού είναι τα δολοφόνους έξω περιοριστική όρη. Το παλικάρι που το σκότωσε αυτό στην Κρήτη, το παλικάρι του είχε κάνει περιοριστικά μέτρα. Και τι έγινε. Το ξέρεις ότι το είχε ξαναπλήσει. Έπρεπε να είναι έξω αυτός και να το σκοτώσει. Τι θα πει εντάξει, ατύχημα ήτανε. Άλλο να μου σκοτώσει επειδή είναι στο παιδί. Εντάξει, που και εγώ δεν θεωρώ σωστό να πάρει τον νόμο στα χέρια σου. Αλλά από ένα ατύχημα που δεν ήταν εσκεμμένο, θα πάω εγώ να σκοτώσω το αλουνού το παιδί. Έλα μακός.
12: Ναι, προσπαθώ εδώ και ώρα να μιλήσω, αλλά δεν γίνεται.
13: Ναι, όχι, θέλω να στα πω και μετά έχεις το λόγο μου, πες μου ό,τι θέλεις.
12: Δεν έχω να πω
13: λοιπόν,
12: κάτι.
13: Λοιπόν, που λες.
12: Δηλαδή, αυτό που έγινε στην Κρήτη πράγμα, είναι μια τραγωδία. Το σχολιάζεται με πολύ λάθος τρόπο, οπότε δεν.
13: Ναι, τραγωδία είναι, όχι. Δεν τη σχολιάζω εγώ την τραγωδία με λάθος τρόπο. Η νομοθεσία είναι λάθος. Γιατί αν η νομοθεσία ήταν σωστή, δεν θα γινόταν το έγκλημα.
12: Ποιο σα το πω αυτό.
13: Έτσι είναι.
12: Αλλά.
13: Αφού είναι ψυχοπαθείς έξω, πάνε. Τα βάζουν με αθώους ανθρώπους. Με κατάλευκο ποινικό μου.
12: Θα κλείσει, κάποιος μέσα.
13: Μπαίνουν στα σπίτια μέσα με το έτσι θέλω. Αστυνομικοί και ό,τι άλλοι είναι. Μπαίνουν με το έτσι θέλω μες στα σπίτια. Λες και μπαίνουν σε γεύκα τρομοκρατών. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν έχουμε νόμους. Δεν έχει καταστροφή η χώρα μας. Και μετά σου λέει. Άντε να μην πω. Δε, καλά τα έλεγε ο Κλεωμένης που πήρε τηλέφωνο. Είναι ευχή μου να είναι. Είχε δίκιο ο κύριος Κλεωμένης. Δε, έτσι δε. Γιατί δεν έχει καταστραφεί η χώρα. Σε τι δεν έχει καταστραφεί, πες. Υπάρχει τίποτα, υπάρχει παιδεία, υπάρχει ρουσκέ, τι υπάρχει. Η μονή εσφυγμένου στο Άγιον Όρος, ξέρεις τι υποφέρει. Επειδή δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.
12: Αχ, μη μου λέτε.
13: Γιατί δεν τον μνημονεύει.
12: Μη μου λέτε για το Άγιο Όρος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
13: Εσύ λειτουργήσε με τον Πάπα της Ρώμης.
12: Δεν γίνεται.
13: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
12: Ναι, δεν γίνεται έτσι. Ευχαριστώ, κυρία Σμαράγδα. Καλό βράδυ.
13: Καλό βράδυ.
12: Γεια σας, γεια σας. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Κυρία Γεωργία, από τη Θεσσαλονίκη, ελάτε. Γεια σας, κυρία Γεωργία.
14: Ριερ Εφέν.
12: Κυρία Γεωργία. Κυρία Εφέν. Κυρία Γεωργία.
14: Real FM.
12: Εντάξει, βάλε τραγούδι μέχρι να τα βρούμε.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, ότι μπορεί να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με εκείνους που έχουν χάσει τη ζωή τους, με αυτούς που ήταν στο καράβι, ενδεχομένως αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο, από τη στιγμή που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ναι. Αλλά όχι ότι υπάρχει μεταδοτικότητα που θα... Για όνομα του Θεού. Α, είπαμε. Θα μου πείτε, όταν όποιος καεί στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι. Εντάξει. Αλλά όχι ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι χαμπάρια μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Ο Τραμπ μου λέει τι έγινε. Καλά. 17.000 δηλώσεις. Το πιο τελευταίο που υπάρχει, το πιο τελευταίο δηλαδή, γύρω στις 11 απόψε, Λέει ότι μέσα σε μια εβδομάδα βλέπει συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, των τελευταίων 24 ώρων είναι πολύ καλές. Τι θέλετε να σας πω εγώ τώρα. Βομβαρδίζει μετά από 5 λεπτά, δίνουν τα χέρια. Μετά ξαναβομβαρδίζει. Μετά ξαναδίνουν τα χέρια, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ξαναβομβαρδίζει. Το Ιράν εντωμεταξύ με τη σειρά του ρίχνει με τα ντρόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μετά ξαναδίνουν τα χέρια. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Πάνε, έρχονται τα πλοία, δεν πάνε, δεν έρχονται. Κλείνουν τα στενά, ανοίγουν. Θα τους εξαφανίζουμε, τους αγαπάμε. Πολύ καλές συνομιλίες. Συμφωνία, θα σας βομβαρδίσουμε. Τι να σας πω τώρα. Βγάλτε άκρη. Βγάλτε άκρη. Να, διαβάζω. Λέει, επιμένουν να κινούνται χωρίς χρέος οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα. Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα μεταμόσχευσης εγκεφάλου. Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, να το πιάσουμε λίγο το πράγμα λογικά. Και αφού σας πω ότι έχουμε την κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον σε ρυθμίση των ήχων, όλοι οι υπόλοιποι ως είχαμε. Λοιπόν, ανεβαίνεις πάνω σε ένα μέσο το οποίο δεν έχει οροφή. Μα είναι πατίνι, μα είναι ποδήλατο, μα είναι μηχανή. Δεν έχει οροφή. Δεν έχει πόρτες, δεν έχει πλάινα. Όχι μόνο κράνος. Μη σας πω και επιγονατίδες και επιαγωνίδες, μη σας πω. Αλλά πάει στα κομμάτια, ρε παιδί μου. Πες το γόνατο, το χτύπησες τον αγώνα, τον χτύπησες, θα φτιάξει. Το κεφάλι μη χτυπήσεις. Σου λέει, βάλε κράνος. Είναι ακριβά τα κράνη. Έχουμε πει 15.000 φορές να μειωθεί ο ΦΠΑ στα κράνη. Μόνο στα κράνη. Μπορεί να το κάνει αν θέλει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Όχι μόνο αυτή, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έπρεπε ο ΦΠΑ στα κράνη να είναι μηδενικός. Για να μπορεί να μην υπάρχει δικαιολογία ότι είναι ακριβό το κράνος. Γιατί το έχω ακούσει και σαν δικαιολογία. Πού είναι? Γιατί αν θες να αγοράσεις ένα καλό κράνος που θα προστατεύσει το κεφάλι, θα το πληρώσεις. Βγάλ το ΦΠΑ από το κράνος. Δεν θα κερδίσει το κράτος και η επιχείρηση από το κράνος. Ανεβαίνεις λοιπόν πάνω σε αυτό το μέσο. Θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου. Και έρχεται ένας ζαβός από απέναντι που έχει πιει, που νιστάζει, που είναι αγουροξυπνημένος, που τσακώνεται, που μιλάει στο τηλέφωνο, και ενώ είσαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου, έρχεται και πέφτει πάνω σου. Δεν φταίς εσύ. Και σε τελειώνει. Γιατί εσύ είσαι ο καλύτερος, αλλά έπεσε στην περίπτωση. Θα σε προστάτευε το κράνος? Ναι. Γιατί να με φορέσει κράνος? Γιατί εμένα δεν θα μου τύχει. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Ρίξτε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ, όχι 500, 10.000. Να ξέρει όμως ότι αν το τσιμπήσεις θα πληρώ, θα φτύσει αίμα. Ρίξε λοιπόν το ΦΠΑ στο κράνος στο μηδέν, να μην έχει κανείς δικαιολογία, και μετά ρίξε ένα πρόστιμο το πιο υψηλό που μπορείς να βάλεις. Ποιος θα σου πει γιατί το έκανες? Και απ' την άλλη, αυτός που ανεβαίνει, σκεφτείτε τώρα, αδερφιά, λίγο. Ποιον προστατεύει το κράνος? Τον απέναντι. Αυτόν που θα έρθει πάνω σου προστατεύει. Τον πεζό θα προστατεύσει. Εσένα δεν προστατεύει. Θες να πας να σκοτωθείς? Όχι. Φόρα το ρημάδι. Μπορεί να σου τύχει. Έχετε γίνει όλοι αθάνατοι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Έχει γεμίσει η χώρα Highlander. Δεν ξέρω. Ε, δεν είναι έτσι? Και με τη ζώνη το ίδιο είναι. Α, Απλά δεν αναφέρομαι στη ζώνη επειδή ασχολούμαστε με τα πατίνια. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή και στην ομοθεσία. Και να υπάρξει αλλαγή, άμα δεν υπάρχουν ελέγχοι. Αυτό που είπε και ο ακροατής πριν, πώς νοικιάζονται. Δεν πρέπει όταν στο νοικιάζει να σου δίνει και το κράνος. Θα ψάξω να το δούμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr. Γιατί εμένα δεν θα μου τύχει. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Ρίξτε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ. Όχι 500. 10.000. Να ξέρει όμως ότι αν το τσιμπήσεις θα πληρώ. Θα φτύσει αίμα. Ρίξε λοιπόν το ΦΠΑ στο κράνος στο 0. Να μην έχει κανείς δικαιολογία. Και μετά ρίξε ένα πρόστιμο το πιο υψηλό που μπορείς να βάλεις. Ποιος θα σου πει γιατί το έκανες? Και απ' την άλλη, αυτός που ανεβαίνει, σκεφτείτε τώρα αδερφιά λίγο. Ποιον προστατεύει το κράνος? Τον απέναντι. Αυτόν που θα έρθει πάνω σου προστατεύει. Τον πεζό θα προστατεύσει. Εσένα δεν προστατεύει. Θες να πας να σκοτωθείς? Όχι. Φόρα το ρημάδι. Μπορεί να σου τύχει. Έχετε γίνει όλοι αθάνατοι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Έχει γεμίσει η χώρα Highlander. Δεν ξέρω. Ε, δεν είναι έτσι. Και με τη ζώνη το ίδιο είναι. Απλά δεν αναφέρομαι στη ζώνη επειδή ασχολούμαστε με τα πατίνια. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή και στην ομοθεσία. Και να υπάρξει αλλαγή, άμα δεν υπάρχουν ελέγχοι. Αυτό που είπε και ο ακροατής πριν, πώς νοικιάζονται? Δεν πρέπει όταν στο νοικιάζει να σου δίνει και το κράνος. Θα ψάξω να το δούμε.

να μην έχει κανείς δικαιολογία και μετά ρίξε ένα πρόστιμο το πιο υψηλό που μπορείς να βάλεις. Ποιος θα σου πει γιατί το έκανες? Και απ' την άλλη, αυτός που ανεβαίνει, σκεφτείτε τώρα, αδερφιά, λίγο. Ποιον προστατεύει το κράνος, τον απέναντι? Αυτόν που θα έρθει πάνω σου προστατεύει? Τον πεζό θα προστατεύσει? Εσένα δεν προστατεύει? Θες να πας να σκοτωθείς? Όχι. Φόρα το ρημάδι. Μπορεί να σου τύχει. Έχετε γίνει όλοι αθάνατοι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Έχει γεμίσει η χώρα Highlander. Δεν ξέρω. Ε, δεν είναι έτσι? Και με τη ζώνη το ίδιο είναι. Απλά δεν αναφέρομαι στη ζώνη επειδή ασχολούμαστε με τα πατίνια. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή και στην ομοθεσία. Και να υπάρξει αλλαγή, άμα δεν υπάρχουν έλεγχοι. Αυτό που είπε και ο ακροατής πριν, πώς νοικιάζονται? Δεν πρέπει όταν στο νοικιάζει να σου δίνει και το κράνος? Θα ψάξουμε, θα δούμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, αδικήθηκε, μου λέει, απόψε ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να κερδίσει. Τι είδες, μου λέει, τη φάση που αποβλήθηκε τα μαν? Την είδα. Δεν είναι η φάση που θα άλλαζε το παιχνίδι, κύριε Αντώνη. Ήταν λάθος απόφαση των διαιτητών? Πιθανόν να ήταν λάθος, ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τα replay που είδα. Δεν είναι αντίδραση όμως και αυτή του Αταμάν. Και τι κέρδισε τώρα με αυτό που έκανε? Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Αν είναι να πιάσει, δηλαδή τώρα που ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός, θα πιάσουμε τη διαιτησία ότι φταίει η διαιτησία. Ωραία, φταίει η διαιτησία. Εντάξει είμαστε. Δεν ξέρω. Λέγατε, μου λέει εδώ ένας φίλος πριν για τις για το συντάξιμο χρόνο και το τη μακροβιότητα. Εντάξει, εγώ έχω, η άποψή μου είναι πολύ διαφορετική, το συζητήσαμε και με την Ελένη νωρίτερα και πριν τη συνέντευξη και μετά τη συνέντευξη. Μακροβιότητα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να να τελειώσει η ζωή του. Αλλά αν δεν περνάς καλά, αν υποφέρεις, δεν επιδιώκεις για τη μακροβιότητα. Οι άνθρωποι ερχόμαστε στη ζωή για να εκπληρώσουμε κάποιους στόχους. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, ο καθένας βάζει τους δικούς του στόχους όσο μεγαλώνει. Θέλουμε να δουλεύουμε, να μπορούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Αυτοί που θέλουν να κάνουν οικογένεια, εκείνοι που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, να κάνουν ταξίδια, ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Αν από αυτά που βάζεις ως στόχους δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα και δεν ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει η μακροβιότητα. Έτσι πρέπει και η πολιτεία να θυμίσω ότι υπάρχει υπουργός που είχε πει κάποτε για τους συνταξιούχους ότι και αυτοί δεν πεθαίνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν είναι αυτή η λογική, το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί στη χώρα μας, που για να βγει ας πούμε για να βγει η σύνταξη πρέπει να περάσει, γιατί να πρέπει να περάσουν χρόνια? Την επόμενη μέρα πρέπει να βγει. Τι πάνε να πει τα συστήματα? Τι με νοιάζουν εμένα τα συστήματα? Το συνταξιούχο, τι τον νοιάζουν τα συστήματα? Όταν δούλευε δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του. Όταν σταματάει να δουλεύει πρέπει η πολιτεία να είναι εντάξει στις δικές της υποχρεώσεις. Την επόμενη μέρα, αν όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη, να βγαίνει η σύνταξη. Δεν μπορούμε. Να μπορέσετε. Είναι πολύ δύσκολα δηλαδή αυτά τα πράγματα.

0: Μα θα τα πάρεις, λέει, όλα μαζί. Βρε, δεν θέλω να τα πάρω όλα μαζί. Εάν, λέει, πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα πατίνι που οδηγεί ένας ανήλικος και φοράει κράνος, υπάρχει περίπτωση να σωθεί το παιδί? Γνωρίζετε την υπαθητική ασφάλεια? Ωραία, κύριε Άκη, υπάρχει κάποια απαγόρευση να μην οδηγούν ανήλικοι πατίνια?
1: Όχι.
0: Γιατί ανήλικος είναι και 16χρονος. Τι είναι προτιμότερο? Να πέσει ένα αυτοκίνητο. Προτιμότερο να μην πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα, σε κάποιον που οδηγεί πατίνι. Έστω όμως ότι πέφτει και το οδηγεί ανήλικος, τι είναι προτιμότερο, να φοράει κράνος ή να μην φοράει? Αλλιώς σας απαγορεύσει τα πατίνια, τα ποδήλατα και όλα αυτά τα μέσα για τους ανήλικους. Απλό δεν είναι? Τι πάει να πει παθητική? Δηλαδή ο 18χρονος που δεν είναι ανήλικος, άμα πάει και πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω του, θα τη γλιτώσει? Η ηλικία, ναι, το 13χρονος δεν πρέπει να οδηγεί. Τι να κάνουμε τώρα? Ούτε ο 14χρονος, ούτε ο 15χρονος. Ας βάλει όμως τα όρια της η πολιτεία. Μαρία, βάλε τραγουδάκι.

0: 19 λεπτά μετά τη μία. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Έχει κόψει, μου λέει, καπίστρι, ρε. Σιγά μη μας πάρουν και το σπίτι, επειδή θέλουμε να φάμε το κεφάλι μας. Και κάτι άλλο πήγατε να γράψετε. Το σκεφτήκατε, κάποια βρισιά πήγατε να γράψετε. Ρε ραγιά, τελειώνει η φράση. Το μας τώρα κάπου πάει το μυαλό μου, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εσείς λοιπόν που θέλετε να φάτε το κεφάλι σας, πηγαίνετε να το φάτε. Τι να κάνουμε τώρα? Αφήστε εγώ να έχω κόψει καπίστρι. Και τραβήξτε να φάτε το κεφάλι σας, δεν τρέχει τίποτα. Καθένας τελικά ό,τι θέλει κάνει. Πηγαίνετε να φάτε 500 κλίσεις και άμα δείτε ότι δεν πέφτει πάνω σας αυτοκίνητο, πηγαίνετε εσείς να πέσετε πάνω σε αυτοκίνητο για να φάτε το κεφάλι σας και να τρέχει ο άνθρωπος που θα τον έχετε μπλέξει. Μα πρέπει να είσαι εντελώς μυαλοφυγώδικος για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Πήγαινε να φας το κεφάλι σου, αδερφέ μου. Τι να σου πω? Αφού το τραβάει η ψυχή σου. Άντε. Εμείς, μου γράφει ο κύριος Άκης, όταν ήμασταν μικροί, με τα ποδήλατα ήμασταν πάντα στο πεζοδρόμιο. Ποτέ στο δρόμο και εποχές που είχε πολύ λιγότερα αυτοκίνητα. Εγώ έτσι το θυμάμαι. Εσείς ανήλικος, λέει, βγαίνατε με τον BMX στο δρόμο. Κυριάκη, δεν είχα κάνει BMX. Είχα ένα ποδήλατο, θυμάμαι. Ξεκίνησε με βοηθητικές, όπως ξεκινάνε τα περισσότερα παιδάκια. Σε κάποια στιγμή βγάλαμε τη μία βοηθητική. Πήγαινα με τη μία. Πήγαινε, έγινα λίγο. Λοιπόν, νομίζω όλα τα παιδάκια κάπως έτσι πάνε. Σε κάποια στιγμή βγάλαμε και τη δεύτερη. Είχα τον παππού μου, ο οποίος μου έλεγε ότι κρατά το ποδήλατο. Σε κάποια στιγμή δεν το κράταγε. Αλλά οι περισσότεροι έτσι μάθαμε ποδήλατο. Αλλά ήμασταν στην πλατεία εδώ στο Μαρούσι, που είχε και μια λιμνούλα στη μέση, πάνω στο χαλικάκι. Πέφταμε, πέφτε στο χαλίκι, γρατζούναγες λίγο το γόνατο, λίγο αυτό, μιξοκλέγαμε, ξανασηκωνόμασταν ξανά. Ποιο δρόμο? Ποιο δρόμο? Και όταν μεγαλώσαμε πια, όταν μεγάλωσα πια και μπορούσα να πηγαίνω μόνος μου. Εντάξει, κατέβαινες λίγο στο δρόμο, ρε παιδί μου, όταν υπήρχε, αν υπήρχε, λίγο τη χαζομάρα μας, αλλά στο δρόμο στο στενάκι. Ούτε πηγαίναμε να περνάμε. Και τι να τρέξεις, πού να, τι να σοβαρλογούμε τώρα? Κάναμε κι εμείς τα χαζά μας, αλλά προσέχαμε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα κύριε Μανώλη. Εγώ έχω αντίθετη γνώμη για το κράνος. Το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο. Είναι τιμωρητικό, δεν είναι μαθητικό. Κατά δική μου γνώμη, λέει, πρόστιμο 5-10 ευρώ και υποχρέωση να πάει σχολή για 1-2-8 ώρα να μάθει το, γιατί έχει την υπευθυνότητα να φοράει το κράνος για τον εαυτό του. Να υπάρχει επιδότηση μεγάλη για το κράνος. Να υπάρχει επιδότηση, δεν διαφωνώ κύριε Ελευθέρη. Συγγνώμη, ποιος να πάει σχολείο ενήλικας? Σιγά, πού να πάει? Εδώ δεν έχουμε δασκάλους και καθηγητές για τα παιδιά που πρέπει να είναι στο σχολείο. Θα βάλουμε και για τους ενηλικές. Πού να πάει? Δεν το βάλουν η κοινωνική υπηρεσία να πάει 2 μέρες στο σχολείο? Πατινοφοβία, πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διάγνωση. Υπάρχει, μπορεί να υπάρχει. Όσον αφορά, λέει, την παροχή κράνους από τις εταιρείες ενοικίας, στήθηκε το θέμα υγιεινής. Καλύτερα θα ήταν να μην νοικιάζουν πατίνια σε όποιον δεν φέρει μαζί του κράνος. Ναι, αλλά δεν υπάρχει κανείς. Πώς το λένε, κύριε Νίκο, δεν υπάρχει κανείς εκεί που τα παίρνει τα πατίνια. Τώρα εγώ τα έχω δει σε μια σειρά και πάει ο άλλος, δεν ξέρω, που έχει κάποιο μηχάνημα και παίρνει την κάρτα του και κάτι του κάνει και απελευθερώνει το πατίνι και μπορεί και φεύγει. Επίσης στα καν, αν έχετε πάει ποτέ σε καρτ που τα κράνη είναι όλα, αν δεν έχει κάποιος το δικό του κράνος, φοράει το κράνος, ας πούμε, που έχει εκεί που έχουν τα καρτ, οι περισσότεροι πάνε και αγοράζουν, πως την μπαμπαλακλάβα, πως λέγεται το αυτό που φοράνε από μέσα, κάπως το λένε έτσι, τέλος πάντων, που πάνε και φοράνε το δικό τους, που είναι ένα full face επί της ουσίας και είναι ανοιχτά τα μάτια και το κράνος μπαίνει από πάνω, οπότε δεν έρχεται σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής ή το δέρμα για να υπάρχει θέμα υγιεινής, και οι πιο ψαγμένοι πάνε με το δικό τους κράνος. Καλά, εννοείται ότι στα κάρτ βέβαια δεν πας, δεν οδηγείς άμα δεν φορέσεις κράνος. Εκεί όμως είναι μια οργανωμένη επιχείρηση. Έτσι. Ο κύριος Νίκος από την Νίκαια, μάλιστα. Τι ιδιωτικά σε σχολείο οδηγών? Να πηγαίνουν για μάθημα σε σχολείο οδηγών? Και ποια σχολείο οδηγών θα αναλάβει? Ποιος θα υποχρεώσει το σχολείο οδηγών ότι θα πάρεις αυτή την εβδομάδα, θα έρθει ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Αντώνης, ο Λευτέρης να κάνουν 2 μέρες μάθημα γιατί δεν φοράγαν κράνος? Έχω υπογράψει ήδη ότι ήρθανε. Δεν τους έχω δει ποτέ. Ψήγα. Ποιος θα τηρεί αυτά? 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για τα πατίνια, να σας πω ότι πέρα από το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Ηλία, είχαμε άλλο ένα περιστατικό στην Κρήτη με 40χρονο, ο οποίος είναι διασωληνωμένος. Έναν ηλικός 40χρονος. Χτες συνελήφθη Αιγύπτιος, δεν έχει σημασία η εθνικότητα. Πήγαινε με 72 χιλιόμετρα στη Συγκρού. Νομίζω στη Συγκρού. Συνελήφθη. Πώς πήγαινε με 72, είχε παραβιάσει τον κόφτη, λέει. Είχε τη γνώση ή κάποιος άλλος το έκανε. 72. Το καταλαβαίνω πάνω σε αυτή, σε μια σανίδα με 2 ρόδες, 5 πόντους από το δόστρωμα. Ούτε ανάρτηστο τίποτα. Να πέσει σε λακκουβίτσα και να νομίζει ότι γίνεται σεισμός 8 Ρίχτερ. Λοιπόν, συνελήφθη, θα απολογητία του κάνουν. Και έκανε δηλώσει ο Υπουργός Προστασίας, βρισκόμαστε, λέει, σε συνεννόηση, σε συνομιλίες με τον Κυρανάκη. Εγώ προσωπική άποψη να καταργηθούν για όλους. Απαγορεύεται, λέει, για τα παιδιά, αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία για τους ανήλικους. Θα νομοθετεί, άρα τι απαγορεύεται, άμα δεν υπάρχει νόμος? Αλλά απαγορεύεται, λέει, στο δρόμο, όχι στον πεζόδρομο. Τρέχα γύρευε. Ποιο θα είναι το πλαίσιο, θα σας ενημερώσουμε. Εντάξει. Όταν θα μας ενημερώσουμε θα σας πούμε. Λίγο πιο πάνω, λέει, από εσένα στο κέντρο με, λέει, υπάρχουν πατίνια που μπορεί να τα πάρει οποιοσδήποτε τσάμπα με μια εφαρμογή στο κινητό. Που στην Κηφισιά. Δεν το ξέρω. Το Μάζ, λέει, πάει στο ότι το κεφάλι ανήκει στον κάτω χώτο, αλλά αν ο άλλος είναι, όπως λες, μυαλοφυγόδηχος, τι πρέπει να γίνει, να του διαλύσει τη ζωή? Ωραία, το κεφάλι ανήκει λοιπόν στον κάτοχο. Έχετε δίκιο, το κεφάλι το δικό σας ανήκει σε εσάς και το δικό μου σε μένα. Εσείς ή εγώ που θα ανέβουμε σε ένα πατίνι, δεν σκέφτεστε, κύριε Γιώργο, ότι πρέπει να φορέσετε κράνος? Και εγώ ότι πρέπει να φορέσω κράνος? Γιατί μπορεί να έρθει να πέσει κάποιος πάνω μου και έτσι όπως θα πέσω, να πέσω στην κόχη του πεζοδρομίου, να μου ανοίξει το κεφάλι και να μείνω στον τόπο. Ο Απίθαρχος, ελάτε, Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, Απίθαρχε.
1: Περαστικά για την περιπέτειά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Μόνο που δεν σας ακούω δυνατά.
0: Τι να κάνω?
1: Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εσείς.
0: Ναι.
1: Ακούω αρκετές φορές το βράδυ, ας πούμε,
0: ναι,
1: που συνομιλείτε με ορισμένους ακρότες. Εχθές είχατε και έναν που εγώ το λέω γελιοποιώ. Σας έλεγε για τους κομμουνιστές πεθαμένους ότι τους τιμά. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε για ποιον λέω.
0: Ναι.
1: Αυτούς δεν τους φοβάται γιατί είναι πεθαμένοι, γι' αυτό τους υποστηρίζει. Τους ζωντανούς φοβάται.
0: Γιατί του τρώνε το φαΐ από το πιάτο?
1: Όχι, πολιτικά εννοώ.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, αλλά νομίζω ότι τις ξέρω.
1: Μπορεί να είναι και πρόσφατες, ας πούμε, και να μην τις έχετε ακούσει. Όχι εσείς ή οποιοσδήποτε.
0: Πιθανόν, δεν ξέρω.
1: Ναι. Για τις υποχρεώσεις, έτσι. Mm. Για τα δικαιώματα, κύριε Παρδάλη, έχετε δει πουθενά να είναι γραμμένα τα δικαιώματα του πολίτη?
0: Βεβαίως.
1: Πού?
0: Μα το Σύνταγμα περιγράφει.
1: Αφήστε το Σύνταγμα, πουθενά αλλού. Όπως ξέρετε.
0: Πού αλλού?
1: Κοιτάξτε, τις υποχρεώσεις. Δεν τι γράφει ακριβώς το Σύνταγμα.
0: Όχι.
1: Το Σύνταγμα
0: προκύπτουν. Από το Σύνταγμα προκύπτουν οι υποχρέωσεις του πολίτη και προκύπτουν. Και οι υποχρέωσεις του κράτους.
1: Θέλω να πω, δεν είναι αναλυτικά στο Σύνταγμα.
0: Οι νόμοι. Επιδέχονται ερμηνείων κάποια πράγματα.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι αναλυτικά στο Σύνταγμα, είναι περιεκτικά.
0: Επιγραμματικά είναι. Ναι. Σε τίτλους.
1: Τα δικαιώματα λοιπόν, ο κάτοικος, ναι, κάτοικος είναι, δεν είναι πολίτης.
0: Ναι, εντάξει, εγώ λέω πολίτης.
1: Αυτής δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει και δεν τα διεκδικεί και δεν παλεύει για αυτά, για τα δικαιώματά του. Απλώς αφήνεται στις υποχρεώσεις του. Θέλω να σας πω κάτι άλλο, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Να ξέρετε, κύριε Παρδάλη, η πρώτη εθνοσυνέλευση πόσα κόμματα είχε μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους?
0: Πόσα?
1: Τρία. Τα θυμόσαστε, πρέπει να τα ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τα θυμόσαστε?
0: Τώρα όχι, αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι εύχυρος αυτή τη μέρα.
1: Ήτανε το γαλλικό, το αγγλικό και το ρωσικό. Σας θυμίζει κάτι τίποτα από αυτό?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι προστάτες μας. Έτσι. Αυτοί διαφέρεντευαν. Αυτοί βάλανε βασιλεία. Αυτοί κανόνες τα πάντα. Τα πάντα. Και με τον καιρό μας πέταξαν στους Εγγλέζους και μετά στους Αμερικάνους. Και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει στην Ελλάδα ήταν οι τελευταίες κυβερνήσεις, έτσι, μετά τη μεταπολίτευση, ήταν σφουγγοκολάρι των Αμερικάνων. Όσο έχει σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι κράτος.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το καταλάβετε. Το αισθανόσαστε τουλάχιστον? Ότι άκουσα κάποιον κύριο που μίλαγε από το Λονδίνο. Έχουμε εμείς καμία σχέση με αυτά που έλεγε αυτός ο κύριος?
0: Σε επίπεδο οργάνωσης και δομής όχι.
1: Μα όχι μόνο με την Αγγλία, ακόμα και με άλλα κράτη ευρωπαϊκά. Και τελειώνοντας θέλω να σας πω, κύριε Παρδάλη, η Ελλάδα γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτοκίνητο βιομηχανία?
0: Έκανε, προσπάθησε πάντως.
1: Όχι, ποτέ δεν έκανε. Πέστε μου, μιλάμε, δεν έκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό, έκανε, πώς το λένε, έκανε...
1: Ναι, καρότσες και τέτοια, γνωστά, τα πόνι και τα...
0: Τα πόνι, ναι, αυτό.
1: Σαμ και τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αλλά αυτά είναι καρότσες.
0: Δεν έχει σημασία, από κάπου ξεκινάς.
1: Ναι, έγινε ποτέ κανένας κινητήρας αυτοκίνητο ελληνικό?
0: Κινητήρας όχι.
1: Άρα δεν έχουμε αυτοκίνητο. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ αυτοκίνητο. Εξαρτήματα αυτοκίνητου δημιουργήσαμε.
0: Ναι.
1: Έχω δουλέψει και στο Σαρακάκι. Δουλέψει και στο Σαρακάκι που έφτιαχνε
0: και κάναμε και στην αρμολόγηση.
1: Έχω δουλέψει και στο Σαρακάκι που έφτιαχνε τα λεωφορεία. Έπαιρνε Volvo κινητήρες και έφτιαχνε τις καρότσες ο Σαρακάκης, τις οποίες καταργήσε. Τώρα, γιατί δεν φτιάξαμε? Δεν πρέπει να θυμάστε, γιατί είσαι πολύ μικρότερος από μένα. Στη δεκαετία 50-60, ίσως και πιο μπροστά, υπήρχε ένας φόρος που λεγόταν φόρος βασιλίσης. Ένα σκαθάρι, ένα Volkswagen σκαθάρι, έκανε γύρω στους 80 χιλιάδες. Ο φόρος της βασιλίσης ήταν 10 χιλιάρικα λιγότερο από ό,τι έκανε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν έκανε 80.000 το σκαθάρι, ο φόρος βασιλίσης της Φρυδερίκης, της λεγόμενης και Φρίκης, έκανε 70.000 ο φόρος.
0: Ναι.
1: Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγοράσουν αυτοκίνητα. Δεν μπορούσε καν επιχειρηματίας να σκεφτεί να φτιάξει ελληνικό αυτοκίνητο. Ένας όμως τόλμησε. Ένας Δημητριάδης, νομίζω, αν λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος, που έφτιαξε την Attica Car. Έφτιαξε ένα αυτοκίνητο πλαστικό, δηλαδή δεν ήταν από λαμαρίνα, ήταν από πλαστικό, τετράτροχο. Έβαλε και σε αυτό ένα στα ντόπια κατασκευάσματα, δεν έμπαινε φόρος βασιλής, έβαλε και εκεί. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, γιατί είχε πετάξει πάρα πολλά λεφτά. Και τι κάνει? Κάνει το Attica τρίτροχο, σαν μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιος θα έδινε λεφτά τώρα να πάρει αυτό? Έτσι καταστράφηκε. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να φτιαχτεί κινητήρας αυτοκίνητου, γιατί αν φτιαχτεί κινητήρας αυτοκίνητου, φτιάχνονται και κινητήρες αεροπλάνου, φτιάχνονται και κινητήρες τάγκς. Είναι απαγορευμένο για την Ελλάδα να είναι αυθάρκης από μόνη της σε οπλισμό.
0: Ο Γιώργος Δημητριάδης, Βιοπλάστικα ΣΕΗ.
1: Το βρήκατε?
0: Ναι, ναι. Με αρχές δεκαετίας 60.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε βγάλει το Attica 200.
1: Ναι. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
0: Αρχικά το... λέει η εταιρεία αυτή έφτιαχνε σκάφη αναψυχής.
1: Ναι.
0: Κατασκεύαζε. Βιοπλάστικα.
1: Αυτός ο Φουκαράς λοιπόν.
0: Έβγαλε το ένα τρίτροχο μικροαυτοκίνητο.
1: Όχι, βασισμένο στο... τετράτροχο. Τετράτροχο.
0: Ναι, μετά λέει. Βασισμένο στο γερμανικό Fuldamobil, αλλά με σημαντικές τροποποιήσεις ελληνικές στο σασί και το αμάξωμα.
1: Μάλιστα. Αλλά με τετράτροχο άρχισε, το οποίο του μπήκε η σφορά της βασιλίσης αυτής της Φρίκης και το σταμάτησε τέρμα τελείως, αφού ποιος θα πάει να πάρει ένα πλαστικό αυτοκίνητο με αυτά τα λεφτά?
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας καθυστερώ, κύριε Παράδη. Εύχομαι να είσαστε
0: καλά.
1: Να είστε καλά,
0: Πειθαρχή.
1: Ίσως κάποτε να σας ξαναπάω.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Αλλά να προσέχετε αυτόν που σας είπα. Είναι φασισταράς του κερατά. Φυσικά ξέρω ότι το έχετε καταλάβει, αλλά δεν το λέτε γιατί δεν πρέπει να το πείτε εσείς. Το
0: λέω. Εγώ δεν κρίνω κανέναν, Πειθαρχία.
1: Εσείς καλά κάνετε και δεν κρίνετε κανέναν. Έχουμε όμως δικαίωμα να κρίνουμε εμείς κάποιους.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε στο τέλος.
1: Το παίζουν νεοδημοκράτες και να υποστηρίζουν τον Τζουράκογλου. Λοιπόν, καληνύχτα, κύριε.
0: Γεια σας, γεια σας. Βλέπω εδώ το πρώτο, λέει, πιστοποιημένο ελληνικό αυτοκίνητο που έλαβε επίσημη έγκριση τύπου και πιστοποίηση από το ελληνικό κράτος ήταν το 2022 το Κέραμπος Super K. Το 1918 όμως ο Νίκος Θεολόγου, ο οποίος εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψε, έφτιαξε λέει ένα όχημα με ευρωπαϊκό κινητήρα, που ίσως να ήταν το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο, αλλά ο κύριος Κώστας, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Η νύχτα είναι ημέρα και ημέρα νύχτα. Γεια σας κύριο Παρδάλης.
0: Προς το παρόν είναι νύχτα, γεια σας.
1: Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Έμπαινα στο Λαβύχτη, Μπογιόπουλο, ακούμε.
0: Ναι.
1: Πες αφητικά, παγκόσμιος πόλεμος ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Παγκόσμιο
1: πόλεμο ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Κύριε, κόφτε το λίγο να πει. Ειρήνη, είναι και η ειρήνη.
0: Ποιος θα πει πόλεμο?
1: Η τηλεφωνήτρια, εγώ το λέω. Απευθύνεται στον Πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Πορτοκαλί. Πλανητάρχηνα. Παγκόσμιο πόλεμο ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πρέπει να παίξουμε μπάλα να πούμε. Το παρόν απευθύνεται για την πρεσβεία.
0: Λέτε για το.
1: Για το Πορτοκαλί, το Πορτοκαλί.
0: Για το Μουντιάλ τώρα.
1: Πορτοκαλί, ναι, αμέ γιατί. Πρόσφατα και πολιτική, πάνε παρέα. Το παρόν απευθύνεται στο πλανητάρι. Τρέμω και φοβάμαι, σκιάζομαι. Ο φόβος είναι σύμβουλο του πανικού. Πρώτα η μπάλα και μετά η δουλειά. Το παρόν απευθύνεται σε όλους, σε οργανισμένο Ηνωμένων Εθνών, σε όλους και σε όλα. Γιατί ώρα πάμε για κατούριμα, ξέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Του πολιτικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη την Κούρτη, πολλά στο Real FM, στο Χατζη Νικολάου. Κυκλοφοράμε ελεύθερα τραγουδάτε, μην τρέπεστε. Ανδρέας Παπανδρέου, Πακ, Πασόκ, δεξιά και αριστερά. Στο Έλληνα το πετσί, καμιά δικατορία δεν χωρεί.
0: Μαζία,
1: Σιλιού. Πεζοδρόμιο, Δίβρη, στη Δίβρη μας, στο Παναγούλη. Γεια σου άνθρωπε.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Ο κύριος Δημήτρης, οδηγός ταξί, ελάτε.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
8: Ήθελα να πω, επειδή ακούω αυτό το καιρό και μιλάτε για τα πατίνια και για αυτά.
0: Mm-hmm.
8: Έχετε δει τα πατίνια πάνω τι λογότυπο έχουν?
0: Όχι. Όχι.
8: Uber Line.
0: Αυτά τα δημόσιας χρήσης.
8: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
8: Ναι, άμα το δείτε, προσέξτε το. Ήθελα να στείλω και μια φωτογραφία.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι είναι της εταιρείας της Uber?
8: Είναι από πίσω η Uber, ναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
8: Ναι. Και η εφαρμογή που έχουν είναι της Uber.
0: Ναι, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι.
8: Ναι, εντάξει, χειροβολή, αλλά ποιος τα έφερε αυτά?
0: Κάποιος θα τα έφερνε.
8: Ναι, εντάξει. Απλώς θέλω να πω για τον κύριο Κυραμάκη, που τα είχε βάλει και με το ταξί και ήθελε να φέρει την Uber από την πίσω πόρτα. Δεν πρόκειται να τα βγάλουν αυτά από το δρόμο. Όσο είναι αυτή απάνω.
0: Δεν το ξέρω. Ελπίζω ότι θα πάρουν κάποια μέτρα. Δεν γίνεται.
8: Εντάξει, το πολύ πολύ να τους βάλουν ότι θα πληρώνεται κανένα πρόστιμο παραπάνω άμα δεν φοράς κράνος, κανένα τέτοιο, για να έχουν να λαμβάνουν και χρήμα. Δεν τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει ο Υπουργός Μεταφορών, ο τωρινός, και διαλύει μια τάξη ολόκληρη, και όταν βγαίνει με το διευθυντή της Uber στα κανάλια, τι περιμένεις τώρα, ότι θα τα πάρει πίσω αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν ξέρω αν είναι της Uber τα πατινιά, δεν το ξέρω.
8: Σας λέω, γράφει απάνω.
0: Δεν είναι αμφισβητό αυτό που λέτε, δεν τα έχω δει.
8: Εντάξει, άμα δείτε αυτά τα γκριζοπράσινα, τα πρώτα που κυκλοφορήσαν, γιατί τώρα βλέπω έχουν βγάλει και κάτι άλλα, τα οποία δεν έχω δει.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή ξέρω ότι, γι' αυτό είπα και χτες και μου είπε κάποιος, ότι δεν είναι παραπάνω από μια εταιρεία, αλλά δεν το ξέρω, να είμαι ειλικρινής.
8: Τώρα έχουν βγάλει και κάτι άλλα χρώματα, τα οποία και εγώ δεν έχω προσέξει, αλλά τα πρώτα γράφουν απάνω, Uber Light.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
8: Κανονικά.
0: Mm.
8: Οπότε και τα κεφάλια τους θα ανοίγουν και εμάς θα περνάνε για να μας πάνε τον καθρέφτη και θα βρεις άκρη, και έτσι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Το πολύ πολύ να πούνε τι είδε φοράς κράνος, εντάξει, 500 ευρώ πρόστιμο. Μέχρι εκεί το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Και δεν λύνεται το πρόβλημα με το πρόστιμο μόνο?
8: Το ξέρω, αλλά σας λέω τι πρόκειται να κάνουν. Οι άνθρωποι είναι με την πολυεθνική, δεν είναι με τον κόσμο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό
0: εγώ. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
8: Γεια
0: σα. Γεια σα. Λοιπόν, η Ελλάδα, μου γράφει εδώ ο κύριος Λευτέρης, έβγαλε μηχανή ντίζελ, νομίζω λεγόταν Μαλκότσι. Και από το ίδιο μου στέλνει και ο Ακτίνος, ο Μαλκότσις λέει, έχει κατασκευάσει ελληνικά τρακτέρ για κινητήρες. Και ο Μπούμεραγκ μου στέλνει τον Τάτσουν, το Τσέρι. Μου στέλνει και τη διαφήμιση Τσέρι Πεντάπορτο, Θεοχαράκης. Νίκη Γιώτα, Θεοχαράκης, ΑΕ, Αθήνα, Πειραιάς, Βόλος, Θεσσαλονίκη, βέβαια. Τα καλά, τον Τάτσουν Τσέρι ήταν... Γενικά τον Τάτσουν, που λέει άλλος τρόπος ζωής, για μια εποχή είχε... Στη συνείδηση του Έλληνα ήταν το ντάτσουν, ρε παιδί μου. Τι έχεις ντάτσουν. Μέχρι που ντάτσουν, όχι τσέρι βέβαια, είχαμε και στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, για όποιον θυμάται. Το ντάτσουν όμως το αγροτικό. Γιατί δεν κολώνανε πουθενά αυτά. Πηγαίνανε, κουβαλάγαν τα πάντα. Αλήθεια είναι, δεν είναι... Είχες ντάτσουν, ήξερες, θα πήγαινε όπου και να είναι πάνω, ανέβαινε βουνά, θάλασσες, τα πάντα. Όργωνε το σύμπαν όλο. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας διαβάζω άρθρο 21 του Συντάγματος. Από την έκδοση του Άγγελου Στεργίου, που έχει ερμηνεία κατάρθρο. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Έχω ξαναδιαβάσει το άρθρο και την παράγραφο, δεν έχω διαβάσει την ερμηνεία. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ερμηνεία, την ψάξτε, την 29 σελίδες. Η απόκτηση κατοικία, προσέξτε, 29 σελίδες για δύο γραμμές. Ερμηνεία. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους, λέει το Σύνταγμα της χώρας, και ξεκινάει. Στην εισαγωγή της ερμηνείας, στην Ελλάδα το δικαίωμα στη στέγη ως κοινωνικό παραμένει μέχρι στιγμής ένα αόρατο δικαίωμα. Αν και με νεφελώδη και χαλαρή διατύπωση, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα του Συντάγματος. Η αδιόρατη παρουσία του οδήγησε στην υποβάθμιση της στεγαστικής πολιτικής και συνεχίζει μετά την νομική αξία κτλ. Την έννοια της στέγης, την πρόσβαση στην κοινωνική δημόσια στέγη, τη διεθνή δυναμική του δικαιώματος στη στέγη, τις σύγχρονες όψεις στην προστασία του δικαιώματος, όπου μέσα σε αυτό, γι' αυτό σας λέω 29 σελίδες, ανάλυση δύο γραμμών μέσα στις σύγχρονες όψεις, υπάρχει η προστασία του δικαιώματος στη στέγη μέσω της προστασίας της πρώτης κύριας κατοικίας στην ερμηνεία του Συντάγματος. Στις δύο, οι δύο γραμμές του Συντάγματος έχουν ερμηνεία 29 σελίδων. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Παπ. Πάει το άρθρο 21, παράγραφος 4. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Το δικαίωμα στη στέγη. Πέτατο όπως είναι. Πάρτο και πέτατο. Μα το λέει το Σύνταγμα. Βρε, πάρτο και πέτατο. Και προσέξτε, έτσι. Το κείμενο που έχω βρει δεν έχει πολιτική προσέγγιση, ούτε χρειά. Μιλάμε για επιστήμονες τώρα. Μιλάμε για έργο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Βλαχόπουλος Κοντιάδης Θασόπουλος. Μιλάμε για επιστημονική δουλειά. Μιλάμε για δουλειά που διδάσκεται. Πού μπορώ να το βρω, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης. Στο διαδίκτυο, κύριε Γιάννη. Η υπάρχει ερμηνεία κατάρθρο για όλο το Σύνταγμα. Εντάξει, για κάποια πιο δύσκολα θα βρείτε, τα περισσότερα θα τα βρείτε. Όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Αλήθεια σας λέω, όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Λοιπόν, πήγαμε 10 λεπτά πριν τις 2. Και τι θα βγει, μου λέει εδώ. Α, να, με το πρόστιμο. Τι θα βγει, εντάξει, ας μην κάνουμε τίποτα. Σηκώστε τα χέρια ψηλά, ξέρω εγώ. Εδώ λέει Μανώλη, έχουν ψηφίσει για κράνη και ασφάλεια των σκούτερ Πατίνια. Στην Τενερίφη μου στέλνει ο κ. Αλέξανδρος που λέγαμε πριν. Αλλά λόγω του τουρισμού δεν ασχολείται κανένας. Ευτυχώς, λέει, και με το σημερινό μου πέσιμο από το ποδήλατο με 3 φορτία τροφίμων και άλλα 5 προηγούμενα δυστυχήματα, φορούσα το κράνος ατυχήματα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλά κάνετε. Πρέπει να το φοράτε το κράνος. Άρα το συζητάμε. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός, έχασα. Πού ήσασταν εσείς, κοιμόσασταν, πού λείπατε. Την Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη πλέον, Πέμπτη δεν έχουμε, ναι. Αύριο, τυπικά μεθαύριο, ουσιαστικά αύριο, ημερολογιακά, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι για 4 το βράδυ. Κάνε λίγη πρόβλεψη, δεν μπορώ να προβλέψω, δεν ξέρω. Είδα και τα 2 πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, που τα κέρδισε και θα μπορούσε να τα χάσει από τα δικά του λάθη. Είδα και το αποψινό που δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ήταν καλή Βαλένθια. Δεν ξέρω. Πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα έχει άγχος όμως. Θα έχει πίεση. Μπορεί να το πάρει εύκολα, μπορεί όχι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να προβλέψω. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, χαιρετισμούς και στην κυρία Ειρήνη Λί και χρόνια πολλά. Λοιπόν, διάβασα, μου λέει, για την Οδύσσια, είδα το τρέιλερ. Εγώ μου άρεσε το τρέιλερ. Διάβασα ότι υπάρχουν, λέει, αντιδράσεις για ανακρίβειες και για τους διαλόγους. Τώρα πώς από ένα τρέιλερ τα βλέπεις όλα αυτά, δεν ξέρω. Ο κύριος Ιωάννης εδώ μου γράφει για την Eurovision. Δεν έχω ασχοληθεί. Μάλλον δεν πρόκειται κιόλας, να θέλω να σας πω. Βγήκε, λέει, ένα βίντεο με την ελληνική συμμετοχή. Δεν το έχω δει. Απ' τις πρόβες. Ωραία, τι και τι να κάνουμε τώρα. Όταν θα γίνει, όταν θα... Αν περάσουμε τη βραδιά της Eurovision, πρώτα θα είμαστε καλά, μπορεί κανένα μισάωρο να ασχοληθώ. Έτσι κάνω σχεδόν κάθε χρόνο. Δεν τη βαριέμαι, δεν μπορώ. Και δεν το βρίσκω και ενδιαφέρον καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν η κυρία Μαρία Ψάλτη, νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, και ποιος ήταν πιο νωρίς. Ο Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, γιατί χθες δεν πρόλαβα να χαιρετήσω, είχαμε τις γραμμές μέχρι το κένα. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στον Real FM. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Προσεκτικά στο δρόμο και όσοι εργάζεστε, καλό κουράγιο και υπομονή. Καλή ξεκούραση σε όσους σιγά σιγά ετοιμάζονται να αποχωρήσουν ή θα αποχωρήσουν τις προσεχείς ώρες από την εργασία τους. Εμείς πρωτεθώς απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
3: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
4: Της οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο. Διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι οι δύο στις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο, μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του, και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο. Το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε, και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό, και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς, επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται, και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τις στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

έζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό. Και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τις στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

κέρδισε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο. Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες Μάρτιος-Απρίλιος είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Νικόλας μου γράφει η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμά του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει. Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίσκει, αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει, Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι. Όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχεις συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος. Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε, και δίκαια τον τίμησε, με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμανλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός».
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: ΣΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό, από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26, οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του μανιφέστου. Η Political, δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμποροικοί, βαριά σύννεφα, σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ.
1: Θα σας πω.
0: Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτό αναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χατζη, γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες, και από εκεί και ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή της δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας ναι. με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης, οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαίο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα, και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα και... Ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και την, πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία, αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θέρμα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες φράγηση στο εισιτήριο για την τετράδα και τη διοργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Ευρωπαϊκού Τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικιπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four το Abu Dhabi. Δύο παιχνίδια έμειναν, πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
0: Φενέρμπαχτσε, βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Ναι. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού θα
0: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι. Έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0, θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στο τελικό.
3: Μόνο στο τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Θέλουμε ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα ημιτελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες, η Χάπορ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby, Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Paris το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο, χθες το βράδυ, η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης. και προκρίθηκε στο τελικό της Champions League. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ ο Σταύρος Τσόχος. Είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φόρτο Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήμα της τηλεόρασης του Αρτένα.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Και ήταν ένας από τους δασκάλους μας του αθλητικού ρεπορτάζ. Αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αρτένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου. Από τον Σταύρο Τσόχο δεν τα μαθαίνει.
0: Αιωνία του η μνήμη.
3: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Έλα, φτάνει, Παναγία μου, πρωί-πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα μου.
13: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει.
14: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας από Λεμεσόφ. Τουφ του ξόρκια πρωινιάτικα, όταν το ακούμε.
12: Έλα, φτάνει, το είπαμε, κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες τη Μονακό 3-0.